0: φυσικά, και καταλήγει στην καταστροφή του 1922. Βρήκαμε λοιπόν τους ανθρώπους που έχουν γράψει αυτό το βιβλίο, και όχι μόνο, γιατί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και σε άλλες πολλές περιπτώσεις, και θα τις παρουσιάσουμε όλους, όλες εδώ. Είναι η Χρυσαυγή Σακελαροπούλου, η οποία έχει την ευθύνη για το σχέδιο, είναι ζωγράφος και πιάνει καλά το χέρι της, είναι και εικονογράφος βιβλίων φυσικά, και τον Σπύρο Θεοχάρη, ο οποίος είναι καθηγητής, σχεδιαστής ιστορικών κόμιξ, και βέβαια είναι και ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει όλη την ιστορία περιληπτικά όπως έχει γραφτεί, για να μπορέσει να την διαβάσει κάποιος και να είναι ιδιαίτερα εύπεπτη. Καλημέρα και στους δύο, είναι εδώ στο στούντιο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Καλά, καλημέρα και σε όλους όσους μας ακούνε, και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε και αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για το έργο μας. Γιατί είναι μια δουλειά έτσι που προσπαθούμε όσο μπορούμε και εμείς να την προωθούμε, γιατί έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και αγάπη σε αυτό που έχουμε φτιάξει.
0: Χρόνος και αγάπη είναι και συναισθήματα που βγαίνουν και πηγάζουν μέσα από την καρδιά, και βέβαια δυσκολεύουν λίγο την τσέπη. Θα το δούμε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, φάγατε κίνηση, Σπύρο, έτσι?
1: Ναι, αρκετή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, υπομονή, αυτό.
0: Ωραία, πάντως φτάσατε, τα καταφέραμε και είμαστε εδώ. Έχω και ξεφυλίζω το βιβλίο. Βέβαια έχουν γίνει και άλλες δουλειές πριν από αυτό, και θα τις πούμε και αυτές, και ιδιαίτερες δουλειές για το Βυζάντιο, για την ιστορία, για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και άλλα πολλά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, πώς καταπιαστήκατε με ένα τόσο βαρύ αντικείμενο και δύσκολο, και πώς ξεκινάς να το δουλεύεις κάτι τέτοιο? Δηλαδή προφανώς και δεν είναι εύκολο, έτσι, να πιάσεις τώρα τη Μικρασιατική καταστροφή, να σχεδιάσεις το Βενιζέλο, όλους τους πρωταγωνιστές, και να πρέπει να είσαι και... Είναι λεπτό το θέμα και πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή έχει ένα άγχος και μια ευθύνη μεγάλη,
2: Ναι, όπως το περιγράφεις, είναι ένα θέμα βαρύ, και γι' αυτό το λόγο προσπαθήσαμε έτσι με τις δικές μας δυνατότητες να το ελαφρύνουμε εντός εισαγωγικών, και επειδή είναι μια δουλειά που βασίζεται πάρα πολύ στην εικονογράφηση, θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε λίγο τι ακριβώς κάνουμε, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο τον ήχο, αλλά όπως και με την ιστορία που έχουμε μόνο τα κείμενα, ήταν η αρχική ιδέα ότι για ποιο λόγο, ενώ υπάρχει τόσος πλούτος, ας πούμε, στις πηγές και σε όλη την ιστορική πληροφορία την οποία εμείς διαβάζουμε, γιατί την αγαπάμε πολύ και μας ενδιαφέρει, δεν υπάρχει όμως η οπτική πληροφορία σε όλα αυτά. Δηλαδή, ναι, μεν μπορείς να βρεις περιγραφές, να βρεις αναφορές και αφηγήσεις, αλλά όλο αυτό γιατί δεν συνοδεύεται από μια εικόνα? Βέβαια, η απάντηση σε αυτό είναι γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, η εικονογράφηση είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Και είπαμε, ξεκινήσαμε έτσι με την ιδέα περίπου το 2020, ας πούμε, βγάλαμε την πρώτη μας έκδοση, η οποία ονομάζεται «Θεοφανό, μια βυζαντινή ιστορία». Και ήταν η πρώτη μας ενασχόληση με το κόμιξ και την εικονοποίηση της ιστορίας, ουσιαστικά τη μεταφορά της ιστορίας σε μια εικονοποιημένη αφήγηση. Και η πρώτη μας, ας πούμε, επαφή με αυτό ήταν μέσω της Βυζαντινής ιστορίας. Και μετά πήγαμε και, όπως λες και εσύ, στο Βυζάντιο, στη Μικρασιατική καταστροφή με το Βενιζέλο κλπ. Ναι. Πιάσαμε και άλλες θεματολογίες.
0: Θεματολογίες δύσκολες. Υπάρχουν μόνο κάποιες φωτογραφίες από εκείνη την εποχή, έτσι, λίγες φυσικά.
1: Σε ό,τι αφορά το 22, υπάρχει πολύ υλικό οπτικό. Τώρα η Χρύσα επικέντρωσε κυρίως στο Βυζάντιο, που υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Mm-hmm. Ως προς αυτό βρήκαμε αρκετό υλικό, να πούμε την αλήθεια. Υπάρχει δηλαδή και βιντεοληπτικό υλικό επίσης αρκετό, από αρχεία που αρχίζουν και ανασύρονται, νομίζω, και πρόσφατα κιόλας.
0: Συγκριτικά πάντως με αυτό που θα ζούσαμε και θα βλέπαμε σήμερα, είναι προφανώς πάρα πολύ λίγο το υλικό.
1: Ναι, πολύ λίγο.
0: Προς αξιοποίηση. Και η εικόνα, ναι, νομίζω ότι μεταφέρει όλο αυτό, γιατί τα ακούσματα και τα έχουμε και από τους όσοι έχουμε καταγωγή από εκεί, αλλά και από τα σχολιά που μάθαμε. Τα ακούσματα μας δημιουργούν και μια εικόνα, και τώρα εδώ τη βλέπουμε μπροστά μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή την εικόνα που προφανώς έχουμε φανταστεί, τη βλέπουμε ζωγραφισμένη μπροστά μας.
1: Σίγουρα. Και μιας και αναφέρατε πριν ότι ξεκινάμε από το 2014, η λογική του συγκεκριμένου graphic novel είναι αυτή, να εξηγήσει πως δεν συνέβησαν όλα από το πουθενά. Δηλαδή, μια το συγκεκριμένο graphic novel είναι αυτή, να εξηγήσει πως δεν συνέβησαν όλα από το πουθενά. Δηλαδή,

0: πλούτος πηγών, επειδή υπάρχει και, πώς θα το πούμε, αρκετό πολιτικό παρασκήνιο πίσω.
1: Από εκεί πηγάζει η ιστορία.
0: Ναι. Έτσι. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δίκαιοι γίνεται. και με την κατανομή των ευθυνών και γενικά με την αφήγηση της ιστορίας εντός του.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο, Σπύρο και Ξαβγή, γιατί η ιστορία καμιά φορά λέμε ότι έχει δύο πλευρές. Δηλαδή η μία πλευρά που εμείς, ξέρω εγώ, καταλήγουμε και θεωρούμε ότι είναι η σωστή και η άλλη πλευρά η οποία θεωρούμε ότι είναι η λάθος. Το να μπορέσεις να διαχειριστείς ένα κομμάτι τέτοιο που έχει σίγουρα πολιτική χρειά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ευαίσθητο και επικίνδυνο. Διαβάζοντας εδώ και ξεφυλίζοντας τη δουλειά που κάνατε, νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά προσεγμένη και σημαντική δουλειά. Τώρα η καταγραφή, Σπύρο, όλης αυτής της ιστορίας και Χρυσαυγή μαζί θα τα πάρουμε, απλά κοιτάω προς το Σπύρο τώρα για να μην χαλάσουμε, ξέρεις, τη ροή της κουβέντας. Γιατί θεωρείτε ότι είναι σημαντική για τις σημερινές μας ημέρες και για ένα παιδί που μπορεί να πιάσει το βιβλίο στα χέρια του, θα του είναι και πιο εύκολο γιατί θα είναι σε αυτή τη μορφή, αλλά και για έναν μεγαλύτερο ο οποίος όντως μέσα από αυτό τον λεπτό εικονογραφημένο τρόπο μπορεί να μάθει κάποια πράγματα.
0: Να μιλήσω πολύ σύντομα εγώ πρώτος και να πω ότι ιδιαίτερα για τα παιδιά το πρόβλημα ξεκινάει από το σχολείο και δεν είναι ότι το λέω μόνο εγώ. Δυστυχώς, δηλαδή, άμα πάτε να ρωτήσετε 10 παιδιά έξω, τα 9 θα σας πούν ότι το μάθημα ιστορίας είτε το βρίσκουν βαρετό, είτε αδιάφορο, είτε αυτό που λέμε μια αγκαρία, δυστυχώς. Επομένως ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι με κάποιο τρόπο ίσως θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε, δηλαδή, τα παιδιά να αγαπήσουν την ιστορία και να ασχοληθούν με αυτήν και ίσως να τη δουν με ένα διαφορετικό μάτι ίσως.
1: Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ναι. Υπάρχει και το ένα παιδί στα 10 που λες εσύ, που μπορεί να είναι και δύο, που ενδεχομένως για κάποιους λόγους να αγαπάει την ιστορία, να του ταιριάζει. Αυτό το παιδί, εγώ εκτιμώ ή από ακούσματα που έχω, θεωρεί ότι δεν είναι επαρκής η πληροφόρηση γύρω από την ιστορία. Δηλαδή γίνεται και αυτό με ένα πέρασμα το οποίο δεν είναι αυτό που θέλουν για να μάθουν, να εντρυφήσουν μέσα στην ιστορία. Αυτό που λέμε τώρα, τι έγινε, δεν ξεκίνησε ξαφνικά, παιδιά, μικρασιατική καταστροφή, πάμε να τα διαλύσουμε όλα. Δεν έγινε έτσι.
0: Σε αυτό δεν είμαι εγώ ειδικός να σας απαντήσω. Εδώ πρέπει να καλέσετε λογικά κάποιον ιστορικό ή κάποιον ο οποίος γράφει βιβλία ιστορίας. Ωστόσο, με βάση αυτά που ξέρω, είναι, πώς να σας το πω, δίκοπο μαχαίρι. Ή αναγκαστικά θα προβληθούν όλα τα γεγονότα, ώστε να είναι αυτό που λέμε όλοι ικανοποιημένοι, να μην λέει κάποιος, α, δεν προβάλλατε αυτό, δεν αναφέρετε εκείνο, δεν αναφέρετε η τάδε ημερομηνία κλπ. Ή θα γίνει το μάθημα ιστορίας λίγο πιο, πώς θα το πούμε, βιωματικό, με την έννοια ότι θα διαλέξει το ίδιο το παιδί τι θέλει να μάθει, ώστε να έχει αυτό που λέμε το κίνητρο να μάθει κάτι, για παράδειγμα, ώστε να πήχε, για παράδειγμα, να κάνει ένα project για τους διωγμούς του 1914, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να μπουν στην ύλη του βιβλίου, ας πούμε, και το οποίο θα το παρουσιάσει στα υπόλοιπα παιδιά, ναι, ώστε να μην είναι, πώς να το πούμε, κάτι το οποίο ντέκει καλά, πρέπει να τα μάθουν όλα τα παιδιά με τις ημερομηνίες, με τους αριθμούς κτλ. Αλλά αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο είναι μέσα σε μια ευρύτερη κουβέντα που γίνεται και δεν είμαι εγώ ειδικός πάνω σε αυτό.
1: Χρυσαυγή.
2: Αυτός ήταν ο στόχος που όταν ξεκινήσαμε, δηλαδή, τη δημιουργία των κόμιξ, να προσεγγίσουμε, δηλαδή, και τις νεότερες ηλικίες. Βέβαια τα κείμενα που έχουμε κρύβουν αρκετή πληροφορία, δηλαδή μπορεί και ένας μεγαλύτερος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί τόσο πολύ και παίρνει απόφαση κάποια στιγμή, λύσα χόμπι, θα κάτσω να διαβάσω λίγα παραπάνω πράγματα για την τάδε ιστορική περίοδο. Δηλαδή μέσα από την εικόνα, ακόμα και ένα νεότερο παιδί το οποίο δεν γνωρίζει την εποχή, πιστεύω ότι ξεφυλίζοντας έτσι 2-3 λεπτά τα κόμικ μας θα του μείνουν, δηλαδή η οπτική πληροφορία σου μένει πάρα πολύ πιο εύκολα σε σχέση με το να κάτσεις να πεις θα βρω λίγο χρόνο και θα κάτσω να διαβάσω όλη την ιστορία κλπ. Δηλαδή η εικόνα, ας πούμε, ακόμα και αν ένα παιδί δεν θέλει να διαβάσει, θεωρώ ότι αποτελεί τη βάση για να του μείνει στο μυαλό έτσι ένα ερέθισμα, να το πω έτσι, και να ξεκινήσει ίσως πιο μετά, ίσως όταν θελήσει, ας πούμε, το ίδιο από μόνο του, χωρίς να το πει το σχολείο, να κάτσει να διαβάσει λίγα παραπάνω πράγματα. Και αυτός ήταν ο αρχικός σκοπός, δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε τη δουλειά αυτή.
1: Ναι, σίγουρα η εικόνα τώρα, επειδή είμαστε και σε άλλες εποχές, τραβάει και κεντρίζει πολύ πιο άμεσα το ενδιαφέρον ενός νεαρού παιδιού και

0: των υπολείπων δηλαδή, γιατί έχουμε μάθει πλέον και μέσα από τον κόσμο του διαδικτύου να τρέχουμε πολύ γρήγορα τα πράγματα που βλέπουμε.
1: Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ένα άλλο πράγμα που αφορά περισσότερο τους μεγαλύτερους, αυτό που είπατε σε ό,τι αφορά την εικόνα, είναι ότι στις περισσότερες μας δουλειές και στη συγκεκριμένη, σε ό,τι αφορά τη μικραστική καταστροφή, οι πηγές μας είναι κατά κύριο λόγο ακαδημαϊκές, που σημαίνει ότι είναι αυτό που λέμε δυσανάγνωστες ή είναι μέσα από βιβλία που είναι 400 και 500 σελίδων. Και ουσιαστικά, ακόμα και για έναν μεγαλύτερο, είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά όλες αυτές τις πηγές που για κάποιον, ας πούμε, θα είναι πολύ δύσκολο να τις διαβάσει ή να βρει τον χρόνο, ιδιαίτερα στην εποχή μας, σε αυτή τη γρήγορη εποχή.
0: Εκτός και αν κινείται στον χώρο και πρέπει να το κάνει για συγκεκριμένο.
1: Μόνο έτσι, μόνο έτσι.
0: Είναι δύσκολο δηλαδή για κάποιον που ενδιαφέρεται να μπει στη διαδικασία αυτή που.
1: Επομένως, μπορούμε να επικοινωνήσουμε κάποια πράγματα τα οποία, ας πούμε, κάποιος ο οποίος, ας πούμε, αυτό που λέτε, δεν ασχολείται, να τα δει λίγο με έναν πιο εύκολο και ίσως πιο γρήγορο τρόπο, πιο απλό και γρήγορο τρόπο.
0: Χρυσαυγή, να σε ρωτήσω, είναι κάτι στο συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί θα πάμε και στα άλλα, για το χρονικό της μικρασιατικής καταστροφής μιλάμε, κάτι που σε ζόρισε λίγο, κάτι που σε ξένησε, κάτι που σε ταλαιπώρησε ό,τι αφορά τη δημιουργία της εικόνας με βάση τα ακούσματα και τα διαβάσματα?
2: Σίγουρα το ότι έπρεπε να μεταφέρουμε, ας πούμε, το παρασκήνιο το πολιτικό ήταν κάτι που με ξένησε. Δηλαδή, το να προσπαθήσεις όλες αυτές τις πηγές που διαβάζουμε, οι οποίες προσπαθώ να εξηγήσω, δηλαδή ότι όλους τις πολιτικές μορφές, ας πούμε, τις έχουμε στο μυαλό μας έτσι λίγο στήρες. Το να προσπαθήσεις.
0: Και μπορεί κάποιες να έχουν αποτυπωθεί μέσα από μία-δύο εικόνες το πολύ, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ο προβεβλημένος Βενιζέλος που τον βλέπουμε σε πολλές φωτογραφίες.
2: Ακριβώς.
0: Είναι πρωταγωνιστές ή συμπροταγωνιστές και κάποιοι τους οποίους έχουμε δει μία ή μισή φορά και μπορεί να μην τους θυμόμαστε και οπτικά, έτσι.
2: Ναι, το να προσπαθήσεις αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσεις μία ανθρώπινη μορφή και ότι αυτοί είχαν και τις δικές τους προσωπικές συζητήσεις, είχαν τους προβληματισμούς τους. Δεν ήταν δηλαδή ότι βγήκε ο Βενιζέλος και είπε, ας πούμε, το τάδε μια μέρα έτσι εντελώς απρόσωπα και χωρίς σκέψη. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες τις οποίες σε αυτό το πολιτικό παρασκήνιο δίνουμε ζωή, δίνουμε μια συζήτηση, ας πούμε, backstage, να το πω έτσι, για να δέσουμε όλα αυτά τα γεγονότα μεταξύ τους. Θεωρώ, για μένα έκανε έτσι μία διαφορά, τέλος πάντων, σε σχέση με το να εικονογραφήσει ένα φανταστικό χαρακτήρα στον οποίο συνδέεσαι άμεσα και βάζεις και τον εαυτό σου λίγο μέσα. Επομένως ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι είχα ήδη κάνει όταν φτιάξαμε δηλαδή το συγκεκριμένο βιβλίο για τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Ωραία, λοιπόν, θέλω να πω ότι το βιβλίο κυκλοφορεί, είναι δεύτερη έκδοση, προφανώς πήγε καλά στην πρώτη έκδοση. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Byzantine Tales. Ο πλήρης τίτλος είναι 1914-1922, το χρονικό της μικρασιατικής καταστροφής σε κόμιξ. Και θα ήθελα λίγο κάποια χρηστικά πράγματα, παιδιά, τώρα. Πού θα βρούμε το βιβλίο, πώς μπορούμε να το προμηθευτούμε, ποια είναι η διαδικασία?
2: Έχουμε ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλαδή εμείς μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος λειτουργούμε, byzantinetales.com. Και μετά μπορείτε να τα βρείτε με τον τίτλο, δηλαδή κατά παραγγελία στα βιβλιοπωλεία. Δηλαδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, σε φυσική μορφή σε όλα τα βιβλιοπωλεία προφανώς.
0: Ναι, καλά, όπως γίνεται, και πηγαίνεις και στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς που είναι το προτιμότερο πάντα για να ζήσουν και οι μικροί και λες, παρακαλώ, θέλω αυτό το βιβλίο, σε μία-δύο μέρες είναι εκεί. Διαβάζω λοιπόν από το κεντρικό νόημα που βγαίνει από το δελτίο τύπου. Το βιβλίο αυτό αφηγείται σε 256 σελίδες σε μορφή κόμιξ την ιστορία του τραγικότερου γεγονότος σε ολόκληρη την ιστορία του ελληνισμού. Επιχειρεί να χτίσει μια κατανόηση των γεγονότων ως αποτέλεσμα πράξεων που συντελέστηκαν σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό το λόγο και επιλέχθηκε το χρονικό διάστημα 1914-1922. Μια κρίσιμη χρονική περίοδος όχι μόνο για την ελληνική αλλά και για την παγκόσμια ιστορία και με αυτό τουλάχιστον το τελείωμα, την τελευταία πρόταση, δεν νομίζω να τη λέγει κανένας, γιατί άμα το πάρεις Σπύρο με την ιστορία αυτή που ξεκίνησε τότε, είναι και η ιστορία που οδήγησε μετά το Μεσοπόλεμο στη νέα εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Συνήθως όλα συνδέονται μεταξύ τους, ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το αντίστοιχο αυτό που ρώτησα την Χρυσαυγή. δυσκολεύτηκες κάπου σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο και είπες όπα εδώ πρέπει να δώσω λίγο περισσότερο βάρος για να το καταγράψω όσο πιο ουδετεροποιημένα, δηλαδή με την καλή έννοια να πιάσω όλες τις οπτικές γωνίες?
1: Όπως είπα και πριν, είναι αδύνατον να πιάσουμε όλες τις οπτικές γωνίες. Εγώ προσωπικά ανέτρεξα και σε πηγές από όλες, τέλος πάντων, τις οπτικές γωνίες που είχαν είτε οι ιστορικοί είτε αυτοί οι οποίοι κατέγραφαν τα γεγονότα. Ειδικά τα γεγονότα που αφορούν τον εθνικό διχασμό, προφανώς ήταν αρκετά δύσκολο να τα αποτυπώσουμε, διότι υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές οι οποίες αναφέρουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που κατάλαβα, για να το πω όσο πιο περιληπτικά γίνεται, είναι ότι όλες οι πλευρές έχουν το δίκιο τους με βάση τη δική τους οπτική γωνία. Εμείς από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να προβάλλουμε τα γεγονότα. Τι εννοώ? Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό που με ρωτήσατε, δηλαδή σε περιπτώσεις που κοίταζα και έβλεπα ότι υπάρχει κάτι το οποίο, ας πούμε, κάποιος αναγνώστης θα λέγει ότι «Ωπ, εδώ είναι έτσι, είναι αλλιώς», αυτό που κάναμε είναι να προβάλλουμε και τις δύο οπτικές ουσιαστικά, δηλαδή να δείξουμε σε ένα καρέ τι λέει ο ένας και σε ένα άλλο καρέ τι λέει ο άλλος. Έχουμε, ας πούμε,
0: από ελληνικής πλευράς, να το αποσαφηνίσουμε αυτό για να μην μπερδευτεί κάποιος, ή παρουσιάζουμε και το κομμάτι της αντίπερα όχθης?
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες σελίδες παρουσιάζουμε και το κομμάτι της αντίπερα όχθης. Παρουσιάζουμε ουσιαστικά τι σκέφτεται και ο ίδιος ο Κεμάλ, πώς σκέφτονται, ας πούμε, και οι ίδιοι οι Τούρκοι, ας πούμε, με βάση το τι συμβαίνει, γιατί και αυτοί είχαν μια δική τους οπτική γωνία για το τι θεωρούσαν δίκαιο, ανεξαρτήτως τώρα αν ήταν ή όχι, έτσι λέω, τι θεωρούσε ο καθένας. Γιατί αυτό είναι το ωραίο στο κόμικ, δηλαδή είναι σαν ένα ντοκιμαντέρ, βλέπεις ουσιαστικά τι σου λέει ο άλλος, τι πιστεύει ο άλλος για κάτι που γίνεται. Δεν βλέπεις τον ίδιο τον αφηγητή, αποτυπώνεις τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, το ίδιος, ναι, ο οποίος σου λέει «Να, εγώ αυτό πιστεύω, εγώ αυτό είναι το δίκαιο μου, αυτό θεωρώ ως δικό μου δίκαιο», και από εκεί πέρα, με βάση αυτό που διαβάζει ο αναγνώστης εντός της ιστορίας, μπορεί να βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Αν θεωρεί δηλαδή ότι αυτό που του λέει ο Κεμάλ, ή αυτό που του λέει ο Βενιζέλος, ή αυτό που του λέει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ας πούμε, είναι κάτι με το οποίο μπορεί να συμφωνήσει και ο ίδιος. Έχουμε βάλει, ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε βάλει μια αντιπαραβολή σε μια σελίδα, όπου είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, η Βενιζελική και η Αντιβενιζελική, και παραθέτουν τα επιχείρηματά τους ουσιαστικά ο κάθε ένας, ας πούμε, ένα καρέ, για να δείξουμε για ποιο λόγο πίστευε ο κάθε ένας ότι είχε δίκιο. Και διαβάζοντάς το κάποιος, δηλαδή, μπορεί να καταλάβει, να κατανοήσει λίγο για ποιο λόγο ο κάθε ένας είχε, ας πούμε, τη δική του οπτική γωνία επί του θέματος και θεωρούσε ότι αυτός έχει δίκιο, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό θέλω να περαστεί λίγο, να κατανοήσει κάποιος ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο καλός και ο κακός με τα στεγανά, ας πούμε, αυτό που λέμε του, σε εισαγωγικά, παραμυθιού, αλλά υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό το οποίο πιστεύουν ήταν το σωστό και το υποστήριζαν προφανώς.
0: Πέραν του αποτελέσματος,
1: ναι,
0: το οποίο αποτέλεσμα,
1: ναι. Ουσιαστικά δείχνουμε εμείς το γεγονός και δείχνουμε πού οδηγεί το γεγονός. Αυτό δεν θέλουμε να πούμε ότι φταίει το τάδε γεγονός, ας πούμε. Αυτό.
0: Ωραία, έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Λέω να σπάσουμε λίγο την κουβέντα για να μην σας κουράζουμε. Ακούγοντας ένα από τα τραγούδια που έχουν επιλέξει εδώ τα παιδιά, «Κοράσιονε τραγούδαγε» με την Ειρήνη, ένα μικρασιατικό τραγούδι από την περιοχή της Προποντίδας, της θάλασσας δηλαδή του Μαρμαρά.

0: Είναι εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Είμαστε εδώ με τη Χρυσαυγή Σακελαροπούλου, ζωγράφο και εικονογράφο βιβλίων, και τον Σπύρο Θεοχάρη, καθηγητή και σχεδιαστή ιστορικών κόμικ. Και βέβαια παρουσιάζουμε την τελευταία τους δουλειά, που βγήκε επαιτειακά στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, το βιβλίο κόμικ 1914-1922, το χρονικό της Μικρασιατικής καταστροφής σε κόμικς. Και βέβαια να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Byzantine Tales, και δεν είναι μόνο αυτή η δουλειά που έχει γίνει από τη συγκεκριμένη εκδοτική εταιρεία, και βέβαια στη βάση για την οποία συζητάμε, υπομορφήν κόμικ. Και ήθελα να πιάσουμε λίγο, παιδιά, να δούμε τι άλλο έχει γίνει, ποιες είναι οι δουλειές που έχετε κάνει.
1: Ναι, η πρώτη έκδοση στην οποία, την οποία βγάλαμε ήταν το Θεοφάνο, μια Βυζαντινή ιστορία. Είναι δηλαδή το κόμικ με το οποίο ξεκινήσαμε πρώτη φορά αυτό το εγχείρημα, και δεν είχαμε ιδέα όταν το δημιουργούσαμε τι διαστάσεις θα πάρει όλο αυτό. Το κάναμε καθαρά από χόμπι δηλαδή.
0: Ναι. Πότε έγινε αυτό, ποια χρονική περίοδο?
1: Ξεκινήσαμε κοντά στην καραντίνα, ας πούμε, λίγο πριν την καραντίνα το 2020. Και το εκδώσαμε και μέσα στο 20, κοντά στο 2021. Σαν αυτοέκδοση είχε βγει, δηλαδή τότε δεν είχαμε ακόμα τον εκδοτικό οίκο. Είχαμε μόνο, ο μόνος τρόπος, ας πούμε, που το επικοινωνήσαμε ήταν μέσω social media. Ναι. Είχαμε φτιάξει κάποια ομάδα η οποία λεγόταν Byzantine Tales, και το κάναμε για δική μας, ας πούμε, ευχαρίστηση, με την σκόπο που σας είπα και πριν, δηλαδή να περάσουμε, ας πούμε, τα δύσκολα κομμάτια της ιστορίας, να τα κάνουμε πιο εύπεπτα και να τα παρουσιάσουμε και στο νεότερο κοινό. Και φυσικά ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις αυτό από τα social media, ας πούμε, και το ίντερνετ, με το οποίο ασχολείται συνήθως ασχολούνται τα παιδιά, ας πούμε.
0: Να πούμε επιγραμματικά λίγο την ιστορία της Θεοφανός ή της Θεοφανούς.
2: Ναι, ναι. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, γιατί σύμφωνα με τις πηγές είναι Ελλαδίτισσα, είναι δηλαδή από τη Λακωνία στην προκειμένη περίπτωση. Βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ήταν μια κόρη ενός ιδιοκτήτη καπηλιού, δηλαδή δεν ήταν ούτε κάποια αριστοκράτησα ούτε τίποτα, ήταν δηλαδή ουσιαστικά από φτωχική οικογένεια. Θυμίζει πολύ η ιστορία της, δηλαδή αυτό που λέμε τη Ταχτοπούτα, δηλαδή την βρίσκει ο πρίγκιπας Ρωμανός, ο διάδοχος του θρόνου, ο Ρωμανός ο δεύτερος ιστορικά. Είναι πανέμορφη σύμφωνα
0: όπως
2: με τις πηγές.
0: Και στο εξώφυλλο,
2: Και την παντρεύεται ο Ρωμανός. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Δηλαδή εκεί συνήθως τα παραμύθια είναι happy end. Αυτό τώρα που σας λέω είναι πραγματικά γεγονότα, έτσι, δεν σας λέω μυθιστορηματικά. Ναι. Και από εκεί ξεκινάνε όλες οι δολοπλοκίες, οι ίντριγκες στο Βυζαντινό παλάτι, οι ανταγωνισμοί για το ποιος θα έχει περισσότερη δύναμη. Κάποια στιγμή πεθαίνει ο άντρας της, πεθαίνει και ο βασιλιάς σου που είναι ο πεθερός της ουσιαστικά. Παντρεύεται τον γνωστό αυτοκράτορα, λογικά θα τον ξέρει πολλοί κόσμος, τον Νικηφόρο Φωκά. Και εκεί γίνονται διάφορα γεγονότα που καταλήγουν ουσιαστικά και στον θάνατο του Νικηφόρου Φωκά, όπου της δίνουμε ουσιαστικά ένα κίνητρο. Το κίνητρό της είναι ότι από τη στιγμή που μένει χωρίς άντρα, άρα δηλαδή σε μια εποχή όπου είναι καθαρά ντροκατούμενο ουσιαστικά το παλάτι, πρέπει να χρησιμοποιήσει, πώς θα το πούμε, δικά της, σε πολλά εισαγωγικά, παράνομα μέσα για να επιβιώσει, να επιβιώσει η ίδια και να επιβιώσουν και τα παιδιά της. Αυτό ανατρέχει σε τέτοια μέσα ώστε να καταφέρει να επιβιώσει, και μένει στην ιστορία έτσι ως μια γυναίκα σε εισαγωγικά φόνησα, διότι στην εποχή της, όμως, ήταν στο παλάτι, πέθαναν τρεις αυτοκράτορες.
0: Ναι. Έρωτες και ίντριγκες και ό,τι άλλο συνεπάγεται.
2: Ναι, ναι. Και να αναφέρω εδώ ότι ουσιαστικά η ιστορία έχει και ένα ιστορικό ενδιαφέρον, με βάση το γεγονός ότι πέρα από το κομμάτι το σεναριακό που είναι πολύ ωραίο επειδή γίνονται όλα αυτά, έχει και ιστορικό ενδιαφέρον με την έννοια ότι όλα αυτά συνέβησαν για να μπορέσει να πάρει κάποια στιγμή το θρόνο ο Βασίλειος ο δεύτερος, ο λεγόμενος Βουλγαροκτόνος, όπως τον γνωρίζουμε, ναι, ο οποίος ήταν ο γιος της ουσιαστικά.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτό από ό,τι βλέπω εδώ πήγε πάρα πολύ καλά, εξαντλήθηκε η πρώτη έκδοση. Θέλω να ρωτήσω αν στο ξεκίνημα αυτής της ιστορίας, Χρυσαυγή, όταν αυτό που μας λες, δηλαδή θέλαμε να κάνουμε το χόμπι μας, αυτό που μας αρέσει, θέλαμε να βγάλουμε το μέσα μας σε ένα κομμάτι δημιουργικό, αν περιμένατε μάλλον να πάει καλά αυτή η ιστορία, να έχει απήχηση. Γιατί αυτό που μου αρέσει εμένα δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να αρέσει και στο υπόλοιπο κομμάτι του κόσμου.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν ξέραμε τι απήχηση μπορούσε να έχει και βασικά δεν ξέραμε και εμείς τι απήχηση μπορούσαμε να έχουμε, πώς μπορούσαμε ας πούμε, να προσεγγίσουμε κόσμο. Αλλά ίσως ήταν και η εποχή τότε που έψαχνε ο κόσμος κάτι διαφορετικό, ας πούμε, έτσι, σαν αυτό. Δηλαδή, όταν πρωτοβγήκε, λάβαμε εμείς πολύ έτσι, θετικά σχόλια και πολύ αγάπη από τον κόσμο. Μας παίρνανε τηλέφωνο ας πούμε, να ρωτήσουν πράγματα, δηλαδή από τους ανθρώπους που το παραγγείλανε και το λάβανε. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε και εμείς να το συνεχίσουμε, εφόσον είδαμε ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Προφανώς, μακάρι να μπορούσαμε να προσεγγίσουμε και ακόμα περισσότερο κόσμο, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχο, ας πούμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ασχολείται με τη συγκεκριμένη εποχή και του αρέσει η ιστορία, θεωρώ ότι είναι ένα μοναδικό, ας πούμε, πράγμα το οποίο μπορεί να...
0: Βλέπω εδώ ότι είναι χωρισμένο σε ενότητες. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και μέσα, όχι μόνο σε επίπεδο εικονογράφησης, αλλά είναι και οι φωτογραφίες. Οι σελίδες είναι έγχρωμες, φωτογραφίες είπα από συνήθειο, και το κόστος τώρα για αυτό το βιβλίο και για το βιβλίο που αποτέλεσε το έρισμα για να κάνουμε την κουβέντα μας σήμερα, το χρονικό της μικρασιατικής καταστροφής, ποιο είναι?
1: Εννοείται το κόστος.
0: Το κόστος, δηλαδή εγώ θέλω να πάρω, να αγοράσω τη Θεοφανό, πόσο κάνει το βιβλίο αυτό?
1: Γενικά επειδή το βιβλίο είναι κάτι το οποίο ας πούμε... Προσπαθούμε να το προωθήσουμε σε όλο το κοινό. Δεν του ανεβάζουμε την τιμή έτσι για να πούμε να βγάλουμε εμείς το κέρδος μας. Οπότε κειμενόμαστε σε χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή όλα μας τα κόμικ κειμένονται από, ας πούμε, μπορεί να είναι και από 7 ευρώ τα πιο μικρά, έως το πολύ 18 ευρώ, ας πούμε. Δηλαδή ναι. Το Θεοφανό π.χ. Στα βιβλιοπωλεία είναι στα 18 ευρώ. Και συνήθως γίνεται και κάποια έκπτωση, οπότε και κοντά στα 15 ευρώ θα μπορούσε να το βρει κάποιος άμα το αναζητήσει.
0: Σπύρο, ακριβό το χόμπι αυτό, γιατί όταν τώρα κάποιοι λένε εκδότης, είναι ξέρω εγώ συγγραφέας, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά μπορούν και επιπλέουν στην επιφάνεια. Είναι ένα δύσκολο σπορ, το ξέρω και από προσωπική εμπειρία. Σας σταματάει, σας φαινάρει αυτό? Δηλαδή όταν ξεκινάς και λες, παιδιά, εγώ πάω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω, θέλω να περάσω κάποια μηνύματα και να αφήσω ένα στίγμα γύρω από τη δουλειά που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω, και δεν με ενδιαφέρει αν θα χάσω και 5 ευρώ ή αν δεν θα βγάλω μισό σεντ.
2: Η ίδια η θεματολογία των έργων μας μιλάει για μας. Έχουμε διαλέξει πολύ δύσκολα πράγματα. Ας πούμε το Θεοφανό, για παράδειγμα, αντί να διαλέξουμε για, πώς να σας πω, κάτι πιο εμπορικό όπως τον Ιουστινιανό ή τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ή η ιστορία του Αλέξανδρου Υψηλάντη, αντί να διαλέξουμε, για παράδειγμα, κάτι πιο σε πολλά εισαγωγικά πάλι
0: όπως
2: εμπορικό.
0: Όπως την περιέγραψη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Το Θεοφανό νομίζω ότι είναι πολύ εμπορικό πάντως.
2: Ναι, ισχύει. Απλά δεν τη γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι, αυτό.
2: Πρέπει να διαβάσει κάποιος την περιγραφή πίσω ή ναι. Να ξέρει λίγο ιστορία, για παράδειγμα. Επομένως, δηλαδή, αυτό που είπε και η Χρύσα πριν, ότι το ξεκινήσαμε σαν χόμπι, έτυχε και πήγε καλά και το έχουμε αναπτύξει παραπάνω γιατί μας αρέσει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν μας αρέσει. Και το γεγονός ότι μας αρέσει είναι ότι μπορούμε και το συνεχίζουμε. Γιατί για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, και οι δύο έχουμε μια πρώτη δουλειά. Δεν το κάνουμε αυτό ως αποκλειστική μας δουλειά, και ούτε είχαμε σκοπό να το κάνουμε σαν αποκλειστική μας δουλειά. Επομένως, όσο τραβάει αυτό, όσο ο κόσμος παίρνει τα συγκεκριμένα βιβλία και μπορεί τέλος πάντων να, πώς θα το πω, να ενισχύει αυτό που κάνουμε, εμείς θα συνεχίσουμε ουσιαστικά να βγάζουμε και άλλα βιβλία και για άλλες ιστορικές περιόδους. Και να προσθέσω και κάτι εδώ, το κόμικ δεν είναι εύκολο, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, την ξέρει και καλύτερα η Χρύσα, δηλαδή παίρνει πάρα πολύ καιρό, ακόμα και μια σελίδα για να δημιουργηθεί παίρνει πάρα πολύ χρόνο, γιατί κάποιος νομίζει ότι τι κάνω, ζωγραφίζω κάτι, βάζω και από πάνω ένα συνεφάκι και γράφω 2-3 λόγια. Δεν είναι έτσι δυστυχώς, γιατί απαιτεί μια πολυεπίπεδη γνώση, δηλαδή απαιτεί και γνώσεις σκηνοθεσίας, καμιά φορά σκηνοθετικής ροής, αφηγηματικής ροής, επιλογής κειμένου, διότι δεν υπάρχει ο άπλετος χώρος, ας πούμε, όπως ένα βιβλίο που πρέπει δηλαδή να μπορείς να πεις, ας πούμε, σε 500-600 λέξεις κάτι που θες ντε και καλά να το περάσεις στον αναγνώστη σου. Έχεις ένα πολύ μικρό χώρο μέσα σε μια σύμπτυξη. Εικόνα ουσιαστικά, ναι, και να κάνεις μια σύμπτυξη. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Όσο και αν φαίνεται. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Επομένως, ναι, είναι ένα έξτρα σε εισαγωγικά βαρύδι το οποίο εμάς μας αρέσει.
0: Ναι, θέλει και τέχνη μεγάλη, ναι, αυτό. Είναι, ναι, ναι, πολύ δύσκολο. Βλέπεις καμιά φορά ακόμα και καταξιωμένους δημοσιογράφους και μου κάνει εντύπωση. Παλιά που διαβάζαμε εφημερίδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, πώς μέσα από τον τίτλο, ας πούμε, προσπαθεί να περιγράψει όλο το κείμενο και είναι πάρα πολλές λέξεις και σε κουράζει. Ενώ λες, πω, κοίτα, ο άλλος είναι μαέστρος, με τρεις λέξεις μου είπε, ή μάλλον με προειδέασε το τι θα βρω μέσα και θέλω να το διαβάσω. Ναι. Είπες νωρίτερα για δουλειές, ότι δεν είναι η πρώτη δουλειά. Βασικά θέλω να πω την άποψή μου για τις δουλειές, ότι όλες απαιτούν μια σοβαρή προεργασία, είναι πάρα πολύ σημαντική, οποιαδήποτε δουλειά και να κάνεις, αν δεν έχεις κάνει σωστή προεργασία, το αποτέλεσμα θα είναι μέτριο έως κακό. Για τις δουλειές που λέγαμε λοιπόν ότι δεν είναι η βασική σας δουλειά, διαβάζω εγώ εδώ στα βιογραφικά σας ότι ο Σπύρος Θεοχάρης είναι καθηγητής, όχι ιστορίας όμως, αλλά αγγλικής γλώσσας, και η Χρυσαυγή Σακελαροπούλου είναι ζωγράφος, όπως είπαμε, και βέβαια ακολουθεί και το εικονογράφος βιβλίων, και για το Σπύρο ακολουθεί το κομμάτι του σχεδιασμού των κόμιξ. Να πούμε λίγο και για τις πραγματικές δουλειές. Πραγματικές. Λάθος, ακυρώστε το. Για τις πρώτες δουλειές, πώς επηρεάζουν αυτό το κομμάτι.
2: Πάλι θα αναφερθώ και εγώ λίγο σε αυτό που είπε η Χρύσα. Ξεκινήσαμε μέσα στον κορονοϊό, γιατί βρήκαμε πολύ ελεύθερο χρόνο και είχα σκεφτεί εγώ τη θεοφανώ το σενάριο, αυτό που είπατε, ότι είναι ένα ωραίο σενάριο, και το είχα σκεφτεί και έλεγα, δεν το έχει κανείς κάνει ταινία, δεν το έχει κάνει ένα θεατρικό, έστω κάτι, ας πούμε. Και λέω στη Χρύσα, αφού ξέρεις ζωγραφίες, ας το κάνουμε κόμικ. Με την αφέλεια, την τότε αφέλεια που είχα, που έχει γενικά ο κόσμος, τι μπορεί να περιλαμβάνει η δημιουργία ένας κόμικ. Θεωρούσα ότι θα είναι κάτι εύκολο, ας πούμε, να το βγάλουμε μέσα σε ένα εξάμηνο. Μας πήρε τελικά περίπου ένα και κάτι χρόνο, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήταν κάτι δύσκολο. Επομένως, μετά τον κορονοϊό που επιστρέψαμε ουσιαστικά σε αυτό που λέμε στην καθημερινότητα, είχαμε λίγο μια δυσκολία να βρούμε αυτό που λέμε τον άπλετο χρόνο, και ως προς το γεγονός ότι έπρεπε να κάνουμε έρευνα, και ως προς το γεγονός ότι έπρεπε να οπτικοποιήσουμε την έρευνα. Αυτό είναι το δύσκολο. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα παλαιότερα κόμικ, όπως είπαμε πριν για το 1422, εντάξει, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο, μπορούμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα. Αλλά άμα πάμε πιο πίσω, άμα πάμε στο Βυζάντιο ή στην αρχαιότερη εποχή, αρχίζει και δυσκολεύει πάρα πολύ, ναι, μετά το κομμάτι, ναι, το οπτικό. Επομένως, αυτή τη δυσκολία ουσιαστικά την κάναμε εκδοτικό οίκο. Τι εννοώ, δηλαδή πολλές από τις εκδόσεις μας, κάποιες από τις εκδόσεις μας δεν είναι δικές μας απολύτως, είναι πλέον σε συνεργασία με άλλους και συγγραφείς και εικονογράφους, ώστε να μπορούμε δηλαδή να συντηρούμε όλο αυτό.
0: Ωραία. Χρυσαυγή, εσύ το κομμάτι της δουλειάς της πρώτης, ας το πούμε έτσι, πώς μπορείς και το συνδυάζεις με όλη αυτή την ιστορία? Καλά, είναι παρεμφερές βέβαια, έτσι, για να είμαστε.
1: Είναι παρεμφερές. Φυσικά, όταν κάτι το αγαπάς, μπορείς να το κάνεις, δηλαδή, και παρόλο της κούρασης της καθημερινότητας. Εμένα προσωπικά όλο αυτό είναι κάτι που με ξεκουράζει. Δηλαδή, πλέον, ας πούμε, μπορείς να πεις ότι θα ξελαμπικάρω λίγο, ας πούμε, μετά τη δουλειά και θα κάτσω να κάνω κάποια εικονογράφηση. Δηλαδή είναι χαρά μου να τα δουλεύω όλα αυτά, και θα κάτσω και πιο αργά το βράδυ, ας πούμε, θα χάσω λίγο τον ύπνο μου για να το κάνω, γιατί το ξεκινήσαμε, τώρα που το ξεκινήσαμε, ας πούμε, πρέπει και να το συνεχίσουμε. Είναι κάτι που μας τραβάει, και η αγάπη του κόσμου, ας πούμε, και όσο πιο πολύ μιλάει ο κόσμος μαζί μας και μας λέει τη γνώμη του, ας πούμε, για αυτά που διαβάζει, μας δίνει κίνητρο σίγουρα όλα.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Θα μπω λίγο περισσότερο στα προσωπικά με ωραίο, έτσι, ευγενή τρόπο. Υπήρξε, το λέω αυτό γιατί είναι ζευγάρι τα παιδιά, έτσι, ελπίζω να το έχετε καταλάβει, και έχετε και δύο μικρά παιδάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο είναι?
1: Ένα αγόρι 2 ετών και ένα κοριτσάκι 2 μηνών.
0: Να σας ζήσουν. Και μόλις τα προλαβαίνετε και με το κοριτσάκι και το αγοράκι που έχει τις απαιτήσεις της ηλικίας. Μπράβο ρε παιδιά. Αλλά θέλω να πω, η ιστορία που περιγράφεται για τη Θεοφανώ ξεκινά, είμαστε μέσα στο COVID, Είμαστε όλοι άνω κάτω ψυχολογικά, έτσι. Προσπαθούμε να δούμε πού πηγαίνουμε, πού βαδίζουμε και πού πατάμε. Ξεκινάς εσύ, φτιάχνεις τα σχέδια. Υπήρχε κάποια στιγμή που το σχέδιο διαφώνησε με το κείμενο ή που ήρθε ο Σπύρος και σου είπε, ξέρεις, αλλιώς το ήθελε αυτό, διαφορετικά το περίμενα? Ή εσύ, ανάποδα δηλαδή, ρε εσύ Σπύρο, αυτό βγαίνει έτσι με βάση αυτό που ξέρω και που μου έχεις πει?
1: Αυτό που περιγράφεις πέσει να γίνεται σε κάθε σελίδα. Δηλαδή δεν πέσει να υπάρχει σελίδα που να μην έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή εννοώ ότι κάθε σελίδα είναι παρέμβαση ο ένας του άλλου. Δηλαδή εγώ πάντα, ας πούμε, υποστηρίζω το καλλιτεχνικό κομμάτι. Δηλαδή αναφέρω ότι, ας πούμε, αυτό δεν φαίνεται τόσο δραματικό, πρέπει να αφιερώσεις λίγο μια-δυο σελίδες. Ο Σπύρος επιμένει ότι, ας πούμε, π.χ. Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, τέλος πάντων, γιατί όσο προσθέτει σελίδες προφανώς κάτι παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο να δημιουργηθεί, και κυρίως, ας πούμε, για να βγει όλο αυτό το τελικό αποτέλεσμα όπως είναι, θα πρέπει κάποια κείμενα, ας πούμε, τα οποία μπορεί να ήταν λίγο πιο μεγάλα και να πιάνανε 3-4 σελίδες, να μειωθούν ώστε η δράση εκεί, ας πούμε, σε κάποια σημεία να απλωθεί λίγο πιο πολύ, να μην είναι τόσο στεγνή, να μην είναι τόσο σαν εικονογραφημένο βιβλίο, ας πούμε, ναι. Γιατί μιλάμε για κόμιξ, εδώ πρέπει να υπάρχει έτσι μια αλληλεπίδραση, μια ροή στην ιστορία, που πολλές φορές δεν θέλει κείμενο κιόλας, όχι, ναι. Δεν το χρειάζεται, δεν το, ναι. Θέλει.
0: Σπύρο.
2: Δεν μπορώ να διαφωνήσω με τη Χρύσα. Δηλαδή εγώ, επειδή έχω μια, έτσι, μια λατρεία για την ιστορία, και επειδή μας αρέσει πολύ, δηλαδή και από τα κόμικ, ειδικά τα βυζαντινά, μας αρέσει να δείχνουμε πράγματα που είναι αρκετά λεπτομερή, που έχουν δηλαδή βγει μέσα από έρευνα. Όταν λέω λεπτομερή, δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες πολύ συγκεκριμένες, τύπου, ας πούμε, τι πανοπλία μπορεί να φορούσε κάποιος στρατιωτικός εποχής, ή τι χρώμα μπορεί να ήταν, για παράδειγμα, το ρούχο της αυτοκράτηρας κλπ.
0: Μια τέτοια λεπτομέρεια, όχι τόσο πολύ, αλλά μια λεπτομέρεια μπορεί να σε κάψει. Δηλαδή να βάλεις, το βλέπουμε και σε ελληνικές ταινίες και ταινίες που έχουν γίνει και από το Hollywood, και λες, τώρα αυτό είναι παράτερο, είναι άσχετο με την χρονολογική περίοδο, δηλαδή, και τι κάνουν εκεί πέρα.
2: Ναι, γι' αυτό το ψάχνουμε πάρα πολύ και το έψαχνα πάρα πολύ, γιατί θέλαμε να δείξουμε όσο το δυνατόν πιο ορθά γίνεται την εποχή εκείνη, και να μην εστιάσουμε αυτό που λέμε γενικότερα, ας πούμε, σε ό,τι αφορά το Βυζάντιο, τώρα να μιλήσω στο Βυζάντιο γενικά, γιατί μιλάμε για 1000 χρόνια ολόκληρης ιστορίας, και προσπαθούσαμε να εστιάσουμε συγκεκριμένα στα γεγονότα που απεικονίζουμε, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, και συνήθως, επειδή εμένα μου αρέσει η ιστορία, εκεί συνήθως είχαμε κάποιες διαφωνίες με τη Χρύσα, δηλαδή στο ότι εγώ ήθελα να δείξουμε λίγο παραπάνω κάποιες ιστορικές λεπτομέρειες, οι οποίες προφανώς, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο να, αυτό που είπε και η Χρύσα, να μπουν μέσα στη ροή την αφηγηματική. Ναι. Γιατί όταν μιλάμε για κόμικ, πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι, ναι, θέλουμε, ναι, να έχουμε μια αφηγηματική ροή. Δεν μπορεί τώρα όλος να διαβάζει και να φαίνεται σαν, πώς να σας το πω, σαν απλά μια εικονογράφηση με αναφορές από δίπλα. Επομένως, βρήκαμε μια μέση λύση. Δηλαδή, στα περισσότερά μας κόμικ έχουμε πάντα παράρτημα, στο οποίο αναφέρονται και βιβλιογραφικές πηγές και πολλές λεπτομέρειες από κάποιες εικόνες που είναι, πώς να σας το πω, έχουν βρεθεί με πολύ κόπο, γι' αυτό τις έχουμε αναφέρει, τις συγκεκριμένες.
0: Φαντάζομαι.
2: Και επίσης, να αναφέρω ότι στα περισσότερά μας κόμικ έχουμε σημειώματα από ακαδημαϊκούς. Ειδικά στα Βυζαντινά έχουμε από έγκριτους Βυζαντινολόγους, οι οποίοι τα έχουν ελέγξει για την ιστορικότητά τους.
0: Ναι.
2: Ώστε δηλαδή να είμαστε όσο το δυνατόν πιο πιστοί σε αυτό που λέμε την ιστορία. Προφανώς, όταν μιλάμε για κόμικ και γενικά όταν μιλάμε για δημιουργία, υπάρχει και ένα ποσοστό μυθιστορίας. Δεν γίνεται δηλαδή να μην υπάρχει, μιας και αναφέρεται τις ταινίες, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά γίνεται σε αυτό που λέμε την ιστορική πραγματικότητα.
0: Καλά, η ιστορία μέσα από μόνη της κρύβει πολύ μυθιστορία.
2: Ισχύει, ισχύει.
0: Το έργο έχει παρουσιαστεί στο Μουσείο Πέραν της Κωνσταντινούπολης, στο Φεστιβάλ Βυζαντινού Βιβλίου στο Εδιμβούργο και αλλού. Υπάρχει συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Και σχεδιάζεται και επιτραπέζιο παιχνίδι σε στυλ κόμικ, διαβάζω. Θέλω εντάχει, γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος και έχουμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, να πούμε και για τις άλλες εκδόσεις, παιδιά, τις άλλες δημιουργίες σας. Δεν ξέρω ποιος θέλει να αναλάβει.
2: Να μιλήσω εγώ πρώτο.
0: Όχι, πάμε.
2: Ναι. Να πω για τα Βυζαντινά εγώ, μιας και εμένα μου αρέσει η συγκεκριμένη Βυζαντινή ιστορία.
0: Ωραία.
2: Πέρα από το Θεοφανό, συνεχίσαμε ουσιαστικά με τον γιο της, αλλά το βγάλαμε σε πενταλογία, την ιστορία του βασιλείου του Δευτέρου, του λεγόμενου Βουλγαροκτόνου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί οι περισσότεροι γνωρίζουμε τι έκανε μετέπειτα. Δηλαδή από τότε που έγινε 40-50 χρονών και έπειτα. Εμείς πιάνουμε ουσιαστικά τα νεανικά του χρόνια, που έχουν αρκετό ενδιαφέρον, για να καταλάβει κάποιος ουσιαστικά η όλη οπτική, όλο το σκεπτικό της ιστορίας είναι να καταλάβουμε πώς αυτό το μικρό παιδί, το φοβισμένο, έγινε ξαφνικά αυτός ο αμήλικτος άνθρωπος που δεν παντρεύτηκε ποτέ, που ήταν πάρα πολύ σκληρός με βάση τις πηγές κλπ.
0: Βάσει αυτό που λες, έχει μία. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε από ένα σημείο και μετά. Αυτός ο άνθρωπος πριν τι έκανε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό
2: το
0: περιγράφεις.
2: Μιας και το αναφέρετε, το ειρωνικό του θέματος είναι ότι οι πηγές, θα σας πει ένας ιστορικός, είναι πολύ πιο πλούσιες στα νεανικά χρόνια του βασιλείου παρά στα γεγονότα που γνωρίζουμε. Είναι περίεργο αυτό, τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Και από εκεί πέρα έχουμε βγάλει και μερικά ακόμα, δηλαδή πέρα από την Βυζαντινή ιστορία.
1: Έχουμε βγάλει.
0: Τι ωραία πάσα που έδωσε, επαγγελματική τελείως. Με ένα νόημα πήρε την κουβέντα.
2: Είναι επειδή γνωριζόμαστε.
0: Όπου επικοινωνία που έχουν αυτά τα παιδιά. Συγγνώμη.
1: Βγάλαμε την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 21, τη βιογραφία του Αλέξανδρου Υψηλάντη σε εικονογραφημένο κόμικ, και αποφασίσαμε δηλαδή ότι για εκείνη την επέτειο θέλαμε να αφιερώσουμε μια έκδοση, όχι στα πιο, ας πούμε, γνωστά και πιο κοντινά μας γεγονότα που αφορούν το Μοριά, την Επανάσταση στο Μοριά δηλαδή, αλλά στο τι προηγήθηκε, και αφιερώσαμε έτσι όλη αυτή την έκδοσή μας στη ζωή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, που θεωρούμε ότι είναι μια πολύ ρομαντική και πολύ σημαντική προσωπικότητα για την Επανάσταση του 1821.
0: Να προσθέσω εδώ τώρα μια σκελές για Υψηλάντη. Μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος, κάποιοι το γνωρίζουν έχοντας ψάξει. Υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μίσιγκαν, η πόλη Υψηλάντη, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των αδελφών Υψηλάντη. Γιατί οι Αμερικάνοι τότε, εκείνη την περίοδο, ήταν όχι μόνο φιλέλληνες, ήταν μεγάλοι υποστηρικτές του αγώνα και της εξέγερσης των Ελλήνων το 1921.
1: Ναι, και πράγματι.
0: Τι να κάνετε παρουσίαση στο Υψηλάντη, λοιπόν, να κάνετε παρουσίαση του βιβλίου, προτείνω εγώ.
1: Είναι πράγματι προσωπικότητες οι οποίες θεωρούμε ότι έχουν όχι αδικηθεί, αλλά δεν έχουν τονιστεί τόσο όσο θα έπρεπε. Γι' αυτό αποφασίσαμε κι εμείς να εστιάσουμε, ας πούμε, στη ζωή του Αλέξανδρου Υψηλάντη και στο τι προσέφερε για την Ελλάδα, ας πούμε. Μετά έχουμε κάποιες άλλες εκδόσεις. Μετά καταπιαστήκαμε δηλαδή με την ιστορία της Ελληνοβακτριανής, αφορά ένα βασίλειο, ας πούμε, που δημιουργήθηκε μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Η τελευταία Αλεξάνδρεια ο τίτλος, έτσι.
1: Mm-hmm. Έχει βγει το πρώτο μέρος και θα δουλεύουμε τώρα δηλαδή σύντομα να βγει και το δεύτερο μέρος. Και αυτή είναι μια ιστορική περίοδος πάρα πολύ άγνωστη. Και γι' αυτό θέλαμε να την φωτίσουμε, έτσι, να της δώσουμε.
0: Και έντονη, άγνωστη και έντονη. Πολύ.
1: Ναι, ναι.
2: Άγνωστη και έντονη, και να αναφέρω ότι είναι στο δεύτερο μέρος, θα είναι ένα γεγονός το οποίο για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία καταγράφεται και από δυτικούς και από Κινέζους ιστορικούς. Έχει έτσι μια αρκετά ενδιαφέρουσα τροπή, γιατί είναι η εποχή που ουσιαστικά αρχίζει να δημιουργείται ενώ πεθαίνει αυτό που λέμε η ελληνιστική κουλτούρα στη Κεντρική Ασία, αρχίζει και γεννιέται σιγά σιγά και ο δρόμος του μεταξιού. Είναι αυτό το μετέχμιο.
0: Και κλείνουμε με τις 43 πρωτοπόρες γυναίκες.
1: Αυτό δεν είναι σε μορφή κόμιξ, είναι μια συλλογή από...
0: Μαρία Κάλλας, βλέπω εδώ.
1: Ναι, από βιογραφίες πολύ σύντομες, ας πούμε, και που συνοδεύονται και με μια εικονογράφηση, ας πούμε, μια προσωπογραφία.
0: Κατίνα Παξινού, Ρόζα Εμβριώτη, η κόκκινη Ρόζα. Έλλη Λαμπρίδη, Λέλα Καραγιάννη.
1: Τις έχουμε βάλει με ιστορική σειρά, ας πούμε.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Ναι, ξεκινάει από την αρχαία εποχή μέχρι τη μεσαιωνική και τη σύγχρονη.
0: Εγώ με αυτό θα ξεκινήσω. Είδα τη Ρόζα τώρα και συγκινήθηκα. Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Θέλω να τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε. Να κάνετε καλή δουλειά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Είναι ξεχωριστό αυτό που κάνετε. Μπράβο σας.
1: Ευχαριστούμε και που μας κάλεσες εδώ.
0: Ωραία, λοιπόν, και ψάξτε, βρείτε στο διαδίκτυο, επικοινωνήστε με την εκδοτική εταιρεία, εκδοτικό οίκο Byzantine Tales, ψάξτε να βρείτε τα βιβλία της, δεν θα το μετανιώσετε, ειλικρινά το πιστεύω, γιατί και εγώ πιάνοντας σας στο χέρι μου, αυτό ένιωσα σήμερα το πρωί, πρώτη φορά τα πιάσα έτσι από κοντά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα, ακολουθεί το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Walid Elias και εμείς κλείνουμε τώρα με το τραγούδι του Δημήτριου Ντάλα, «Να τα ταξιδέψω θέλω», είναι τραγούδια μικρασιάτικα, τέτοια. Πάμε.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, πολύ αγαπημένο ποίημα του Αργύρη Χιόνι. Και δεν είναι βεβαίως μόνο καλοκαιρινοί οι λόγοι που το διαλέξαμε. Μην ακούσω καλό φθινόπωρο και τέτοια. Ακόμα είναι καλοκαιρινός ο καιρός και πολύ ζεστός. Το διαλέξαμε γιατί θα μιλήσουμε και για ποίηση σήμερα. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα και σήμερα έχουμε εκλεκτή καλεσμένη στο στούντιο. Να σας πω καταρχάς ότι εδώ η συντροφιά μας απαρτίζεται από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη καταρχάς, που είναι στην κονσόλα του ήχου. Είναι πολύ καλός φίλος και καλός συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και δίπλα μου έχω τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πρώτο πω για τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα. Πρώτα απ' όλα την έχω βάλει στην καρδιά μου. Έχει έρθει άλλη μια φορά στη Φωνή της Ελλάδας ως ποιήτρια της εβδομάδας με αυτό το project. Είναι μια Ελληνίδα που ζει στη Γενέβη, είναι επικουρή καθηγήτρια, διδάσκει νέα ελληνικά. Είναι λοιπόν μια ακαδημαϊκός, είναι ποιήτρια και μάλιστα ποιήτρια που από την πρώτη της κιόλας συλλογή διακρίθηκε. Δηλαδή ήταν η πρώτη της συλλογή υποψήφια για το βραβείο του περιοδικού Αναγνώστης, για το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης Εταιρείας Συγγραφέων και διακρίθηκε και με το πρώτο εμφανιζόμενο, με το βραβείο πρώτο εμφανιζόμενου ποιητή, Ζαν Μορέας. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ από τη Γενέβη και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, που βρήκε λίγο χρόνο μέσα σε αυτό το διήμερο για να έρθει και σε εμάς. Καλωσορίσατε, καλωσόρισες Βάλια μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα και που θα έχουμε αυτό το χρόνο να πούμε όμορφα πράγματα για την ποιήση, για τα ακαδημαϊκά, για πολλά ακόμα.
0: Έτσι, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά εγώ θα πάρω τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Λέγοντας πώς προέκυψε αυτό το ταξίδι και αυτή η εγκατάσταση ουσιαστικά στη Γενέβη.
1: Θα το ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από την αρχή, λέγοντας αυτό που λέγαμε πριν από λίγο σχετικά με τα Erasmus προγράμματα. Όταν έκανα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Φιλολογίας, είχα και εγώ τη δυνατότητα να κάνω ένα με τα Erasmus προγράμματα. Όταν έκανα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Φιλολογίας, είχα και εγώ τη δυνατότητα να κάνω ένα

0: συμβή μου κάπου στο εξωτερικό. Και αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, γιατί μου επέτρεπε να συνδυάσω διδασκαλία και έρευνα και να έχω τον πρώτο μου μισθό.
1: Ναι.
0: Έτσι βρέθηκα στη Γενέβη το 2010, περίπου 10-11, ξεκίνησε η διατριβή μου. Όλο αυτό κράτησε περίπου 5-6 χρόνια, ήταν έτσι ένα πρώτο συμβόλαιο. Λάτρευα τη Γενέβη από την αρχή. Νομίζω ότι μου ταιριάζουν πιο πολύ οι μικρές πόλεις τελικά. Αγαπώ τις πρωτεύουσες, αλλά νομίζω ότι στις μικρές πόλεις έχεις τη δυνατότητα να βρεις τα στέκια σου πιο εύκολα, να συναντάς αυθόρμητα τους ανθρώπους στο δρόμο. Και ήμουν πολύ χαρούμενη έτσι που βρέθηκα εκεί και μετά εξελίχθηκα στην πορεία της, της δουλειάς και της ζωής μου εκεί πέρα.
1: Πρώτες στιγμές δηλαδή στη Γενέβη, πρώτα χρόνια στη Γενέβη, σαφώς φαντάζομαι θα υπήρχαν και δυσκολίες, αλλά γενικώς όπως ήταν η πόλη, γνωρίζεις πολύ καλά και τη γλώσσα, είχε προηγηθεί και η Γαλλία, όπως ήταν έτσι η πόλη φτιαγμένη και οι επαφές που έκανες, ήταν όλα θετικά?
0: Στη Γενέβη ήταν όλα θετικά, γιατί ακριβώς υπήρχε η προεργασία του Παρισιού. Δηλαδή στο Παρίσι ήμουν πιο μαζεμένη, ανακάλυπτα κυρίως με τρόπο εσωτερικό. Δηλαδή ήμουν εγώ που πήγαινα προς τα πράγματα, προς τα μουσεία, έκανα μια πιο μοναχική, η πορεία μου ήταν λίγο πιο μοναχική στη Γαλλία. Όταν έφτασα πια στη Γενέβη και γλωσσικά ήμουν πιο έτοιμη για να ανοιχτώ σε φιλίες, παρέες. Υπήρχε εκεί και η κατάλληλη υποδοχή, οπότε ήταν ένα πραγματικό άνοιγμα.
1: Μάλιστα.
0: Άνοιγμα ζωής, πολύ πολύ όμορφο. Και συνέβη και σε μια δύσκολη περίοδο. Ήταν η εποχή που έχασα τον μπαμπά μου, και παρόλα αυτά όλο αυτό ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Ήταν κάτι διαφορετικό και πολύ ανθρώπινο. Το λέω πολλές φορές. Υπάρχει έτσι πολλές φορές συναντάμε στον απόδημο ελληνισμό μια σχετική γκρίνια σχετικά με το ότι δεν έχουμε τον ήλιο της Ελλάδας. Για τον καιρό κυρίως, νομίζω.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Η Γενέβη, ας πούμε, είναι μια πόλη που έχει χαμηλά κτίρια, βλέπει ουρανό και έχει πολύ συχνά ηλιοφάνεια. Οπότε είναι έτσι πραγματικά σαν ανοιχτή αγκαλιά. Δηλαδή δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Προφανώς το φως δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι πολύ όμορφα και εκεί.
1: Ομογένεια.
0: Ναι.
1: Η παροικία μας στη Γενέβη. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ φιλέλληνες οι Ελβετοί. Είναι και το κομμάτι του Καποδίστρια που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Πώς είναι? Κάνεις παρέα, συμμετέχεις στις δράσεις τους, έχουμε την ελληνική κοινότητα, ή είσαι πιο πολύ με τη δική σου ομάδα και τη δική σου πορεία, ας πούμε, στη Γενέβη? Έχεις φιλίες με τους Έλληνες εκεί?
0: Λοιπόν, αυτό και αυτό το κομμάτι ήταν κάπως εξελικτικό σε ό,τι με αφορά. Στην αρχή ομολογώ ότι ήμουν κάπως διστακτική. Αρχικά μάλλον γιατί υπήρχε μία ενδόμηχη ανάγκη μέσα μου να ανοιχτώ στον κόσμο.
1: Να προσαρμοστώ,
0: στο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Να κάνω παρέα με ανθρώπους μιας άλλης καταγωγής, να δω πώς ζουν. Υπάρχουν πράγματα συνειδητά και λιγότερο συνειδητά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, γιατί σε κάποιες τυπικές επαφές με τον ελληνικό κόσμο συναντούσα και στερεοτυπικές στάσεις ζωής που δεν με βρίσκαν ιδιαίτερα σύμφωνοι. Οπότε αυτό αρχικά μου είχε δημιουργήσει μια σχετική αποστροφή. Νομίζω όμως ότι και εγώ ήμουν μερικώς λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή έδωσα το χώρο που χρειαζόταν στην ανακάλυψη του διαφορετικού, και μετά από κάποια χρόνια, θα έλεγα μετά από τα πρώτα 6 χρόνια παραμονής που απέφευγα αυτή την επαφή, λειτουργήσε μέσα μου η συνειδητοποίηση του ότι εκπροσωπώ ένα τμήμα νέων ελληνικών και ότι είναι δύσκολο και μάλλον λάθος να απέχω από αυτή την επαφή, και αποφάσισα να το προσπαθήσω και να δοκιμάσω. Και προς μεγάλη μου έκπληξη τότε συνάντησα και πολύ πολύ ουσία στους κύκλους αυτούς, και είναι και λιγάκι συγκινητικό γιατί ένιωσα και λίγο οικογενειακά. Δηλαδή υπάρχουν φορείς πολύ, πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ένας κύκλος βιβλιόφιλων, του οποίου έτσι εκπρόσωπος είναι η κυρία Βάντα Σιούαρτ, η Ελληνίδα του εξωτερικού. Και το...
1: Έχω πολλά χρόνια να μιλήσω μαζί της, αλλά αν μας ακούει, της στέλνω πολλές ευχές.
0: Πολλές ευχές.
1: Είναι και συγγραφέας.
0: Είναι και συγγραφέας η ίδια.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετική στο ρόλο της και συντονίζει περίπου 35 γυναίκες, γιατί είναι αποκλειστικά γυναικείος ο κύκλος.

0: Μελετάμε περίπου, θα έλεγα, 8 με 10 βιβλία το χρόνο. Γίνονται παρουσιάσεις, καλούμε συγγραφείς και κλασικούς διαβάζουμε και κάνουμε έτσι αναλύσεις, αλλά και σύγχρονους προφανώς. Και κάθε φορά που συναντιόμαστε νιώθω λίγο σαν να είμαι στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου το ελληνικό.
1: Ναι, βέβαια, στο σπίτι στο ελληνικό.
0: Αυτό και πάει και παραπέρα αυτό, έτσι. Αυτός είναι ένας πρώτος κύκλος, αλλά υπάρχει και ο κύκλος Ελληνίδων κυριών που διοργανώνει διάφορα εκεί με κόσμο από την Ελλάδα αλλά και με κόσμο από τη Γενέβη, και μετά πάμε και στην ελληνική κοινότητα που είναι ένας άλλος κύκλος. Υπάρχουν πολλές αγκαλιές, υπάρχουν έτσι πολλά επίπεδα και τελικά συνειδητοποίησα ότι και αυτή η επαφή έχει τη θέση της και είναι σημαντικό και για το τμήμα αλλά και για μένα προσωπικά να υπάρχει.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω να ισορροπήσεις στο εξωτερικό. Οι νέοι άνθρωποι όπως και εσύ αισθάνονται, φαντάζομαι, έτσι λίγο πολίτες του κόσμου. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Σαφώς υπάρχει η Ελλάδα μέσα τους. Αλλά μου θύμισες τώρα που είπες, απήχα 6 χρόνια από το να αρχίσω να κάνω παρέα, ας πούμε, με την παροικία την ελληνική στη Γενέβη. Όταν πρώτο ξεκίνησα εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο καλύτερός μου φίλος σπούδαζε στη Γερμανία και του έλεγα, μα καλά, δεν ακούς τις εκπομπές, δεν με ακούς, άσε τις άλλες εκπομπές, εμένα δεν με ακούς. Παιδικός μου φίλος, είχαμε μεγαλώσει μαζί και μου λέγε, δεν μπορώ, δεν κάνω παρέα ούτε με τους Έλληνες. Νομίζω ότι αν κάνω παρέα με τους Έλληνες θα με πιάσει κατάθλιψη και θα μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα.
0: Είναι νοσταλγικό δηλαδή. Ήταν
1: ένας άλλος λόγος. Δεν θέλω, μου λέει. Θέλω να κάνω ό,τι είναι να κάνω. Επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήταν μόνο για σπουδές. Έμεινε εκεί 8 χρόνια και επέστρεψε. Ήταν μια άλλη λογική.
0: Αυτό το συναντάμε και λίγο στην πολιτική κουζίνα, θυμάμαι. Που σου λέει, νομίζω κάποια στιγμή στην ταινία, υπάρχει έτσι η συμβουλή του ότι όταν φεύγεις από έναν τόπο, μην κοιτάξεις πίσω σου. Μην κοιτάς, γιατί ακριβώς αυτό μετά δεν σε αφήνει να ολοκληρωθείς εκεί που πας. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, ότι πάντα σε όλα αυτά, δηλαδή δεν είναι ένα κουμπί Ελλάδα εξωτερικό απρόσωπο. Όχι. Είναι η ιστορία του καθενός μας και της καθεμιάς μας. Ναι. Δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι. Ας πούμε, τώρα που έλεγες, το παρουσίαζες με αυτόν τον τρόπο, σκεφτόμουν ότι εγώ είχα την ευτυχία να φύγω όχι σε πλαίσιο της κρίσης, όχι στο πλαίσιο της κρίσης. Αν ήμουν αναγκασμένη, αν είχα αναγκαστεί να κάνω αυτό το βήμα, σίγουρα όλο αυτό θα το ζούσα πολύ πιο δύσκολα. Θα υπήρχε έτσι η ανάγκη μου να είμαι πιο πολύ συνδεδεμένη με τον τόπο καταγωγής μου.
1: Ναι.
0: Η επιλογή μου ήταν πολύ συνειδητή και ήταν μια επιλογή που είχε το στίγμα του να ανοιχτώ στον κόσμο, ένα θετικό στίγμα δηλαδή, και να γνωρίσω το καινούριο και να μεταφέρω κάτι εκεί και να πάρω κάτι και από εκεί. Και νομίζω ότι το κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να αποφεύγει κανείς τις συγκρίσεις. Αυτό που λέγαμε πριν και για τον καιρό. Δηλαδή, άλλη είναι η ζωή
1: εκεί,
0: άλλη είναι η ζωή στην Ελλάδα. Σίγουρα μας λείπουν πολλά, αλλά όλα εξαρτώνται και από το τι δυνατότητες σου δίνει η δουλειά σου. Εγώ, ας πούμε, μετακινούμε συχνά. Οπότε δεν έχω προλάβει να νιώσω αυτή την νοσταλγία. Όταν έρχομαι, μου έχει, στην Ελλάδα εννοώ, μου έχει προκύψει να αναρωτηθώ, θα γυρνούσες?
1: Ναι, θα γυρνούσες.
0: Νομίζω ότι όχι, για πολλούς λόγους. Τώρα έχω κάνει και οικογένεια εκεί και ταιριάζει έτσι πολύ το προφίλ αυτό στο προφίλ της χώρας που ζω. Μας αρέσει πολύ και υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο οργάνωσης, θεωρώ, κρατικό, αλλά τουλάχιστον σε πλαίσιο οικογενειακό, μετά περνάμε και σε άλλους όρους συζήτησης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή παγίδα. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα ως κάτοικοι εξωτερικού πια, ζούμε την Ελλάδα ως τόπος διακοπών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε ζούμε μόνο τα θετικά χαρακτηριστικά της και εκεί μπορεί να προκύψει μια δεύτερη, τρίτη σκέψη ότι α,
1: ναι,
0: ναι. Όχι ακριβώς νοσταλγική, αλλά μια σκέψη που λέει «Α, αν ήμουν εδώ θα ζούσα αυτό κάθε μέρα».
1: Βάλια, το σκεφτόμαστε εμείς. Δηλαδή πάω διακοπές.
0: Να ορίστε, ναι.
1: Βέβαια, πάω διακοπές το καλοκαίρι σε όποιο νησί και λέω
0: «Να ζούσα εδώ».
1: «Να ζούσα εδώ». Ναι. Μήπως θα μπορούσα να βρω έναν τρόπο, και όχι μόνο στην νησί, σε επαρχία, κάπου ναι. μακριά από την Αθήνα, σε μία πιο μικρή, ας πούμε.
0: Πιο ανθρώπινη. Πιο,
1: ναι. Μήπως θα μπορούσα εδώ, πώς θα γινότανε. Α, υπάρχει αέρα ζακύνθου.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: κάνω σκέψεις τέτοιες.
0: Είναι μία εξειδανίκευση, πιστεύω.
1: Είναι μία εξειδανίκευση όμως. Γιατί όταν μετά τα βλέπεις από μία άλλη ματιά, λες, ναι, ίσως τελικώς μπορεί να μην μπορούσα και να μου
0: ταιριάζει. Υπάρχουν πρακτικότητες. Ναι, ναι, που δεν τις αντιμετωπίζουμε αν δεν εγκατασταθούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Οπότε ναι, νομίζω ότι εγώ απαντάω. Υπάρχουν ποσοστά νομίζω στο μυαλό μου σχετικά με αυτή την ερώτηση. Είμαι σε ένα 80-20, δηλαδή θα έπρεπε να προκύψει κάτι εξαιρετικό.
1: Ναι, τώρα απαντάς οποίο... όχι, αλλά δεν ναι, ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί.
0: Ποτέ στη ζωή δεν ξέρουμε, ναι. αλλά ναι, μάλλον λέω μάλλον όχι.
1: Ωραία. Αλλιώς η ζωή στη Γενέβη, αλλιώς η ζωή στην Ελλάδα. Καλό είναι και να μην τη συγκρίνουμε, αλλά πώς είναι η ζωή στη Γενέβη.
0: Λοιπόν,
1: ή τι είναι αυτό που σε... μαγεύει, που σου μάγεψε εξ αρχής. Είπες εδώ, μου αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό το πρώτο στοιχείο που είναι και το βασικό για μένα είναι ότι είναι μια μικρή πόλη. Mm. Είναι μια πόλη στην οποία πάρα πολύ εύκολα βρίσκεις τέκια, βρίσκεις τα καφέ που αγαπάς. Αν μένεις και στο κέντρο, υπάρχουν οι μικρές γειτονιές, όπως παλιά, κάτι που θεωρώ ότι δίνει πολύ αξία στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Έχεις το φούρναρι, το δικό σου, την κυρία που έχει το καθαριστήριο, το καφέ της γωνίας, το σχολείο των παιδιών, κάτι που νομίζω ότι λείπει σε όλους. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συνειδητά το βλέπουμε όλοι, αλλά ειδικά σε μεγαλοπόλεις, θεωρώ ότι κάπως χανόμαστε και ναι. αυτό μας κοστίζει. Εγώ το αγαπώ πολύ αυτό και στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά το εξηγώ και λίγο λέγοντας ότι έχω λίγο το σύνδρομο της Θεσσαλονίκης, που είναι βέβαια μια μεγάλη πόλη, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει ένα κέντρο. Mm. Και εγώ μεγάλωσα κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι τα 12 μου περίπου και έβλεπα αυτές τις γειτονιές. Τις γειτονιές που κάθε τετράγωνο, ας πούμε, έχει ό,τι χρειάζεται για να οργανωθείς στο κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Οπότε στη Γενέβη με κέρδισε αυτό, μετά τη Μεγαλούπολη, το Παρίσι, στο οποίο πέρασα πολύ όμορφα και πολύ δημιουργικά. Είχα πολύ ανάγκη να βρεθώ σε μια μικρότερη κοινωνία και στο πλαίσιο του θανάτου του μπαμπά μου. Είχα ανάγκη από μια αγκαλιά. Η Γενέβη μου το έδωσε αυτό πολύ, πολύ, με πολύ σημαντικό τρόπο. Είμαι πολύ συγκινημένη κάθε φορά που το σκέφτομαι. Δεν είμαι και ο άνθρωπος που αγαπώ την πολύ βαθιά νυχτερινή ζωή. Δηλαδή, ναι, μου αρέσουν ναι. πιο πολύ τα μπαράκια, μου αρέσουν τα μέρη στα οποία μπορείς να συζητήσεις με ανθρώπους που αγαπάς. Ναι. Και η Γενέβη το έχει αυτό. Mm. Δηλαδή, αν θέλεις να ξενυχτάς μέχρι τις 5-6 το πρωί, φαντάζομαι και εκεί βρίσκεις τρόπους, mm. αλλά σίγουρα όχι τους ελληνικούς.
1: Και όσον αφορά στην οργάνωση, είναι όλα όπως θα φανταζόμαστε πάνω κάτω στην Ελβετία, δηλαδή ένα οργανωμένο κράτος.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν διάφορες έτσι, παράμετροι. Η Ελβετία είναι πολύ οργανωμένο κράτος, έχει ίδια όμως πολλά διαφορετικά καντόνια, ναι. το καθένα από τα οποία είναι επηρεασμένο από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή, ένα γερμανικό καντόνι, θεωρώ, και έτσι όπως το έχω δει έτσι και λίγο από κοντά, είναι χίλιες φορές πιο οργανωμένο
1: σε σχέση με,
0: σε σχέση με τη Γενέβη. Έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: η Γενέβη γειτονεύει με τη Γαλλία, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο με εκφράζει περισσότερο. Θα δυσκολευόμουν, πιστεύω, να ζήσω στη Βόρεια Ελβετία. Mm. Είναι πολύ ανακουφιστικό, δηλαδή σκεφτόμουν, θα ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ απλό. Για να έρθω στην Αθήνα, η πτήση μου έφευγε στις 6 ώρα το πρωί. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει, υπάρχει ένα λεωφορείο που μπορεί να σε πάει, δεν υπάρχει τρένο για παράδειγμα. Και ήξερα ακριβώς τι ώρα θα περάσει, ακριβώς τι ώρα θα είμαι στο αεροδρόμιο και όταν... πήγα και το διαπίστωσα, είναι μια ανακούφιση, δηλαδή είναι μια χώρα που σου προσφέρει αυτή την ανακούφιση, πολύ οργανωμένη στο ότι δεν θα συμβεί κάτι το οποίο θα σε βγάλει εκτός προγράμματος.
1: Ναι.
0: Αυτό και γραφειοκρατικά είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Για το κάθε... Δηλαδή πιστεύω αυτό έχει αρχίσει να οργανώνεται νομίζω και στην Ελλάδα.
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Στις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι στο κάθε μέρα είναι σημαντικό σε οικογενειακό έτσι. Πλαίσιο και σε επαγγελματικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Και τα υπόλοιπα, δηλαδή τα μαγαζιά, τα καταστήματα από εκεί και πέρα εξαρτάται από το τι συζητάμε κάθε φορά. Για παράδειγμα το ότι κλείνει τα σούπερ μάρκετ στις 7 η ώρα αυστηρά κάθε μέρα. Είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αλλά το λες και.
1: Το ξέρεις όμως.
0: Το ξέρεις, ναι, οργανώνεσαι διαφορετικά. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Πάμε στο τμήμα των νέων ελληνικών. Είναι στο Πανεπιστημίο της Γενέβης.
0: Ναι.
1: Στη Φιλοσοφική Σχολή.
0: Ναι.
1: Πόσοι φοιτητές παρακολουθούν αυτά τα μάθηματα και είναι φοιτητές που έχουν απλώς ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Έχουν κάποια ελληνική καταγωγή κάπου κάποτε.
0: Ναι, είναι, θα συζητήσουμε έτσι για την ταυτότητα του τμήματος. Νομίζω είναι η κατάλληλη λέξη. Καταρχήν, το τμήμα εντάσσεται στη φιλοσοφική σχολή, αλλά σε ένα συγκεκριμένο department, θα το πούμε έτσι, που λέγεται Μεσλό. Είναι σπουδές μεσογειακές, σλαβικές και ανατολικές.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε, αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί, γιατί κάποια στιγμή είχε προκύψει ως δίλημα, δεν έχουμε καμία σχέση με τα αρχαία ελληνικά. Δεν ανήκουμε στο ίδιο τμήμα. Και αυτό έγινε σκόπιμα κάποια στιγμή στο παρελθόν ως επιλογή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο το προφίλ του τμήματος αλλάζει. Δηλαδή, από το 2011 που διδάσκω εκεί, μου έχει συμβεί να έχω φοιτητές οι οποίοι έχουν κάποιον στην οικογένειά τους ο οποίος είναι Έλληνας ή ελληνόφωνος. Και γι' αυτό το λόγο θέλουν να μάθουν ελληνικά και ξεκινούν μαζί μας, γιατί εμείς ξεκινάμε από το μηδέν τη διδασκαλία της γλώσσας.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε φοιτητές οι οποίοι ακολουθούν σπουδές μεταφραστικές, οπότε θέλουν να προσθέσουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα στο πορτφόλιο και μάλιστα ως γλώσσα πιο εξωτική που μετράει περισσότερο αργότερα στο βιογραφικό τους. Το ίδιο ισχύει και με τη διερμηνία, έτσι, δηλαδή έχουμε κόσμο που έρχεται από εκεί. Έχουμε φοιτητές που λατρεύουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, έχουν κάνει αρχαία στα κολέγια, στα σχολεία, κάνουν αρχαία στη συνέχεια και το παίρνουν συνδυαστικά ως μάθημα. Έχουμε φοιτητές από άλλες γλώσσες. Το καλό στη Γενέβη είναι ότι για να κάνει κάποιος τον bachelor πρέπει στη φιλοσοφική σχολή να διαλέξει δύο κλάδους. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει κινέζικα και ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Ή ιστορία και ελληνικά. Οπότε έχουμε πολλά παιδιά που κάνουν γλώσσες. Για διάφορους λόγους. Ο καθένας μετά το προσαρμόζει στην πορεία του την επαγγελματική με μεγάλη ποικιλία. Αυτό κάθε χρόνο σε εμάς είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε μέσα Σεπτέμβρη. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από πριν. Τα τμήματα διαμορφώνονται όταν συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Είμαστε ένα μικρό τμήμα σχετικά με άλλα του Πανεπιστημίου που μπορεί να έχουν και 250 άτομα. Εμείς έχουμε γύρω στα 15 με 20 κάθε χρόνο. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και το ωραίο είναι ότι λειτουργούμε σαν οικογένεια και είναι συνήθως πολύ συνειδητή επιλογή αυτή των ανθρώπων που γράφονται σε μας. Οπότε πάντα προχωράμε θετικά και με ουσία, δηλαδή προοδεύουν τα άτομα που γράφονται σε μας. Τώρα είναι σημαντικό να πούμε ότι εμείς είμαστε το μόνο τμήμα στην Ελβετία που προσθέτει ολοκληρωμένο bachelor στα ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουμε μόνο γλώσσα. Η γλώσσα είναι ο βασικός άξονας, γιατί αυτή δίνει πρόσβαση στα κείμενα και στην επικοινωνία. Αλλά εγώ έχω και δύο μαθήματα νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Έχω μία συνάδελφο, τη Μερόπη Αναστασιάδου Ντουμόν, η οποία είναι ιστορικός και κάνει τα μαθήματα ιστορίας. Και φροντίζουμε να καλούμε και κόσμο που έρχεται από την Ελλάδα συχνά για να κάνει και σεμινάρια ή διαλέξεις πάνω σε άλλα θέματα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά το κομμάτι της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, τι διδάσκεις? Γιατί σαφώς φαντάζομαι, το πες και πριν, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός προσελκύει.
0: Βέβαια.
1: Και πάρα πολλοί γνωρίζουν ούτως ή άλλως από τις σπουδές τους πολλά πράγματα για την αρχαία Ελλάδα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Εκεί που πολλές φορές λέμε ή έχω μια αίσθηση ότι πάσχουμε εντός εισαγωγικών είναι στον σύγχρονο νέο ελληνικό πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Και σαφώς τα μεγάλα ονόματα είναι γνωστά. Δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Καβάφης,
0: Ελίτης, Εφαίρης,
1: Καζαντζάκης. Ναι. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη γενιά που είναι γνωστή σε αυτούς που έχουν το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι γίνεται στο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
0: Ναι.
1: Και πώς το προσεγγίζεις, είναι πραγματικά, θεωρώ, δύσκολο. Και έχουμε και πολύ αξιόλογα ονόματα.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της χώρας να, το πούμε λαϊκά κάπως, να βγάζει φωνές λογοτεχνικές πολύ σπουδαίες ακόμα και σήμερα. Και εκδοτικά νομίζω είμαστε πολύ ψηλά. Μπορεί να υποφέρει ο κλάδος, αλλά φαίνεται στο εξωτερικό το ότι η λογοτεχνική παραγωγή της Ελλάδας είναι σπουδαία ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα είχα να πω σχετικά με αυτό. Καταρχήν, εμένα η νέα ελληνική λογοτεχνία είναι η εξειδίκευσή μου κατά κάποιο τρόπο. Οπότε, πολλές φορές, τουλάχιστον στην αρχή, πριν αποκτήσω την πείρα της διδασκαλίας, ένιωθα πιο άνετα με αυτά τα μαθήματα παρά με το μάθημα διδασκαλίας της γλώσσας, που είναι καθαρά τεχνικό. Εμείς μαθαίνουμε στο Πανεπιστήμιο ότι η νέα ελληνική λογοτεχνία ξεκινάει το 12ο αιώνα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με το Διγενή και τα λοιπά. Και η αλήθεια είναι ότι στο πρόγραμμα σπουδών, όταν κάποιος φοιτητής, φοιτήτρια επιλέγει αυτό το μάθημα σε εμάς, στο τέλος της εξετάσης είναι υποχρεωμένος να διαλέξει κείμενα από διαφορετικές εποχές αυτού του φάσματος. Δηλαδή δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στον 21ο αιώνα και να εξεταστεί σε αυτό.
1: Όχι.
0: Απλά εγώ αυτό που κάνω πλέον, και γιατί εγώ έχω περισσότερες γνώσεις πάνω στην πιο σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, αλλά και επειδή θεωρώ ότι κάποιος που δεν ακολουθεί άλλες γλωσσικές μορφές ή τα αρχαία ή τα βυζαντινά ή τέλος πάντων πιο πρώιμες εκδοχές της γλώσσας, συνήθως τους δίνω κάποια δείγματα, ας πούμε, από τον Ερωτόκριτο και τα λοιπά, δηλαδή ξεκινάμε 15ο, 16ο αιώνα και μετά προχωράμε πιο γοργά στα πιο σύγχρονα κείμενα. Αυτό για τις εξετάσεις, αλλά στο μάθημα εγώ πάντα επιλέγω είτε ποιητικά έργα είτε πρόζα, δηλαδή μυθιστορήματα και τα λοιπά, του 20ου 21ου αιώνα.
1: Ναι.
0: Και αυτό αλλάζει κάθε χρόνο, μερικές φορές και κάθε εξάμηνο. Έχουμε αυτή την απόλυτη ελευθερία να διαλέξουμε τι θα διδάξουμε κάθε φορά. Προσπαθώ να δω και λίγο το κοινό. Συνήθως αυτοί που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά είναι προχωρημένοι, δηλαδή μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια ανάγνωση και κατανόηση κειμένου
1: γραμμένου, πιο δύσκολου.
0: Πιο δύσκολου και νοητικά και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει αυτό το υπόβαθρο συνήθως. Δεν στεκόμαστε καθόλου σε ζητήματα γλώσσας. Και κυρίως, νομίζω ότι σχετικά με την ερώτησή σου, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Κάπου εκεί, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, γύρω στο 2010-11, που ξεκίνησα και εγώ να διδάσκω, είχαμε διαπιστώσει παραδόξως μία αύξηση εγγραφών στο τμήμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η δυσκολία που ζούσε η Ελλάδα τότε λειτουργήσε τουλάχιστον στη Γενέβη, αλλά νομίζω και αλλού βάσει κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους, ως αρνητική διαφήμιση ή θετική διαφήμιση, δηλαδή προκάλεσε το ενδιαφέρον του νέου κόσμου στο εξωτερικό να καταλάβει τι συμβαίνει τέλος πάντων αυτή τη στιγμή με αυτή τη χώρα. Τα παιδιά που γράφτηκαν τότε, κάποια γνώριζαν κείμενα του Καβάφη, κείμενα του Ελίτη, όπως είπες και πριν, κείμενα του Ρίτσου και του Καζαντζάκη προφανώς, γιατί εκεί υπάρχει και η πολύ μεγάλη έτσι, κοινότητα των φίλων του Καζαντζάκη.
1: Ναι, είναι η διεθνής εταιρεία.
0: Μπράβο, ναι. Με τον κύριο Στασινάκη και τη Ροσμή, ναι, που είναι πολύ οργανωμένη και με άλλες εστίες του εξωτερικού σε όλο τον κόσμο,
1: ξέρω. Ναι, ναι.
0: Οπότε αυτά είναι πολύ γνωστά και είναι και μεταφρασμένα. Δηλαδή υπάρχει εύκολη πρόσβαση και στα γαλλικά και σε άλλες γλώσσες. Όμως εγώ είχα διαπιστώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι διψούν να καταλάβουν το τι γράφεται σήμερα στην Ελλάδα. Και τότε μέσα μου δημιουργήθηκε η συνειδητοποίηση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους δώσουμε πρόσβαση σε νέες φωνές συγγραφέων, ποιητριών, ποιητών.
1: Έτσι είναι.
0: Και αυτό κάνω. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τελικά, επειδή έχω δύο μαθήματα, στο ένα τις περισσότερες φορές επιλέγω να διδάξω ποίηση και στο άλλο πεζογραφία. Ή όταν διαλέγω πεζογραφία, στο δεύτερο μάθημα, κάτι που έκανα από πέρυσι και είδα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν ότι βασίστηκα πάνω σε άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον λογοτεχνικό τύπο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συζητάμε και αναλύουμε κείμενα που αφορούν τον συγγραφέα, τον αναγνώστη, την ερμηνεία. Και έτσι ναι, ανοίγει και ορίζοντες με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έρχονται σε επαφή με κάτι που γράφεται και προβληματίζει το πεδίο αυτό στην Ελλάδα του σήμερα και ταυτόχρονα κάνουν προβολές με τις συνθήκες της πραγματικότητας εκεί, στην Ελβετία ή και αλλού στο εξωτερικό.
1: Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως έλεγες πριν ότι για τους Έλληνες του εξωτερικού η Ελλάδα είναι ένας τόπος διακοπών, άρα πολλές φορές εξιδανικεύουν καταστάσεις και δεν βλέπουν, ή και το αντίθετο, έρχονται και γκρινιάζουν γιατί υπάρχει μια οργάνωση Χ στον τόπο που μένουν και εδώ δεν τις βρίσκουν στον ίδιο βαθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ξενόγλωσσους που έχουν ένα όποιο ενδιαφέρον για την πατρίδα μας να τους δώσουμε να καταλάβουν καταλάβουν τι, σήμερα τι γίνεται.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Γιατί μέσα από τη φωνή των σύγχρονων νέων Ελλήνων ποιητών, σύγχρονων νέων Ελλήνων πεζογράφων, βλέπουν με τι καταπιάνονται, με τι ασχολούνται, παρουσιάζουν, φαίνεται μια Ελλάδα. Η σημερινή είναι σαν να το βιώνουν, σαν να, έτσι.
0: Και εξέλιξη.
1: Και την εξέλιξη.
0: Υπάρχει
1: βέβαια
0: αυτό. Και ακριβώς επειδή υπάρχει λίγο αυτή η στερεοτυπική σύγκριση πολλές φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλουμε αυτή την εξελικτική σκέψη που προκύπτει και μέσα από την κρίση, έτσι. Η κρίση, ναι, είναι ένα πεδίο που προκαλεί πολλά βαθιά ερωτήματα. Κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει συνθήκες αλλαγής. Αυτό, βέβαια, είναι το θετικό της πρόσημο. Μέσα σε όλη αυτή τη ζήμωση και τη δυσκολία, γιατί αυτό δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αφήσουμε κάπου απ' έξω από όλη αυτή τη διαδικασία, έχουν προκύψει φωνές πολύ σημαντικές για τον κόσμο όλο, όχι για την Ελλάδα μόνο. Θέλω να πω ότι και η κοινωνία της Ελβετίας, γιατί μιλάμε για την Ελβετία σήμερα, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για τη Γαλλία και για την Ιταλία, γιατί αυτό ίσως πρέπει να προσθέσω. Το κοινό μας δεν είναι αμιγώς ελβετικό. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε φοιτητές που είναι από την Ελβετία, έχουμε φοιτητές που είναι από την Ιταλία, που είναι από τη Γαλλία. Η Γενέβη είναι πάρα πολύ διεθνής πόλη. Έχει τους οργανισμούς.
1: Είναι πολύ πολιτισμική.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει κόσμο από παντού. Οπότε οι φοιτητές μας προέρχονται από διαφορετικά μέρη, δεν είναι, είναι γαλλόφωνοι, αλλά από διαφορετικά μέρη του κόσμου, ναι, ναι, πολλές φορές. Και η Ελλάδα έχει να κοινωνήσει πολλά, δηλαδή να τους δώσει πολλά σχετικά με αυτή την εξελικτική πορεία, σκέψεις, επινόησης. Και αυτός ο διάλογος, εμένα μου έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πολύ γόνιμος. Δηλαδή περνάμε πολύ καλά στην τάξη, η ανάλυση είναι πάντα πολύ βαθιά. Και αυτό αυξάνει και το ενδιαφέρον, έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Εντάξει, υπάρχουν οι διαλέξεις που είπαμε πριν, υπάρχουν προβολές ταινιών που διοργανώνουμε, πράγματα που ανοίγουν κάπως το πεδίο. Αλλά το να φέρνουμε σε επαφή το κοινό του Πανεπιστημίου της Γενέβης με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα, είναι κάτι που έχει και μία... Πώς θα το πω αυτό, φαίνεται στο Πανεπιστήμιο ότι είναι ένας ζωτικός πυρήνας διαλόγου, ναι, και πλέον μας υπολογίζουν πιο πολύ. Δηλαδή από πέρυσι πρόπερσι εγώ εξελίσσομαι, καταρχήν κάτι που δεν είναι δεδομένο για ένα μικρό τμήμα,
1: βέβαια,
0: του εξωτερικού. Με έχουν καλέσει να τους μιλήσω, να τους πω περισσότερα πράγματα σχετικά με το πώς λειτουργούμε, και αυτό είναι μια μεγάλη δικαίωση.
1: Ναι, είναι μια αναγνώριση.
0: Είναι μια αναγνώριση και είναι κάτι που κάνει καλό και στην Ελλάδα.
1: Έτσι, ναι.
0: Αυτά και σε συνδυασμό με την κοινότητα, το προξενείο, έτσι, όλα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και για το προξενείο να πούμε κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Αλέξανδρο Γεννηματά, αυτές οι σχέσεις, οι επαφές διευκολύνθηκαν πάρα πολύ που ήταν πρόξενος της Ελλάδας στη Γενέβη.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι που κινεί τα πράγματα.
0: Ο άνθρωπος είναι.
1: Ποια είναι η προσωπικότητα λοιπόν που συναντούμε σε ένα προξενείο, σε μια πρεσβεία, οπουδήποτε, αλλά σε γενικές γραμμές το έχουμε διαπιστώσει και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μιλώντας με Ελλήνους του εξωτερικού. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση στις πρεσβείες, στα προξενεία μας. Έχουν μάθει λίγο καλύτερα οι διπλωμάτες μας πώς να έρχονται σε επαφή με τον απόδημο ελληνισμό πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και όχι μόνο με τους ξενόγλωσσους, ας πούμε, στη χώρα που μένουν, αλλά να κάνουν και το συνδυασμό.
0: Ακριβώς. Είναι και οι ίδιοι παιδιά, και θα το πω έτσι,
1: βέβαια,
0: τα οποία έχουν μετακινηθεί, έχουν, ναι, ζήσει το εξωτερικό, ξέρουν τι σημαίνει. Οπότε δεν ξέρω αν τους είναι εύκολο ή δύσκολο, αλλά έχουν μέσα τους τη φλόγα του ενδιαφέροντος.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ, πολύ. Εγώ έχω δει ξεκάθαρα τη διαφορά. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια, το διαπιστώνεις αυτό, ναι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση.
1: Από την πρώτη ποιητική συλλογή σου, Βάλια τσάι τα τσιλμένη, τα άγρια χόρτα, μέχρι να βγουν τα είδη πρώτης ανάγκης, πέρασαν 7 χρόνια.
0: Ναι, πέρασαν 7 χρόνια. Εντάξει, το κατάλαβα και δεν το κατάλαβα. Αυτό σε σχέση και με το τι κάνει κανείς άλλο στη ζωή του, πέρα από το να γράφει, είναι κάτι που το διαπιστώνει. Δηλαδή, ναι, εγώ έχω και καλή σχέση με το χρόνο, νιώθω το χρόνο που περνάει, δηλαδή δεν θα πω εύκολα πώς πέρασε ο καιρός. Εντάξει, τώρα οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Καταρχήν είμαι μητέρα 3 παιδιών.
1: Ναι, οπότε είναι
0: αρχικά
1: σαφώς,
0: ναι. Κατά δεύτερον, συνειδητά ή υποσυνείδητα, υπήρξε μια περίοδος σιωπής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, 2 χρόνια πέρασαν χωρίς να γράψω περίπου τίποτα. Δεν ήξερα αν θα βγει ένα δεύτερο βιβλίο. Είχα πάντα την επιθυμία, αλλά αυτό δεν είναι και κάτι που το παραγγέλνει κανείς. Δηλαδή, έπρεπε να προκύψει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και όταν τελικά προέκυψε το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, όχι με αυτή τη σειρά, όχι 100% με αυτή τη μορφή, αλλά τέλος πάντων άρχισα έτσι να γράφω πάλι, μετά προκύπτει και το εκδοτικό,
1: ναι,
0: ζήτημα που επιβάλλει μια αναμονή. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος καταθέτει ένα βιβλίο σε έναν εκδότη, μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια,
1: βέβαια,
0: μέχρι το βιβλίο να βγει. Οπότε έτσι κάπως, ναι, αυτό δικαιολογεί το πέρασμα των 7 χρόνων.
1: Ποια είναι αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί καταλαβαίνω, διαβάζοντας λίγο, δεν αναφέρεσαι στο νερό και στην τροφή.
0: Ναι, αυτή ήταν μια σκέψη που μου προέκυψε τη στιγμή που έπρεπε να επιλέξω τον τίτλο και σκέφτηκα πολλά πράγματα. Είναι σκόπιμα ένας τίτλος αντιποιητικός, για να πω την αλήθεια, μέσα σε ένα πλαίσιο κρίσης στον κόσμο, ανθρωπιστικής, χρηματοοικονομικής, κοινωνικής κτλ. Μιλώντας πολύ συχνά για είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το νερό,
1: βέβαια,
0: η τροφή, το αλεύρι, τα φάρμακα, κάπου άρχισα να σκέφτομαι ότι υπάρχει αυτό και είναι ζωτικό, αλλά είναι αντίστοιχα ζωτικό το θέμα της σκέψης, της επικοινωνίας και του κατά πόσο είμαστε συνδεδεμένοι με τον άλλον και με το βαθύτερο εαυτό μας. Ότι δίχως αυτό ο κόσμος αυτός ως σε κρίση δεν μπορεί να εξελιχθεί. Οπότε όταν κοιτούσα το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, που μιλάει για το παραμύθι, μιλάει για την αφήγηση, μιλάει για τις, δεν θα πω τα συναισθήματα γιατί δεν ξεκινάει έτσι, αλλά μιλάει, αναφέρεται σε ό,τι δομεί τον εσωτερικό μας πυρήνα, ο οποίος μπορεί να είναι σε δυσκολία, σε ενθουσιασμό, σε ανάγκη, σε έκφραση, σε εκφραστική διαδικασία. Όλα αυτά αποτελούν ένα πυρήνα. Και αυτό για μένα είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης, το να μπορείς να το πιάσεις στα χέρια σου και να το πλάσεις, να του δώσεις τη σημασία που χρειάζεται.
1: Ουσιαστικά να κάνεις μια βουτιά.
0: Να κάνεις μια βουτιά, αλλά όχι να μείνεις εκεί.
1: Ναι.
0: Να κάνεις μια βουτιά συνειδητοποιώντας το ότι σε περιβάλλει μια σειρά από στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία θέλεις να τα πιάσεις στα χέρια σου και να τα μεταδώσεις και στον άνθρωπο με τον οποίο επικοινωνείς. Χωρίς τον άλλον δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να υπάρξουμε.
1: Υπάρχουν φωνές ποιητικές που σε έχουν γενικότερα επηρεάσει, που θα πεις πολύ αγαπημένοι μου ποιητές, ή που διάβασες ένα ποίημα και είπες αχ, αυτό θα ήθελα να το έχω γράψει, και μπήκε σε μια διαδικασία να γράφεις, και από πότε άρχισες να γράφεις?
0: Λοιπόν, φωνές υπάρχουν πολλές, την ποιήση την αγαπώ πολύ βαθιά. Υπάρχουν άνθρωποι που σε διάφορες χρονικές στιγμές της ζωής μου με έχουν επηρεάσει, δεν ξέρω συνειδητά, αλλά εμπνεύσει σίγουρα πολύ και μου έχουν δώσει και απαντήσεις. Δηλαδή, σκεφτόμουν και προχθές ότι πόσο σημαντικό είναι να διαβάζουμε και ότι σε δύσκολες στιγμές της ζωής τα βιβλία μπορούν να μας σώσουν. Μας δίνουν απαντήσεις. Δηλαδή, εγώ σε φάσεις που περνούσα δύσκολα, στα βιβλία βρήκα απαντήσεις σε ερωτήματα που μου είχαν προκύψει, και στην ποίηση συγκεκριμένα που τόσο πολύ τη φοβόμαστε. Στις μέρες του Σεφέρη βρήκα απαντήσεις, στο Άξιονιστη του Ελίτη βρήκα απαντήσεις, σε πολύ μικρότερους ποιητές επίσης, και σύγχρονους και καινούριους. Και το θεωρώ αυτό την πιο βαθιά και σημαντική κληρονομιά του ανθρώπου, κατά κάποιο τρόπο. Το να μπορείς δηλαδή να είσαι σε επαφή με αυτά τα κείμενα που προκύπτουν, είτε τα κλασικά είτε τα καινούρια. Οπότε ναι, λοιπόν, εμένα μου, δεν ξέρω κατά πόσο, το έχω διαπιστώσει πολύ αργότερα, έτσι μου έχουν αναφέρει 2-3 συνάδελφοι ότι βλέπουν επιρροή από το Μεσοπόλεμο. Εγώ δεν την βλέπω λεκτικά. Έχω μελετήσει πολύ γιατί ήταν το θέμα της διατριβής μου. Οπότε δεν θα μπορούσε να είναι εντελώς, να είμαι εντελώς ανεπηρέαστη. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ συμβολικά προκύπτει η επιρροή αυτή. Δηλαδή από το πώς βιώθηκε τότε μια κοινωνική δυσκολία.
1: Ναι.
0: Σε διάλογο ή σαν ηχό σε σχέση με το σήμερα. Και αυτό σίγουρα φαίνεται στα ποίηματά μου κάπως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τώρα για συγκεκριμένους ποιητές, δεν ξέρω, εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με τον Κέσσερα Εμμανουήλ, με τον Λαπαθιώτη, με τον Φιλήρα, οπότε σίγουρα υπάρχει έτσι, υπάρχουν μικρές φλόγες
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: κάτι έχουν δώσει. Από, τώρα είναι πραγματικά ατελείωτο έτσι.
1: Δηλαδή, ναι, είναι ατελείωτο.
0: Για την ποιήση του μπουκάλα. Υπάρχουν άνθρωποι που τους διαβάζω και θεωρώ ότι δονούμε ολόκληροι. Δηλαδή, ναι, μέσα μας, μέσα μου προκύπτει μεγάλη αναστάτωση.
1: Θα μείνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο είπες, ότι μέσα από βιβλία και μέσα από βιβλία ποίησης ειδικά έχεις βρει απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά σπουδαίο.
0: Μα είναι ένας τρόπος να συναντάς τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το βιβλίο.
1: Και πραγματικά θεωρώ ότι οι ποιητές, ότι περιμένουμε πολλά πράγματα από τους ποιητές. Έτσι, να μας δώσουν την έμπνευση, να μας δώσουν τη δύναμη, να μας δώσουν τον τρόπο, την ιδέα, να αλλάξουν πράγματα.
0: Πιστεύω μας τα δίνουν. Αυτά που περιμένουμε οι ποιητές, μας τα δίνουν και
1: εμείς
0: οι ποιητρίες.
1: Το θέμα είναι αυτά.
0: Η μεγάλη παρεξήγηση, πήγα σήμερα στο Public να αγοράσω ένα βιβλίο και τους ρώτησα, αυτό θα το ξαναφέρετε αν το πάρω, γιατί είχε ένα αντίτυπο, και μου λέει, ξέρετε, εξαρτάται. Η ποιήση δεν πουλάει και πολύ, οπότε μερικές φορές ξαφνικά μετά βρισκόμαστε στριμωγμένοι μπροστά σε ένα πλαίσιο επαναφοράς ενός βιβλίου. Η μεγάλη παρεξήγηση για μένα βρίσκεται στο θέμα το σχετικό με την κατανόηση. Μπλοκάρουμε τους αναγνώστες μπροστά σε έναν τοίχο που λέει ότι πρέπει να καταλάβουν κάτι συγκεκριμένο. Η δουλειά του ποιητή δεν είναι αυτή. Είναι να ανοίξει δρόμους. Είναι ό,τι αφορά την τέχνη ολόκληρη επί της ουσίας.
1: Έτσι.
0: Να δώσει αφορμές. Κάτι που επικοινωνώ εγώ μέσα από ένα δικό μου ποίημα. Εγώ μπορώ να το έχω βιώσει με ένα συγκεκριμένο προσωπικό τρόπο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος του
1: τον
0: άλλου
1: οποίο, βέβαια,
0: που θα διαβάσει. Ναι, ή εσύ το ποίημα μου. Και αυτός είναι και ο πλούτος. Ναι. Αυτός ο τείχος πρέπει να πέσει μια μέρα. Αλλιώς θα μένουμε με δεμένη χειροπόδαρα.
1: Ακόμη και το πώς το διαβάζει κανείς δίνει ένα άλλο χρώμα. Και γι' αυτό, αν θες, είχε γεννηθεί και το project, το ποιητής, η ποιήτρια της εβδομάδας, με στόχο να διαβάζουν οι ίδιοι ποιητές. Γιατί πολλές φορές, ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει τη σωστή άρθρωση, ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει να κάνει με την ορθοφωνία, πολλές φορές ο ίδιος ο ποιητής το διαβάζει με τον τρόπο που θέλει να μεταδώσει τι έχει ο ίδιος
0: είναι
1: γράψει.
0: Μια κατάθεση.
1: Είναι μια κατάθεση.
0: Ναι.
1: Και είναι η προσωπική του κατάθεση, είναι η δική του ματιά.
0: Φυσικά.
1: Ενώ όταν το διαβάζει ένας ηθοποιός ή κάποιος άλλος, μπορεί να είναι πολύ ωραιότερο, αλλά είναι μια άλλη ματιά.
0: Είναι μια άλλη ματιά, η οποία προσθέτει κάτι άλλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι πλέον που η ποίηση μας χαρίζει ως έξτρα. Δηλαδή, μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής υπάρχει η ματιά του ζωγράφου, είναι ήδη δοσμένη, δεν μπορεί να διαβαστεί ως κείμενο, αλλά και εκεί μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής δεν έχουμε όλοι το ίδιο βλέμμα.
1: Βέβαια,
0: είναι αυτός ο σκοπός.
1: Έτσι είναι. Αυτό συμβαίνει παντού, ακόμη και στο θέατρο, σε όλα τα είδη τέχνης.
0: Παντού.
1: Θέλω λοιπόν να μας διαβάσεις ένα ποίημά σου.
0: Με έχω πολύ χαρά.
1: Μην επηρεαστείς από τα κίτρινα χαρτάκια.
0: Όχι.
1: Που έχω βάλει εγώ. Ήδη πρώτη αντάγκης λοιπόν, Βάλια Τσάιτα Τσιλιμμένη, εκδόσεις Κέδρος.
0: Ναι, εκδόσεις Κέδρος.
1: Και η Κέλλη ήξερε τις επαφές που έχω με την διασπορά και τον ελληνισμό του εξωτερικού και μου το είχε.
0: Ναι, μπράβο στην Κέλλη. Ναι, πραγματικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Χωρίς να γνωρίζει καν ότι έχουμε προγραμματίσει κάποια συνέντευξη.
0: Συνάντηση, ναι.
1: Και κάποια συνάντηση εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι, θεωρώ πραγματικά ότι έχουμε μια πολύ σημαντική γενιά ποιητών και χαίρομαι που ιδιαίτερα στη Γαλλία, και πολύ πιθανό να το γνωρίσει και εσύ, η Βάλια Τσάιτα Τσιλιμμένη, έχουμε αγάπη μεγάλη και έχουμε τον Μισελ Βόλκοβιτς,
0: τις
1: εκδόσεις Δεσμός,
0: ναι,
1: που μεταφράζουν τις σύγχρονες φωνές.
0: Ο Βόλκοβιτς είχε έρθει και στο τμήμα μας και είχε κάνει σεμινάριο για τη μεταφραστική διαδικασία.
1: Ναι.
0: Ήταν έτσι μια πολύ σημαντική συνάντηση.
1: Πολύ δύσκολο να μεταφραστεί ούτως ή άλλως η ποιήση, από όποια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα. Αλλά οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ο Γιάννης Μαυροϊδάκος, εκδόσεις Δεσμός,
0: που έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι.
1: Έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι, και ο Μισελ Βόλκοβιτς από την άλλη, έχουν έτσι μεταφράσει σύγχρονη ελληνική ποίηση στα γαλλικά και είναι πολύ σημαντικό πραγματικά.
0: Πραγματικά. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
1: Λοιπόν,
0: βρήκα ένα το οποίο είναι outsider, αλλά για κάποιο λόγο μου αρέσει πολύ. Και ο τίτλος του είναι «Επαφή». Αγαπούσε πάντα την εξοχή. Όπου βουνό, άνοιγε τα σπλάχνα της και έκλεβε αέρα. Όπου χωράφι, άπλωνε τα πόδια της να τραφούν τα ζωντανά. Όπου ποτάμι, βύθιζε τους ώμους της να ρυθμίσει τη ροή. Δεν είχε σπίτι. Ζούσε πάνω στα κλαδιά ενός αιωνόβιου δέντρου. Τα πουλιά την ξέρανε πια. Τις είχαν μάθει τη γλώσσα τους, τις βρήκαν και φτερά, για να τους μοιάζει. Μια μέρα περπάτησε ως το μεγάλο δρόμο. Ένιωθε μόνη, χωρίς αλφάβητο. Βρήκε αφορμή, μπήκε στο πρώτο διαθέσιμο διαμέρισμα, τράβηξε την κουρτίνα με μια κίνηση, να τρυπώσει μέσα μυστικά όλη η πόλη.
1: Ήδη πρώτης ανάγκης, Βάλια Τσάιτα Τσελιμένη ήταν εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, Κουβέντες Μακρινές, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Νέων Ελληνικών, στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και ποιήτρια, στη Γενέβη πλέον 15 χρόνια και Βάλια.
0: Ναι, 20 νομίζω.
1: 20.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, πέρασα πολύ όμορφα και θεωρώ τόσο σημαντικές αυτές τις συναντήσεις. Μπράβο σας για τη δουλειά σας, είναι πολύ σπουδαία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η δική σου δουλειά στο εξωτερικό είναι πολύ σπουδαία, πραγματικά, για το πώς δημιουργείς φιλέλληνες και τους δείχνεις την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία. Σας αποχαιρετούμε, αν δεν κάνω λάθος, με Κώστα Ουράνη. Νομίζω αυτό είναι το
0: υπέροχα
1: τραγούδι που ακολουθεί, ναι, από τα διάφωνα Κρίνα, Θάνος Ανεστόπουλος. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

θυμό του φθινόπωρου δίλη. Μες στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος, στη στερμή αγωνία μου τη βροχή δεν ακούω, και τους γνώριμους θόρυβους που σκορπάει ο δρόμος.

τα χαρτιά τους κρατώντας θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι θέλουν να πούν τι είναι ο άνθρωπος χτες ακόμα εζούσες.

σαν συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουράνης στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. I saw freedom in the shape of disease and mainly men had to quench their desire. Ο βοριάς που φυσά λυσασμένα και μανιασμένα. Έξω και το τραγούδι. All is dead.

Τετάρτη και 14 του Οκτώβρη, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Voice of Greece, Φωνή της Ελλάδας, τώρα μαζί μας μέχρι τις 6. Ομολογώ πως σήμερα, μάλλον από χτες το βράδυ, είχα αρκετές τύψεις για το γεγονός ότι συνέχεια χαιρόμουν και διαφήμιζα και ένιωθα μια πολύ ωραία προσμονή για αυτή τη φθινοπορεινή κακοκαιρία. Και την ώρα που εγώ πνιγόμουν στον αναστοχασμό και έλεγα για εκείνες τις έρευνες των ψυχολόγων ότι δηλαδή όταν κάποιος αγαπά τις βροχερές μέρες δεν σημαίνει ότι είναι περίεργος ή κάτι του συμβαίνει, αλλά είναι γιατί είναι μια χαρά ισορροπημένος και αναστοχάζεται. Κάπου αλλού πραγματικά πνίγονταν, γι' αυτό το αποσύρω όλο αυτό το σχόλιο. Δεν είναι δυστυχώς για καμία είδους αναπόλυση, για κανένα πράγμα που να αφορά την ποίηση και την φαντασία, γιατί εδώ οι πραγματικές συνθήκες, ακόμα και αν ευθύνονται ή δεν ευθύνονται κάποιοι, έχουν να κάνουν με πλημμύρες, με νοροποντή, με σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, στην ηλεκτροδότηση και πόσο μάλλον με την απώλεια ενός ανθρώπου, ενός συνανθρώπου μας στη Ρόδο.

Και στη Ρόδο και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και εδώ στην Αττική. Θα παρακολουθήσουμε λίγο στη διάρκεια της εκπομπής μέσα από το ρεπορτάζ αλλά και τους αρμόδιους της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας για τις επόμενες ώρες, δηλαδή τι συμβαίνει αυτή την ώρα και πώς αντιμετωπίζουν την επέλαση αυτής της έξαρσης του καιρού, της μετεωρολογικής βόμβας, αν είναι ακριβώς έτσι. Και είναι από την άποψη, μάλλον είναι, γιατί μιλάμε τώρα ότι στη Ρόδο υπολογίζουν ότι μέσα σε 6 ώρες έπεσε όλος ο όγκος νερού που θα έπεφτε, ας πούμε, σε άλλα πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Μέσα σε όλα σήμερα, γιατί είναι ακριβώς το παραπέντε, αύριο ξεκινάει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, όπως κάθε χρόνο έχουμε πει 15 Οκτώβρη ανοίγει η δυνατότητα προμήθειας και αγοράς. Έγινε λοιπόν σήμερα μια εξειδίκευση στα μέτρα για τα καύσιμα με τη βοήθεια της όποιας αποκλιμάκωσης διεθνώς, 50-50 χοντρικά η επιδότηση, δηλαδή κράτος και πολίτης, για την συγκράτηση των τιμών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν και τα ωφέλη αλλά και αρκετή κριτική, σφοδρότατη κριτική ασκήθηκε στην κυβέρνηση από τη μεριά της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι τελικά τι είχαμε, δηλαδή είχαμε πέρυσι πολύ χαμηλότερες τιμές, τώρα παρουσιάστηκε κάτι που απλά κατέβηκε σε σχέση με το δυσθεώρητο ύψος, δηλαδή από το 1,95 πήγαμε στο 1,55, άρα ναι, όντως μείωση στα 40 λεπτά, 20 και 20 από μισό με την επιδότηση, αλλά φανταστείτε ότι είναι ακόμα πάρα πολύ ψηλά. Όπως και να είναι, από αύριο θα δούμε, τις μειώσεις των καυσίμων στα πρατήρια, αλλά και στην προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, και συνολικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τις πολυκατοικίες αλλά και για τη Βόρεια Ελλάδα, εκεί δηλαδή που αναγκάζονται και παίρνουν πολλά λίτρα, προμηθεύονται δηλαδή μεγάλη ποσότητα, εάν θα υπάρχει όντως ένα κάποιο όφελος. Και συνεχίζονται και πώς όχι δηλαδή οι αναφορές στη σύντομη τελικά θητεία της πρέσβεως Kimberly Guilfoyle, και μάλιστα αναφέρονται στο βίο και την πολιτεία της, 11 μήνες και 10 ημέρες ήταν αυτή η θητεία. Σας έλεγα και από χθες ότι προσωπικά, είναι τελώς προσωπική μου άποψη αυτή, δεν νομίζω πως όλη η ιστορία στηρίζεται σε αυτό το κάπως σαθρό επιχείρημα, στη σαθρή καταγγελία περί διασπάθησης χρήματος ή προσπάθεια εξυπηρέτησης προσωπικής της εκείνες 150.000 δολάρια, και μπορεί να κρύβονται και άλλα πράγματα από πίσω. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν κάνει τη δουλειά του, η οικογένεια και το περιβάλλον Τραμπ τώρα κρατούν τις αποστάσεις τους, και από την πλευρά εδώ της Αθήνας και της Ελλάδας, όσο μπορεί να έχει λόγο στην τοποθέτηση, στο διορισμό ενός πρέσβη στο ελληνικό έδαφος, στις πρεσβείες, στις αντίστοιχες πρεσβείες των κρατών, υπάρχει επίσης κριτική για το αν υπήρχε κάποια πιο στενή σχέση, κάποια παραπάνω, ξέρω εγώ, συνεργασία, να το πω έτσι, με την ίδια την Kimberly Guilfoyle ως πρόσωπο πλέον και όχι μόνο με την ιδιότητά της ως πρέσβεως. Και το λέω έτσι γιατί να το τελειώνουμε μια για πάντα, κάνουμε και αυτή την παρένθεση ας βάλουμε, πρέσβυρα παιδιά είναι ή η σύζυγος του πρέσβη, τι να κάνουμε, λέει είναι πατριαρχικό, όχι, είναι η σύζυγος του πρέσβη ή η πρέσβυρα καλής θελήσεως στην UNESCO ή ξέρω εγώ στον τάδε οργανισμό. Η πρέσβης είναι το σωστότερο και έτσι και πρέπει να κλείνεται, okay, η πρέσβης, δηλαδή με διπλό ουδέτερο γένος και τέλος. Από εκεί και πέρα, το όποιος λέει, ας είναι και όσο ψηλά και να είναι, ότι το πρέσβυρα είναι σωστό, το λέει γιατί το έχουμε συνηθίσει και έχει περάσει την καθομιλουμένη. Δεν είναι όμως το σωστό. Κλείνω την παρένθεση. Kimberly λοιπόν, και για κάποιο λόγο, εμένα το όνομα Kimberly, τι μου έφερε λέτε και έκανα συνειρμό, το κύμβαλο αλαλάς.

0: περισσότερα γι' αυτό και για το κύμβαλο και τα κύμβαλα, γιατί ακούγεται ότι ταιριάζει ετυμολογικά, αλλά δεν είναι. Το όνομα Kimberly προέρχεται από αλλού. Αλλά και το κύμβαλο αλαλάζων με το οποίο μου ήρθε ότι τη συνέκρινα εγώ, έχει ένα ενδιαφέρον που θα το συζητήσουμε μετά, γιατί τώρα πάμε στην τρέχουσα επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Τοουλιά, που είναι Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προσπαθούμε να πούμε σωστά το επίθετό σας, το οποίο ειλικρινά, κύριε Τοουλιά, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Πρέπει να είστε από τους μοναδικούς.
1: Είναι κυπριακό. Και βγαίνει από το Χριστόδουλο, γιατί άκουγα προηγουμένως που κάνατε με τα κύμβαλα κλπ.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει από το Χριστόδουλος, Χριστοδουλιάς, Τοουλιάς.
0: Έτσι μάλιστα, επιτέλους, έτσι, έτσι. Ευτυχώς μας το εξηγήσατε, γιατί πραγματικά δεν το είχα ξανά απαντήσει που λέμε. Πάμε τώρα, πάμε όμως στα προβλήματα. Εμείς σας καλέσαμε για άλλο λόγο που θα το πούμε σε λίγο το θέμα, με τα νερά, γιατί πραγματικά δεν το είχα ξανά απαντήσει που λέμε. Πάμε τώρα, πάμε όμως στα προβλήματα. Εμείς σας καλέσαμε για άλλο λόγο που θα το πούμε

0: Χαλκίδα και στο δρόμο στο Μαντούδι. Ήταν κομμένος ο δρόμος Μαντούδι προς το Προκόπη, εκεί που είναι ο Άγιος ο Γιάννης ο Ρώσος, ήταν κομμένος ο Δρονικοκοπείο δρόμος. Και αναγκαστήκαμε και γυρίσαμε πίσω, δυστυχώς είμαστε αποκλεισμένοι. Ακόμη. Mm-hmm, γιατί mm-hmm. ακόμη.
1: Α, ναι, ακόμα βέβαια.
0: Ακόμη, ναι, δεν έχουμε πρόσβαση προς Χαλκίδα, δεν έχουμε πρόσβαση ούτε από εδώ με το καράβι. Λοιπόν, αναμένουμε ότι σήμερα, γιατί εδώ τώρα έχει σταματήσει η βροχή, αναμένουμε λογικά ότι θα αποκατασταθούν όλα. Mm-hmm. Πιστεύω.
1: Έχει σταματήσει η βροχή, έτσι, αυτό έχει
0: ναι,
1: σημασία.
0: Ναι, εδώ,
1: η,
0: ναι.
1: η άνεμη.
0: Και η άνεμη. Και η άνεμη. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει τώρα μια ηρεμία. Μόνο στο από ό,τι μαθαίνω, εκεί στα Ψαχνά υπάρχει ένα πρόβλημα. Μια έντονη βροχή, κοντεύει να πλημμυρίσει το ποτάμι. Εκεί ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Mm-hmm. Και συνεχώς είτε με το 112 ή με άλλες προσπάθειες για ειδοποίηση, από νωρίς όπως λέτε, έχουν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι για την υπερχείληση ναι, ναι. του ποταμού. Την υπερχείληση ναι, του ποταμού, ναι.
0: Ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εδώ και, τώρα εμείς ναι. βόρεια-βόρεια, στην Ιστία, όχι, εντάξει, καλά είμαστε.
1: Μακάρι, αν έχει υποχωρήσει αρκετά το φαινόμενο, θα υποχωρήσουν και τα υπόλοιπα, από ό,τι φαντάζομαι, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, για να μπορέσετε κι εσείς να πάτε στη δουλειά σας. Τώρα, αυτό με το δρόμο, πραγματικά, τι πιθανολογείτε ότι έχει γίνει εκεί πέρα?
0: Κοιτάξτε, επειδή είμαι στην περιφέρεια και ξέρω το κομμάτι, οι καθαρισμοί των ποταμών είχαν γίνει άψογα. Mm-hmm. Εγώ περνάω τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από αυτό το δρόμο. Αλλά ήταν τόσο το νερό, τόση βροχή, που δεν μπορούσε να κρατήσει, ειδικά εκεί που το ποτάμι δεν σπάει η ευθεία του, εκεί δεν μπόρεσε να κρατήσει και βγήκε πάνω από το δρόμο και τον δρόμο δεν κατάφερε να το κρατήσει. Mm-hmm. Ήταν μεγάλη ποσότητα του νερού.
1: Ο όγκος του νερού, έτσι, και υποχώρησε το οδόστρωμα.
0: Ακριβώς, και έσπασε στα δύο.
1: Τώρα τι θα γίνει, κύριε Τοουλιά? Εννοώ πόσο γρήγορα θα έρθει ένα είδος βοήθεια στους κατοίκους και αποκατάστασης των ζημιών?
0: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι άμεσα, εμείς σαν περιφέρεια πάντα δρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις και ξέρουμε από φυσικές καταστροφές, ειδικά στη Βόρεια Εύβοια, μία με τις φωτίες, μία με τις πλημμύρες, έχουμε εμπειρία, άμεσα γίνεται η αποκατάσταση, όταν λέω άμεσα, μόλις σταματήσουν τα καιρικά φαινόμενα. Η πολιτική προστασία και ο περιφερειάρχης, από ό,τι ξέρω, ότι είναι εκεί στο πεδίο, στα Ψαχνά ήταν το απόγευμα. Νομίζω ότι θα γίνει καταγραφή όλων και θα αρχίσει η αποκατάσταση και η αποζημίωση σίγουρα, γιατί είναι και το κομμάτι των αποζημιώσεων, γιατί σίγουρα γίνονται και πάρα πολλές μεγάλες ζημιές.
1: Γιατί σε λίγο, συγχωρέστε με που το λέω, αλλά θα επικαλύψει μία αποζημίωση την άλλη όταν έρθουν.
0: Τελικά.
1: Γιατί είναι όντως πολλά τα φαινόμενα που χτυπούν την Εύβοια, αρκετές οι πληγές.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε είναι, ειδικά η Εύβοια. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο η Εύβοια, και στην Κρήτη πρόσφατα το ξέρετε τι έχει γίνει, με τις πλημμύρες κλπ. Mm-hmm. Αλλά εμείς εδώ στην Εύβοια όντως έχουμε τη μία μετά την άλλη, μπορεί να πάει να επικαλύψει η μία ζημιά την άλλη. Όντως έτσι είναι.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ακόμα έχετε και άλλη τώρα ιστορία που έχει ανοίξει. Εμείς είδαμε αυτή την ανακοίνωση του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, του γνωστού ΠΑΚΟΕ.
0: Το ΠΑΚΟΕ, μπράβο.
1: Μάλιστα, μια ανακοίνωση λοιπόν, σύμφωνα με την οποία εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Βίμπριο, στα οποία περιλαμβάνεται και το βακτήριο προκαλεί τη χολέρα σε περιοχές όπως τα Ινόφυτα, το Σικάμινο και οι εκβολές του ποταμού Ασοπού. Πολύ σοβαρό, φαντάζομαι ότι θα το λάβετε υπόψη, ακόμα και αν δεν έχετε, από ό,τι ξέρω, δεν έχετε επικοινωνία δεν έχει τύχει δηλαδή να διασταυρώσετε τα στοιχεία με το ίδιο το ΠΑΚΟΕ.
0: Ναι, όχι, γιατί χθες έγινε όλη η ιστορία. Εγώ χθες ήμουνα στη Λαμία για αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και μια έκτακτη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στη Λαμία. Το πρόβλημα το ακούσαμε κι εμείς. Εκπλαγήκαμε, γιατί όσον αφορά, όταν ακούει ο άλλος η λέξη χολέρα, όντως παραπέμπει το μυαλό, πάει το μυαλό μας, ξέρεις, είναι κάτι σοβαρό σίγουρα, αλλά έχει χρόνια να ακούσουμε αυτή την ασθένεια. Γιατρός είμαι εγώ και...
1: Α, είστε και γιατρός, εντάξει, ναι. Τότε μπορώ να πω ότι είμαστε στον άνθρωπό μας επάνω, ναι.
0: Όντως παραπέμπει σε μια ασθένεια η οποία ξεχάσαμε ίσως. Mm-hmm. Και έρχεται τώρα να μας το θυμίσει το ΠΑΚΟΕ. Εντάξει, το ΠΑΚΟΕ είναι ένας ιδιωτικός φορέας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όμως τις μετρήσεις.

0: αυτού. Γι' αυτό και εμείς άμεσα συγκαλέσαμε μια επιτροπή από το περιβάλλοντος, από την Δημόσια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και από τη Διεύθυνση τη δικιά μας υγείας. Αύριο κάνουμε ελέγχους.
1: Ναι.
0: Όταν λέω ελέγχους, τι εννοούμε? Το πρώτο και βασικό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το πόσιμο νερό. Εμείς σαν δημόσια υγεία κοιτάμε το πόσιμο νερό.
1: Βέβαια.
0: Πάμε να κάνουμε δειγματοληψίες στα εινόφυτα και σε όλη την ευρύτερη περιοχή του πόσιμου ύδατος.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι κατάλληλο ή όχι. Εάν έχει μπει κάτι στον υδροφορό ορίζοντα, κάτι. Εκεί μας προβληματίζει. Όσον αφορά τον ασωπό, ο ασωπός το ξέρουμε, ούτε αρδεύεται ούτε υδρεύεται, γιατί το ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή μόλυνσης από χρόνια. Δεν είναι τώρα το πρόβλημα.
1: Mm-hmm. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχε υπάρξει έστω και υπόνοια ότι υπάρχει ένα θέμα τόσο σοβαρού μικροβίου,
0: όχι,
1: βακτηρίου.
0: Όχι, mm-hmm. όχι.
1: Ναι.
0: Ακούγαμε ότι υπήρχε εξασθενές
1: χρώμιο
0: και λοιπά,
1: ναι.
0: Βαρέα μέταλλα, υπήρχαν αυτά. Ακούγαμε ότι υπήρχαν και υπήρχαν.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και ήταν ένας, ο ασωπός πάντα ήταν μια περιοχή μόλυνσης, γιατί εκεί καταλήγουν όλα τα απόβλητα όλων των... είναι όλα τα εργοστάσια εκεί, όλες οι βιομηχανίες είναι εκεί, στα εινόφυτα.
1: Ναι.
0: Και στην περιοχή γύρω-γύρω.
1: Από ό,τι φαίνεται και οι συνάδελφοί σας από τη Βιωτία λένε ότι δεν έχουν λάβει ενημέρωση αν υπάρχει κάποιο περιστατικό νόσησης ή γαστροεντερίτιδας ή κάτι παρόμοιο. Οπότε είπατε αύριο ξεκινάτε άμεσα τους ελέγχους σε νερά, δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης και καλλιέργειας.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και από το ποτάμι και από τον ασωπό θα πάρουμε.
1: Ναι, ναι. Και πότε θα είναι έτοιμα τα αποτελέσματα, γιατί οι μέρες τρέχουν. Περίπου πόσο κάνουν για να βγουν από τα εργαστήρια τα αποτελέσματα?
0: Να σας πω ιατρικά, όταν θέλουμε να κάνουμε μια καλλιέργεια οποιοδήποτε μικροβίου, μπαίνει σε ένα τριβλίο, είναι ιατρικό αυτός,
1: ναι.
0: Ο ιατρικός όρος, και γίνεται καλλιέργεια. Για να γίνει καλλιέργεια, για να αναπτυχθεί το μικροβίο, θέλει 48 ώρες.
1: Ναι.
0: Άρα το λιγότερο είναι 48 ώρες από τη στιγμή που θα γίνει η λήψη. Από τη στιγμή που θα γίνει η παραλαβή από το εργαστήριο και θα βάλουν να καλλιεργηθεί το υλικό, χρειάζονται 48 ώρες για να βγει το αποτέλεσμα, για να διαβαστεί το αποτέλεσμα, αν είναι θετικό ή αρνητικό.
1: Ναι. Οπότε μετά θα αναλάβετε δράση, φαντάζομαι. Δεν σας ρωτώ περαιτέρω, γιατί να μην κάνουμε εικασίες.
0: Ακριβώς, όχι εικασίες, και δεν θέλω να σφέρουμε και πανικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Αν αποδειχθεί κάτι, σίγουρα θα λάβουμε τα μέτρα μας. Πάντως δεν υπάρχει ακόμη. Δεν είχε εντοπιστεί ασθενής που να πάσχει από αυτή την νόσο. Είναι μια βαριά νόσος, έτσι.
1: Δεν το συζητούμε, γιατρέ μου.
0: Η οποία βέβαια έχει έντονες διάρειες με πολύ γρήγορη αφυδάτωση κλπ.
1: Και πρέπει οπωσδήποτε να δείτε και αν συμβαίνει και κάτι άλλο, όπως είπατε νωρίτερα. Αν δηλαδή δεν είναι μόνο ένα προϋπάρχον ίσως περιβάλλον εκεί τοξικό, αλλά μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή έχει υπάρξει μια πρόσφατη ρήψη, λέω εγώ τώρα, που έχει μολύνει περαιτέρω την περιοχή.
0: Σίγουρα, να ξέρετε ότι η χολέρα... κυρίως γίνεται η μετάδοσή της, είναι κοπρανοστοματική, με την κοπρανοστοματική οδό, όπως λέμε εμείς ιατρικά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, δηλαδή τι θα πει αυτό? Μόνο με τα κόπρανα,
1: ναι.
0: Κόπρανα τα οποία είναι μολυσμένα, να έρθουν σε επαφή και να μολύνουν τον ασθενή.
1: Ας μην πούμε περισσότερα.
0: Συνήθως η μόλυνση γίνεται από απόβλητα τέτοιου τύπου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ για τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και την προθυμία σας, βεβαίως, κύριε Τοουλιά. Καλό απόγευμα από εμάς.
0: Καλό απόγευμα και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Ανδρέας Τοουλιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, και για την κακοκαιρία στην Εύβοια και για τους ελέγχους στα νερά του Ασωπού. Και πάμε τώρα να δούμε τι προβλέπετε για τις επόμενες ώρες. Νικολέτα Διακοπούλου, μετεωρολόγος μας εδώ της ΕΡΤ, να μας ενημερώσει. Γεια σου, Νικολέτα, καλησπέρα.
2: Βεβαίως, καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσω πρώτα λέγοντας ότι το νερό που έπεσε στη Ρόδο, που είχαμε και τις τραγικές συνέπειες εκεί, είναι σχεδόν εξωπραγματικό για την εποχή και για την περιοχή. Προσεγγίσαμε τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι νερό που πέφτει σε μισό χρόνο και έπεσε εκεί μέσα σε λίγες ώρες, ούτε καν ημέρες, μέσα σε λίγες ώρες. Στο Αιγαίο μας σήμερα έπεσαν 29.000 κεραυνοί, σημειώθηκαν, και οι περισσότεροι ήταν ακριβώς εκεί αιμονικά, στην περιοχή της Ρόδου και ευρύτερα των Δωδεκανήσων. Τώρα, πολύ νερό έπεσε και σε Εύβοια και στις Σποράδες. Και εκεί είχαμε αντίστοιχες ποσότητες. Εκεί με ανησυχούν οι χήμαροι. Οι χήμαροι, διότι αν και έχουν λίγο κοπάσει τα φαινόμενα, ξέρεις, υπάρχει μια υστέρηση στο νερό που κατεβάζει το βουνό και πότε θα φέρει τις συνέπειες χαμηλότερα. Ναι. Οπότε προσοχή στις μετακινήσεις και αυτές τις ώρες. Mm-hmm. Άρα, κρατάμε ότι τις αμέσως επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα βαίνουν έτσι με μειούμενη ένταση. Όμως πάλι θα είναι στις πληγήσεις περιοχές, δηλαδή όποιες βροχές σημειώνονται και απόψε το βράδυ θα είναι σε Εύβοια, Αιγαίο και στην Κρήτη. Αύριο ουσιαστικά θα δούμε μεγαλύτερη βελτίωση, θα σταματήσουν τα φαινόμενα, με εξαίρεση την Κρήτη που θα έχει ως το μεσημέρι κάποιες λίγες όμως βροχές, και από αύριο θα κοπάσουν και οι άνεμοι. Θα πέσουμε το πρωί στα 8 μποφόρ αύριο και μέσα στην ημέρα στα 6 με 7 μποφόρ, οπότε θα εξομαλυνθούν και τα δρομολόγια των πλοίων και των πτήσεων που είχαμε και εκεί ζητήματα, και ίσως έχουμε κάποιες νέες βροχές εκεί βράδυ Παρασκευής με Σάββατο, όχι όμως ίδιας δυναμικής και διάρκειας, και αυτό περιμένουμε να το δούμε λίγο και τις επόμενες ημέρες πώς θα κατασταλάξει.
1: Εντάξει, ένα τελευταίο για εδώ την Αττική.
2: Η Αττική, κοίταξε τώρα, βροχές δεν θα έχει άλλες ιδιαίτερες. Κάποιες ψυχάλες ακόμη, κάπου λίγο πιο πολύ, αλλά όχι καταιγίδες, είναι ο καιρός του βοριά πια. Με ψυχρούλα σήμερα, και αύριο θα βγει και ο ήλιος νομίζω κάποια στιγμή, οπότε θα είναι λίγο καλύτερα, χωρίς φαινόμενα και χωρίς να φυσάει τόσο αύριο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα Διακοπούλου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και την Νικολέτα, για να προλάβουμε να μάθουμε για τις επόμενες ώρες. Φαίνεται ότι έχουμε μια εκτόνωση σιγά σιγά των φαινομένων. Θα μας συνοψίσει τώρα την επικαιρότητα σε τίτλους σε πολύ λίγο και η Χρύσα Μπιλάλη. Και εδώ παρακολουθούμε βέβαια, εδώ με το Θάνο Τσιμέκα, με την Μαρία Σφυρόρα και την Λουίζα Μαραβελάκη, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Τα λέμε σε λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ έτσι κι αλλιώς δηλαδή που θα μπορούσαμε να έχουμε πάει. Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Τετάρτη και 14 του Οκτώβρη, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Καλησπέρα στον Αντώνη. Αντώνη για μένα, πουρμουά που λένε, γιατί είναι υπέροχη η ανθοδέσμη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν κρίνω από την ώρα που έχει στείλει το σχόλιο, μάλλον για μένα είναι. Φωτεινή λες ή τα καπάκια. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά, εξήγησέ μου. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές. Ο Κώστας έχει δώσει ακριβώς τη σωστή κλίση. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι ακριβώς έτσι. Ο και η πρεσβευτής, τούτης πρεσβευτή και τα λοιπά, κατά την αρχαία κλίση, πληθυντικός η πρέσβης των πρέσβεων και πάει λέγοντας. Και μάλιστα ήταν ένα ετερόκλητο, νομίζω λέγεται, ήταν ένα από τα σως στην τρίτη δέσμη και αργότερα στην θεωρητική κατεύθυνση για το πανεπιστήμιο, για την κλίση αυτού του συγκεκριμένου ουσιαστικού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες σου τα σχόλια και σένα γεράσει με το ίδιο. Πάνσωστα και τα δικά σου και σας ευχαριστώ πολύ που συνεισφέρετε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στον Οροπό και θα μας εξηγήσει το λόγο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Έλενα. Μια μικρή διευκρίνηση. Χρειάστηκε να μετακινηθούμε και βρισκόμαστε στα Ψαχνά αυτή τη στιγμή. Έχουμε φύγει από τον Οροπό.
0: Στο δύσκολο σημείο που μας είπε νωρίτερα, ακόμα καλύτερα για μας, χειρότερα για σένα, γιατί πρώτον μετακινείσαι, δεύτερον εργάζεσαι σε πολύ δύσκολες συνθήκες και τρίτον μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο κύριος Τοουλιάς, ότι εκεί στα Ψαχνά είναι τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι, φαίνεται όμως ότι είναι πιο ήπιες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: σταματήσει η βροχή και έχει υποχωρήσει η στάθμη στον ποταμό εδώ. Θυμίζω ότι λίγο νωρίτερα ο ποταμός εδώ είχε υπερχυλήσει, είχε βγει στο πλάι του ποταμού, υπάρχουν δύο δρόμοι, είχε βγει πάνω στους δρόμους το νερό. Κάποια στιγμή έφτασε και σε σημείο πολύ κοντά στα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι. Παρόλα αυτά έχει το νερό που ερχόταν από ψηλά από την περιοχή της Μακρικάπας από εκεί, έχει υποχωρήσει, άρα έχει πέσει και η στάθμη εδώ του νερού. Η βροχή έχει σταματήσει, όπως είπαμε, με ένα ψυχάλισμα δείχνει αυτή τη στιγμή. Πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται εδώ σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να συνδράμουν. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι. Τώρα όσον αφορά στον Οροπό, υπήρξε και υπάρχει ακόμη διακοπή της κυκλοφορίας στην παραλία του Μαρκοπούλου στον Οροπό. Είναι ένα σημείο που ένας ορμητικός χήμαρος κατεβαίνει από ψηλά και φτάνει μέχρι κάτω στη θάλασσα πολύ δυνατά, με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό το δρόμο εκεί στην παραλία. Πολλά οχήματα πραγματοποιούν αναστροφή. Στην περιοχή του Οροπού μέχρι την ώρα που φύγαμε υπήρξε πολύ δυνατός άνεμος. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, μιλώντας για το νερό που κατεβαίνει, ότι λίγο πιο πάνω στην περιοχή της Μαλακάσας υπήρξε και εκεί η συσσόρευση υδάτων, μεγάλης ποσότητας υδάτων. Όμως οι αρχές πραγματοποίησαν κάποιες ενέργειες με αποτέλεσμα το νερό μαζί με διάφορα φερτά υλικά που είχαν μαζευτεί να καταφέρουν να κάνουν μια διάνοιξη και να φύγει το νερό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατέβει και να φτάσει στο σημείο που προαναφέραμε νωρίτερα.
0: Στον δρόμο Μαρκοπούλου
1: και εκεί να γίνει ακόμη πιο ορμητικός ο χήμαρος. Τουλάχιστον όμως δεν είναι το σημείο, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στα δύο σημεία, εντοπίζεται μόνο στο ένα αυτή τη στιγμή. Και είπαμε,
0: άρα σε κάθε περίπτωση
1: άνεμη,
0: καλό θα είναι να αποφεύγουν την περιοχή οι οδηγοί μέχρι να ηρεμήσει τελείως η κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο.
1: Έλενα, την ώρα που κάναμε τη μετακίνηση πρέπει να σου πω ότι ήταν πολύ δυνατή η βροχή στην Εθνική Οδό. Πάρα πολύ δυνατή, σε σημείο που δεν είχαμε ορατότητα, καθόλου καλή ορατότητα, και παράλληλα πολύ ισχυρή άνεμη παντού. Άρα η τροχέα συνιστά σε όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες για να αποφευθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα στις δύο εθνικές οδούς, Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου. Φαίνεται ότι είναι όλα καθαρά, μιλώντας με τις αρχές, αυτό μας μετέφεραν τουλάχιστον. Υπήρξε όμως ένα πρόβλημα σχετικά με τις πτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι τουλάχιστον 7 οι πτήσεις οι οποίες έχουν ακυρωθεί. Κυρίως είναι πτήσεις με προορισμό την νοτιοανατολική Ελλάδα. Μάλιστα πολλές από αυτές ξεκίνησαν και επέστρεψαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μία από αυτές ξεκίνησε γύρω στις 8-9 χτες το βράδυ. Έκανε κανένα δύο, μάλλον όχι, 8-9 πρόκειται να φύγει. Μετά από δύο-τρεις καθυστερήσεις, γύρω στις 2 η ώρα τα ξημερώματα κατάφερε να πετάξει τελικά το αεροσκάφος. Όμως δεν κατάφερε να προσγειωθεί στον προορισμό του και τελικά επέστρεψε και αυτό στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Καταλαβαίνουμε ότι η κακοκαιρία έχει επιρροή παντού, σε όλα.
0: Βέβαια, σε υποδομές, σε μεταφορές, σε οδικά δίκτυα, στα πάντα. Λοιπόν, Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι βιάζεσαι και για τις υποχρεώσεις σου στην τηλεόραση. Ευχαριστώ για το χρόνο που μας έδωσες και για το ρεπορτάζ. Και να προσέχεις και εσύ και το συνεργείο. Γιώργος Κοβός, λοιπόν, ήταν στον οροπό, πηγαίνει στα Ψαχνά, στο σημείο όπου ευτυχώς τώρα, λόγω του ότι σιγά-σιγά, κυρίες και κύριοι, ακούσατε ότι έχει ρεμίσει το μέτωπο της κακοκαιρίας και έχει μειωθεί αρκετά η νεροποντή, έτσι ο ποταμός Κυρέας που είχε το θέμα της υπερχείλησης φαίνεται να έχει υποχωρήσει. Αυτά, λοιπόν, και από την περιοχή και από το σημείο. Για πάμε.

Και άλλα πολλά μηνύματα βλέπω έρχονται. Έχω καιρό να αναφέρω το Viber, αλλά εσείς το κάνετε και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες με απίστευτη συνέπεια και σταθερότητα. Καλησπέρα σας, λέει ο Βασίλης, σε μένα και σε όλους, από τη συνεφιασμένη και γεμάτη αέρα, αεράτη Δράμα, λέει, για την Kimberly Guilfoyle. Ωραίο το σχόλιο για το αν... τέλος πάντων, ήρθε έτοιμη, δεν θα πω το χαρακτηρισμό, ή προέκυψε στην πορεία η συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι δραστηριότητές της. Λέει ο Βασίλης, καλησπέρα Βασίλη μου, αφήνω την ερώτηση να πλανάτε, άλλωστε δεν θα μπορούσα και να την απαντήσω. Δεν γνωρίζω, χωρίς αποδείξεις και ντοκουμέντα που λέμε, δεν μπορούμε να πετάμε ό,τι θέλουμε. Το κύμβαλο αλαλάζων λοιπόν το σκέφτηκα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση που προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, ένα πολύ ωραίο κείμενο. Αυτός βέβαια το λέει για το θέμα της αγάπης. Αν δεν έχω αγάπη και αν δεν έχω εκείνο και αν δεν έχω το άλλο, λέει πολλά. Είμαι κύμβαλο αλαλάζων, δηλαδή ένα μεταλλικό όργανο που απλά εκεί βγάζει ήχους και είναι κουραστικό στον ήχο, κάνει θόρυβο, πολύ θόρυβο και σαματά, αλλά δεν έχει να πει τίποτα, δεν έχει περιεχόμενο. Λυπάμαι που το λέω, κάπως έτσι εμένα μου φαινόταν η συγκεκριμένη. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, το πώς αποπέμφθηκε, το τι μπορεί να υπάρχει από πίσω, γιατί απέσυραν τη στήριξη οι Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα ο Λευκός Οίκος, τι ρόλο μπορεί να έπαιξε ο Μάρκο Ρούμπιο, για τον οποίο μάλιστα είχε στρώσει κόκκινο χαλί στην κυριολεξία στην τελευταία του επίσκεψη εδώ στην Αθήνα η ίδια η Kimberly Guilfoyle, όπως μαθαίνουμε. Και ότι η ιδέα να μιλήσει με φόντο την Πνίκα, ο Ρούμπιο, ήταν δική της. Αυτό βέβαια εμένα μου βάζει ιδέες στο μυαλό ότι, ξέρετε, είχε μια εντύπωση για την Ελλάδα, πότε να προλάβει κιόλας να ξέρει περισσότερα πράγματα, ότι είναι αυτό που λέμε ο εξωτικός τόπος, ο εξωτικός, καταλαβαίνετε, όπως ακριβώς λέει η ετυμολογία της λέξης, του επιθέτου. Δηλαδή κάπου μακριά, κάπου ωραία, με μερικές αρχαιότητες, ωραίο ήλιο, Μύκονος, μπουζούκια, ξέρετε αυτό το στυλ. Και δεν είχε πάρει χαμπάρι από τα υπόλοιπα, ούτε νομίζω πως θα πάρει ποτέ. Ναι, ας αφήσω το τραγούδι καλύτερα να μιλήσει.

Για τη Γαλλία τα γνωρίζετε λίγο πολύ, έτσι. Έχουμε νέες κινητοποιήσεις, συνεχείς διαδηλώσεις των φοιτητών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών. Είναι αμύωτες σε ένταση, παλμό και διάρκεια, πραγματικά. Ετοιμάζονται και άλλες καινούργιες μεγάλες και ογκώδεις το Σάββατο. Αλλά αυτό που έχει, δηλαδή και εδώ κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ας πούμε, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι δεν έχουν κουραστεί καθόλου εκεί οι μαθητές και οι διαδηλωτές. Αλλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση εμένα είναι τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι φοιτητές πάλι και εκεί έχουν ξεσηκωθεί. Είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Παιδείας, μετά πήγανε και στο κυβερνητικό κτίριο. Τρομερά αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με φόντο κυρίως, με αιχμή μάλλον του δόρατος, το θέμα της παιδείας. Δεν θα το περίμενες ποτέ, ζητούν εκλογές, ζητούν να διοριστεί, να εκλεγεί μάλλον, να φύγει αυτή η μεταβατική, όπως τη λένε, η κυβέρνηση Ράμα, και να γίνουν εκλογές κανονικές στη χώρα. Και από κάθε άποψη και όπως και να το κάνεις, δεν είχαμε συνηθίσει τέτοια επεισόδια τέτοιας έκτασης και με αυτά τα αιτήματα και την ελευθεριότητα, έτσι, την ελευθερία λόγου και διαδηλώσεων στην Αλβανία.

Είχαμε κανονίσει και να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, τον κύριο Θωμάτο. Αυτή τη στιγμή μας έστειλε μήνυμα πως δεν μπορεί να μιλήσει επειδή είναι σε μία, ας πούμε, πώς να το πω, επί το έργο. Κάνει αυτοψίες μαζί με τον Δήμαρχο για τις τρομερές καταστροφές που επέφερε στο νησί η μανία της βροχής και του αέρα μαζί. Μας τα είπε και η μετεωρολόγος μας η Νικολέτα. Σε 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Έχω καταλάβει ότι πάνω από τα 50 χιλιοστά είναι πάρα πολύ βροχή. Και λίγο είπα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλα προβλήματα στο νησί λοιπόν. Και είχαμε

0: Για να πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από το τι προαναγγέλει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στα εγγένεια μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα.
1: Μετά τις 8-9 το βράδυ, τα κλιματιστικά εξακολουθούν και λειτουργούν και το σύστημα έχει μεγάλη ανάγκη να καλύψει αυτές τις ώρες έως ότου ο κόσμος πάει να κοιμηθεί και η κατανάλωση της ενέργειας πέσει. Είναι ένα παράδειγμα μόνο του πώς πρέπει κανείς να έχει ευελιξία στην διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά οι επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Είχαμε θέσει στην Θεσσαλονίκη έναν κεντρικό σκοπό, να μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή του ρεύματος έως το 2030 κατά τουλάχιστον 30% και όσο γίνεται να αποσυνδέουμε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο, το οποίο εξακολουθούμε και το χρειαζόμαστε ως μονάδες βάσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο λιγότερο όμως το χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερες τελικά θα είναι και οι τιμές. Και εδώ αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ως προς τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια στην χώρα μας. Παράγουμε παραπάνω από την μισή μας ηλεκτρική ενέργεια πια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε κάνει σημαντικότατες επενδύσεις στα δίκτυά μας και στον ΑΔΜΙΕ και στο ΔΕΔΙΕ και έχουμε φτάσει πια στο σημείο να είμαστε πλεονασματικοί ως χώρα ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ήμασταν πάντα ελλειμματικοί. Πάντα χρειαζόμασταν να εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια είτε από τη Βουλγαρία, είτε από την Ιταλία, είτε από άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα, το οποίο συχνά άγγιζε τα 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έχει πια γίνει ένα πλεόνασμα. Και φυσικά αυτό έχει παίξει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο να μειώσουμε τις τιμές χονδρικής σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Προσέξτε, τιμές ενέργειας έχουν φύγει προς τα πάνω παντού. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι το 2019 η χώρα μας είχε την ακριβότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό έχει αλλάξει πια. Βρισκόμαστε στο μέσο όρο, συχνά και κάτω από τον μέσο όρο. Συνεπώς, όπως είπε και ο Βαγγέλης και ο Αντώνης, οι παραπάνω επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μονόδρομο. Θα πρέπει όμως να πλαισιώνονται από υποδομές αποθήκευσης προκειμένου η παραγωγή τους να μεταφέρεται και να χρησιμοποιείται όπου και όταν χρειαζόμαστε. Και να γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία το έργο αυτό το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, το έργο της Μέτλεν και του ομίλου Καράτζη. Να γιατί στηρίξαμε συνολικά την αποθήκευση με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και να γιατί ακόμα διοχετεύουμε 200 εκατομμύρια ευρώ σε ανάλογες παρεμβάσεις. Προφανώς και οι μπαταρίες δεν είναι πανάκια εάν δεν υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή. Και σίγουρα όμως είναι μια τεχνολογία η οποία θα εξελίσσεται και διαρκώς θα γίνεται φθηνότερη. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί πολύ περισσότερο καθώς αυτή η πράσινη μετάβαση την οποία όλοι οραματιζόμαστε και στην οποία όλοι πιστεύουμε πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα sprint αλλά είναι ένας μαραθώνιος και όσο τρέχουμε προς τον τελικό προορισμό τόσο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στο μέσο διάστημα τα ορυκτά καύσιμα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη συνολικά θα συνεχίζουν να έχουν έναν σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό και η συνολική μας προσέγγιση ως προς τον ενεργειακό μας σχεδιασμό θα πρέπει να είναι και ισόρροπη και ευέλικτη. Και σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε η χώρα μας προχωρά και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο εδώ και δεκαετίες. Μια γεώτρηση που θα ξεκινήσει στο Ιόνιο το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Σε ένα πλανήτη που ακόμα θα χρειάζεται για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον ορυκτά καύσιμα, σε μια Ευρώπη, θέλω να το θυμίσω, η οποία είναι ακόμα απολύτως εξαρτημένη από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, σε μια Ευρώπη η οποία πληρώνει τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια περισσότερα χρήματα για να εισάγει τα ίδια ορυκτά καύσιμα, Θα ήταν τεράστιο πλεονέκτημα για τη χώρα, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αν μπορούσαμε να έχουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Αυτός είναι και ο λόγος που στηρίζουμε και τα δηληστήριά μας, ιδίως εν μέσω γεωπολιτικών αταραχών, ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού. Μιλώ συνεπώς για μια πολυεπίπεδη ενεργειακή πολιτική, η οποία θα έλεγα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες καθίσταται μια εθνική, οικονομική, αλλά τολμώ να πω και κοινωνική προτεραιότητα. Θα το παραλάβω, το είπε και ο Βαγγέλης, ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζι, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο, είτε μιλάμε για το φυσικό αέριο, είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Δείτε, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Και σήμερα, μάλιστα, το ξέρετε, πριν από λίγες ώρες, ανακοινώθηκε και η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα, ξύλο, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση, διότι άλλες οι ανάγκες της ορεινής Θεσσαλίας, των χωριών της Καρδίτσας ή των Τρικάλων, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης, άλλες οι ανάγκες της Βόρειας Ελλάδος, άλλες οι ανάγκες των Δωδεκανήσων. Και γι' αυτό και η παρέμβαση αυτή είναι μια παρέμβαση.
0: Ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή την ώρα στη Λάρισα. Έδωσε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και τη ρευστότητα των αγροτών. Και αυτό, ως προς αυτό, η ημερομηνία στόχος για την εφαρμογή λοιπόν του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία, είναι η είδηση που βγήκε από αυτή την παρέμβαση, είναι η 1η Νοεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου δηλαδή θα εφαρμοστεί το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην Αντλία. Τώρα, αυτό το μήνυμα, αυτή η προαναγγελία δόθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία αγροτών στις Νέες Καριές Λάρισσας, λίγο πριν τα εγγένεια που γίνονται τώρα της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα συνέδεσε τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, επισημένοντας ότι η διάρκεια της κρίσης παραμένει άγνωστη.

Να στείλω την καλησπέρα μου και στη Μαριάννα και τον Νικόλα και στο Θανάση και στον Φρανς και στο Γεράσιμο και πάλι στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης και ο Μάκης αναφέρονται και οι δύο στα παιδιά και τους μαθητές γενικότερα που αγνοούν, λέει, μάλλον τους κανόνες του όποιου παιχνιδιού, λέει ο Μάκης, που δεν έχουν το ίδιο πάθος με αυτό που κάνουν διαδηλώσεις όσο και το να διαβάζουν, ή μάλλον κάνουν διαδηλώσεις με πάθος που δεν έχουν όσον αφορά την μάθηση, λέει ο Δημήτρης από τα Ιωάννινα. Ελπίζω και στον Παναγιώτη από την Πάτρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο πάλι, λογικά και καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πολύ το σχετικό Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά! Oh, and pestilence is one when you are lost and I am gone and no hope, no

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Δεν ξέρει ο άνθρωπος μετά το ταξίδι αν θα έχει δικό του το σώμα ξανά.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή FZ. Την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά τρόπους για να ζούμε καλύτερα, να κατανοούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και κυρίως να φροντίζουμε την υγεία μας σωματική και ψυχική. Είμαι η Νάσια Μπουλούκου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από όπου και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια και τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας βέβαια και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram, Voice of Greece ΕΡΤ. Σήμερα, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που ήταν πριν από λίγες μέρες, θα ασχοληθούμε με την ψυχική μας υγεία, η οποία είναι αλήθεια ότι βάλεται από μια καθημερινότητα που απαιτεί διαρκώς περισσότερα. Πόσες φορές αλήθεια έχουμε πει «είμαι καλά», ενώ στην πραγματικότητα είμαστε κουρασμένοι, είμαστε πιεσμένοι από σκέψεις, από υποχρεώσεις. Και στην περίπτωση αυτή βέβαια τι κάνουμε? Τις περισσότερες φορές απλά συνεχίζουμε κανονικά την καθημερινότητά μας, πηγαίνουμε στη δουλειά, φροντίζουμε την οικογένειά μας, ανταποκρινόμαστε γενικότερα στις απαιτήσεις των άλλων και δυσκολευόμαστε να βρούμε έστω λίγο χρόνο για τον ίδιο μας τον εαυτό. Μάλιστα θεωρούμε και φυσιολογικό να ζούμε υποπίεση, με άγχος και συναισθηματική κόπωση. Και εδώ είναι που γεννάται και το ερώτημα, πού τελειώνει η φυσιολογική αντίδραση στις δυσκολίες της ζωής και πού αρχίζει μια επιβάρυνση που χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή μας. Σήμερα λοιπόν στο FZ θα συζητήσουμε για τις δυσκολίες που δεν είναι πάντα ορατές, για τη σημασία της έγκαιρης αναζήτησης βοήθειας, αλλά και για το πώς μπορούμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας χωρίς να περιμένουμε να φτάσουμε στα όρια μας. Μαζί μας θα έχουμε τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, τον κύριο Νικόλαο Χριστοδούλου, για να αναζητήσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την καθημερινότητα όλων μας. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα καλωσορίσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Χριστοδούλου.

0: Για να συζητήσουμε λοιπόν πότε η πίεση της καθημερινότητας γίνεται κάτι που χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή μας. Έχουμε σήμερα κοντά μας, όπως σας είπα και στην εισαγωγή, τον κύριο Νίκο Χριστοδούλου. Είναι καθηγητής ψυχιατρικής στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Κύριε Χριστοδούλου, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας το FZIN.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπουλούκου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι εξαιρετικά τιμητική και χαίρομαι που θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο νομίζω αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον όσο νομίζω εγώ. Και από ό,τι κατάλαβα από την εισαγωγή σας, έχετε δώσει και εσείς τη ιδέουσα σημασία σε αυτό το θέμα.
0: Οπωσδήποτε. Θεωρώ ότι μας αφορά όλους. Η ψυχική υγεία είναι πρωτεύον ζήτημα στη ζωή μας. Και κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το να μας πείτε. Καταρχήν, όλο και περισσότερο συζητάμε για την ψυχική υγεία. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα είμαστε ψυχικά υγιείς? Σημαίνει ότι αισθανόμαστε καλά τις περισσότερες ημέρες ή ότι μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιες δυσκολίες ακόμα και όταν δεν αισθανόμαστε καλά?
1: Είναι κυρίως αυτό το δεύτερο που είπατε, για να είμαστε ρεαλιστές. Το να έχει κάποιος ψυχική υγεία, κατά τη γνώμη μου, είναι να μπορεί να χαίρεται τη ζωή του, στην καθημερινότητά του, παρά τις δυσκολίες που έχει η ζωή. Δεν χρειάζεται να ρωτήστε ψυχίατρο για να καταλάβετε. Τον πρώτο άνθρωπο στον δρόμο να ρωτήσετε. Ταλαιπωρείτε από αυτά που του συμβαίνουν στη ζωή. Και πάντα υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή. Το στοίχημα είναι να μπορεί να έχει κάποιος τη δυνατότητα να ανταπεξέλχεται σε αυτές τις δυσκολίες και μάλιστα με τρόπο αρχοντικό, ώστε να μπορεί δηλαδή στο τέλος να χαίρεται την καθημερινότητά του. Για να το πετύχει όμως αυτό χρειάζεται αρκετά μεγάλη ανθεκτικότητα. Δεν γίνεται από μόνη της αυτή η αντίσταση στην καθημερινή δυσκολία που ο καθένας μας έχει. Αυτό είναι το μυστικό λοιπόν. Πώς θα αναπτύξει κάποιος αυτή την ανθεκτικότητα και πέραν αυτού να μπορεί να τυχαίρεται τη ζωή του σε κάθε στιγμή. Γιατί η ζωή είναι όμορφη, έτσι δεν είναι? Αρκεί να μπορέσει κανείς να έχει το περιθώριο να τη χαρεί. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Κύριε καθηγητά, βέβαια υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι αν συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, να φροντίζουμε την οικογένειά μας, γενικά τις υποχρεώσεις μας και να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις υποχρεώσεις, τότε είμαστε καλά. Είναι όμως αυτή μια ασφαλής ένδειξη ψυχικής υγείας?
1: Αυτό το ερώτημα που θέτεται είναι και φιλοσοφικό συν της άλλης, δεν είναι μόνο ψυχιατρικό. Ξέρετε, στα αρχαία χρόνια, ο Αριστοτέλης το έλεγε αυτό, έλεγε ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η σχόλη, δηλαδή αυτό το οποίο κάνει κανείς στο διάστημα που δεν έχει δουλειά. Και όταν αυτή η σχόλη είναι παραγωγική και είναι χρόνος ο οποίος σου δίνει στον πλούτο της ψυχής, αυτό είναι που μετράει και όχι η δουλειά. Η δουλειά είναι η ασχολία, δηλαδή το αλφα στερητικό και σχόλη. Είναι αυτό που δεν κάνεις όταν είναι αυτό που κάνεις μάλλον όταν δεν ασχολείσαι με τα όνειρά σου, με τον ελεύθερο σου χρόνο. Αυτό συνέβαινε, αυτή η προσέγγιση ως προς τη δουλειά ήταν η προσέγγιση που είχαν στην αρχαία Ελλάδα και μάλιστα μέχρι πριν από 200 χρόνια ή περίπου τόσο. Από τη στιγμή που έγινε εντατικό το εργασιακό περιβάλλον και εντατική εργασιακή ανάγκη, αυτή η αρχή της σχόλης και της ασχολίας αντιστράφηκε. Δηλαδή δουλεύουμε για να έχουμε ελεύθερο χρόνο. Δεν είναι δηλαδή η δουλειά ένα μέσο ώστε να έχουμε ελεύθερο χρόνο, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Αυτό δηλαδή που θέλω να πω, ίσως πηγαίνοντας μέσω λαμίας, είναι ότι το να δουλεύει

0: είδαμε, πρόσφατα έχει γίνει τόσο επιτακτικό και αυτό εξηγεί σε ένα βαθμό το σημείο το οποίο θίξατε, δηλαδή ότι η καθημερινή μας πίεση από τη δουλειά ίσως είναι αυτή που μας δημιουργεί και περιττά προβλήματα τα οποία μεταφράζονται και σε προβλήματα ψυχικής υγείας.
1: Επίσης, δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να φαίνεται λειτουργικός στους άλλους, ενώ μέσα του να βιώνει μια έντονη ψυχική επιβάρυνση.
0: Ναι, και θα έλεγε κανείς ότι φαίνεται φυσιολογικός, ας το πούμε, ή υγιής από έξω, ακριβώς επειδή προσπαθεί ιδιαιτέρως να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση που το επιβάλλει η καθημερινότητα. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι θεωρητικό, είναι και πρακτικό. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια που ο κόσμος νιώθει και δικαίως ότι έχει αυξηθεί η πίεση και όλες οι απαιτήσεις της ζωής από οικονομικής άποψης, από πλευράς αποδοτικότητας και ούτω καθεξής, αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία που έχουμε για την ψυχική ασθένεια, ή μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, στα συμπτώματα της ψυχικής καταπώνησης που νιώθει ο κόσμος ανεξάρτητα αν έχει διάγνωση ή όχι. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί, για παράδειγμα, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Τα συμπτώματα, για να καταλάβουν και οι ακροατές σας τι είναι αυτά, είναι τα συμπτώματα που νιώθει κάποιος στο σώμα του, τα οποία όμως δεν φαίνεται να έχουν μια προφανή εξήγηση από κάτι που συμβαίνει στο σώμα. Η ανεξήγητη πονοκέφαλη, η ανεξήγητη πόνη στο σώμα, το ευερέθιστο έντερο, η νομιαλγία, όλες αυτές οι εκφράσεις του σώματος που στην πραγματικότητα οφείλονται σε ψυχική πίεση. Αυτά λοιπόν τα συμπτώματα έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό στον γενικό πληθυσμό που φτάνουν σε ορισμένες περιοχές και τον έναν στους δύο. Δηλαδή έναν στους δύο ανθρώπους που δεν έχουν διάγνωση κατά τα άλλα ψυχικής ασθένειας έχουν αυτά τα συμπτώματα.
1: Είναι τεράστιο το ποσοστό. Πραγματικά. Και συχνά, δηλαδή, φαντάζομαι ότι υποτιμούν αυτά τα συμπτώματα, δεν τα αποδίδουν στην ψυχολογική πίεση, ίσως τα παρερμηνεύουν.
0: Μα ακριβώς αυτό συμβαίνει. Δεν θα έλεγα ότι όλοι τα παρερμηνεύουν. Κάποιοι τα παρερμηνεύουν και εκεί αρχίζει και γίνεται και αντιληπτό το πρόβλημα και από εμάς τους ψυχιάτρους. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αυτά τα συμπτώματα. Μπορεί να διαμαρτύρονται για αυτά, μπορεί να τα έχουν εντοπίσει, αλλά δεν είναι προφανές εκ πρώτης όψεως σε εκείνους ότι πρόκειται περί ψυχικής πίεσης η οποία εμφανίζεται στο σώμα. Και όπως είπατε πολύ σωστά, σε δεύτερη φάση ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν το σωματικό πρόβλημα το οποίο πιστεύουν ότι υπάρχει, σε περιπτώσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε οι γιατροί που ψάχνουν το δίθεν σωματικό πρόβλημα, μας παραπέμπουν τους ασθενείς αυτούς, έχοντας απελπιστεί και μη βρίσκοντας τίποτα. Δηλαδή υπάρχει μια γκάμα αυτού του φαινομένου. Για να μην όμως προμοκρατούμε και τον κόσμο που ακούει, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν τέτοια ψυχοσωματικά συμπτώματα είναι σχετικά απλά. Δηλαδή ότι χάνω τον ύπνο μου, ας πούμε, ή ότι δεν έχω ενέργεια, ή ότι δεν έχω τη λίμπητο που είχα. Είναι τέτοιου είδους σωματικά συμπτώματα. Τα οποία βγάζουν και νόημα.
1: Μα βεβαίως. Και πόσοι από αυτούς θα αναζητήσουν βοήθεια από έναν ψυχολόγο, έναν ψυχίατρο?
0: Έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας γενικότερα.
1: Ναι.
0: Αρχικά όχι πολύ, αλλά αυτοί που ζητούν βοήθεια ολοένα και αυξάνονται σε αριθμό. Και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι πολύ υγιής. Δηλαδή ότι το στίγμα της ψυχικής υγείας, της ψυχικής ασθένειας θα έλεγα, σιγά σιγά έτσι απομακρύνεται από τη ζωή μας, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ένας άλλος λόγος είναι αρνητικός και είναι ότι φυσικά αυτά τα συμπτώματα, όπως συζητήσαμε και νωρίτερα, γίνονται πολύ πιο συχνά και άρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν βοήθεια για αυτά τα ζητήματα. Βέβαια εκεί τίθεται και ένα ερώτημα το οποίο μάλλον παραπέμπει στην αρχική σας εισαγωγή, δηλαδή τι είναι παθολογικό, τι είναι φυσιολογικό. Πού θα βάλουμε εμείς μια ταμπέλα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ψυχική ασθένεια και επομένως θα χρειαστεί μια παραπάνω βοήθεια? και πού εμείς θα βάλουμε μια γραμμή και θα πούμε ότι εδώ υπάρχουν παράγοντες στην καθημερινότητα της ζωής του ανθρώπου αυτού που πρέπει να αλλάξουν ώστε και εκείνος να υποστηριχθεί από αυτή την αλλαγή. Αυτό βέβαια είναι πολύ εξατομικευμένο, ξέρετε, δεν υπάρχει φόρμουλα για όλους και γι' αυτό ακριβώς η ψυχιατρική είναι τόσο κλινική ειδικότητα. Είναι πολύ εξατομικευμένη και μπορεί ένας άνθρωπος α να έρθει σε μας με κατάθλιψη, ένας β να έρθει πάλι με κατάθλιψη, αλλά η προσέγγιση που θα έχουμε για τον α και τον β θα είναι εντελώς διαφορετική.
1: Και πού οφείλεται αυτό, στην ιδιοσυγκρασία του ατόμου, στα αίτια που τον έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση, σε κάποιον άλλο παράγοντα?
0: Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα. Υπάρχουν βιολογικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί παράγοντες και πέραν αυτού του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου. Υπάρχουν δηλαδή και παράγοντες, ας πούμε, της κουλτούρας, του πολιτισμικού υπόβαθρου του καθενός. Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσω εγώ έναν ασθενή, ο οποίος είναι, για παράδειγμα, θρήσκος, με τον ίδιο τρόπο που θα αντιμετωπίσω έναν άνθρωπο ο οποίος απαρνείται τη θρησκεία, και οι δύο θέσεις προφανώς είναι εξίσου σεβαστές, αλλά η προσέγγιση που θα έχεις στην ψυχοκοινωνική παρέμβαση στο πρώτο παράδειγμα θα είναι πολύ διαφορετική από το δεύτερο. Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται πολύ πιο πολύπλοκο όταν μπαίνουν και άλλοι παράγοντες μέσα, δηλαδή το κοινωνικό περιβάλλον του καθενός, όσο δηλαδή υποστηρικτικό ή επιβαρυντικό είναι.
1: Η εργασία του,
0: η καθημερινότητά του, οι σχέσεις του, η οικογένεια. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Και γι' αυτό στην ψυχιατρική, αυτό που λέω και στα παιδιά, στους φοιτητές δηλαδή της ιατρικής, είναι ότι μπορεί να έχουμε μία διάγνωση, αλλά κάθε φορά ο ασθενής που έχουμε μπροστά μας είναι εντελώς διαφορετικός από το προηγούμενο.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Χριστοδούλου, υπάρχει πρόληψη σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε πριν φτάσουμε στα όρια μας, να αναγνωρίσουμε ίσως εγκαίρως ότι δυσκολευόμαστε και να παρέμβουμε ή να ζητήσουμε βοήθεια πριν η κατάσταση επιβαρυνθεί?
0: Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στο να παρέμβει κανένας και οι ευκαιρίες σε συνέχεια αυτού που είπαμε πριν είναι εξατομικευμένες. Δηλαδή για τον κάθε άνθρωπο είναι εντελώς διαφορετικές. Άλλη δηλαδή άλλη επίδραση θα έχει σε κάποιον ο οποίος έχει αθλητική τάση το να αρχίσει ένα άθλημα ή να αρχίσει ένα σπορ στην ψυχική του υγεία, και άλλη επίδραση θα έχει σε κάποιον ο οποίος δεν έχει αυτές τις τάσεις. Πρέπει να γίνει πολύ εξατομικευμένη αυτή η παρέμβαση.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι η σωματική δραστηριότητα, μας λέτε, βοηθάει, δηλαδή να ξεκινήσουμε κάποιο άθλημα ή γενικά η κίνηση, έστω και το περπάτημα.
0: Ως επιτοπλίστων ναι, αλλά αυτό που λέμε ότι σε κάποιους βοηθάει πολύ, σε κάποιους λιγότερο. Και το τι θα κάνει κάποιος για να βοηθήσει την ψυχική του υγεία, αν θα είναι αθλητισμός ή αν θα είναι κάτι πολιτιστικό ή αν θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το οποίο ταιριάζει στη δική του ιδιοσυγκρασία, είναι ακριβώς το εξατομικευμένο κομμάτι που κάνει την ψυχιατρική πολύ διαφορετική. Δηλαδή πρέπει να προσεγγίσει τον άνθρωπο ως ολότητα, ως ένα σύνολο αυτού που είναι και όχι μόνο ως μια ασθένεια. Δηλαδή αυτό που λένε πολύ άσχημα στα νοσοκομεία συνήθως, έχω μια πνευμονία στο κρεβάτι 10, αυτό στην ψυχιατρική είναι εντελώς ξένο. Εμείς είμαστε ακριβώς στο αντίθετο άκρο του φάσματος, ότι έχουμε τον τάδε άνθρωπο στο κρεβάτι 10.
1: Είναι
0: τον οποίο
1: απόλυτα εξατομικευμένη, κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική, αυτό δηλαδή καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, φυσικά, ναι, ακριβώς. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση, δεν ξέρω αν κουράζω τους ακροατές σας με όλο αυτό, με έχει πιάσει τώρα πάρα νομίζω.
1: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε όμως.
0: Ελπίζω, εσείς θα μου πείτε, θα με διακόψετε αν είναι βαρετά.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει μια λοιπόν άλλη διάσταση που ίσως θα πρέπει να θα προσπαθήσω να την κάνω όσο γίνεται πιο κατανοητή. Υπάρχει διάσταση της ψυχικής υγείας σε αντιδιαστολή με την ψυχική ασθένεια, μπορεί αυτό να ακούγεται κάπως παράξενο που θα πω στους ακροατές σας, αλλά μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα και ψυχικά υγιής και ψυχικά ασθενής. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Μπορεί για παράδειγμα κάποιος να έχει διπολική διαταραχή, δηλαδή είναι αυτό, είναι μια διαταραχή στην οποία έχει διαστήματα πολύ ανεβασμένης διάθεσης, αυτό το διάστημα το λέμε μανία, και διαστήματα πολύ χαμηλής διάθεσης, δηλαδή κατάθλιψης. Μπορεί κάποιος λοιπόν να έχει αυτή τη διάγνωση, η οποία είναι πολύ επιβαρυντική στην καθημερινότητά του, να έχει βαριά ασθένεια δηλαδή, αλλά συγχρόνως να έχει ένα πάρα πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον, να έχει χόμπι από τα οποία να αντλεί ευχαρίστηση, να έχει μια καλή σχέση με τον γιατρό του και μια παραγωγική και συναισθηματική σχέση με τη δουλειά του και την οικογένειά του αντιστοίχως. Αυτός ο άνθρωπος είναι συγχρόνως και ψυχικά ασθενής και μπορεί να είναι βαριά ασθενής, αλλά συγχρόνως είναι και ψυχικά υγιής. Διότι η θετική του, η καλή ψυχική του υγεία συμβαδίζει παραδόξως και με την ασθένεια. Το αντίστροφο επίσης είναι δυνατό. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μην έχει διάγνωση ψυχικής ασθένειας, αλλά συγχρόνως οι παράγοντες της ψυχικής του υγείας να είναι πάρα πολύ άσχημοι. Μπορεί να ζει δηλαδή σε ένα υπόγειο μη κάνοντας τίποτα, μην επικοινωνώντας με τους ανθρώπους, μην έχοντας κοινωνική ζωή και μην αντλώντας ικανοποίηση από την καθημερινότητά του. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ψυχική ασθένεια, αλλά συγχρόνως δεν έχει και ψυχική υγεία. Άρα ποιος είναι ο σκοπός μας εδώ? Ο σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε όσο γίνεται τα στοιχεία αυτά που αυξάνουν την ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής μας έχει βαριά ή όχι ασθένεια. Έτσι λοιπόν αυτό μας δίνει, για να επανέλθω στο προηγούμενο σας ερώτημα, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, ακόμα και σε αυτούς που έχουν σοβαρή ασθένεια, να παρέμβουμε βελτιώνοντας τις συνθήκες της ζωής τους και κατ' επέκταση και την ψυχική τους υγεία.
1: Και κάποια απλά πράγματα όπως ο ύπνος, όπως οι ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις, η ξεκούραση, αυτά τι ρόλο παίζουν?
0: Τεράστιο ρόλο. Μιλήσατε για τον ύπνο, είναι κεντρικότατος ο ύπνος. Ο ύπνος είναι και κομμάτι της καθημερινότητας που, αν ενισχύσει κανείς καλά, μπορεί να υποστηρίξει την ψυχική υγεία, αλλά είναι επίσης και σύμπτωμα.
1: Ακριβώς, δηλαδή είναι όμως και πρόβλημα, δηλαδή μπορεί οι δυσκολίες στον ύπνο να οφείλονται σε κάποια θέματα ψυχολογικής
0: φύσης. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο απόλυτο. Και για να σας δώσω και σε ποιο βαθμό έχετε δίκιο, εγώ όταν βλέπω ασθενείς, μία από τις πρώτες ερωτήσεις που ρωτώ είναι πώς είναι ο ύπνος σας. Μου δίνει πάρα πολλά στοιχεία για την ψυχική ασθένεια ή και την πορεία, την πρόοδο κάποιου ασθενούς.
1: Και μπορούμε να πούμε ότι βελτιώνοντας τον ύπνο μπορεί να έχουμε και μια θετική ανταπόκριση στο κομμάτι της ψυχικής υγείας.
0: Ναι, γίνεται ανατροφοδότηση. Όσο βελτιώνεται ο ύπνος, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να βελτιωθεί και η ψυχική υγεία κάποιου, αλλά αντιστοίχως όσο βελτιώνεται, ας πούμε, με φάρμακα ή με ψυχοθεραπεία ή με οποιοδήποτε τρόπο, βλέπει κανείς βελτίωση στον ύπνο. Δηλαδή είναι και αποτέλεσμα, είναι και αίτια ο ύπνος. Είναι πάρα πολύ σημαντικός, μιας που τον πιάσαμε. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για άλλα πράγματα. Και για την άσκηση που είπαμε πριν, για τις κοινωνικές σχέσεις που αναφέρατε, είναι αμφίδρομες οι σχέσεις. Δηλαδή είναι και μέσο για να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά είναι και σύμπτωμα μέσω του οποίου μπορούμε να δούμε την πορεία του ασθενούς μας.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να περάσουμε και σε κάτι άλλο. Ακούμε γενικά από τους εκπροσώπους της ψυχικής υγείας ότι πρέπει να βάζουμε όρια, να λέμε όχι και να αφιερώνουμε χρόνο και στον εαυτό μας. Αυτό στην πράξη όμως πόσο εύκολο είναι και πόσο μπορεί να φορτίσει ήδη την πιεσμένη καθημερινότητά μας? Δηλαδή μήπως εξαναγκαζόμαστε να πούμε «Α, έχω να κάνω και αυτό».
0: Ναι, αυτό που αναφέρετε είναι μια βασική παγίδα στην οποία πέφτουμε όλοι ανεξαιρέτως. Δηλαδή και εγώ στην καθημερινότητα πέφτω σε αυτή την παγίδα και όλοι μας. Εκεί κάπου νομίζω ότι έχουμε ο καθένας μας μια ευθύνη, μια υποχρέωση προς τον εαυτό μας να βάζουμε τις προτεραιότητες μας σωστά. Και αυτό δεν γίνεται μόνο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε εμείς την καθημερινότητά μας, να ενισχύσουμε την ψυχική μας υγεία, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας να το κάνουμε και για τη δουλειά μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που λέω. Αν εγώ ξενυχτήσω το βράδυ, φτάσω 2-3 η ώρα για να τελειώσω κάτι που πρέπει να φτιάξω στη δουλειά μου, αυτό θα έχει επιβάρυνση στην καθημερινότητα τη δική μου, θα έχει επιβάρυνση στην ψυχική μου υγεία, αλλά συγχρόνως, σε βάθος χρόνου, θα έχει επιβάρυνση και στη δουλειά την οποία προσπαθώ να υποστηρίξω, διότι αργά ή γρήγορα, αν το κάνω αυτό κάθε μέρα, θα πάθω burnout. Πρέπει δηλαδή να κοιτάξω εκεί κάπως τον εαυτό μου, να σεβαστώ το χρόνο μου και να βάλω ένα όριο. Θα μου πείτε, πολύ εύκολα τα λες, κυρία Χριστοδούλου, πώς θα βάλω όριο στην πράξη όταν η εργασία μας είναι τόσο επιτακτική. Εδώ έρχονται τα δύσκολα κομμάτια, διότι εδώ έρχονται τα κομμάτια που πρέπει να κάνουν αυτοί που φτιάχνουν τους νόμους και ρυθμίζουν την καθημερινότητά μας, ώστε να προφυλάσσεται κάποιος σε αυτές τις συνθήκες. Και στην Ελλάδα νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγη δουλίτσα εκεί.
1: Μάλιστα. Αυτά θα τα πούμε και στο επόμενο μέρος, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μας πείτε για την εμπειρία σας στο εξωτερικό, γιατί έχετε ζήσει 23 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και έχετε εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε λίγο και στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, που κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να παραδεχτούν ότι χρειάζονται βοήθεια. Τι πιστεύετε τους κρατά πίσω, ο φόβος της κοινωνικής κριτικής, η αντίληψη ότι πρέπει να τα καταφέρουν μόνοι τους? Πού πιστεύετε?
0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος δεν θα αναζητήσει βοήθεια. Ένας βασικός λόγος που έχουμε κυρίως σε σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια για παράδειγμα, είναι αυτό που λέμε έλλειψη αναισθησίας, δηλαδή έλλειψη της αντίληψης ότι υπάρχει κάτι νοσηρό. Δηλαδή δεν παραδέχεται ο ασθενής ότι είναι άρρωστος, και αυτό είναι μέρος της ασθενειάς του. Με τον αφήνει η ασθενειά του δηλαδή να καταλάβει ότι είναι άρρωστος. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα είναι σχετικά απλά, διότι με τη θεραπεία επανέρχεται η αναισθησία, δεν επανέρχεται από μόνη της. Τώρα, στις περιπτώσεις που μάλλον φαντάζομαι ότι αναφέρεστε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στην καθημερινότητά τους ναι μεν αντιλαμβάνονται ότι κάτι στραβό συμβαίνει, αλλά τους είναι δύσκολο να το παραδεχτούν, διότι φοβούνται το κοινωνικό στίγμα. Φοβούνται το πώς θα τους συμπεριφερθεί από εκεί και πέρα η οικογένειά τους, η σχέση τους, ο εργοδότης τους. Αυτό το στίγμα της ψυχικής ασθένειας είναι κάτι που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, διότι προφανώς έχει μεγάλη επίπτωση στο πώς τελικά θα πάει αυτός ο ασθενής και πώς ο άνθρωπος αυτός θα βοηθηθεί σε βάθος χρόνου στη ζωή του. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ανοιχτοί και να λέμε από νωρίς τι συμβαίνει. Έχουμε καθημερινά στην κλινική που βρισκόμαστε παραδείγματα που νέα παιδιά στην ηλικία των 20-25 ετών έχουν τα πρώτα σημάδια ψύχωσης, ψυχωτικής διαταραχής. Έχουν αρχίσει δηλαδή να έχουν μία αποδιοργάνωση, ενδεχομένως μία απόσυρση από την εργασία ή τις σπουδές τους, και συμπεριφέρονται κάπως παράξενα. Όταν αυτό συμβαίνει και καταλαβαίνει η οικογένεια ότι κάτι στραβό γίνεται, αν έχει καλή αντίληψη σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θα ζητήσει βοήθεια. Αν δεν έχει όμως και επικρατεί το στίγμα, δεν θα ζητήσει βοήθεια. Και η διαφορά μεταξύ του ζητάω βοήθεια και όχι στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι τεράστια. Διότι αν δεν ζητήσει βοήθεια η οικογένεια, τότε το παιδί αυτό θα έχει μη θεραπευμένη ψύχωση για μεγαλύτερο διάστημα, πράγμα το οποίο από πλευράς πρόγνωσης είναι καταστροφικό. Ενώ άμα ζητήσει βοήθεια νωρίτερα και αποδεχτεί το γεγονός ότι εδώ υπάρχει μια ασθένεια σαν οποιαδήποτε άλλη, η οποία χρειάζεται θεραπεία, τότε το παιδί τους υπάρχει πιθανότητα μεγάλη να πάει καλά. Και αυτή η διαφορά μεταξύ του ζητώ βοήθεια και δεν ζητώ δεν είναι μεγάλη, είναι 6 μήνες και λιγότερο. Αν φτάσει και, δηλαδή και δεν ζητήσει βοήθεια, μέχρι τους 6 μήνες, μετά χάνει τη δυνατότητα της καλής προγνώσης.
1: Α, είναι τόσο σημαντικό.
0: Ναι, ναι, σε μερικές περιπτώσεις είναι κέριο. Κέριο. Σε άλλες όχι τόσο. Δηλαδή, αν έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει κάπως άγχος στην καθημερινότητά του, αλλά αυτό κυμαίνεται κάπως και μπορεί να το διαχειριστεί με τη κοινωνική του υποστήριξη, με την άσκηση όπως είπαμε νωρίτερα και ούτω καθεξής, δεν είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το στίγμα μπορεί να είναι καταστροφικό.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, αν ένας άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και αισθάνεται ότι έχει κουραστεί ψυχικά, ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην καθημερινότητά του, δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα του προτείνατε?
0: Το να μιλήσει με κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας σε κάθε περίπτωση δεν βλάπτει. Το να δει δηλαδή κάποιο ψυχίατρο και να εξερευνήσει μέσω αυτής της συνάντησης αν όντως κάτι συμβαίνει ή όχι,
1: ή αν είναι,
0: είναι κάτι το
1: είναι
0: οποίο κακό δεν θα κάνει.
1: Εάν δηλαδή θα του πει αν, υπάρχει, αν χρήζει κάποια ειδική θεραπεία ή αν είναι στο πλαίσιο της πίεσης που δέχεται από την καθημερινότητα. Αυτό μας λέτε, έτσι.
0: Ναι, ναι. Καταρχάς αυτό. Κατά δεύτερο λόγο όμως θα μπορούσε να του δώσει και κάποιες κατευθύνσεις ανεξάρτητα αν αυτές είναι φαρμακευτικές ή όχι. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πάρει κάποιος φάρμακο. Αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί χωρίς κάποια συνταγή, τότε θα του δώσει και κάποιες συμβουλές ώστε να προφυλαχθεί από δυνητική επιδείνωση.
1: Μάλιστα. Κύριε Χρυστοδούλου,
0: σε κάθε περίπτωση ναι. Είναι καλό πάντως αυτό. Είναι το πρώτο κομμάτι.
1: Είναι το
0: να
1: πρώτο...
0: κάνει την επαφή. Mm-hmm.
1: Ωραία. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια, κύριε καθηγητά, θα μας πείτε για την απόφασή σας να επιστρέψετε στην Ελλάδα μετά από 23 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε.
0: Ωραία, ωραία.

0: Επιστρέψαμε για να περάσουμε σε μια άλλη πλευρά της συζήτησής μας, στις διαδρομές που μας διαμορφώνουν, στις αποφάσεις που αλλάζουν τη ζωή μας. Υπενθυμίζω ότι έχουμε κοντά μας τον καθηγητή ψυχιατρικής, τον κύριο Νίκο Χριστοδούλου. Κύριε καθηγητά, όπως έχουμε προαναφέρει, το αναφέραμε και στο πρώτο μέρος της κουβέντας μας, ζήσατε και εργαστήκατε για 23 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε επιστρέψει στην Ελλάδα, είστε καθηγητής στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην απόφαση της επιστροφής? Ήταν μια προσωπική επιλογή, μια επαγγελματική ευκαιρία?
1: Είναι καλό ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι το έχουν πάρα πολλοί εκ των ακροατών σας, οι οποίοι φαντάζομαι βρίσκονται στο εξωτερικό αρκετά χρόνια, και σε όλους υπάρχει αυτή η σκέψη της επιστροφής στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο έντονος ο νόστος στους Έλληνες από ότι σε κάποιους άλλους, αλλά το φέλγητρο είναι προφανές. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ όμορφη χώρα, έχουμε ένα πολιτισμό και μια κουλτούρα συναισθηματική και ανοιχτή, που κάποιος θα θέλει να επιστρέψει κάποια στιγμή. Και σε όλο αυτό βάζουμε βέβαια και τις οικογενειακές σχέσεις που ο καθένας θέλει να διατηρήσει και να επιστρέψει φυσικά στις ρίζες του. Για μένα ήταν ένας συνδυασμός αυτού, ήταν κυρίως όμως, θα πρέπει να σας πω, το οικογενειακό κομμάτι, κατά τεράστιο ποσοστό σε σχέση με το επαγγελματικό. Και αυτό διότι, όπως ξέρετε όλοι, όσοι πάνε στο εξωτερικό, βρίσκουν κάποιες συνθήκες οι οποίες, ας μην κρυβόμαστε, είναι πολύ καλύτερες από την Ελλάδα. Και επομένως η επιστροφή έχει αναγκαστικά μέσα στην απόφαση την παραδοχή ότι θα υπάρχει έκπτωση στην επαγγελματική ζωή σου. Επομένως είναι ουσιαστικά μια εσωτερική απόφαση στην οποία δέχεσαι ότι θα έχεις μια έκπτωση επαγγελματικά για να έχεις καλύτερες συνθήκες στην προσωπική σου ζωή. Και εκεί έρχονται φυσικά και το τι ζυγίζεις περισσότερο. Αν κάποιος έχει δεσμούς στην Ελλάδα και πρέπει να γυρίσει λόγω γονιών, λόγω άλλων υποχρεώσεων, αυτό βαραίνει πολύ περισσότερο από ότι η επαγγελματική ζωή. Τώρα βέβαια εκεί προκύπτει το επόμενο ερώτημα, σας φαντάζομαι, ότι ποια είναι η σύγκριση της επαγγελματικής ζωής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν ξέρω αν αυτό θα λέγατε μετά.
0: Βεβαίως και βεβαίως, και αν υπάρχουν κάποιες, μπορέσατε να μεταφέρετε στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα από την εμπειρία σας στη Βρετανία. Υπάρχουν κάποιες πρακτικές, τρόποι οργάνωσης ή αντίληψης για την επιστήμη σας που θα θέλατε να δείτε να εμφανίζονται στη χώρα μας?
1: Σαφώς και υπάρχουν. Εγώ θα το εντόπιζα περισσότερο στο θέμα της νοοτροπίας. Διότι ικανότητες ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλές δυνατότητες, ευφυΐα και εμπειρία στην Ελλάδα έχουμε. Και επίσης υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν και καλή πρόθεση και δύναμη να θέλουν να αλλάξουν δηλαδή τα πράγματα. Εκεί που πάσχουμε όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι στην νοοτροπία. Είναι δηλαδή στο πώς αξιολογεί κανείς την καθημερινότητά του. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο εξωτερικό υπάρχει κάτι που λέγεται κλινική διακυβέρνηση, στους κλινικούς χώρους στους οποίους εργάζομαι εγώ, δηλαδή στο πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο, σε οποιοδήποτε σύστημα υγείας. Αυτή η κλινική διακυβέρνηση, για να το πω έτσι πολύ απλά, εντοπίζει πράγματα τα οποία είναι στραβά και με ένα σύστημα κυκλικού ελέγχου τα βελτιώνει. Δρά δηλαδή προληπτικά πριν γίνουν καταστροφές, πριν γίνει το κακό. Αυτού του είδους η νοοτροπία της συνεχούς βελτίωσης του κλινικού περιβάλλοντος, στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη αντίσταση να το εφαρμόσουμε. Συνήθως πάμε ανάποδα. Όταν γίνεται κάτι στραβό, ψάχνουμε να βρούμε ποιος θέει. Που είναι κατά κάποιο τρόπο και αναμενόμενο. Άμα δεν βελτιώσεις κάτι από πριν, φυσικά και κάτι θα πάει στραβά. Αυτού του είδους η νοοτροπία, η προληπτική νοοτροπία, δεν υπάρχει στην Ελλάδα πολύ, δεν τη βρίσκεις πολύ εύκολα. Και είναι κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται πολύ εύκολα πλέον, διότι δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει ο κόσμος, δεν αλλάζει η κουλτούρα από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Έχει περάσει στο DNA μας, σαν να λέμε.
1: Δεν ξέρω αν ήταν και στο DNA μας, δεν είμαι σίγουρος.
0: Οπότε...
1: Να
0: δούμε και το άλλο κομμάτι, ότι πολλοί Έλληνες λοιπόν φεύγουν, επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό, διαπρέπουν εκεί. Πιστεύετε ότι η επιστροφή κάποιων Ελλήνων επιστημόνων με αυτή τη διεθνή εμπειρία μπορεί να γίνει μια ευκαιρία για τη χώρα για να αλλάξουν κάποια πράγματα, για να το δούμε έτσι πιο αισιόδοξα?
1: Φυσικά. Μα αισιόδοξα θέλουμε να το δούμε. Εξάλλου, εγώ την πήρα την απόφαση αυτή ακριβώς για αυτό το λόγο. Υπάρχει αυτή η ελπίδα, φυσικά, ότι οι καλές πρακτικές θα έρθουν από το εξωτερικό. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο νομίζω η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει και το οποίο αφορά τη ματέωση. Είναι δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο να έρθει κάποιος στην Ελλάδα με... δεν θα μιλήσω για απολαβές, αλλά φυσικά και οι απολαβές είναι ζήτημα. Σε ένα περιβάλλον κλινικό, επαγγελματικό, ακαδημαϊκό, οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία σε ποιο έρχεται κάποιος, που έχει αυτές τις αρνητικές χρειές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το τι συνέβαινε στον ακαδημαϊκό κόσμο με τα κίνητρα για την παλινόστηση, για το brain regain, ας πούμε.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Υπήρχε μία πρόβλεψη πριν από μερικά χρόνια για φορολογικές ελαφρύνσεις αυτών που επέστρεφαν στην Ελλάδα. Όταν ανακοινώθηκαν όμως αυτά τα μέτρα και κατά κάποιο τρόπο έγινε και μία διάχυση αυτής της πληροφορίας στις κοινότητες στο εξωτερικό, δεν είχε γίνει κατανοητό ότι αυτά τα μέτρα δεν αφορούσαν το ελληνικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή... τα μέτρα ελάφρυνσης που είχε κάποιος ως κίνητρα για να επανέλθει στην Ελλάδα αφορούσαν μόνο τον ιδιωτικό τομέα.
0: Μάλιστα,
1: όχι το ελληνικό πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Ναι. Πρόσφατα βέβαια, αυτό διορθώθηκε, αυτή η αστοχία πρόσφατα, αλλά πέρασαν 6-7 χρόνια μέχρι να διορθωθεί αυτό. Κάτι τέτοιο, τέτοιου είδους αστοχίες δηλαδή, θα μπορούσαν να προβλεφθούν και θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Διότι ξέρω πολλούς ανθρώπους που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία της σκέψης για την επιστροφή, αλλά τέτοιου είδους ματαιώσεις είναι που τους αποτρέπουν πλέον. Σου λέει, πού να πάω, εδώ με κοροϊδεύουν.
0: Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο Έλληνα επιστήμονα που σκέφτεται, έναν φοιτητή σας που σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό για να εξελιχθεί, αν με τι άλλο, επαγγελματικά?
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να φύγει κάποιο παιδί έξω στο εξωτερικό για να δει πώς λειτουργούν τα πράγματα σε αυτές τις κοινωνίες και να μεταλαμπαδεύσει, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, νωρίτερα τις καλές πρακτικές. Τώρα, από τη στιγμή που το κάνει αυτό το βήμα ένα παιδί, ένα νέο παιδί, ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα ρίσκο να βρει εκεί σύντροφο, να φτιάξει τη ζωή του και να μείνει εκεί. Αλλά δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Πρέπει να του δώσει την επιλογή να διαλέξει μεταξύ των δύο κάποια στιγμή. Νομίζω ότι είναι υγιές αυτό και είναι και στο πλαίσιο στο οποίο θέλουμε οι άνθρωποι να φύγουν, ώστε να ξανάρθουν και να γίνει μια βελτίωση και εδώ. Είναι καλό να φεύγουν δηλαδή, θα έλεγα. Αλλά θα είναι καλό φυσικά να υπάρχουν και συνθήκες να γυρίσουν.
0: Ή τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος των νέων αυτών. Να κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Αν είχατε τη δυνατότητα να προτείνετε μια ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, ποια θα ήταν αυτή?
1: Το κύριο κομμάτι τώρα στην... το οποίο, πρακτικά μιλώντας, στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, είναι να γίνει μια σαφής μετάβαση από το μοντέλο της νοσοκομειακής φροντίδας στην κοινοτική ψυχιατρική. Θα έλεγα ότι από πλευράς πολιτικής αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή να ενισχυθούν οι δομές στη κοινότητα, ώστε να γίνει και πράξη αυτό που ονομάζουμε στην ψυχιατρική ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Να μπορέσει δηλαδή ο κόσμος να λαμβάνει καλής ποιότητας φροντίδα και προληπτική φροντίδα στην κοινότητα, στο σπίτι, στο καφενείο, στη δουλειά, στο σχολείο. Όχι να φτάσουμε στο σημείο να χρειαστεί να μπει στο νοσοκομείο για να μπορέσει να λάβει φροντίδα. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό από πλευράς υπηρεσιών.
0: Να φτάσει δηλαδή κοινωνίας, πιο κοντά στον άνθρωπο, στον απλό άνθρωπο, και όχι δηλαδή να φτάσει. Γιατί είναι σίγουρα το να πας στο νοσοκομείο, αυτό δημιουργεί, είναι αποτρεπτικό, μη τι άλλο.
1: Ναι, άμα φτάσει στο σημείο να χρειαστεί το νοσοκομείο, σημαίνει ότι έχει χάσει την ευκαιρία να γίνει καλά εκτός. Και αυτό λέω ακριβώς, ότι πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία. Έτσι, να δώσουμε την ευκαιρία στον άνθρωπο, να του δώσουμε τις υπηρεσίες και την προσοχή, ώστε να μην χρειαστεί να φτάσει στο σημείο να χρειαστεί το νοσοκομείο. Και από πλευράς κοινωνίας, νομίζω στο στίγμα θα επικεντρωνόμουν. Δηλαδή, το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να προωθήσουμε στο ευρύ κοινό την εικόνα του ανθρώπου που έχει προβλήματα ψυχικής υγείας, που δεν είναι κάποιος άλλος, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ο καθένας μας δηλαδή μπορεί και θα έχει κάποια στιγμή προβλήματα κάπου στην ψυχική σφαίρα. Δεν είναι δηλαδή οι άλλοι και εγώ. Αυτός που βλέπεις που έχει πρόβλημα ψυχικής υγείας είσαι εσύ σε 5, σε 10 χρόνια, κάποια στιγμή όμως θα είσαι και εσύ. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει βίωμα στον κόσμο.
0: Είναι σαφές, κύριε Χριστοδούλη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ελπίζω να μην σας κούρασα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
0: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και φτάνουμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να κρατήσουμε από την κουβέντα μας με τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Χριστοδούλου, ότι η ψυχική δύναμη δεν βρίσκεται πάντα στο να αντέχουμε περισσότερο. Μερικές φορές βρίσκεται και στο να αναγνωρίζουμε ότι δυσκολευόμαστε και να επιτρέπουμε βεβαίως στον εαυτό μας να ζητήσει βοήθεια. Από τη Φωνή της Ελλάδος και το FZIN, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής. Υπό το βάρος των αβάσταχτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα του 27. Η αναταραχή στα στενά του ορμού και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται σήμερα στην αγορά περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός για την εφαρμογή αφορολόγητου καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπή αγροτών. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από τις 9 το πρωί έρεται το απαγορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι. Αντίστοιχα ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρίου. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τύρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός, Εντιράμα, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Σαβέρια Μαριολά, σε ποια θάλασσα αρμενίζεις, με αυτό το τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ταξίδι μας, φίλες και φίλοι. Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό. Καλημέρα, για χαρά, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Εδώ είμαστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδάκια. Είμαστε εδώ με χαρά, κέφι, ζωντάνια για ακόμα ένα ταξίδι εδώ από τα Αιριτζιανά, με την φιλόξενη φυσικά συχνότητα της παγκόσμιας ραδιοφωνίας, την Φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, που αγκαλιάζουμε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών και φυσικά τους ναυτικούς μας. Είναι η συχνότητα των ναυτικών και όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με την ναυτιλία. Αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας, στα πέρατα του κόσμου, εκεί που ταξιδεύουν και μεταφέρουν, κουβαλούν χιλιάδες φορτία, κουβαλούν όμως και τον ελληνισμό, την ελληνική σημαία, την ελληνική κουλτούρα, την Ελλάδα μας, εν πάση περιπτώσει, τον πολιτισμό μας, σε κάθε γωνιά της γης. Και είμαστε εδώ περήφανοι για αυτό που επιτελούμε, για αυτό που κάνουμε, να ενώνουμε όλους τους Έλληνες, με όλες τις εκπομπές μας φυσικά, ενώνουμε και αφουγκραζόμαστε τον παλμό της Ελλάδας σε όποιο μέρος της γης και να είναι και να βρίσκονται. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι εδώ ακριβώς απέναντί μου και ρυθμίζει τον ήχο. Good morning, sir. Καλημέρα, καλημέρα. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Τους ζυγούς λύσαμε τους κάβους και ξεκινάει το σημερινό μας ταξίδι.

Άνθρωπος στη θάλασσα, πίσω από τη γραμμή, εκεί που οι μάγοι έκρυψαν και βρήκες μόνο εσύ. Άνθρωπος στη θάλασσα σαν αερικό, πόσα χρόνια χάλασα, μήπως και σωθώ. Πιξ Λαξ και το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και στην φωνή της Ελλάδας. Άρση απαγορευτικού από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και να δούμε τι ισχύει για Λαύριο και Ραφίνα. Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλεί η κακοκαιρία, με τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής να επηρεάζονται από το απογορευτικό απόπλου. Για το λιμάνι του Πειραιά η άρση του απογορευτικού αναμένεται από τις 9 και μετά, ενώ τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα έως τότε παραμένουν ανεκτέλεστα. Σύμφωνα με ενημέρωση από το λιμάνι του Πειραιά, τα πλοία προετοιμάζονται για την επιβίβαση των υδατών και των οχημάτων, ωστόσο οι αναχωρήσεις δεν πραγματοποιούνται στις αρχικά προγραμματισμένες ώρες. Μετά τις 9 σιγά σιγά θα ξεκινούν οι αναχωρήσεις με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Διαφορετική είναι η εικόνα για τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, τόσο για τα συμβατικά πλοία όσο και για τα ταχύπλοα δελφίνια. Η εκτέλεσή τους εξαρτάται από την κρίση του πλοιάρχου και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, όπως και στον Πειραιά, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν

με τα ταξιδιωτικά πρακτορία ή το αρμόδιο λιμεναρχείο προκειμένου να ενημερώνεται για το αν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο τους. Όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι, το οποίο σύμφωνα με την ενημέρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά. Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαβρίου παραμένουν ανεκτέλεστα όλα τα πρωινά δρομολόγια. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες εκδίδουν ανακοινώσεις για τις αλλαγές στα δρομολόγια και τις ώρες αναχώρησης, ενώ νέα ενημέρωση αναμένεται στις 12 το μεσημέρι, ώστε να αποσαφινιστεί πώς θα εξελιχθεί η ακτοπλοϊκή κίνηση στη διάρκεια της ημέρας ανάλογα με την πορεία της κακοκαιρίας και του καιρού γενικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ανακοινώσεις των εταιριών και να επικοινωνούν με τα αρμόδια πρακτορία, τις λιμενικές αρχές, πριν πάνε στο λιμάνι, καθώς οι ώρες αναχώρησης και η εκτέλεση των δρομολογίων ενδέχεται να αλλάξουν σύμφωνα με το καιρό, σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Αυτά για τα απαγορευτικά, άρση απαγορευτικά από τις 9 στο λιμάνι του Πειραιά και το τι

συντροφιά του αλαργινού του καραβιού γυρεύω, που πλέσε πελαγό βαθύ

της Μπακιρτζής, η συντροφιά του καραβιού εδώ στις καλές θάλασσες. Και 15 Οκτωβρίου σήμερα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα γεγονότα που σημαδεύουν τη σημερινή ημερομηνία. Γιορτάζει σήμερα ο Λουκιανός και η Λουκιανή και είναι η Διεθνής ημέρα της Αγρότησας, είναι η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού, η ημέρα υγείας του μαστού και η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών. Όσον αφορά τα γεγονότα, το 533 μετά Χριστό ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στη Χαρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους φιλογερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το Σχολείο των Τεχνών λεγόταν εκείνη την εποχή, σαν σήμερα το 1837. Ενώ το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έντρικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο της Κο. 1902. Το 1940, στις 15 Οκτωβρίου, κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Ενώ σαν σήμερα στις 15 Οκτωβρίου του 1962 ξεσπά η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στη Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Τώρα όσον αφορά τις γεννήσεις, το 70 π.Χ. Γεννήθηκε ο Βυργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του «Η Ενιάδα». Και το 1850, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Μωρατίδης, Έλληνας συγγραφέας. Στους θανάτους καταγράφονται το 1964, στις 15 Οκτωβρίου, ο Κόουλ Πόρτερ, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Και το 1980 πεθαίνει ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμή του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του, ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα. Ο Απόστολος Νικολαίδης είχε γεννηθεί στις 19 Ιουνίου του 1896 και έφυγε σαν σήμερα το 1980.

Κλασική ελληνική μουσική κομμωδία του 1969, την Παριζιάννα. Ακούσαμε τον Γιάννη Πάριο και την Ρένα Βλαχοπούλου στο Τρεχαντήρι θα αρματώσω, σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους της Καρέρ Λουκίλα Πλέσα. Τρεχαντήρι θα αρματώσω με τιμόνι και πανιά, να σε πάρω και να πάμε στου γαρμπί την γειτονιά. Και μετά το τρεχαντήρι πάμε στο στενό του Ορμούς. Έχουμε μερικές μέρες να εμφανιστούμε εκεί κάτω. Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βυθίστηκε χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, στα στενά του Ορμούς, αφού χτυπήθηκε από βλήμα, ενώ ένα άλλο πλοίο μεταφοράς χίδιν ξηρού φορτίου βυθίστηκε σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια περιοχή, δήλωσαν πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας. Το πλοίο, το GFS Pride, με σημεία Σιγκαπούρης και μικρή χωρητικότητα 2.824 TEU, μονάδα που ισοδυναμεί με 20 πόδια, βυθίστηκε, αναφέρουν οι πηγές. Τώρα, δεν κατέστη εφικτή η άμεση επικοινωνία με την διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, η GF Ship Management, η οποία εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε ξεχωριστό περιστατικό, σύμφωνα με αναφορές, το πλοίο Cape Dao με σημαία Αντίκουα και Μπαρμπούντα βυθίστηκε κοντά στα στενά, έχοντας πληγεί από βλήμα στις 23 Σεπτεμβρίου, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Δεν κατέστηκε εδώ δυνατή η άμεση επικοινωνία με την διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Peonis Ship Management, η οποία εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτά σύμφωνα με δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου για δύο πλοία τα οποία βυθίστηκαν αργά χθες το απόγευμα στο στενό του Ορμούς.

0: Όσα καράβια βούλιαξαν, ρεσάλτα ματωμένα και ο χάρτης ξέθωρος εκεί, σημάδια φωτισμένα, οι μικρές περιπλανήσεις μας ταξίδεψαν με αυτό το τραγούδι. Και πριν από μερικές ημέρες ήμασταν εκεί, είχαμε την χαρά η Φωνή της Ελλάδας να βρίσκεται στο νησί μου, στην Κάσο, καθότι έλαβε χώρα το 17ο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Με νησιά κάτω των 1000 κατοίκων βρεθήκαν οι τοπικοί φορείς των νησιών αυτών, η πολιτεία, οι επιχειρηματίες, επιχειρηματικότητα ήταν εκεί, όπως επίσης και οι τοπικοί φορείς και νέοι και άνθρωποι που οι οποίοι αγωνιούν και θέλουν να μείνουν στον τόπο τους, όπου συζητήσαμε τις προκλήσεις και τις προοπτικές των νησιωτικών κοινωνιών. Για το δημογραφικό, για τις μεταφορές, τις υποδομές, την τοπική οικονομία, όλα αυτά τα συζητήσαμε και υπόθηκαν σημαντικά πράγματα τα οποία μοιραζόμαστε μαζί σας με ηχητικά αποσπάσματα που έχουμε μαζέψει. Θα έχουμε και άλλη την ευκαιρία να ακούσουμε και άλλες συνεντεύξεις. Σήμερα θα ακούσουμε τον πρώην Υφυπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή Δωδεκανήσου με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Γιάννη Παπά. Πάμε να τον ακούσουμε, να δούμε τι μας είπε στη Φωνή της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μικρών Νησιών. Εδώ στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων, άρτη αφιχθής από το κέντρο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου με τη Νέα Δημοκρατία, πρώην Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και καλός φίλος μας και της εκπομπής και του νησιού της Κάσου, Γιάννης Παπάς, είναι εδώ. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ.
1: Δικιά μου χαρά και τιμή, δεν το ζητάμε. Δικιά μου χαρά που σας είμαστε κοντά μαζί. Ναι, γιατί το νησί εδώ, η Κάσος, είναι ένα ηρωική νησί. Ο Κάσος είναι ένα αγαπημένο μου νησί. Ένα νησί που από το 12 που έχω κλείσει βουλευτής και ασχολούμαι με τα κοινά, το επισκέπτομαι σχεδόν 2 με 3 φορές το χρόνο, κάποτε και περισσότερο. Χτες είχα βέβαια δυστυχώς τη θλίψη, γιατί είχα την απώλεια ενός ανθρώπου που με έκανε και αγάπησα τον εαυτό του, Κώστα του Πουσιανού.
0: Ναι,
1: του
0: βέβαια. Ναι,
1: ενός ανθρώπου, καπτάν Κώστας, ο οποίος γύρισε όλες τις θάλασσες. Το λέω αυτό γιατί εσείς ακούγεστε παντού, σε όλο το πλανήτη. Γύρισε όλες τις θάλασσες όλου του κόσμου σαν καπετάνιος. Ένας άνθρωπος που αγάπησε τόσο πολύ το νησί αυτό. Και γύρισε, τελείωσε την ναυτιλία, τελείωσε το επάγγελμά του αυτό της θάλασσας και γύρισε πάλι εδώ στην ηρωική νησο Κάσο, στο σπίτι του, που τη θεωρούσε σπίτι του.
0: Μεγάλη απώλεια.
1: Δυστυχώς μια μεγάλη απώλεια. Τον είσαι ένας αγαπητός άνθρωπος, ένας φίλος. Τον αγαπάμε, τον τιμάμε και θα συνεχίσουμε τον τιμάμε, γιατί θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος του να αγαπάμε κι εμείς αυτό το νησί, το πραγματικά τον βράχο που βγάζει μια απίστευτη ενέργεια, γεμάτη ζέστη, δύναμη, αισιοδοξία, δημιουργία. Okay. Ένα πράγμα που το έχουν οι Κασιώτες, το έχουν όλοι οι νησιώτες μας αυτό το πλεονέκτημα. Άνθρωποι δημιουργικοί, άνθρωποι της θάλασσας, άνθρωποι που με τα ταξίδια, με το εμπόριο, με τις πλεύσεις τους δημιουργήσαν πάρα πολλά πράγματα στον πλανήτη.
0: Τόσα χρόνια. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το συνέδριο, που είναι πολύ σημαντικός θεσμός, έτσι δεν είναι, αυτό το δίκτυο ελληνικών μικρών νήσων. Πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί σαν την Κάσο υπάρχουν και άλλα και πιο μικρά ακόμα νησιά τα οποία έχουν τα θέματα τους.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πολλά μικρά νησιά στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, τα διαπόντια πάνω. Αλλά έχουμε και εδώ στο Αιγαίο, κάνεις να μας καλά, έχουμε Κασελόριζο, έχουμε Κάσο, έχουμε Αγαθονήσι, έχουμε Αρκιούς, Λευσούς, Μαράθι, Χάλκι. Έπεσε παλιά, μικρά νησιά, αγαπητά νησιά όλα, τα οποία όλα έχουν
0: τις ιδιαιτερότητες τους, τις ιδιαιτερότητες.
1: Όλα έχουν τις δικές τους προτεραιότητες, τα δικά τους προβλήματα και τις δικές τους ανάγκες. Αλλά εμείς προσπαθούμε, και εγώ όταν ήμουν Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είχα δημιουργήσει μια ομπρέλα στο Υπουργείο, όπου με αυτήν την ομπρέλα προσπαθούσα να καλύψω όλα τα ζητήματα που αφορούσαν την νησιωτικότητα και τα νησιά μας. Mm-hmm. Γι' αυτό ξεσπάλεψα και τώρα στην αναθεώρηση του Συντάγματος να θωρακίσω ακόμα περισσότερο το άρθρο 101 που είναι για την νησιωτικότητα, όπου θεωρητικά σε κάθε τι νομοσχέδιο που νομοθετείται θα πρέπει να υπάρχει και τη δική ρύθμιση για την νησιωτικότητα. Πράγμα το οποίο πολλές φορές δεν το βλέπεις, γιατί πολλά πράγματα βγαίνουν οριζόντια, και εκεί ήθελα να θωρακίσω ακόμα αυτό το άρθρο, γιατί δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι εύκολο
0: δεν
1: να
0: είναι
1: ζεις.
0: Όλα τα νησιά τα ίδια.
1: Δεν είναι όχι μόνο αυτό. Και έχουν διαφορετικό, τεράστιες διαφορές τα νησιά. Άλλο νησί είναι η Ρόδος, άλλο είναι η Κος.
0: Εννοείται.
1: Άλλο είναι η Κάρθος δίπλα και άλλο είναι η Ρουκίνησος Κάσος. Όλα τα νησιά έχουν τις ιδιαιτερότητες του. Αλλά πάνω απ' όλα το σημαντικό για μας είναι η πύλη να είναι πάντα ανοιχτή. Να έχουμε μια πύλη η οποία θα μπορέσει να λειτουργεί και να μπορέσει για τα νησιά μας αυτά που οι περισσότεροι, όταν λέω πύλη, ενώ τα λιμάνια των νησιών να είναι πάντα ανοιχτά, να είναι αναβαθμισμένα. Έχουμε ρίξει βάρος στη βελτίωσή τους, έτσι ώστε τα λιμάνια αυτά είναι η πύλη εισόδου για το νησί, για τους κατοίκους, για τους εμπόρους, για τα εμπορεύματα, για ό,τι μεταφορικό κόστος, για τους επισκέπτες μας, για την ακτοπλοεία, για τα ημερόπλια, για το γιότινγκ, για το θαλάσσιο τουρισμό. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μπουν κάτω από μια ομπρέλα και κάτω από αυτήν την ομπρέλα επίσης είναι και τα υπόλοιπα όλα κομμάτια της ζωής. Γιατί αυτό που θέλουμε, αγαπημένα μου, είναι να κάνουμε πραγματικά, να μεταφέρουμε στο νησιώτη μας και στον κάθε πολίτη που θέλει να μετακατασταθεί σε ένα νησί, όπως πρόσφατα με αυτά τα που έδωσε ο Πρωθυπουργός Καστελόριζο
0: για
1: τον Καστελόριζο και για τους κατοίκους, αλλά και για όποιον θέλει να πάει να μείνει εκεί με την οικογένειά του, πρέπει να δημιουργήσουμε την ασφάλεια. Ασφάλεια λοιπόν σημαίνει ότι μπορεί ο άλλος να έρθει εδώ με την οικογένειά του να μείνει, να βρει ένα σπίτι, να υπάρχει μια εργασία ή μια τηλεργασία πια με τα σύγχρονα συστήματα που έχουμε, αλλά να έχει όμως εκπαίδευση για τα παιδιά του, υγεία, υγειονομική παιδεύση σοβαρή, εκπαίδευση σοβαρή και να ξέρει ότι όταν συμβεί το κράτος είναι δίπλα του. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή λοιπόν την ομπρέλα. Αυτή που δημιουργήσαμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, έτυχε μια ομπρέλα τώρα δίπλα από το Υπουργείο Οικογένειας και αυτά προσπαθούμε δυναμικά να τα τρέξουμε, έτσι να καταφέρουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα ακόμα στα νησιά μας. Σε όλα τα νησιά μας. Γιατί είναι για το Αιγαίο ιδιαίτερα είναι και εθνικό το ζήτημα πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο το δημογραφικό ή μόνο το ότι το βίτσιο, θα λέγαμε, το δικό μας που θέλουμε να πηγαίνει καλά η ζωή στην Κάσο, στο Γαθονήσι, είναι και εθνικό και πατριωτικό το ζήτημα. Γι' αυτό πρέπει να ρίξουμε ακόμα μεγαλύτερο βάρος και αυτό πρέπει να δώσουμε ακόμα περισσότερη προτεραιότητα ή περισσότερα κίνητρα σε αυτό το πηγαίνω της νησιά. Τρέχαμε πρόσφατα ένα πρόγραμμα για κάποια νησιά πιλωτικό να το δούμε. Το κομμάτι της δίχτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, όλο αυτό ένα τέτοιο συντονισμό σημαντικό. Όπως και τα δίχτυα της ηλεκτροφωτισμού, σημαντικό, φωτοβολτικά, αιωλικά. Όλα αυτά λοιπόν να τα κουμπώσουμε έτσι ώστε να δώσουμε σε νησιά προνόμοι για αυτούς που μένουν, να τους τιμήσουμε καταρχήν που μένουν σε αυτά τα νησιά. Γιατί εγώ λέω το εξής σε όλους, ξέρετε, στο κέντρο. Εάν θέλετε και εσάς στα νησιά περνάμε ωραία και είμαστε οι προύχοντες ή κάτι διαφορετικό, ελάτε μαζί μου στο Αγαθονήσι να μείνουμε μια εβδομαδούλα το χειμώνα, να αποκλειστούμε κιόλας, να μην έχετε πλοίο για καμία δεκαετία μέρες, να μην έχετε τα βασικά αγαθά να μην υπάρχουν και θα καταλάβετε τι σημαίνει, πόσο για μένα. Εισαγωγικά, πραγματικοί ήρωες είναι αυτοί οι άνθρωποι που με το πείσμα το δικό τους μένουν σε αυτά τα νησιά, τα δικά μας. Άρα, εμείς λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε από πάνω τους και να δίνουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε για να κάνουμε την καθημερινότητά τους ακόμα καλύτερη και να βελτιώσουμε τη συνθήκη ζωής τους.
0: Κύριε Παπά, είπατε προηγουμένως.
1: Αυτό θα βγει και από το συνέδριο των μικρών νησιών εδώ. Αυτά τα μήνυματα, γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ. Γι' αυτό και εγώ άφησα όλο το πρόγραμμά μου. Ήμουνα στην Κάλαπαθο τη Δευτέρα, την Τρίτη στην Κάλυμνο, Τετάρτη στα Υπουργεία, Πέμπτη μιλούσα στη Βουλή, Πέμπτη βράδυ πέταξα Ρόδο. Σήμερα να είμαι εδώ. Θα μείνω εδώ, θα κάτσω μέχρι και αύριο να πάω Ρόδο που γάλλει υποχρεώσει. Αλλά ήρθα για τον συγκεκριμένο λόγο να τιμήσω τον κόσμο.
0: Και βγαίνουν και σημαντικά πράγματα από τα συνέδρια.
1: Βεβαίως. Και να πάρουμε και τα ακούσματά του. Γιατί ξέρετε. Από τον κόσμο που ζει, εγώ αυτό έκανα και σαν βουλευτής. Πήγαινα στα νησιά και μου λέγανε: μα τι πάει και κάνει στα μικρά νησιά. Η δύναμη είναι η Ρόδος, η Κος, η Κάλυμνος. Τι κάνει στα μικρά νησιά. Λέω: στα μικρά νησιά ζω με τον κόσμο και ακούω τα προβλήματα και παίρνω και τις λύσεις γιατί τις ξέρουν. Και πολλές φορές οι λύσεις είναι πολύ πιο απλές από ό,τι φαντάζονται σε ένα γραφείο κλειδωμένοι κάποιοι φωστήρες.
0: Ξέρουν κάτι η καθημερινότητά του.
1: Έτσι. Αυτό ακριβώς.
0: Είπατε προηγουμένως, κύριε Παπά, ότι είναι και εθνικό το ζήτημα της παραμονής ανθρώπων στα νησιά αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Μην ξεχνάμε ότι η Κάσος αλλά και το Καστελόριζο καθορίζουν της ΑΟΣ και τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι είναι, ακριβώς αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το υποστηρίξουμε όσο γίνεται.
1: Πίσω από την κουβέντα πατριωτικό και εθνικό είναι όλα αυτά συγκεντρωμένα και μαζεμένα και επειδή Κάσος έγινε γνωστή και στην Ευρώπη τώρα η ερευνητική Κάσος και το καλώδιο, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό και θα έλεγα αξιακό είναι εμείς να δώσουμε βάρος και να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για το νησί αυτό και για όλα τα μικρά νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία το αξίζουν. Αξίζουν μια καλύτερη ταχύτητα, θα έλεγα. Μάλλον να βάλουμε εμείς μια ταχύτητα για να τρέξουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε τα αποτελέσματα.
0: Μακάρι.
1: Θέλουμε στις εποχές που ζούμε, στις κρίσεις που περνάμε και σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Γιατί είμαστε στην κυβέρνηση από το 19, 7,5 χρόνια και θα έλεγα ότι τα 5 από αυτά ήταν μόνο κρίσεις. Δεν ζήσαμε κάτι το οποίο θα μπορείς να πεις ότι μπορείς να σχεδιάσεις με ηρεμία μπροστά σου. Ζήσαμε κορονοϊό 2 χρόνια, ζήσαμε ενεργειακή κρίση, ζήσαμε πληθωριστική κρίση.
0: Κρίση πιο μπροστά.
1: Πριν η οικονομική κρίση που ήρθαμε να την αντιμετωπίσουμε, πρόβλημα πόλεμο στην Ρωσία βόρεια, πόλεμο νότια.
0: Τώρα, ναι.
1: Ο νότιο πόλεμο συνεχίζει και πάνω στη Ρωσία, βέβαια τα χτυπήματα είναι δυστυχώ άσχημα για την οικονομία, την παγκόσμια. Δηληστήρια στη Ρωσία χτυπηθήκαν τώρα στη Σιβηρία, δύο μεγάλα δηληστήρια από την Ουκρανία με ντρόν. Και αυτό πάλι θα δημιουργήσει πρόβλημα στη διανομή των καυσίμων, γιατί τα δηληστήρια φτιάχνουν τα προϊόντα. Μπορεί το βαρέλι του πετρέλαιου να είναι στα 100 δολάρια τώρα, αλλά τα προϊόντα που βγαίνουν από τα δηληστήρια, από τη δηλήση που γίνονται, που κάποια βγάζουν κυρίως γίνει δηληστήρια, κάποια άλλα βγάζουν δίζελ, κάποια άλλα βγάζουν σούπερ βενζίνη, αυτά όλα μειώνονται. Με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν τιμές πάρα πολύ. Και αυτά όλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Βλέπαμε τους ψαράδες μας πρόσφατα, οι οποίοι τραβάνε.
0: Ήταν έτοιμοι να κάνουν και το δικό τους στην Καλύμνο.
1: Όχι μόνο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι δεν έχουν άδικο. Καρχήν όταν φεύγει ένας ψαράς να βγει στη θάλασσα, δεν ξέρει αν θα γυρίσει με εμπόρευμα, με ψάρια.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή μπορεί να βγει και να μπει και να εξοδέψει 1,5 χιλιάρια και να μην έχει κάνει κάτι. Αυτό καταλαβαίνετε τη δυσκολία που υπάρχει για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και πλήρωμα. Έχει το, η νόμη της Ευρώπης είναι τέτοια που τον έχει επιβαρύνει με πρόσθετα βάρη και κόστη και έξοδα και ραντάρ και CD το πλήρωμα να είναι ασφαλισμένο και το σκάφος να ασφαλισμένο. Και όλα αυτά τα προβλήματα του έχει βαρύνει λοιπόν την καθημερινότητά του. Και αυτός άνθρωπος μπορεί να βγει στη θάλασσα και όχι μόνο να μην φέρει μέσα κάτι για να. Το προστοζήν, μπορεί και τα μηχανήματά του και τα δίχτυα να καταστραφούν και από κάποια θαλάσσια προστατευόμενα είδη. Φώκες, χελώνες, δελφίνια.
0: Και ακόμα και τα
1: λαγοκέφαλα. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παρότι εμείς, προσέξτε, είμαστε από πάνω τους. Για να είμαστε δίκαιοι. Και εγώ προσωπικά έχω ασχοληθεί και με τη Μεγάλη Πελαγίση και με την Παράκτεια. Είμαστε από πάνω τους. Ενισχύσαμε και με την κρίση του κορονοϊού. Ζούσαμε πάρα πολλά. Μεγάλη βοήθεια, μεγάλη οικονομική ενίσχυση. Όχι ότι δεν την αξίζανε προς Θεού, αλλά τους στηρίξαμε. Είδαμε το πρόβλημα και κάτσαμε από πάνω. Mm-hmm. Βρήκαμε λύσεις. Μαζί τους, να ξέρετε. Mm-hmm. Τότε ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Γιάννης Οικονόμου. Και θυμάμαι σε μια σύσκεψη τριών ωρών, βρήκαμε τη λύση και μπορέσαμε στην Παράκτεια να ενισχύσουμε. Με το βιβλίο που υπήρχε το απλό. Mm-hmm. Από το βιβλίο που φαίνονταν ότι δεν υπήρχε η καθημερινότητα. Δεν ήταν μπλοκατσμένο το σκάφος. Μετά πήγαμε σε διαδικασίες ενισχύσεως για τα, από το, τα 22-23, νομίζω 23-24, το είπα χθες στην Συμβουλή, δώσαμε 24 εκατομμύρια για να ενισχύσουμε για τις καταστροφές από τα δίχτυα τους και τα μηχανήματά τους. Άρα είμαστε κοντά τους, τώρα ενίσχυση οικονομική. Κάνουμε πράγματα, βλέπετε, γιατί ακούμε, γιατί τους βλέπουμε και ακούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Όμως, Γιάννη Παπά, πολλοί όσοι σ' ακούνε από τους ντόπιους θα λένε «Όχι αδερφέ, τα έχουμε ακούσει αυτά». Υπάρχουν και οι δύσπιστοι. Εσύ τι έχεις να τους πεις, έτσι από τη δική σου πλευρά, για τις προσπάθειες που γίνονται, για τις προσπάθειες που κάνεις. Και εσύ από τη δική σου, από το δικό σου μετερίζα, αλλά και όλης της πολιτείας. Υπάρχουν κάποιοι δύσπιστοι που τα έχουμε ακούσει και δεν γίνει τίποτα.
1: Κοίταξε, αν δεις, καθημερινά γίνονται πράγματα. Δεν είναι τίποτα στατικό στη ζωή. Όλα είναι δυναμικά. Και όλα εξελίσσονται. Και όλο βγαίνουν προβλήματα. Βγαίνει το ένα πρόβλημα, ξαναβγαίνει το άλλο. Φαίνεις ένα γιατρό εδώ, μετά από 3 μήνες μπορεί να παρθεί να φύγει, πρέπει να ξαναβρει άλλο γιατρό. Ή μπορεί να μην μας κάνει, ή μπορεί να μην είναι καλός, ή μπορεί να του βγει μια ευκαιρία άλλη ζωή του και να πάει κάπου αλλού. Τίποτα δεν είναι στατικό. Φαίνεις 5 δασκάλους, 2 μπορεί να
0: είναι.
1: Μία έφυγε γιατί η κοπέλα μπορεί να μην είναι έγκυος, άλλος παντρεύει και άλλος πήρε μετάθεση αλλού. Όλα τα τρέχουμε. Άρα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι χρειάζονται ανθρώπους. Με πάθος και αγάπη για το νησί και να είναι δίπλα τους. Το όχι αδελφέ και το όχι δε βαριέσαι και όχι τα ακούσαμε κάνει πολύ κακό. Σε όλους μας και στην ψυχολογία και στην τέτοια. Δεν είναι. Πάμε για το καλύτερο συνέχεια, το παλεύουμε. Αλλά να είσαι δίπλα. Άμα ξεκινήσει τον άλλον με την μουρμούρα και το όχι αδελφέ και άσε μας τώρα τα
0: κουμπάκια.
1: Και τη μιζέρια δεν πάει πουθενά ο τόπος έτσι μπροστά. Αυτό πρέπει να το βγάλουμε. Αυτό τον ανετισμό, αυτή τη μυσαλλοδοξία, αυτή την νοοτροπία που μας έμεινε από την Ανατολή πρέπει να τη βγάλουμε από πάνω μας πια. Οι άνθρωποι Έλληνες είναι δημιουργικοί, παραγωγικοί, αισιόδοξοι πρέπει να είμαστε και να παράγουμε. Να βρίσκουμε και να δημιουργούμε και να παράγουμε όπως κάναμε στο παρελθόν. Στους νέους μας πρέπει να το περάσουμε λίγο αυτό, γιατί τους έχουμε κάνει πολύ καλό, τους έχουμε καλομάθει και ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους για χώρους εργασίας σε πολλούς τομείς, σε όλα τα επίπεδα και δεν βρίσκουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Τώρα είπες νέους. Τι θα έλεγε σε ένα νέο που αμφιταλαντεύεται να μείνει σε ένα νησί ή να φύγει?
1: Κοίταξε, δεν μπορεί να κρίνεις εσύ την καριέρα του νέου ανθρώπου. Εσύ πρέπει να του δώσεις δυνατότητα να ξέρει ότι να έχει πάντα πολλές επιλογές. Αυτό είναι πολύ ωραίο να υπάρχει. Να έχει τις επιλογές, όχι να φύγει γιατί δεν βρίσκει εδώ. Προς Θεού. Να έχει εδώ, αλλά να θέλει να φύγει γιατί μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Το θέμα είναι στο εδώ, στο νησί, να του δώσεις τις δυνατότητες να έχει το καλύτερο για να μείνει εδώ. Γιατί εγώ ξέρω ότι όλοι οι νησιώτες αγαπάνε τον τόπο τους πάρα πολύ. Και οι Έλληνες ειδικά έχουν μια δυναμία στα νησιά τους, έχουν μια δυναμία με τα νησιά μας. Ναι. Παντού, σε όποιο νησί πάω, βλέπεις και οι Καλύμοι έρχονται από την Αμερική κάθε καλοκαίρι, δύο μήνες, οι Καρπάθοι το ίδιο, οι Εσπαλίτες. Όλοι οι νησιώτες μας αγαπάνε τον τόπο τους, όπου και να βρίσκονται, μαζεύονται πίσω, δεν αντέχουν να λείπουν. Ναι. Δηλαδή το ξέρεις, τη βλέπεις την αγάπη στα μάτια τους, στο πάθος, στις κουβέντες, στα λόγια τους, στη μαντινάδα τους, το καταλαβαίνεις. Εμείς λοιπόν πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον νέο άνθρωπο να βρει την καλή ευκαιρία για να μείνει στο νησί αυτό, στο νησί του, εκεί που θέλει να μείνει. Ναι. Είναι σημαντικό. Και να κάνει την οικογένειά του και να μεγαλώσει, να μεγαλουργήσει και να δημιουργήσει. Και είναι πολλοί τομείς που μπορούμε να φτιάξουμε. Δέστε την Κάσου πώς ήταν πριν από 10 χρόνια και πώς είναι τώρα. Γιατί μείναν νέοι άνθρωποι στην Κάσου τώρα, δεν μέναν παλιά. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό και στο παρελθόν. Τώρα μένουν νέοι άνθρωποι, δεν έχουν κάνει επιχειρήσεις.
0: Κάνει
1: σιγά-σιγά, άλλο στο μέλι του, άλλο στην καφετέρια, άλλο σε ένα ποιοτικό εστιατόριο καινούριο, άλλο στην πιτσαρία του, άλλο στο μπαρ στην παραλία.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένα να κάνει σιγά-σιγά.
1: Κάναμε και την Κισέπ εδώ. Ο αγαπητός μας και να είναι καλά και στην υγεία του,
0: Μινάς
1: Μαλανδρίες, και έχει εκεί δώσει θέσεις εργασίες σε κάποια άτομα και κάνει γνωστά τους δολμάες της Κάσου σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι,
1: τα δολμαδάκια μας. Βγαίνουν προϊόντα από εδώ, γίνονται παραγωγές. Έχουμε τρομερά τριοκομικά στην Κάσου. Πράγματα απίστευτα που έχουμε
0: σιγά,
1: πολύ ωραίο μέλι.
0: Θα
1: φτιάχνονται. Και μέλι, δημιουργείται τρομερό μέλι. Ανεβαίνει στην Αθήνα, δεν προλαβαίνουν για τις εξαγωγές και τις πωλήσεις, τα παιδιά που το φτιάχνουν. Και καλωθέρω να μεγαλώσουν παραγωγή. Άρα βλέπεις ότι όταν υπάρχει μέρα και όταν υπάρχει δύναμη
0: και είσαι
1: και δίπλα τους, αυτό θα το πετύχεις, θα ξεπεράσεις όλα τα εμπόδια και θα προχωρήσεις.
0: Αισιόδοξος ο Γιάννης Παπάς. Ένα τελευταίο, αφού γκράζεστε την κοινωνία, τη τοπική, τα μικρά νησιά, κατά τη γνώμη σας, κύριε Παπά, ποιο είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτά τα μέρη? Εσείς που τους βλέπετε και συζητάτε μαζί τους, ένα θέμα μεγάλο που τους απασχολεί. Ποιο είναι για εσένα το πιο μεγαλύτερο πρόβλημα?
1: Και δεν είναι θέμα μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι πολλά και διάφορα. Τα θέματα τα υγείας αρχίσουμε και τα κλείνουμε σιγά σιγά, να ξέρεις. Δηλαδή έχουν δυναμώσει το νοσοκομείο στην Κόκκινη, έχουν δυναμώσει το νοσοκομείο στην Κάλυμα, έχουν δυναμώσει το νοσοκομείο στην Λέρο. Άρχισαν τα κομμάτια στην Κάρπαθο που χτες καραγκινιάσαμε με τον Αξονικό. Ετοιμάζαμε τον μονάδα τεχνητού νεφρού, γιατί θέλαμε να φέρουμε τον αγαπημένο μου Κώστα να έρθει στα νησιά που δεν μπορούσε τόσα χρόνια να έρθει στην Κάσο του. Κώστας ο Μπουσιανός, λίγο
0: στον
1: Μπουσιανό, το κάναμε αυτό. Αυτό το ξεκινήσαμε και γι' αυτό και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Καρπάθου, στο νοσοκομείο βάλαμε πρώτη φορά Κασιώτη, το Μανώλη, τον έχουμε Κασιώτη για να τρέχει θέματα και για το νησί. Να κουμπώσουν αυτά τα δύο. Το νοσοκομείο της Κάσου είναι της Καρπάθου, το νοσοκομείο για την Κάσου. Είναι κουμπωμένα αυτά τα δύο μαζί. Γι' αυτό έκανα αυτή την πρόταση και έβαλαν Κασιώτη εκεί, να υπάρχει αυτό το δέσιμο. Να υπάρχει αυτή η ασφάλεια και αυτή η δυνατότητα. Γι' αυτό φέραμε και ένα σκάφος εδώ, το οποίο ήταν και σκάφος που θα μπορούσε να βοηθήσει μεταφορές. Ναι, πρώτη φορά έφερε το λιμενικό σαν υπουργός, έφερε σκάφος εδώ στο νησί να υπάρχει.
0: Θυμάμαι αυτά από τα 11 σκάφη που υπήρχαν.
1: Άρα βλέπετε λοιπόν ότι γίνονται πράγματα συνέχεια. Προσπαθούμε τα προβλήματα διαφορετικά. Τώρα το πρόβλημα είναι ένα παντού, η ακρίβεια. Η ακρίβεια και το άγχος μας για το αύριο, το καύσιμα, που είναι το πρώτο βασικό κομμάτι της ζωής μας. Της παραγωγής, της δημιουργίας, της τυποποίησης, μεταποίησης, τα πάντα όλα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το άγχος που υπάρχει παντού και αυτό πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Ωραία. Κλείνοντας, είσαι άνθρωπος της πολιτείας. Ποιο είναι το μήνυμά σου που θα τους πεις εκεί μετά με αυτά που θα ακούσεις από το συνέδριο των μικρών νήσων?
1: Σχέδιο. Σχέδιο, συντονισμένο, δυναμικά όλοι μαζί, προχωράμε καθημερινά, έργα για τα νησιά μας. Μελετημένα, σχεδιασμένα, σύντομα, γρήγορα. Τώρα για τη Ρόδο, για παράδειγμα, βάζουμε τα υπαίδρα να τρέξουμε πλάνο του λιμανιού. 30 χρόνια, 40. Το νοσοκομείο τη ΚΟ δεν γινόταν ποτέ. 30 χρόνια. Βάλαμε μπροστά την περιφέρεια μαζί με τα υπαίδρα να το τρέξουμε. Το διδαστικό μέγαρο τη ΚΟ, 40 χρόνια το περιμένανε. Γίνεται, θα λειτουργεί το Σεπτέμβριο. Μάλλον, συγγνώμη, θα λειτουργούσε το Σεπτέμβριο. Πήρε μια παράτηση γιατί δεν είχαν πρόβλημα εργατικών χεριών. Δεν υπήρχαν εργαζόμενοι να. Οι εργολάβοι δεν βρίσκανε στελέχη να προχωρήσει το κομμάτι. Το ηλεκτρολογικό, υδραυλικό και όλα αυτά τα πράγματα. Έργα παντού από εμάς, δίπλα στον κόσμο και συντονισμένοι όλοι μαζί να δουλέψουμε για την βελτίωση του τόπου. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά συντονισμένα. Όλοι μαζί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό είναι και το σύνθημα του συνεδρίου.
1: Εγώ εκλέθηκα με τη Νέα Δημοκρατία βουλευτή τη Δωδεκανήσου, αλλά είμαι βουλευτή τη Δωδεκανήσου αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει σημαία. Σημαία είναι μία τα Δωδεκάνησα. Δεν με απασχολεί ποιο είναι απέναντί μου. Θεσμικά, αν είναι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αριστερό, οτιδήποτε. Εγώ βλέπω τον άνθρωπο που είναι εκπροσωπεί ένα νησί και είμαι δίπλα του να το στηρίξω για να δώσω λύσει. Και με όποιον πολιτικά μιλάω, για όλα τα θέματα που μιλάω, δεν με απασχολεί, δεν έχω ρωτήσει ποτέ τι ψηφίζει, τι είσαι. Δεν με απασχολεί αυτό. Εγώ βλέπω ένα νησιώτη που έρχεται κοντά μου να συζητήσουμε για το νησί που αγαπάει τις και αγαπάω και εγώ να το
2: λύσω. Την αγάπη του,
1: αυτό. Συντονισμένα λοιπόν όλοι μαζί, χωρίς κραυγές και εντάσεις και θυμούς, δεν χρειάζονται αυτά. Αυτά είναι καταστροφικά. Να προχωρήσουμε μαζί βήμα-βήμα στα πλαίσια που μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Άς. Να κάνουμε πράγμα που λένε.
2: Να κάνουμε πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα πολύ.
2: Παπά.
1: Και εγώ. Να είστε
2: καλά. Πάντα καλά. Καλή δύναμη
1: και
2: στο
1: εσείς,
2: έργο.
1: Και μπράβο που είστε εδώ κοντά στην, στο νησί. Σαν
2: σε όλα τα νησιά. Και
1: καλύπτεται και το συνέδριο αυτό και τον κόσμο. Έτσι. Και εμάς που συμμετέχουμε να δώσουμε ένα μήνυμα αισιόδοξο.
2: Ακριβώς, να είμαστε.
1: Ένα μήνυμα αισιόδοξο από την ηρωική Νησοκάσο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλή διαμονή. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παπάς.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Παπάς, βουλευτής Δωδεκανήσου και πρώην, με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην υφυπουργός ναυτιλίας.

Καράβια είμαστε που ρίχνονται στο κύμα, που έχουν στο αίμα τους αλμύρα και σκουριά. Για μας ο θάνατος και το μεγάλο κρίμα είναι να μένουμε δεμένα στη στεριά. Παντελής Θαλασσινός έγραψε τη μουσική και το τραγούδισε. Το τραγούδι αυτό που κυκλοφόρησε το 1998, τίτλος «Καράβια είμαστε», τους στίχους έγραψε ο Άκος Δασκαλόπουλος. Και με το τραγούδι αυτό φτάνουμε σιγά σιγά λιμάνι, πιάσαμε λιμάνι. Να σας αποχαιρετήσουμε φίλες και φίλοι, να σας χαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ στο ταξίδι μας το σημερινό. Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη μας, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, που επιμελήθηκε τον ήχο, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο το πρωί στη Βάρδια Σαββάτου. Να είσαστε όλοι καλά, καλές θάλασσες όλους. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων. Η κυκλοφορία επηρεάζεται στο ρεύμα προς Κόρινθο, με τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Έντονη συμφόρηση καταγράφεται σε αρκετά τμήματα του Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, αλλά και της Αττικής Οδού. Δέντρο λύγησε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε στα ξημερώματα στην οδό Ηρώδου Αττικού, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Εθνικό Κήπο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του δρόμου προς το ύψος της οδού Μορούζη. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής. Η ανάγκη ανακούφισης κοινή ευρωπαϊκή παραδοχή, όμως ο τρόπος χρηματοδότησής της παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασκεί η ενεργειακή κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος παρέμβασης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από αυτή την ώρα έρεται το απαργογορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά, με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς Μαρμάρι. Αντίστοιχα, ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρί. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου Χάντρες είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δία συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ωραία, πάμε και ξεκινάμε, γιατί σήμερα είναι 5η 15 το Οκτώβρη, φτάσαμε στα μισά του μήνα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη καθημερινά στην παρέα μας εδώ, στη ρύθμιση του ήχου από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο Δύσεων μέχρι τις 10 το πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, και βέβαια σε επανάληψη μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή μετά τα μεσάνυχτα στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, έτσι ώστε για να είμαστε κοντά και στις δύο ζώνες του πλανήτη μας, από τη μία Ειρηνικός και από την άλλη Ατλαντικός Ωκεανός, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αμερική γενικά, και από την άλλη Οκεανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Τανζανία, όπου υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, έχουμε χαρά σήμερα και είμαστε ιδιαίτερα διάθετοι και θα το δείξουμε ευελπιστώς στην εκπομπή, γιατί φιλοξενούμε εδώ μία πολύ όμορφη και δυναμική παρουσία που την έχετε συνηθίσει στο σανίδι του θεάτρου και όχι μόνο, θα τα πούμε όλα. Είναι η Θαλασσινή Μποστατζόγλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε.
0: Πώς και από εδώ, πώς.
1: Είπα να περάσω.
0: Μπράβο.
1: Είμαι και δίπλα.
0: Ωραία. Καφέδες σε κεράσαμε, ήρθαμε αρπακόλα εδώ.
1: Ήρθα έτοιμη. Δεν είμαι του πρωινού ξυπνήματος καθόλου, οπότε έπρεπε να έρθω με καφέ.
0: Γενικά εσείς οι άνθρωποι του πολιτισμού, το πρωινό, ανάλογα τώρα και με τα ωράρια, γιατί είναι άλλοι που μπορούν να δουλεύουν πρωί και να το έχουν εφαρμόσει καλά, είναι λίγο δύσκολο,
1: Για μένα από πάντα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι και στο σχολείο το μεγάλο μου βάσανο ήταν το πρωινό ξύπνημα. Δεν μπορώ με τίποτα, με τίποτα όμως.
0: Αυτό μου το λέει και ο γιος μου, ο μικρός, μου λέει: κοίτα το σχολείο, άμα το μεταφέρουμε, όχι πολύ, στις 9, ρε παιδί μου, να είναι ανθρώπινα τα δεδομένα. 9 με 2. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα με το γιο.
0: Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, ο λόγος που σε καλέσαμε εδώ, πέρα από το ότι θέλουμε να συζητήσουμε για πολλά πράγματα που είναι σίγουρα ενδιαφέροντα, είναι ας πούμε το έρισμα για να μάθουμε για την τελευταία σου δουλειά, τι κάνεις τώρα, πού βρίσκεσαι, τι ετοιμάζεις, με τι καταπιάνεσαι.
1: Ξεκινάμε τώρα 29 Οκτώβρη στο Θέατρο Μέτς και θα κάνουμε ένα μονόλογο. Έχω πάρα πολύ άγχος γι' αυτό. Λέγεται «Η Ιουλιέτα Ι» σε σκηνοθεσία Τάσου Τυρογαλά. Τώρα δεν θα τους πω όλους, γιατί φοβάμαι ότι κάποιον θα ξεχάσω και πάντα με αγχώνει αυτό. Είναι στο Θέατρο Μέτς του Σωτήρη Τσαφούλια και της Άννας Μενενάκου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι ένα καινούριο έργο βασισμένο στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Πολύ άγχος, πολύ στρες για το μονόλογος.
0: Ναι, καλά, το φαντάζομαι και το πούμε και αυτό. Μονόλογος ως Ιουλιέτα, θες να μας δώσεις κάτι ή όχι, πολλά ζητά.
1: Είναι ως Ιουλιέτα. Υπάρχει και μία σκηνή που βγαίνω και ως άλλος άνθρωπος.
0: Ωραία.
1: Αλλά ας μην το πω τώρα,
0: όχι,
1: μην κάνω σπόιλερ.
0: Να μην το πούμε αυτό. Να μην... Άγχος. Άγχος δημιουργικό, προφανώς.
1: Προς το παρόν, ναι. Τώρα για μία-δύο ώρες πριν την παράσταση δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είμαι. Αλλά εντάξει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνεις κάτι παρόμοιο ή είναι?
1: Είχαμε ξανακάνει αυτή την παράσταση πριν από 2 χρόνια στο Θέατρο Επικολωνό, στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ του OFF. Απλώς ήταν μόνο για 2 παραστάσεις. Και τώρα έτυχε, όχι δεν έτυχε, μίλησα με την Άννα, την αγαπημένη μου, που είναι... φοβερή, η Άννα Μενενάκου, που είναι το θέατρο ουσιαστικά. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά που θα την πάμε ευελπιστό όσο πάει, κάθε Πέμπτη. Και ξαναστήθηκε όλο από την αρχή ουσιαστικά. Δηλαδή δεν είναι η ίδια παράσταση που ήταν.
0: Ναι.
1: Προστέθηκαν πράγματα, αφαιρέθηκαν. Ο πυρήνας ο ίδιος είναι, εννοώ, για τα ίδια πράγματα μιλάμε, αλλά... έχουν γίνει αρκετές αλλαγές. Είναι ένα πιο έτσι, ολοκληρωμένο νομίζω.
0: Είναι αυτό που λέμε ανανεωμένη έκδοση.
1: Ναι.
0: Όπως λέμε και στα βιβλία. Εντάξει, το έχεις πάρει το κουλάει τώρα. Δεν νομίζω. Αυτό το έχεις μέσα σου και το συντηρείς λίγο, γιατί είναι δημιουργικό και πρέπει να υπάρχει για να βγεις στο απόλυτο, στο τέλειο.
1: Ναι, το κουλάει δεν ξέρω αν το παίρνεις ποτέ. Να μην ειλικρινείς απόλυτα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ναι, προσπαθώ τέλος πάντων. Αλλά πάντα υπάρχει άγχος.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και αν κάνεις, ό,τι και αν κάνεις επαγγελματικά, όταν ξεκινάει κάτι καινούριο, που μπορεί να το έχεις κάνει πολλές φορές, ξέρω εγώ, τα πατήματα είναι διαφορετικά, ένα νέο σανίδι, ένας νέος χώρος, νέοι συνεργάτες, νέα πράγματα, νέα σειρά, ξέρω εγώ, τηλεοπτική, νέα εκπομπή, για να πιάσω όλα και τα δικά μας. Είναι το track αυτό υπάρχει, ξεπερνιέται όμως πολύ γρήγορα, δηλαδή θεωρώ ότι μπαμ, με το που θα πατήσεις εκεί, τέλος, γεια σας.
1: Νομίζω ναι, ότι από την ώρα που ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή... τελειώνει. Απλώς εντάξει, είναι βασανιστική αυτή η χρονική διάρκεια μέχρι να.
0: Βέβαια.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, να πούμε κάποια χρηστικά πράγματα για την παράσταση. Δηλαδή, είπες ότι είναι κάθε Πέμπτη. Θυμάσαι ώρα?
1: Κάθε Πέμπτη στις 9 στο θέατρο Μέτς. Σκηνοθεσία Τάσου Τυρογαλά. Παίζω εγώ.
0: Ωραία.
1: Η Ελίζα η Χαραλαμποπούλου, μη λέω λάθος το επίθετο, αγχώνομαι, είναι η βοηθός σκηνοθέτη. Η Μαρία Γοζαδίνου μας κάνει φώτα. Ο Παύλος Οθανόπουλος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Και ο Άγγελος ο Αντωνάκος, που μας κάνει την κίνηση. Που προσπαθεί να μου κάνει την κίνηση, ναι, βασικά. Τώρα ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον άνθρωπο. Η Ευαγγελία Σκορμπόλα είναι στο social και στο διαφημιστικό κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε το Σωτήρι, τον Τζαφούλια και την Άννα τη Μενενάκου που βοηθάνε.
0: Είναι η ψυχή τη ομάδα.
1: Είναι, ναι, όντως, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Είπαμε ώρα, είπαμε μέρα, εισιτήριο, είσοδος. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Τι είσοδος?
0: Δεν υπάρχει.
1: Φυσικά υπάρχει. Α. Είναι 18 ευρώ.
0: Α, ωραία, εντάξει, αυτό πρώτα.
1: Είναι μικρό το θέατρο.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Και...
0: είναι.
1: Ναι. Περιμένουμε τώρα. Είμαστε σε αναμονή.
0: Και ξεκινάει μετά την 28η, την επόμενη μέρα, ναι, 29 Πέμπτη, έτσι. Και κάθε Πέμπτη.
1: Κάθε Πέμπτη, ναι.
0: Και όσο πάει.
1: Και όσο πάει και ο Θεός μαζί μας. Ελπίζω να πάει.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Κάθε Πέμπτη, ναι.
0: Και όσο πάει.
1: Και όσο πάει και ο Θεός μαζί μας. Ελπίζω να πάει.
0: Ωραία. Λοιπόν.

0: παιδί του όπως εγώ, εντάξει, ξέρεις, ενθουσιασμός και λοιπά, το παιδί μου έτσι είναι αυτό, παίζει μπάλα, κάνει δείχνει, είναι τέλειος. Είχε ρε παιδί μου αυτό το χαμηλό τόνο που έχει και στη δουλειά του, το οποίο τον κάνει και να ξεχωρίζει μεταξύ άλλων, και έβγαλε όμως μέσα του έναν ενθουσιασμό για αυτό που είσαι στη δουλειά και ένα καμάρι το οποίο δεν ήταν καφιέ με «α, εμένα, η κόρη μου» κλπ. Πώς το είχε πει, Ρετάσο, είπε, είναι κάπως το είχε πει.
1: Είχε πει ότι αν δεν είναι καλή θα το πω.
0: Α, αυτό. Λοιπόν, είναι δύσκολο να έχεις τέτοια βουνά από πίσω σου και να προσπαθήσεις να κρατήσεις το ύψος των περιστάσεων, νομίζω.
2: Ναι, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω αρχίσει να σταματάω να προσπαθώ να κρατήσω τον πύχη εκεί ή κάπου γενικά. Είναι πολύ σημαντικό, εντάξει, σίγουρα να είναι περήφανοι οι γονείς μου, αλλά εννοώ για όλους είναι. Εμείς απλώς τυχαίνει να κάνουμε και την ίδια δουλειά. Ο μπαμπάς αυτό που σας είπε ότι αν δεν είσαι καλή θα σου το πω, είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε πριν μπω στη σχολή. Μου είπε να ξέρεις εγώ αν είσαι εδώ και είσαι, μου το είχε πει και κάπως, και είσαι αγκουράκι, θα σε ενημερώσω. Και το εκτιμώ που είναι έτσι, γιατί δηλαδή το πιστεύω όντως ότι θα μου το έλεγε. Υπάρχει μια ειλικρίνεια μεταξύ μας, νομίζω, που έχει χτιστεί κιόλας με τα χρόνια. Δηλαδή τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω έχουμε αρχίσει και κάνουμε και πιο πολύ παρέα με τον μπαμπά. Και μου λέει αλήθεια και με χαροποιεί αυτό. Οπότε και όταν σου πει ένα μπράβο, είναι διπλό μετά, ναι, όταν ξέρεις ότι ο άλλος σου λέει.
0: Αλληλοκαταλαβαίνεστε δηλαδή.
2: Ναι, έχουμε μια έτσι σύνδεση ιδιαίτερη. Είμαστε και αρκετά ίδιοι.
0: Α, αυτό ήθελα να πω, επειδή είστε ίδιοι, μάλλον πήγα να πω αν άργησε αυτό να έρθει στα μικρότερα χρόνια, αλλά άργησε. Νομίζω το ψιλοαπάντησες με το είμαστε ίδιοι.
2: Άργησε να έρθει, γιατί και ο μπαμπάς δούλευε πολύ, ήταν αρκετά απόν, η αλήθεια είναι. Οπότε, δηλαδή χρειάστηκε και εγώ λίγο να μεγαλώσω, να καταλάβω, να τον καταλάβω κιόλας, δηλαδή να αποκτήσουμε κάπως τους κώδικές μας. Που αυτό άργησε αυτή η διαδικασία, γιατί δεν τον έβλεπα πολύ. Ενώ ναι, με τη μαμά μου που ήμασταν όλη μέρα κάθε μέρα μαζί, είναι πολύ, δηλαδή είχαν ήδη δημιουργηθεί αυτοί οι κώδικες. Με τον μπαμπά ξεκίνησαν αργότερα να δημιουργούνται. Αλλά δεν είναι κακό, ενώ δεν το αντιμετωπίζω ως κάτι που μου έχει αφήσει κάποιο παράπονο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Γιατί τώρα είμαστε, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, αλλά κατέβα γιατί μένουμε πάνω κάτω. Ναι. Κατέβα και κατεβαίνει και καθόμαστε και μιλάμε για το θέατρο, για την τέχνη, για τη ζωή, για τα φιλοσοφούμε.
0: Τι ωραία.
2: Μάνα μου βαριέται. Μου λέει, καλά, εντάξει, δεν μπορώ άλλο με τις κουβέντες σας, γιατί μιλάμε ώρες τώρα με τον μπαμπά. Οπότε ναι, έχουμε βρει έτσι μια επαφή δική.
0: Και η μαμά στον χώρο, Δήμητρα Παπαδήμα, με σημαντική πορεία. Και εντάξει, προφανώς ήσουν σε έναν χώρο σπιτιού, ο οποίος ήταν
2: καλλιτεχνικός.
0: Όχι μόνο. Βυθισμένος, όχι. Βυθισμένος δεν είναι ωραία λέξη. Με πλούτο πολύ μεγάλο σε όλη αυτή την ιστορία. Κολύμπαγες δηλαδή και ήταν αυτό δίπλα σου. Δεν είχες κάτι άλλο.
2: Ναι, εγώ και πολύ λόγω μαμάς που γράφει κιόλας και είναι πολύ βαθιά καλλιτέχνης, νομίζω, ναι, η μαμά μου. Ενώ και η σκέψη της είναι φοβερά μοναχικός άνθρωπος. Καμία σχέση με μένα. Σε αυτά τα θέματα, δηλαδή πολύ έτσι οργανωμένη, συγκεντρωμένη, εγώ αλλού νταλού. Αλλά μεγαλώνοντας, εγώ νόμιζα ότι αυτό είναι ο τρόπος που μεγαλώνουν όλοι. Δηλαδή ότι πηγαίνουν στο θέατρο μέρα παραμέρα.
0: Αυτό είναι.
2: Ναι, έβαζε η μάνα μου και άκουγε κλασική μουσική, γιατί έχει μούρλα με την κλασική μουσική. Και έλεγα, όλα τα σπίτια θα ακούνε κλασική μουσική. Και μεγάλωσα με ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο ναι, μεν είναι πολύ ωραίο και πολύ, δηλαδή νομίζω ότι μου έδωσε πολλά πράγματα. Αλλά μετά παθαίνεις και ένα ταράκουλο όταν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έτσι και πρέπει να συνέλθεις λίγο, γιατί εντάξει, δεν είναι όλη ζωούλα τα καμαρίνια και τι ωραία που περάσαμε χθες στην πρόβα, ας πούμε. Αλλά έχω έτσι πολύ ωραίες μνήμες και
0: από αυτά τι θεωρείς ότι κράτησες περισσότερο, δηλαδή, και παράλληλα και μια δεύτερη ερώτηση πάνω σε αυτό. Μικρή όταν ήσουν, τι ήθελες να γίνεις? Είναι συνδυαστική ερώτηση έτσι.
2: Ναι, μικρή δεν ήθελα να γίνω καθόλου ηθοποιός. Ήμουν φοβερά αρνητική σε αυτό.
0: Λόγω της έλλειψης του μπαμπά.

0: Α, ίσως. Το σπίτι.
1: Όχι, λόγω της απομυθοποίησης που ήρθε για τους ανθρώπους του χώρου πολύ νωρίς. Δεν ένιωθα. Και το λέγαμε χθες κιόλα αυτό τώρα. Δεν ένιωθα ότι μπορούσα να βρω κάποιον. Τώρα μπορεί να ακουστεί πολύ άσχημα αυτό που θα πω. Να θαυμάσω ιδιαίτερα. Γιατί είχαν. Δηλαδή δεν. Έβλεπα φίλους μου και αυτά που είχαν ανθρώπους θεούς. Και εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάποιον θεό με τίποτα. Και με εκνεύριζε φοβερά αυτό, παιδί. Ήθελα πολύ να έχω ένα είδωλο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και με είχε ρίξει, με είχε γιώσει πολύ αυτό. Και έλεγα ότι δεν θα ασχοληθώ με τίποτα, με τίποτα καλλιτεχνικό γενικά, και θα γίνω εγκληματολόγος.
0: Είχα ωραία,
1: και έχω ακόμα τρέλα με τα αστυνομικά, με τα detective. Βλέπω, ναι, τώρα τον τελευταίο καιρό βλέπω Law and Order. Έχω πάθει αιμονή. Αλλά μου αρέσανε πάντα αυτά. Και διάβαζα πολύ και τέτοια. Απλώς μετά στο σχολείο κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να διαβάσω τόσο ώστε να μπω στην νομική. Δεν ήμουνα τόσο του διαβάσματος, όπως σας είπα. Και κάπως είπα ότι δεν έχω κάποιο ξεκάθαρο στόχο. Δεν ήξερα τι θέλω.
0: Ναι.
1: Και έτσι,
0: πάντως, ένα ελληνικό Law and Order θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή.
1: Δεν θα μπορούσα.
0: Βέβαια. Τι,
1: είναι καιρός να κάνουμε ένα Law and Order, νομίζω.
0: Πέρα από το θέατρο, ετοιμάζεις και τίποτα για την μικρή οθόνη?
1: Τώρα θα ξεκινήσω γυρίσματα. Λέω να μην σας πω ακόμη για την πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί
0: σεβαστώ.
1: Δεν είμαι σίγουρη αν μπορώ κιόλας. Αλλά ξεκινάω τώρα γυρίσματα, τώρα δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενη, είναι για μία σειρά.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας ρόλος που μπαίνει λίγο αργότερα. Πολύ ενδιαφέρον ρόλος. Έχω χαρεί πολύ για αυτή τη δουλειά.
0: Ωραία.
1: Θα ξανάρθω για να σου πω γι' αυτό.
0: Ναι, ωραία, αμέσως σε περιμένουμε. Πιστεύεις ότι σου ταιριάζει δηλαδή ο ρόλος αυτός, έτσι?
1: Δεν ξέρω αν μου ταιριάζει, αλλά μου φαίνεται πολύ έξω από τα νερά μου βασικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, οπότε
0: γι' αυτό σου αρέσει.
1: Ναι, γιατί είναι έτσι κάτι καινούργιο, είναι μια πρόκληση.
0: Εντάξει, κι αλλιώς οι μεγάλοι ηθοποιοί, γιατί είπες και για αυτούς που θαυμάζουμε κλπ.
1: Ναι.
0: Έπαιζαν τους αντίθετους ρόλους, ας πούμε το Μάνο Κατράκη που ήταν ψυχούλα, τον έχουμε δει στους σωστούς
1: ναι,
0: ρόλους.
1: Βέβαια. Μα αυτό είναι και το ενδιαφέρον.
0: Ο Δήμος Σταρένιος, ας πούμε, και λοιπά. Κοντά μας είναι και ο Τάσος Αρωνίτης, ο άνθρωπος ο οποίος μεσολάβησε για να έρθει εδώ και να χαρούμε. Να σου πω κάτι τώρα εδώ. Είδα το πλήρες όνομά σου, Μαρία Θαλασσινή. Έκανα κοτσάνα, θα λέω.
1: Αγώσεις, καλέ, ούτε καν. Το Μαρία είναι το όνομα της γιαγιάς.
0: Ωραία.
1: Από τη μεριά του μπαμπά.
0: Άρα δεν το τρώμε, το λέμε καμιά φορά.
1: Εννοείται το λέμε.
0: Απλώς
1: εντάξει, περισσότεροι με λένε Θαλασσινή πια. Δεν υπάρχει Μαρία Θαλασσινή. Θαλασσινή σκέψη.
0: Και τι ωραίο όνομα, έτσι, πρωτότυπο βασικά.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Πολύ πρωτότυπο. Ευχαριστώ. Για τους γονείς που το επέλεξαν.
1: Η μαμά.
0: Λοιπόν, τα τραγούδια τα έχει επιλέξει που θα παίξουμε σήμερα ο Τάσος Αρωνίτης. Και ξεκινάμε με ένα τραγούδι το οποίο έχει και ιστορικό, οικογενειακό δεσμό,
1: ναι,
0: με σένα. Γιατί αυτός που το έγραψε ήταν ο παππούς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα μετά τη γέννησή σου.
1: Γεννήθηκα.
0: Συγκλονιστικό, ε. Πάμε να πούμε λίγο για τον παππού.
1: Ναι, εννοείται. Με πολύ χαρά. Είναι ένας άνθρωπος που θα ήθελα πολύ να είχα γνωρίσει. Δηλαδή μου είναι αρκετά στενάχωρο το ότι έκατσε αυτή η συγκυρία. Είναι το αστείο της οικογένειας ότι δεν άντεξε ο άνθρωπος. Έμαθε ότι γεννήθηκε. Νιώθω ότι έτσι έχουμε πολύ, με έναν περίεργο τρόπο, δεν θέλω να ακουστεί καθόλου μελό εννοώ, αλλά νιώθω ότι έχουμε όντως μια φοβερή σύνδεση με τον παππού. Δηλαδή πιστεύω ότι θα ήμασταν πολύ κοντά εάν τον πετύχαινα. Θεωρώ ότι ήταν ένας άνθρωπος, χωρίς να περί αυτό λόγο για την οικογένεια, αλλά πιστεύω ότι ήταν ένας σημαντικός άνθρωπος.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι μιλάμε για τον Μέντι Μπουστατζόγλου, τον γνωστό σε όλους μας Μπόστ. Αυτός είναι ο παππούς της Θαλασσινής. Έχω κάτι από τον παππού σου.
1: Τι?
0: Όχι εδώ, στο σπίτι μου. Δεν μου έχει δέχατε, δεν είμαι τόσο παλιός. Λοιπόν, έχουμε ένα διακοσμητικό καθηκάκι το οποίο γράφει τα κακά κόπης
1: κτώνται. Ναι, ναι.
0: Μπόστ. Και το έχω, ξέρεις, με μεγάλη, δηλαδή είναι από αυτά που αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έγραψε ο Μπόστ και για το οποίο έγινε μεγάλη κουβέντα, Τάσο, Μπες και εσύ λίγο στη συζήτησή μας εδώ τώρα. Κάνει και τον οπερατέρ, κάνει κάμερα τη δουλειά που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια ως κινηματογραφιστής, παλιός ερτικός και στον ελληνικό κινηματογράφο Τάσος Αρωνίτης. Έγινε ολόκληρη ιστορία με αυτό το τραγούδι. Η νήσος των Αζωρών δεν το θέλει κανένας. Τα άκουσε ο Μπιθικός, λέει:
2: Δεν το ήθελε.
0: Να τραγουδήσουμε στην αρχή. Είστε... Και έγινε μια πολύ ωραία και πρωτότυπη επιτυχία με πολύ ωραία λόγια, έτσι. Εν τω μεταξύ, άμα ρωτήσει τους μισούς που είναι οι Αζόρες, λίγοι ξέρουν ότι είναι στον ωκεανό πέρα από την Πορτογαλία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε «Η νήσος των Αζωρών», Γρηγόρης Μπιθικότσης, σε στίχους του Μέντι Μποστατζόγλου και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

0: της και για πολλά άλλα και ενδιαφέροντα. Τώρα λέγαμε για το μονόλογο που ξεκινάει στις 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Μέτς. Θύμισε μου τον τίτλο γιατί είμαι και μεγάλος.
1: Η Ιουλιέτα ή.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή αυτό κουβεντιάζαμε και τώρα που ακούγονταν το τραγούδι, ο μονόλογος, γιατί πώς το βλέπω εγώ τώρα σαν από κάτω, έτσι, σαν θεατής. Και μισό λαθάκι να κάνεις, κάπου να σου ξεφύγει κάτι, κάπου να χαθείς το κείμενο.
1: Νιώθω το άγχος.
0: Σε αγχώνω περισσότερο τώρα.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο. Απ' την άλλη έχεις και έναν έλεγχο άλλο. Δηλαδή δεν έχεις άγχος ότι να σώσω κάποιον άλλο, μήπως μπερδευτεί ο άλλος και με μπερδέψει και εμένα και αυτά. Εντάξει, μαθαίνεις τα λόγια να είναι σαν να μιλάμε τώρα, τόσο ροή πια, να μην έχεις κανένα τέτοιο από εκεί άγχος. Και μετά τώρα και τα λάθη με στη ζωή είναι.
0: Καλά, σίγουρα, εντάξει. Και...
1: άμα γίνει κάτι, θα το σώσουμε.
0: Ναι, και είναι και ευχάριστο να το βλέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι εδώ κάτι δεν έγινε που ήταν μέσα στο πρόγραμμα, αλλά τι ωραία που καλύφθηκε κλπ. Ένα που θέλω να ρωτήσω, πάντα το ρωτάω, νομίζω το ρώτησα και τον πατέρα σου. Πώς αποστηθίζεται όλο αυτό το κείμενο, μιλάμε για κείμενο τώρα, μπορεί να είναι μία. Πόση ώρα είναι η παράσταση?
1: Μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Μία ώρα και ένα τέταρτο. Μονόλογος να μιλάς επί μία ώρα και ένα τέταρτο. Πώς αποστηθεί όλη αυτή τη σειρά, δηλαδή? Εγώ πήγα κάποια στιγμή, λέω, α, τι ώρα θα γίνω κι εγώ. Πήγα σε ένα αεραστεχνικό. Εκεί μια παρέα πολύ ωραία που κάναμε. Δεν μπορούσα να θυμηθώ τη δεύτερη πρόταση. Τέλος. Είπαμε. Τελείως. Σκράπας. Τέλος. Δεν είναι. Ή τραγούδια που αγαπάω τώρα. Αυτό μπορεί να το έχω ακούσει και 500 φορές. Δεν θυμάμαι τον επόμενο στίχο.
1: Ναι.
0: Είναι το ταλέντο μου αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι, είναι. Για μένα είναι ακατόρθωτο. Όχι πολύ δύσκολο.
1: Νομίζω ότι είναι μηχανισμός. Δηλαδή από ένα σημείο. Εγώ μαθαίνω και σχετικά εύκολα. Στο σχολείο την ιστορία δεν μπορούσα να τη μάθουμε τίποτα. Με τίποτα. Είχα άρνηση. Και τα θεατρικά κείμενα, αν τα ακούσω δύο φορές, τα άμαθα.
0: Ήταν γιατί είχες άρνηση στο ένα.
1: Είχα άρνηση και αυτό με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω τι απάντησε ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς, ας πούμε, δεν μπορεί να μάθει λόγια με τίποτα. Βασανιζόμαστε όλοι. Αλλά εντάξει, νομίζω τώρα όντως ότι από ένα σημείο και μετά σου είναι μέρος της δουλειάς. Ενώ ξέρεις ότι πρέπει να αφιερώσεις κάποιο χρόνο, θα γάτσεις, θα χτυπηθείς, θα ξαναχτυπηθείς. Σίγουρα για άλλους είναι πιο εύκολο, πιο δύσκολο. Αλλά από ένα σημείο και μετά και με την τριβή. Μπαίνεις και σε μια διαδικασία να μαθαίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Αν έχεις κάνει και τηλεόραση που παίρνει σενάρια πολύ συχνά την προηγούμενη μέρα για την επόμενη. Οπότε πρέπει.
0: Αλήθεια,
1: να...
0: έτσι γίνεται.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ωραία.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι.
0: Φαντάζομαι δεν έχει ύπνο εκείνη τη μέρα. Είναι σε ρί, έτσι το πας, ας πούμε. Πώς θα το. Όχι.
1: Εγώ όχι. Εγώ δεν μπορώ και να το πάω σε ρί με τίποτα. Δεν θα επικοινωνώ την επόμενη μέρα. Αλλά.
0: Είναι αυτό που λένε ετοιμότητα. Φωτογραφική μνήμη, δηλαδή το βλέπεις μία τάπ, γεια σας.
1: Ναι, εγώ ναι.
0: Φοβερό ταλέντο αυτό. Φοβερό, όχι ταλέντο. Ναι. Φοβερό έμφυτο, τέλος πάντων αυτό.
1: Ναι, η μαμά μου είναι έτσι.
0: Ναι,
1: θυμάται τα πάντα. Ευτυχώς από την μαμά. Στο συγκεκριμένο.
0: Δεν μου λες τώρα, όταν είναι η μαμά και ο μπαμπάς σε μία θεατρική παράσταση και ξέρεις ότι είναι κάτω, στο κοινό. Έχει διαφορά για σένα, έχει λίγο περισσότερο τράκ, αγωνία.
1: Αν παίζω εγώ και είναι οι γονείς μου. Εννοείται. Εννοείται. Τεράστιο άγχος. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο άγχος το έχω ζήσει πριν δύο χρόνια, πρέπει, που είχαμε κάνει τη Φαύστα με τον Τάσο τον Πυργέρη στο Μέγαρο Μουσικής, και έκανα το Ριτσάκι. Και ήταν και η πρώτη φορά που έπαιξα σε έργο του παππού.
0: Κουνάει το χέρι,
1: ο κύριος Τάσος εδώ.
0: Μαγεία δείχνει, έχει μέσα εκστασιασμό. Φοβερή. Με λίγα λόγια η έκφραση του Τάσου ήταν φοβερή.
1: Που ήταν έτσι μια πολύ ωραία παράσταση, μια φοβερή στιγμή για μένα. Και έπαιζε και η αγαπημένη μου Τζίνη Παπαδοπούλη τη Φαύστα. Και πέρα του ότι ήταν ούτως ή άλλως μια έτσι συγκινητική στιγμούλα για μένα αυτή η παράσταση. Που έπαιζε ένα έργο του παππού και αυτά. Σκεφτόμουν ότι δεν με ενδιέφερε να αρέσω σε κανέναν άλλο. Πέρα από τον μπαμπά μου. Η αλήθεια είναι. Γιατί.
0: Πόπο, συγκλονιστικό.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ειδικό το να δεις ένα έργο που έχεις μεγαλώσει μαζί του. Το έχει γράψει ο δικός σου μπαμπάς και βλέπεις τώρα την κόρη σου να παίζει αυτό. Δηλαδή, ήθελα να βγει κάτι το λιγότερο αξιοπρεπές.
0: Ναι.
1: Και ήξερα κιόλας ότι οι περισσότεροι. Δηλαδή, έχει έρθει ένας πολύ αγαπημένος μου κατά τα άλλα άνθρωπος. Και μου έχει πει, να σου πω την αλήθεια, όταν άκουσα ότι παίζεις στην παράσταση, είπα εντάξει, την πήραν γιατί είναι εγγονή. Και δεν ήρθαμε πολύ χαρά, αλλά τελικά μου άρεσε και ο άνθρωπος μου είπε πολύ καλά λόγια μετά. Αλλά ήξερα ότι περισσότεροι θα ξεκινούσαν με αυτό το σκεπτικό. Και δεν με ενδιαφέρει τόσο, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, ήθελα εγώ να έχω κάνει το καλύτερο. Και το βασικότερο θέμα ήταν ο μπαμπάς εκείνη την περίοδο.
0: Τώρα, κατευθείαν δύο ερωτήσεις θέλω να σου κάνω. Θα πάω ανάποδα από εκεί που ήθελα. Ήθελα να ρωτήσω για τον μπαμπά και τη μαμά σε επίπεδο κριτικής της δουλειάς σου. Θα το πούμε και αυτό. Σε προειδάζω λίγο έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πάμε στον παππού. Δεν τον γνώρισες. Πιστεύεις, τώρα θα μου πείτε που μπαίνεις άλλα μονοπάτια ρε φίλε, ότι υπάρχει κάτι έτσι, ένα πνεύμα, κάτι, ότι, παιδί μου, όχι, παρακολουθείτε κάπως αυτό που γίνεται και υπάρχει αυτό το δέσιμο και ο συνδυασμός μεταξύ των παρουσιών ενός ανθρώπου που είναι στη γη και ενός που δεν είναι πλέον, και ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί και να ενισχύει την όλη προσπάθεια, δηλαδή η παρουσία του που δεν είναι φυσική, σαν αυτή που έχει αποτυπωθεί στο μυαλό σου, είναι αυτή που σου δίνει ρίσματα, ενάψματα, δύναμη για να... Για πες μου το αυτό λίγο.
1: Πολύ ωραίο ήταν αυτό, γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να το πω με λόγια, εννοώ έτσι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο παππούς είναι κατά βάση ο άνθρωπος που... με έναν περίεργο τρόπο νιώθω ως στήριγμα σε αυτή τη δουλειά. Δεν το εννοώ καθόλου με τα φυσικά, εννοώ και τέτοια. Απλώς δεν ξέρω, με έναν τρόπο τον έχω, δηλαδή τώρα θα φανεί αστείο, αλλά πριν βγω να παίξω, το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο παππούς μου. Δεν είναι ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου, ούτε κάποιος ηθοποιός του Hollywood που θαυμάζω, ούτε το αγόρι μου, η φίλη μου, είναι ο παππούς. Τον έχω έτσι σαγούρι νομίζω στο μυαλό μου.
0: Καλά, είναι και σαν φυσιογνωμία φοβερός.
1: Είναι ιδιαίτερος και ως φυσιογνωμία, ναι.
0: Βέβαια.
1: Οπότε, ναι, με έναν περίεργο τρόπο το πιστεύω αυτό.
0: Είναι
1: λίπλες. Ναι, ναι, το νιώθω κάπως τέλος πάντων.
0: Ωραία. Ο μπαμπάς και η μαμά έρχονται σε κάποιο πλαίσιο κριτικής κάποια στιγμή να σου πούν «Κοίτα, δεις κορίτσι μας, αυτό ίσως λίγο θα έπρεπε να το κάνεις αλλιώς».
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν τους αφήνω πολύ.
0: Τους πήρε τον άρα τέλος.
1: Θα σας πω, δεν θέλω να μου πουν τίποτα κατά τη διάρκεια των προβών, γι' αυτό και δεν τους δείχνω τίποτα. Από την αρχή δηλαδή, με το που τελείωσα τη σχολή μου, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπλεχτεί το κεφάλι μου. Γιατί έχεις να ακούσεις το σκηνοθέτη, έχεις να καταλάβεις εσύ τι κάνεις. Εάν έχω και δύο γονείς που κάνουν και αυτή τη δουλειά, να μου πούν και αυτή τη γνώμη τους, χαωθήκαμε, τελειώσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά θα έρθουν, ακούω ό,τι έχουν να μου πούν, αλλά συνήθως εγώ είμαι πιο αυστηρή για μένα από ότι αυτή για μένα.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Πολύ.
1: Δεν θα μου πούν ψέματα ποτέ, αλλά θα μου πούν, εντάξει, δεν πειράζει, μια χαρά όμως ήσουν. Υπάρχει ένα τέτοιο στο τέλος. Ενώ εγώ ξέρω ότι το συγκεκριμένο που έκανα, ας πούμε, ήταν ψηλό μάπα.
0: Ναι. Το έκανα και εγώ τόσο αυτό όταν ήμουν στην τηλεόραση. Καθόμουν μετά και έβλεπα και έρχονταν οι δικοί μου και έλεγαν κάτι ψώνιο είναι αυτός. Κάτσε να δω τι. Δεν λέω τη λέξη έχω κάνει τώρα. Να μπορέσω αύριο να το διορθώσω, να μην είναι
1: ναι,
0: αυτό που λέμε.
1: Είναι πάντα κάτι βρίσκεις. Δηλαδή αυτά τα. Κυρίως η μαμά μου τα έχει αυτά. Που μου λέει ήσουν ατέλεια, παιδί μου. Εντάξει, το τέλειο δεν υπάρχει ποτέ.
0: Αυτό είναι και λίγο εκνευριστικό καμιά φορά. Λες όχι, γιατί προσπαθούν έτσι να μου πούν ότι όλα είναι τέλεια, μου χρυσώνουν το χάπι. Εγώ θα με εκνεύριζα.
1: Ναι,
0: λίγο αυτό,
1: από ένα σημείο και μετά, ναι. Εντάξει, τώρα και μεγαλώνοντας και μην έχοντας την αντίδραση που είχα στην εφηβεία, ας πούμε. καταλαβαίνω ότι γίνεται από πολύ αγάπη, ρε παιδί μου αυτό.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, δεν το λέμε. Επικριτικά για τη μαμά, λίμωνο.
1: Ναι, όχι, εννοείται. Αλλά εννοώ ότι. Κατά βάθος ξέρεις ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να είσαι τέλεια. Και κυρίως αυτή τη δουλειά, δηλαδή πάντα κάτι θα ξεφύγει, πάντα κάτι θα υπάρχει που θα πεις αυτό εκεί θα ήταν καλύτερο αλλιώς. Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλύτερο από αυτό που θα ακούσουμε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υπάρχει. Γιατί είναι επίσης Ναζίμ Χικμέτ, ο μεγάλος Τούρκος κομμουνιστής. Να το λέμε, δεν είναι κακό παιδί να το λέμε έτσι. Ποιητής. Έχει μεταφέρει το κείμενο του επίσης τεράστιος Γιάννης Δίτσος. Η μουσική, τι να πεις τώρα, εδώ είναι όλη βουνά, Θάνος Μικρούτσικος. Η πιο όμορφη θάλασσα, ερμηνεία επίσης από ένα βουνό, τη Μαρία Δημητριάδη.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι τα τραγούδια είναι επιλογή του Τάσου Αρωνίτη. Πάντα έτσι έρχεται εδώ, ενισχύει με τα τραγούδια του. Σου λέει αυτή θα είναι, έτσι θα είναι φτιασιδωμένη εκπομπή. Αυτά κολλάνε εδώ και ταιριάζουν. Λοιπόν, είπες νωρίτερα για μία συνάδελφό σου, δεν θυμάμαι και το όνομα, είμαι και μεγάλος σε ηλικία, την οποία εκτιμάς. Είναι κάποιοι στο χώρο που τους έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη, τους θαυμάζεις, τους ξεχωρίζεις, θέλεις να τους μοιάσεις σε κάτι, Έλληνες και ξένοι, αν δεν είναι δύσκολη ερώτηση αυτή, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Είναι λίγοι, αλλά ναι, είπα πριν για την Τζίνη την Παπαδοπούλου που έπαιζε τη Φαύστα.
0: Μπράβο αυτό, ναι.
1: Που είδες. Την αγαπώ πολύ και τη θεωρώ έτσι πολύ καλή ηθοποιό και πολύ καλό άνθρωπο. Και τώρα τελευταία έχω γνωρίσει και έχω αγαπήσει πολύ και κάνουμε και παρέα τη Μαρία τη Γεωργιάδου. Που έχω πάθει σοκ με τη Μαρία. Είναι ένας άνθρωπος από άλλη εποχή, με μόνο την καλή έννοια όμως αυτού που λέω. Δηλαδή φέρει όλα τα καλά ενός ρομαντισμού και μιας ειλικρίνειας που εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πια πολύ στην ναι. εποχή μας. Κάτι αντίστοιχο έχει και ο μπαμπάς μου. Ενώ βρίσκω κοινά σε αυτούς τους δύο. Και τώρα τον τελευταίο καιρό, να το πω και αυτό, που έχω γνωρίσει την Άννα και το Σωτήρη, τον Τζαφούλια και τη Μενενάκου, την Άννα, μου έχουν κάνει φοβερή εντύπωση και οι δύο, γιατί είναι σημαντικό όταν έχεις, και το θαυμάζω αυτό, όταν έχεις μια τέτοια θέση και που θα μπορούσε να θεωρηθεί και θέση εξουσίας, ενώ από πολλούς ανθρώπους κάνουν πράγματα, έχουν το θέατρό τους, ο Σωτήρης σκηνοθετεί κιόλας, ενώ είναι πολύ ενεργοί και οι δύο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να επιμένεις ότι δεν τρέχει τίποτα στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι είμαστε ίσοι και είμαστε εδώ και πραγματικά να βοηθάς, ας πούμε, τα νέα παιδιά που ξεκινάνε, γιατί δεν υπάρχει αυτό στο χώρο. Δηλαδή δεν είναι εύκολο, πιστεύω, σε αρκετούς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και αλλού ελληνικούς ούτως ή άλλως, να είναι πολύ δεκτικοί στους ανθρώπους, τους νέους που μπαίνουν τώρα στη δουλειά.
0: Τους βλέπουν και ανταγωνιστικά και σου λένε γιατί να μπει αυτός, εγώ πέρασα τα πάνδυνα, γιατί να τον βοηθήσω ή μπορεί να μου φάει τη δουλειά.
1: Δεν ξέρω αν είναι ότι μπορεί να μου φάει τη δουλειά, γιατί τους ίδιους ρόλους εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να τους κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά υπάρχει μια, ξέρεις, μια επιμονή στο ότι θα είμαι για πάντα εδώ, θα μείνω για πάντα, θα παίζω για πάντα, θα παίρνω τους δικούς μου και κουλουπού κουλουπού. Αυτό υπάρχει, ενώ δεν ξέρω για ποιο λόγο κάνουμε όλα τα χρόνια ότι δεν υφίσταται αυτό και λέμε άλλα, αλλά υπάρχει.
0: Εντάξει, κάποια μεγάλα ονόματα όμως μπορεί να τους έχει βγει κιόλας αυτό. Έτσι. Και δεν λέω μόνο για το δικό σας χώρο.
1: Φυσικά.
0: Λέω και για το τραγούδι και για τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ.
1: Για όλα, εννοείται. Ναι. Απλώς δεν υπάρχει λόγος να λειτουργούμε μόνο έτσι. Δηλαδή, βγαίνουν τόσες χιλιάδες παιδιά από τόσες δραματικές σχολές και θεωρώ, δεν ξέρω αν λέω λάθος, ότι το. Να μην είμαι υπερβολική. Να μην πω 90, να πω το 80% είναι άνεργο.
0: Ναι.
1: Και αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει μια, όχι μια ποικιλία, μια αλλαγή, να δώσεις μια ευκαιρία σε ένα παιδί που τώρα έκανε κάτι.
0: Υπάρχει δηλαδή πληθώρα, υπερπληθώρα κόσμου στο χώρο, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια πολιτεία που θα έπρεπε να στηρίζει κάποια πράγματα για να μπορέσει ο πολιτισμός να βρει το δρόμο του, γιατί εντάξει, ο πολιτισμός νομίζω και για αυτόν τον τόπο ιδιαίτερα είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί γεννήθηκε εδώ, έτσι, το αρχαίο θέατρο.
1: Ναι, θα σας πω. Εγώ νιώθω ότι όλα αυτά που λέμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα του πολιτισμού. Τώρα σκέφτομαι πόσο βαρύγδουπα θα ακουστούν αυτά που θα πω. Πού είναι η χώρα του πολιτισμού? Ενώ έχουμε και λέμε ακόμα, το 2000 μπαίνουμε στο 27, για τον Ευρυπίδη, για τον αυτόν, για τον Αριστοφάνη, για την Επίδαυρο, για τα τέτοια. Ακόμα για αυτά περηφανευόμαστε. Και περηφανευόμαστε για αυτά όχι γιατί δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μετά που έχουν κάνει έργο ή που έχουν, που ήταν πραγματικά άνθρωποι της τέχνης, αλλά γιατί θεωρώ ότι είμαστε ανίκανοι να συντηρήσουμε τον πλούτο. Πηγαίνουμε μονίμως σε κάτι πιο εύκολο. Και το πιστεύω αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ κρίμα που συμβαίνει αυτό και δεν και από την πολιτεία ας πούμε, αλλά και οι ίδιοι δεν στηρίζουμε όσο θα έπρεπε να στηρίξουμε τη δουλειά μας και την τέχνη γενικά.
0: Είναι δύσκολο ένας ηθοποιός τη σημερινή ημέρα ή μία ηθοποιός να τα βγάλει πέρα, δηλαδή σε επίπεδο διαβίωσης.
1: Γελάω.
0: Αν δεν έχεις ένα backup, να το πούμε και ελληνικά. Μία καβάντζα, κάποιος να σε βοηθάει, να σε στηρίζει, είναι εύκολο.
1: Δεν γίνεται να τα βγάλεις πέρα.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ηθοποιός, κυρίως του θεάτρου, που κάνει πιο πολύ θέατρο, γιατί δεν υπάρχει πια του θεάτρου και της τηλεόρασης, αλλά που να κάνει πιο πολύ θέατρο και να μου πει ότι ζω μόνο από το θέατρο. Ενώ, τουλάχιστον στο επίπεδο το δικό μου. Τώρα, αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 60 χρονών, έχει παγιωθεί πια στο χώρο και τον γνωρίζουν, μπορεί και να ζει ο άνθρωπος από το θέατρο, δεν ξέρω έτσι. Αλλά ένας άνθρωπος 30 χρονών, που είμαι εγώ, 31, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ πέρσι έκανα και σέρβις. και νομίζω ότι περισσότεροι. Δηλαδή, είναι το αστείο κιόλας, ότι ηθοποιός δεν είσαι, δεν ξέρεις να σερβίρεις.
0: Ναι, όχι, έτσι όπως το λες, είναι σαν να λογίζεται το επάγγελμα ως κάτι συμπληρωματικό ή μάλλον κάτι το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε κάτι συμπληρωματικό για να επιβιώσεις. Δηλαδή, είμαι ηθοποιός, άρα δουλεύω και.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Στο σερβίρισμα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Ή
1: δυστυχώς έτσι είναι.
0: Αυτό κάπως.
1: Δυστυχώς έτσι είναι και έτσι έχει περάσει, το οποίο φοβερό λάθος. Είναι δουλειά. Τα λέγαμε και πριν κάποια χρόνια, μόνο. Δεν είναι χόμπι, δεν είναι αυτά.
0: Ναι. Είναι, λέει, τέχνη, δεν είναι δουλειά. Καλά, όλες οι δουλειές κρύβουν τέχνη μέσα τους.
1: Φυσικά. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ας πούμε, ο Μάστορας, ο οποίος κουβαλάει το ζεμπίλι και ρίχνει και το κοιτάς και λες πώς το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Δηλαδή, πώς ρίχνει το τσιμέντο, πώς τα βάζει όλα σε μια.
1: Βέβαια. Έχει ένα μεράκι κι αυτό.
0: Ένα μεράκι. Λοιπόν, όλα τα τραγούδια που έχει επιλέξει για την εκπομπή ο Τάσος Αρουνίτης έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, μια και είμαστε εδώ με την θαλασσινή. Το Πέλαγο είναι βαθύ, θα ακούσουμε τώρα από τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα. Ένα τραγούδι του 1961 σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καλά όλοι είναι. Και ερμηνεύει εδώ, υπάρχει, συμμετέχει μάλλον και η ορχήστρα του Μανώλη Χιώτη. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ συζητάμε τώρα, πιάσαμε την κουβέντα με τον Τάσο Αρωνίτη και την Θαλασσινή Μπροστατζόγλου για ηθοποιούς και λοιπά, μιας και είναι η δουλειά μας. Έλεγε παλιές ιστορίες μέχρι και τη Μέρη Χρονοπούλου φτάσαμε και τον Ρώτα Γάμα είναι όσο όμορφη στην πραγματικότητα φαίνεται και στην οθόνη. Στην οθόνη γίνονται πράγματα.
1: Γίνονται.
0: Ετοιμάζεται. Θεωρείς ότι είναι σε καλό επίπεδο αυτά που γίνονται με τα διάφορα σειριαλ που βλέπουμε ανεβαίνουν σε κάποια κανάλια? Γίνεται καλή δουλίτσα?
1: Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, καταρχάς οι συνθήκες γίνονται καλύτερες. Οι συνθήκες εργασίας εννοώ γίνονται καλύτερες στην τηλεόραση. Και νομίζω ότι εντάξει, τα τελευταία χρόνια κάπως προσπαθούν να φτιάξει και το τοπίο και τη τηλεόραση να γίνονται πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Κατά καιρούς περνάμε εμονούλες που πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με αυτό το θέμα, μόνο με αυτή την εποχή, μόνο με το αυτό, μόνο με... Αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι πάμε προς ένα πιο καλέσθητο έτσι, πράγμα. Αυτή είναι η γνώμη μου τουλάχιστον.
0: Ωραία. Ερώτηση. Mm-hmm. Πώς βλέπεις τα πράγματα στον κόσμο, δηλαδή αυτά που γίνονται που ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέπουμε σήμερα 35 παιδιά δολοφονήθηκαν από Ισραηλινούς στην Παλαιστίνη, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, βομβαρδίζουμε το Ιράν γιατί δεν μας αρέσει και θέλουμε τα πετρέλαια να φτάσει 3 ευρώ το λίτρο, δεν ξέρω.
1: Πώς τα βλέπω? Για κατάθλιψη. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ένας άνθρωπος πει ότι τι ωραία που είμαστε, είναι τρελός πια. Αυτό πιστεύω στην πραγματικότητα.
0: Κάποιοι πολιτικοί το λένε πάντως.
1: Στα λόγια μου. Εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχει τεράστια βία, πέρα από τους ανθρώπους που τη βιώνουν, τεράστια βία και κάθε μέρα και στον καθένα από εμάς, δηλαδή, το ότι δεν τελειώνει αυτό. Ζεις, πηγαίνω εγώ τώρα που θα πάω μετά στο θέατρο και υπάρχει, τουλάχιστον αν είσαι λίγο ευσυνείδητος άνθρωπος, υπάρχει αυτό το βάρος μονίμως, ναι, κάπου μέσα σου, πάνω σου και αυτά. Εντάξει, για την πολιτική τώρα μην το ανοίξουμε, τελειώνουμε και όλες, δεν θα μας πιάσει η ώρα.
0: Πιστέψω ότι μπορεί να ανατραπεί ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα που ενδεχομένως να είναι και αιμοβόρο μέσα από τις πράξεις, μέσα από το λαό, δηλαδή θα μπορούσε ο λαός να πάρει τα πράγματα στα χέρια του και να πει ότι εγώ δεν θέλω να ζω έτσι. Αυτό που περιγράφεις τώρα δηλαδή, που προφανώς το περιγράφει πολλοίς κόσμος. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
1: Εύχομαι να μπορούμε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο άνθρωπος που έχει την περισσότερη ελπίδα του κόσμου. Δηλαδή δεν ξέρω, δυστυχώς έχουν υπάρξει και περίοδοι που χάνω την πίστη μου και στον λαό. Δηλαδή το ότι μπορεί να συμβαίνει μια τέτοια αδιανόητη τραγωδία, ας πούμε, όπως έγινε στα Τέμπη, και να υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που ξαναψηφίζονται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τη διαδικασία του ότι σηκώθηκες από το σπίτι σου το πρωί, ξύπνησες και έφτασες στην κάλπη και είπες θα ψηφίσω αυτόν. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Δηλαδή μου φαίνεται ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ψυχοφάρμακα, να μπούμε σε μια διαδικασία πάντως κάποιας ψυχικής συμμόρφωσης, κάτι να γίνει. Οπότε δεν ξέρω. Θέλω να ελπίζω ότι μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει κάτι. Μόνο από τον κόσμο αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά πρέπει μάλλον να φτάσουμε σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος και να χτυπήσουμε ακόμη περισσότερο πάτο για να αλλάξει κάτι. Γιατί όλο λέμε ότι κάτι θα αλλάξει γιατί δεν πάει άλλο και μάλλον πάει.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό, 1,5 μας έχει μείνει για να είμαστε ακριβείς. Θέλω να κάνουμε κάτι που αν δεν θέλεις δεν το κάνουμε. Θέλω σε αυτό το 1,5 λεπτό να μιλήσεις στη μαμά σου και στον μπαμπά σου σε πρώτο πρόσωπο και να τους πεις δύο πράγματα για τη ζωή έτσι όπως διαμορφώθηκε, δηλαδή για τη δική τους συμμετοχή και συμβολή στο δικό σου κομμάτι της ζωής. Όχι ως ένα ευχαριστώ, μην το πάρεις έτσι, αλλά μια κουβεντούλα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη τύχη έτσι να γεννιέσαι, σε αυτούς να μιλάω.
0: Μαμά,
1: μπαμπά. Είναι πολύ μεγάλη τύχη να, που γεννήθηκα έτσι σε αυτό το σπίτι με εσάς εκεί. Φοβερή Χρειαζόταν όμως και φοβερή ψυχραιμία όλο αυτό για να πω την αλήθεια. Όχι όμως ποτέ με κακό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να μεγαλώνεις και να έχεις να θυμάσαι πραγματικά μόνο αγάπη. Γιατί εντάξει και με η μαμά τώρα που μάλλον με ακούει κιόλας όντως, και έχουμε κάνει έτσι πολλές κουβέντες και για την δική της παιδική ηλικία και γι' αυτά, ξέρω ότι δεν είναι αυτονόητο το να μεγαλώνεις με τόση αγάπη και φροντίδα όσο μεγάλωσα εγώ και να μην έχεις ποτέ αμφιβολία, γιατί εγώ δεν είχα ποτέ αμφιβολία. Δηλαδή και είπαμε να μην πούμε ευχαριστώ, αλλά αυτό εγώ θα ήθελα να πω είναι ευχαριστώ, το ότι δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό μου, δεν είχα ποτέ δεύτερη σκέψη για τους γονείς μου. Και είναι νομίζω σημαντικό αυτό.
0: Τέλεια. Είδες τώρα βέβαια και αυτό που πέταξες νωρίτερα, μια ατάκα πολύ δυνατή, ότι το περιβάλλον που μεγάλωσαν κάποιοι άνθρωποι ήταν σαφώς πιο δύσκολο. Και αυτοί νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα και την ψυχική δύναμη να δώσουν αυτό που τους έχει λείψει. Είναι
1: φυσικά
0: πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό της κάλυψης του κενού.
1: Η μαμά μου νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του πράγματος, που δίνει με όλα της τα κύτταρα σαν άνθρωπος και δεν έχει πάρει όσο θα έπρεπε.
0: Θαλασσινή, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα χαμογελαστή όπως είσαι τώρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και είσαι το επανειδήν.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με Σεβάχ ο Θαλασσινός του Μάνου Λοΐζου, και η χοροδία συμμετέχει σε αυτό, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μάνου Λοΐζου, και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο, ώρα Ελλάδας 9.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα 5η, 15 του μηνός Οκτωβρίου 2026. Μια ακόμη μέρα λίγο χειμωνιάτικη θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, παρότι οι θερμοκρασίες δεν έχουν πέσει ακόμη τόσο πολύ, αλλά ο καιρός έξω θυμίζει χειμώνα. Είμαστε εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας, στη Φωνή της Ελλάδας, την αγαπημένη σας συνήθεια, συχνότητα για τις τηλεοράσεις μιλάμε, εκεί που μας ακούτε μέσα από τα αποθηκευμένα στις τηλεοράσεις σας και ραδιοφωνικά κανάλια της ΕΡΑ. Διαδικτυακούς τόπους που μεταφέρουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας μέσα από τα PC, τα laptop, τα tablet, τα κινητά σας τηλέφωνα. Μάλιστα στα tablet και στα κινητά τηλέφωνα μπορείτε να εγκαταστήσετε και τις εφαρμογές της Φωνής Ελλάδας και του ΕΡΤ ΕΚΟ για να έχετε με το πάτημα ενός εικονιδίου στο κινητό σας τηλέφωνο τη δυνατότητα να μας ακούτε. Προκόπης Αγγελόπουλος λοιπόν και σήμερα με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Απέναντι μου είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδου στη ρύθμιση των ήχων και η Λία Ταρούση στην δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής και σήμερα. Είναι μια μέρα στην οποία αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για το ξεκίνημα, την αφετηρία της χειμερινής περίοδου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επισήμως λοιπόν το πετρέλαιο θέρμανσης θα αρχίζει να διατίθεται επισήμως από σήμερα. Θα θυμίσουμε ότι πέρσι είχε ξεκινήσει στο 1.15 αν θυμάμαι καλά. Εδώ διαβάζω έτσι συναδέλφους που έχουν κάνει μία αναδρομή ιστορική στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης παλιότερες εποχές. Έτσι στα πιο κοντινά χρόνια τον Οκτώβριο του 2021 ήταν στο 1.16 το λίτρο, έτσι ξεκινούσε. Τον Οκτώβριο του 2022 οικονομική κρίση και τότε με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία είχε φτάσει κοντά στο 1,41. Αν πάμε όμως πίσω στο μακρινό 2009 πριν ξεκινήσει η κρίση, εκεί ήταν 60 λεπτά. Έτσι, το διαβάζουμε, το ακούμε, το φέρνουμε στη μνήμη μας και μελαγχολούμε, γιατί μιλάμε για μια εποχή το 2009, λίγους μήνες πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και αφού είχε αρχίσει η οικονομική κρίση από τις Ηνωμένες Πολιτείες με την κρίση στα στεγαστικά δάνεια τότε, θυμάστε, και με την κατάρρευση της Lehman Brothers. Τότε οι μισθοί στην Ελλάδα ήταν περίπου στα επίπεδα που είναι σήμερα, γιατί θυμίζουμε ότι είχε μεσολαβήσει η δεκαετία της οικονομικής κρίσης, έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα, όπου οι μισθοί και οι συντάξεις έπεσαν, ταυτόχρονα όμως δεν κατόρθωσαν με το μοντέλο αυτό οικονομικής διαχείρισης που επιλέχθηκε για την Ελλάδα να πιέσουν και τις τιμές προς τα κάτω. Το αντίθετο δυστυχώς συνέβη και φτάσαμε σήμερα λοιπόν να μιλάμε για μία τιμή η οποία με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις μέχρι τώρα και τις εκπτώσεις που δίνουν τα διελιστήρια θα είναι περίπου 1,55 ευρώ το λίτρο, ακριβότερο κατά 38% από το 2025 και κατά 31% από το 2024. Και επαναφέρω πάλι στην κουβέντα αυτό που σχολιάσαμε νωρίτερα, ότι πριν την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010 οι μισθοί μας ήταν περίπου στα επίπεδα που είναι σήμερα και οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στα 60 λεπτά το λίτρο. Και αυτό δεν έχει να κάνει κυρίως με τις διεθνείς τιμές, γιατί ναι, οι διεθνείς τιμές ήταν χαμηλά, αλλά έχει να κάνει και με τις παρεμβάσεις που μεσολάβησαν στους φόρους, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που σε κάθε περίπτωση βλέπει κανείς τα τιμολόγια και αντιλαμβάνεται ότι κυρίως πληρώνει φόρους, ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, και λιγότερο πληρώνει την καθαρή αξία του καυσίμου. Και θα δούμε βέβαια
τι θα γίνει με τις παραγγελίες. Οι εκτιμήσεις που κάνει η αγορά είναι ότι παρά το γεγονός ότι τα άφερε έτσι η μοίρα και με το ξεκίνημα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης έχουμε και χειμώνα, έτσι χθες και σήμερα, πτώση της θερμοκρασίας, φαίνεται ότι για την ώρα οι καταναλωτές δεν θα συγκινηθούν, θα περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στη συνέχεια θα κάνουν τις κινήσεις τους. Και βεβαίως ακούω και πολύ κόσμο που λέει δεν πρόκειται να βάλω πετρέλαιο, θα κρυώσουμε φέτος, θα τη βγάλουμε με φλις, μπουφάν μέσα στο σπίτι, με άλλα μέσα θέρμανσης, θα ανάβουμε λίγο το air condition, θα ανάβουμε λίγο μικρά θερμαντικά σώματα στα δωμάτια, έτσι λίγο για να αποφύγουμε την επιβάρυνση. Γιατί θα ανάβουμε λίγο μικρά θερμαντικά σώματα στα δωμάτια, έτσι λίγο για να αποφύγουμε την επιβάρυνση.

Την άλλη πλευρά, όπως για παράδειγμα αυτή που διαβάζω εδώ, ότι ο Αμερικανικός στρατός εξετάζει τη χρήση της μητέρας όλων των βομβών στο Ιράν, αυτό το λέει το CNN, και βέβαια το λέει προφανώς με βάση κάποιες έτσι, πληροφορίες που έχει από το Λευκό Οίκο και από το επιτελείο του Πενταγώνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν ξέρω βεβαίως όλα αυτά που θα καταλήξουν, με δεδομένο ότι το πετρέλαιο σήμερα θα κινηθεί λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Βεβαίως δεν είμαστε 120, βεβαίως και η ελληνική αγορά δυστυχώς κλειδώνει ψηλότερα πάντα σε σχέση με το παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση όμως τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα και οι ανάγκες των πολιτών δεν περιμένουν. Είχα ένα τηλεφώνημα, έτσι για να δώσω και αυτή τη διάσταση, ένα τηλεφώνημα χθες από εταιρεία η οποία προσπάθησε να μου πουλήσει ρεύμα, έτσι, σταθερό τιμολόγιο για το ηλεκτρικό ρεύμα. Και μάλιστα συμπτωματικά η κλήση που δέχτηκα ήταν από την εταιρεία με την οποία αυτή τη στιγμή έχω σύμβαση μέχρι το τέλος του χρόνου. Ενώ λοιπόν πληρώνω λίγο κάτω από 10 λεπτά το λίτρο, την κιλοβατόρα, συγγνώμη, και το πάγιο είναι λίγο κάτω από τα 10 ευρώ το μήνα, η νέα πρόταση που μου γίνεται από την εταιρεία αυτή, σε περίπτωση που ήθελα τώρα να ανανεώσω και να ξεκινήσω με έναν ακόμα χρόνο προφανώς σταθερό τιμολόγιο, είναι 12 λεπτά την κιλοβατόρα και 15 ευρώ το πάγιο. Άρα λοιπόν μιλάμε στην πραγματικότητα για μία κιλοβατόρα που αν αφαιρέσει κανείς το πάγιο ή το μοιράσει στην κατανάλωση θα ξεπέρναγε τα 15-16 λεπτά το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που το κειμενόμενο είναι πάνω από 20 πλέον. Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα στην αγορά ενέργειας και μάλιστα σε μια χώρα η οποία έχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το μείγμα που βάζει στο σύστημα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται τόσο πολύ από τις διακυμάνσεις, τις διεθνείς, τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα το συζητήσουμε λίγο μετά τις 11 με τον Γιάννη τον Μπασιά. Έχει ξαναμιλήσει στην εκπομπή μας ο Γιάννης ο Μπασιάς. Είναι πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογων Ανθράκων. Είναι ένας άνθρωπος βαθύς γνώστης της αγοράς της ενέργειας, αναλυτής ενεργειακός και ένας άνθρωπος που συχνά τον συμβουλευόμαστε και θέλουμε να μας δώσει έτσι όσο γίνεται πιο αναλυτικά την εικόνα της ενεργειακής κρίσης αυτή την περίοδο στην Ευρώπη. Έγραψε μάλιστα και κάποια σχετικά άρθρα τις τελευταίες ημέρες και ήταν και αφορμή για να τον καλέσουμε και να ζητήσουμε να κάνουμε μια συνέντευξη σήμερα. Τι άλλο θα έχουμε, είμαστε πολύ κοντά πάντα από πλευράς ρεπορτάζ στους κατοίκους της Κυψέλης εκεί. Είναι πολλές οι πολυκατοικίες οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές από τη δραστηριότητα του Μετροπόντικα για τη γραμμή P, τη νέα γραμμή αυτή του μετρό που είναι στο στάδιο της κατασκευής. Έχουν σταματήσει οι εργασίες βεβαίως του Μετροπόντικα και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες εξελίξεις στην υπόθεση αυτή, με δεδομένο ότι οι κάτοικοι, ειδικά σε κάποια κτίρια που έχουν γίνει εμφανείς ρηγματώσεις και σε δομικά στοιχεία και στο μπετόν δηλαδή, είναι πραγματικά στα κάγκελα και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση, κανείς μας νομίζω δεν θα ήθελε, να είναι στη θέση ανθρώπων που ζουν στις πολυκατοικίες αυτές και έχουν παιδιά μάλιστα και πάνε στο σπίτι τους και δεν αισθάνονται αυτή την ασφάλεια που πρέπει να αισθάνεται κανείς όταν φτάνει στο σπίτι. Αυτή την ηρεμία ότι πλέον θα κάτσω εδώ στο καταφύγιό μου, θα ξεκουραστώ, αλλά αισθάνονται να είναι σε διαρκή κίνδυνο ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί κάτι να συμβεί και βέβαια κάνουν το σταυρό τους, προσεύχονται κάθε μέρα να μην γίνει κάποια σεισμική δόνηση που να είναι αισθητή εδώ στην Αττική. Γιατί έχουν

φόβο ότι μπορεί να κινδυνεύσει η σωματική τους ακαιρεότητα, ακόμη και η ζωή τους. Θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Ρόκα, που είναι μέλος πρωτοβουλίας των κατοίκων της Κυψέλης, λίγο μετά τις 10.30 μαζί μας για να τα συζητήσουμε αυτά. Κατά τα άλλα, είχαμε τις τελευταίες ώρες, χθες κυρίως, σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Είχαμε ένα νεκρό στη Ρόδο, μεγάλες ζημιές στην Εύβοια και στις Σποράδες, και δυστυχώς τα νέα από τις προγνώσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και το Αστεροσκοπείο της Αθήνας να δίνουν επιδείνωση εκ νέου του καιρού την Παρασκευή με έντονα καιρικά φαινόμενα. Στη Ρόδο είχαμε νεκρό έναν 62χρονο που βρισκόταν μέσα στο όχημά του και δυστυχώς δεν κατάφερε να το εγκαταλείψει εγκαίρως όταν φούσκωσε χήμαρος από την έντονη βροχόπτωση, παρασύροντας συνολικά 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα. Ο άνθρωπος μάλιστα εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής, καταγόταν από τη Βόρεια Ελλάδα, πήγε εκεί για δουλειά, έτσι. Οπότε, εντάξει, κατά μία έννοια θα μπορούσε αυτό κανείς να το συμπεριλάβει και στα εργατικά δυστυχήματα, τα οποία επίσης παρεπιπτόντως αυξάνονται δυστυχώς, και είχαμε τις προηγούμενες ημέρες απώλεια 2 συνανθρώπων μας σε ένα εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil, από εργολάβο σε εργασίες εντός του εργοστασίου, δυστυχώς. Το διαβάζω εδώ και στο Earth News, σχέδια των ΗΠΑ για πλήγματα με τη μητέρα όλων των βομβών σε ενεργειακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Δεν είναι αισιόδοξο τίποτα από όλα αυτά που διαβάζουμε, γιατί θα θέλαμε να κάποια στιγμή να ηρεμήσουμε. Είναι συνεχής η κρίση που ζούμε από το 2008-2009 και μετά, αλλεπάλληλα τα χτυπήματα της τύχης, θέλετε, ή μιας προσχεδιασμένης κατάστασης η οποία οδηγεί τους μικρούς και τους μικρομεσαίους σε συνεχή αδιέξοδα, σε διαρκή αδιέξοδα, για να οριστικοποιηθεί μια νέα τάξη πραγμάτων στην οικονομία παγκοσμίως. Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται διαρκώς και μεταξύ μας εδώ, των δημοσιογράφων, και στις παρέες των συμπολιτών και σε όλο τον κόσμο, όπου τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση με κινητοποιήσεις. Είδαμε τι έγινε στη Γαλλία, βλέπουμε τι γίνεται και στην Ισπανία με τη στεγαστική κρίση, και έχουμε πλέον κινητοποιήσεις φοιτητών και εδώ στην Ελλάδα με βασικό άξονα τη στεγαστική κρίση. Και όταν ακούμε, όταν διαβάζουμε ότι πολλοί από τους φοιτητές οι οποίοι πέρασαν σε σχολές, και μάλιστα και σε καλές σχολές, σε σχολές της πρώτης τους προτίμησης εκτός του τόπου κατοικίας τους, δεν πάνε και μένουν κενές οι θέσεις που προέκυψαν από τις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος εξαιτίας των υψηλών ενοικίων, της αδυναμίας των οικογενειών να ανταποκριθούν στα έξοδα, γιατί δεν είναι μόνο τα ενοίκια, είναι και γενικά, συνολικά το κόστος ζωής, η διατροφή, σε μία τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία δυστυχώς δεν κατόρθωσε καμία κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να πράξει το αυτονόητο, να θωρακίσει τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γενικά τις οικογένειες που έχουν παιδιά που έχουν κοπιάσει, έχουν με όλες τους τις δυνάμεις έχουν προσπαθήσει και έχουν κατορθώσει να πετύχουν στις σχολές προτίμησής τους, να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους. Δεν έχουν καταφέρει λοιπόν οι κυβερνήσεις να δώσουν σε αυτές τις οικογένειες το αυτονόητο, που είναι δωρεάν στέγη και δωρεάν σίτηση. Γιατί αυτό σημαίνει πρωτίστως δωρεάν παιδεία, δηλαδή πέρα από αυτό που μπορεί να σου προσφέρει το πανεπιστήμιο με την δωρεάν γνώση, έτσι, πρέπει να σου προσφέρει παράλληλα και τη δυνατότητα συνολικά να μπορείς να ανταποκριθείς όταν τα φέρει έτσι η μοίρα και έχεις πετύχει σε μια σχολή που είναι μακριά από τον τόπο διαμονή σου. Αυτά για εισαγωγή σήμερα, 5η 15 του μηνός Οκτωβρίου 2026. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να διαβάσουμε πρώτο σέλιδα σε διαδίκτυο και εφημερίδες και να συνεχίσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα.

ένα καινούριο τραγούδι της Ελένης Τσαλιγοπούλου σε μουσική Κώστα Λιβαδά, στίχους Αγλαΐας Φικά, πάρα πολύ όμορφο, χασάπικο έτσι τραγούδι, πραγματικά εξαιρετικό. Και μάλιστα αν μπείτε στο διαδίκτυο θα δείτε και το βίντεο κλιπ του, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Φέη Ξυλά με το ιδιαίτερο μοναδικό της ταλέντο. Αυτά θέλουμε από τη μουσική μας, έτσι λίγο για να μας κάνει να ξεχνιόμαστε, να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του διαδικτύου πρώτα απ' όλα, που θα μας βάλουν στη σκληρή καθημερινότητα και στη σκληρή επικαιρότητα. Earth News, πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, όλα για τις εκπτώσεις, το επίδομα και τις τιμές, οι δικαιούχοι, οι αιτήσεις και η προκαταβολή. Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα σε Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξη για τα νοικοκυριά στην ατζέντα Μητσοτάκη, αυτά θα ζητήσει από τους εταίρους του. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, ένας νεκρός στη Ρόδο και μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες, νέα επιδείνωση από την Παρασκευή. Και σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για πλήγματα με τη μητέρα όλων των βομβών σε ενεργειακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Διαβάζω επίσης εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που προέκυψε από παρουσία του κυρίου Παπαστεργίου στο ΕΡΤ News, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος εξήγησε τι θα γίνει με την εφαρμογή του ορίου των 15 ετών για τη χρήση των social media και την πρόσβαση στα social media από τους ανηλίκους, τους εφήβους και του γενικά τα παιδιά. Κάτω από 15 ετών δεν θα επιτρέπεται. Πώς θα γίνεται ο έλεγχος της ηλικίας, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Μπαίνουμε σε καινούργιες περιπέτειες και εμείς οι γονείς που έχουμε παιδιά μικρότερα των 15. Πάμε στο D-News. Πετρέλαιο θέρμανσης 2026. Ακρίβεια χωρίς τέλος. Οι οικογένειες πληρώνουν έως 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Η κίνδυνη για την κυβέρνηση αν ναυαγήσει η σύνοδος κορυφής. Επίσης, στοιχεία σοκ για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων, συμβάσεων εργασίας και ψηφιακής κάρτας στον τουρισμό. Καθυστερήσεις με τις πληρωμές των αγροτών. Άλλο ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό, γιατί από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μάθαμε, αντιληφθήκαμε και συνεχώς αυτές οι πληροφορίες που έρχονται, ότι οι πραγματικοί δικαιούχοι καθυστερούν να εισπράξουν, και αυτό αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρά προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και στην ίδια τους την ύπαρξη ως αγρότες, έτσι. Κάποιοι εγκαταλείπουν τις εργασίες αυτές, τα χωράφια, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει στο κοντινό και στο απότερο μέλλον. Δεν βρήκε ανταπόκριση στο τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ προς τους 13 βουλευτές. Οι εν λόγω βουλευτές θεωρούν ότι η ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου έχει περάσει ανοιχτά στο αντιτσίπρας μέτωπο και πως ο μοναδικός της στόχος είναι να κάνει ζημιά στον πρώην πρωθυπουργό. Είναι το τελεσίγραφο που επέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ προς τους 13 βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν πρόσφατα από το άλλοτε κρατέο κόμμα, καθώς κανένας δεν παρατήθηκε από την έδρα του εξαιτίας αυτού. Εκεί τα εσωκομματικά εσωστρέφεια επιστρέφει δυστυχώς, ένα κόμμα που στις δημοσκοπήσεις μετράει 1,5% αυτή τη στιγμή περίπου. Στο cnn.gr, πώς βλέπουν οι πολίτες τα μέτρα για το πετρέλαιο, το στοίχημα για το μέλλον. Επίσης, σύνοδος κορυφής, το όχι της Ελλάδας σε περικοπές και το αίτημα για μικρομεσαίους. CNN, ΑΗ, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να χτυπήσουν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη μητέρα όλων των βομβών. Και πετρέλαιο θέρμανσης, πρεμιέρα στο 1,55 ευρώ το λίτρο, οι εκπτώσεις, το επίδομα και οι αιτήσεις. Ελλάδα, η Ρόδος μετρά πληγές από το χτύπημα της κακοκαιρίας, με ένα νεκρό ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών. Έθνος.gr. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το διπλό μήνυμα Μητσοτάκη και η δύσκολη συζήτηση για την ενεργειακή κρίση. Ποια άλλα θέματα είναι στο μενού? Τι θα γίνει με τις ενεργειακές συμφωνίες στην Ελλάδα μετά την απομπή της Kilfoil? Είχαμε και αυτό τις μέρες που προηγήθηκαν. Τις μέρες που μεσολάβησαν από την τελευταία μας εκπομπή την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι σήμερα. Την κυλφολιάδα, έτσι θα το χαρακτηρίσουμε, γιατί πραγματικά οι αποκαλύψεις που έγιναν και που ήδη είχαν ξεκινήσει βέβαια και τις προηγούμενες ημέρες γύρω από τη δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβεως στα Βαλκάνια γενικά, αλλά και τη σχέση της με Αμερικανούς επιχειρηματίες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν. Τελικά τα πράγματα έφτασαν στα άκρα, και βέβαια μιλάμε εδώ και για τις συμφωνίες σε σχέση με τον κάθετο άξονα, τον ενεργειακό, για το LNG,
είναι κάτι που θα ζητήσουμε διευκρινήσεις και την άποψη του κυρίου Μπασιά τη δεύτερη ώρα. 24ωρη απεργία στα ΚΤΕΛ 3 Νοεμβρίου, παγωμένη μισθή από το 2009 και αδιέξοδο στις συλλογικές συμβάσεις. Υποχωρεί η κακοκαιρία, καταστροφές και ένα νεκρό αφήνει πίσω τη σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες, νέα επιδείνωση την Παρασκευή. Α, η εφημερίδα εικόνες καταστροφής στη Ρόδο μετά την κακοκαιρία, πλημμύρες και κατολιστήσεις, θλίψη για τον 62χρονο που έχασε τραγικά τη ζωή του. Δίθεν υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης άρπαξαν από ηλικιωμένοι λίρες αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Πώς την εξαπάτησαν? Είχε στην κατοχή της λίρες αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι συγκλονιστικό να το βλέπει κανείς αυτό, να το ακούει αυτό. Τη στιγμή που αγκάλιαζε το Ρούμπιο, γνώριζε ότι θα την απομακρύνουν, λέει για την Γκιλ Φόιλ δημοσιογράφος της Daily Mail. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης. Προϋπολογισμός, δηληστήρια και εταιρείες το σπρώχνουν κάτω από 1,50. Αυτή είναι η πληροφορία που δίνει το IF Μερίδα. Εμείς σε άλλες ιστοσελίδες διαβάζουμε βέβαια για 1,55 περίπου εκεί, γύρω στο 1,55. Σήμερα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Μέτρα για το κόστος ενέργειας ζητά η Ελλάδα. Αντιστέκεται ο Βορράς. Στο Capital, ένα οικονομικό site, θα δούμε αξία Alpha Finance, επιφυλακτική για το Euronext Athens στο τέλος του έτους, οι τέσσερις λόγοι και τα top picks. Στο βαθικό κοινό τα ασιατικά χρηματιστήρια, στη σύνοδο κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι ελληνικές θέσεις για η μάχη για ενεργειακή κρίση και νέο προϋπολογισμό. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία όπως πάντα. Χάρτινος πύργος η συμμαχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αποπομπή της Γκιλ Φόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Τους αδειάζουν και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου. Από βατερλό σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα, διεθνής διασυρμός από τις συνεχείς αποκαλύψεις. Η νέα εποχή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός μετατράπηκε σε εφιάλτη. Έπαθε διαμαντοπούλο ο Νίκος Ανδρουλάκης εν μέσω σύγχυσης στη Χαρλάου Τρικούπη, δήλωσε ότι πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, προσφέροντας χείρα βοηθείας στο Κυριάκο. Ελεύθερος τύπος, κρυφό μπόνους 165.000 συντάξεις και διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτος δηληστήρια, αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Σάρος, Ρόδο και Εύβοια η κακοκαιρία, νεκρός 62χρονος, μεγάλη ζημιά σε οδικό δίκτυο σπίτια επιχειρήσεις. Στα νέα, κίνηση θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν, πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά, ντίζελ κίνηση μείον 20 λεπτά, αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά, επίδομα θέρμανσης συν 30%. Αυτές είναι οι επιδοτήσεις. Οι τιμές βέβαια, παρά τις επιδοτήσεις, την αύξηση της επιδοτήσεις, θα είναι ακριβότερες από πέρσι. Τα πρόσωπα της ημέρας και η Τζάκα Ράια, αμφισβήτηση με το καλημέρα, Πάπας Λέων 14ος, όλα στο φως για την ασθένεια, Μαρίν Λεπέν, Μπραντεφέρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εφημερίδα Εστία, απικία και με σφραγίδα. Τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκιλ Φόιλ. Η χρεοκοπία της πολιτικής, επιχειρηματικής και μεντιακής ελίτ που έκανε υποκλήσεις, κολάκευε και δεχόταν προσβολές από μια πρώην παρουσιάστρια που διορίστηκε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κορονής του εξευτελισμού ή διακομματική σιωπή στην απειλή της για πτώση της κυβερνήσεως. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, έτοιμες οι μαριονέτες για τη μεγάλη διευθέτηση μπορούν ανέτος και χωρίς Γκιλ Φόιλ. Στην Εσπρέσο, το κεντρικό θέμα διαβάζουμε εδώ. Πότισε ατροπίνη και το τρίχρονο Αγγελούδη. Το σενάριο σοκ που εξετάζουν οι αρχές για την deadly woman του Περιστερίου που ήθελε να ξαποστείλει το γιατρό πρώην άντρα της. Οι κλίσεις παγίδες για να δρά χωρίς να την υποπτεύονται. Χαράλαμπε είσαι στο σπίτι. Στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Ενώ το συνολικό βάρος ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο, 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει, συγγνώμη, για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι, γιατί πρέπει να βλέπουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Συγκρουσιακή και χωρίς αποτέλεσμα στο θέμα της ενέργειας η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ηλεκτρικό καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του έργου, έτοιμο στο ΙΠΕΞ για αδειοδότηση ερευνών από τη γαλλική Nexans. Γερμανία, η δίκη που φέρνει σε αμηχανία τον Μέρτς, δικάζεται ο Ουκρανός που κατηγορείται για την δολοφθορά στο Nord Stream. Στην καθημερινή, στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε έτοιμα για την επανέναρξη των ερευνών
Και μια φωτογραφία κεντρική εδώ, οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία. Ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Πολλά προβλήματα προκλήθηκαν επίσης στην Εύβοια και στη Σκιάθο. Οι πλημμύρες ως αποτέλεσμα των έντονων καιρικών φαινομένων θα γίνονται όλο και συχνότερες και πολύ καταστροφικές, τονίζουν οι ειδικοί. Αυτό το ακούμε πολλά χρόνια. Όμως η διεθνής κοινότητα δυστυχώς λίγο ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στον πλανήτη και στο μέλλον του κόσμου. Στην κόντρα, χάος των ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται σε αγροτικές περιφέρειες. Πεινάμε, μας ρήμαξε η κρακρίβεια. Βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι. Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες εν μέσω βροχής. Στο Ποντίκι κυκλοφορεί σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη, το μαρτύριο της Σταγόνας. Δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Με παρεμβάσεις για επικοινωνία και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Το μήνυμα και ο Σαμαράς. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. 40% ακριβότερη η θέρμανση για το λαό. 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς παρά να συμφωνήσουμε με την φιλοσοφία του πρωτοσέλιδου της του Ριζοσπάστη. Είναι μία σύγκριση η οποία δυστυχώς δεν περιποιεί τιμή σε αυτούς που διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας, τις τύχες της Ευρώπης γενικότερα, γιατί αυτό ισχύει παντού. Πρέπει επιτέλους να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε ποια είναι η λογική στην οποία κινείται η οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι. Οι λίγοι και εκλεκτοί κερδίζουν πάρα πολλά και για τους πολίτες μένει πίσω η λιτότητα, η κρίση, η αμφισβήτηση και η αμφιβολία για το μέλλον. Στο λόγο, ξαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, ένας νεκρός στη Ρόδο, κόπηκε στα δύο η Εύβοια, προβλήματα και στην Αττική. Επιθέσεις Χούθη σε καταστάσεις της Σαούντι Αράμκο και στο αεροδρόμιο του Ιράν, του Ριάντ, συγγνώμη. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στην Political, εδώ διαβάζουμε, τέσσερις έξυπνες κινήσεις για να κοντίνει το ενεργειακό κόστος, οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές. Στην εφημερίδα Manifesto, εμφύλιο στο Πασόκ για την Γκράβα. Βγήκαν τα μαχαίρια από τα θικάρια, πειρά από τον πρόεδρο του ΤΕΕ και ανθρώπους του Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων. One Voice Business and Politics, η Εύβοια στο έλεος του Σπανού, με το που λένε του Κώστα Μπακογιάννη 12 χρόνια πνίγεται και καίγεται. Είναι φάκελος αυτός που ανοίγει η εφημερίδα One Voice Business and Politics. Στην απογευματινή, αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου. 6.400 σαπάτες μελία, 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Και όχι μόνο ηλικιωμένους, αλλά και μικρότερους σε ηλικία, ακόμη και παιδιά. Πώς άρπαξαν από 89 χρόνια 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες που έκρυβε σε τοίχο. Ελεύθερη ώρα. Αγιορείτης έρχεται. Μεγάλη καταστροφή, ο γέροντας αποκαλύπτει τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας. Προειδοποιεί πως γυρίσαμε την πλάτη στον Χριστό και θα το πληρώσουμε. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: με ένα τραγούδι που μας πάει πίσω στο χρόνο, αλλά με μια πιο σύγχρονη έτσι εκτέλεση, από την Lady Gaga μαζί με τον μεγάλο Tony Bennett, I've Got You Under My Skin, που έχει έτσι και έναν επαιτειακό χαρακτήρα, καθώς σαν σήμερα ο συνθέτης αυτού του πολύ όμορφου τραγουδιού, ο Cole Porter, το 1964 έφυγε από τη ζωή. Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, ο κύριος Χρήστος Δρόκας, είναι μέλος πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κελόπουλε.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, να δώσουμε έτσι σε αυτούς που μας ακούνε να καταλάβουμε τη γενική εικόνα. Για πόσα κτίρια, πόσες πολυκατοικίες στην Κυψέλη, που ξέρουμε πόσο πυκνοκατοικημένοι είναι, αφορά το πρόβλημα με τις ζημιές που έχει προκαλέσει η δραστηριότητα του Μετροπόντικα κάτω από τα πόδια σας, και σε ποιες περιπτώσεις έχουμε πραγματικά σοβαρές ρογμές και σε δομικά στοιχεία, γιατί εγώ βλέπω φωτογραφίες και ανατριχιάζω πραγματικά, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας.
1: Έχετε δίκιο. Οι εκτιμήσεις οι δικές μας για τις ζημιές, σύμφωνα με τη δική μας καταγραφή, αφορά 25 κτίρια. Έχουν δοθεί κάποιες ενδιάμεσες εκθέσεις από το ΤΕΕ για 14 κτίρια, εκ των οποίων τα 13 παρουσιάζουν σοβαρές απομειώσεις στα δομικά του στοιχεία και στις τοιχοπληρώσεις, έντονες ρηγματώσεις. Ένα κτίριο παρουσιάζει μια αποκόλληση και στροφή, και αναμένουμε και τα υπόλοιπα 6, δηλαδή μιλάμε για 20 συνολικά κτίρια που θα ελεγχθούν από το ΤΕΕ, για να δούμε πού θα κλείσει τελικά όλο το πράγμα. Εμείς πιστεύουμε ότι τα κτίρια, όσοι πιστεύουμε, έχουμε μετρήσει 25 κτίρια που έχουν ζημιές. Αυτό μας πρόβλημα.
0: Ναι,
1: σας ακούω.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει, έτσι όπως μου το περιγράφετε, ότι υπάρχουν κτίρια στα οποία κανονικά είναι ρίσκο να μπει κανείς μέσα και να ζήσει κανονικά.
1: Αυτό φωνάζουμε όλο αυτό το διάστημα. Δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Υπό κανονικές συνθήκες μας λένε ότι τα κτίρια δεν έχουν πρόβλημα, και το αποδεχόμαστε αυτό. Δεν νομίζουμε ότι τα κτίρια θα πέσουν αύριο, αλλά δεν μας βεβαιώνει κανείς για το ενδεχόμενο ενός σεισμού. Τι θα συμβεί αν ένα έστω μια δόνηση της τάξης των 5 ή τον 6 ρίχτερ.
0: Αν ζούσατε με ένα σεισμό σαν το 99, τι θα γινόταν, έτσι, πολύ απλά, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, δεν μας διαβεβαιώνει κανένας, αλλά από την άλλη μεριά μας λένε ότι μπορείτε να μείνετε, είναι εντάξει τα κτίρια. Τι να πω, είναι οι αντιφάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει, και γενικά η κατάσταση που μας έχει δημιουργήσει μια σοβαρή ανασφάλεια. Μάθαμε πρόσφατα ότι 3 φορές και 4 τώρα οριστικά έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, αλλά ελήφθη η απόφαση να ξαναξεκινήσει. Δεν θα μετράγαμε ούτε 20 ούτε 25 κτίρια αν οι εκτιμήσεις που είχαν ληφθεί αρχικά και τις καθυζήσεις που παρουσιάζονταν είχαν εκτιμηθεί σωστά. Παρόλα αυτά, φτάσαμε να μετράμε 20 κατελάχιστον κτίρια, και ελπίζουμε να επανεκκινήσει ασφαλώς μετά από όλη αυτή την ιστορία ο Μετροπόντικας.
0: Έχουν έρθει ειδικοί, έχουν δει τα κτίρια και σας έχουν πει με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μείνετε μέσα, ακόμα και σε αυτή την πολυκατοικία που μου περιγράψατε ότι έχει αποκολληθεί και έχει γυρίσει και λίγο. Μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό το λέω αυτό.
1: Όχι, κανένας δεν μας λέει. Κανένας δεν μας λέει κάτι. Μας λένε ότι ναι, είναι εντάξει τα κτίρια, αλλά κανένας δεν μας λέει τι θα συμβεί σε ένα ενδεχόμενο σεισμό. Σε συγκεκριμένη ερώτηση που έγινε σε ένα δελτίο τύπου προχθές από το Υπουργείο, όχι, μάλλον αυτό υπόθηκε στα δικαστήρια όταν είχαμε μια συζήτηση. Πρόταση για τα ασφαλιστικά μέτρα, γιατί δεν μας δίνουν και τα στοιχεία που αφορούν τα κτίρια μας. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη σοβαρή υπόθεση. Ερωτήθηκε ο υποδιοικητής, ο αρμόδιος διευθυντής της γραμμής 4 τι θα συμβεί σε ένα ενδεχόμενο σεισμό και απάντησε ότι ο Θεός ξέρει. Αν ξέρει μόνο ο Θεός, θα πρέπει να μάθουμε και εμείς, γιατί βάζουμε μέσα στα σπίτια τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τους γονείς μας.
0: Εσείς ως πρωτοβουλία κατοίκων όμως έχετε φέρει ανθρώπους ειδικούς να εξετάσουν τις δρεγματώσεις.
1: Εμείς φέραμε ανθρώπους οι οποίοι με ελάχιστα στοιχεία από αυτά που μας δόθηκαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έχουν παραβιαστεί σημαντικοί κανόνες του έργου, έχουν υπερβεί 4 φορές τα όρια συναγερμού καθυζήσεις. Δεν έχουν όμως ούτε τα πλήρη στοιχεία των κτηρίων, ούτε την τεχνογνωσία, και δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν οριστεί από το Δήμο για την πλευρά μας δεν μπορούν να κάνουν δουλειά για 20 ή 30. Δηλαδή μόνο στο ΤΕ έχουν ανατεθεί σε 7, αν δεν κάνω λάθος, επιστήμονες τα 14 κτίρια, ή σε 7 ή σε 6, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δύο άνθρωποι τι θα προλάβουν να κάνουν? Απλά έχουν διαπιστώσει και επισημάνει αυτά που θα έπρεπε να είχαν διαπιστωθεί και επισημανθεί από την Καινοπραξία και από την Ελληνικό Μετρό και το Υπουργείο, το οποίο δήλωνε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, μέσα τέλη Ιουλίου, ότι έχει άγνοια του γεγονότος, το οποίο κατ' εμέ είναι απαράδεκτο. Ή θα πρέπει να πάει στο σπίτι του, θα το πω έτσι πολύ απλά, ο υφυπουργός, ή θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, γιατί δεν θεωρώ ένας υφυπουργός ο οποίος ήταν επί χρόνια διοικητής, μέλος του ΤΕ και στέλεχος της Ελληνικό Μετρό, ότι δεν είχε την ενημέρωση. Τώρα για να δηλώνει όλα αυτά, μάλλον θέλει να αποποιηθεί των ευθυνών του, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Τι ζητάτε εσείς από τα ασφαλιστικά μέτρα, τι θέλετε να γίνει άμεσα?
1: Εμείς από τα ασφαλιστικά μέτρα ζητάμε να μας επιδοθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν το έργο, τις μετρήσεις, το μετροπόδικα, για να καθορίσουμε καταρχήν γιατί συνέβη όλο αυτό, ώστε όταν να δημιουργηθεί μια εικόνα για το τι συνέβη, ώστε όταν επανεκκινήσει να μην ξανασυμβεί. Αλλά ζητάμε και πλήρη στοιχεία που αφορούν και τα κτίρια μας, γιατί τα στοιχεία που δόθηκαν ήταν λυπή. Και πέρα από αυτό που ζητάμε, και σήμερα θα σταλεί και από το Δήμο μια επιστολή, ζητάμε μια συνάντηση να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα γίνουν οι επισκευές των κτηρίων μας. Έχουμε εξαίσεις βλαβών των κτηρίων, οι οποίες έχουν γίνει από τον Απρίλιο και από τον Μάιο. Από τότε τα κτίρια έχουν υποστεί πολλαπλάσιες ζημιές, γιατί το φαινόμενο της καθίζησης συνεχιζόταν. Φαντάζεστε ότι σε ένα στραβό κτίριο στη διάρκεια συμβαίνουν, επεκτείνονται οι υπάρχουσες ζημιές. Ζητάμε επικαιροποίηση αυτών των εκθέσεων από όποιον είναι να τις κάνει και από ανεξάρτητη εταιρεία. Θέλουμε μελέτες για την πραγματοποίηση των εργασιών, να ξέρουμε ότι σε κάθε κτίριο θα γίνουν αυτά. Θα πρέπει για κάποιους που θα διαπιστωθεί ότι πρέπει να γίνουν μανδύες, κολόνες και όλα αυτά, να φροντίσουν να μας ενημερώσουν πώς θα γίνει με τα στέγαση των κατοίκων, για πόσο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Να τεθεί χρονοδιαγράμματα, γιατί για 7 μήνες δεν έχει γίνει τίποτα. Χάσαμε 7 μήνες με την άρνηση και την θέση ότι δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε, θα τα φτιάξουμε και σε 2-3 μέρες θα έχετε επιστρέψει στα σπίτια.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Ρόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είμαστε σε επικοινωνία, γιατί το παρακολουθούμε το θέμα και είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε. Σε κάθε περίπτωση...
1: Το ξέρουμε, κύριε Αγγελόπουλε, και προεκτιμάμε ιδιαίτερα. Σας θέλουμε δίπλα μας, γιατί αν δεν είχαμε και εσάς δίπλα μας, το θέμα θα είχε παραμείνει στην αφάνεια και δεν θα είχαμε προχωρήσει πουθενά. Ο Δήμος και εσείς είστε αυτοί που μας δίνετε.
0: Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
1: Ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ και
0: να
1: εγώ.
0: Να συνεχίσετε την προσπάθεια.
1: Και γεια σας.

0: Λοιπόν, το τραγουδάκι θα το κρατήσουμε για τη δεύτερη ώρα. Κρίμα είναι να το φάμε τόσο νωρίς, τόσο όμορφο τραγούδι. Πάμε στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς με τις ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα και τα Βαλκάνια. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού μας του κ. Μητσοτάκη με κεντρικά θέματα την ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34 και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο των συζητήσεων. Στα Ηνωμένα Έθνη ανοιχτή η κούρσα για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς οι 5 άτυπες ψηφοφορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν οδηγήσει σε συνένεση. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κωνσταρίκα διατηρεί το προβάδισμα, αλλά η αύξηση των αρνητικών ψήφων στην τελευταία ψηφοφορία δείχνει ότι η διαδοχή του Αντώνιο Γκουτέρες παραμένει ανοιχτή. Παράλληλα, πρόσφατα δημοσιεύματα για τις επιφυλάξεις της Ουάσιγκτον απέναντι στους σημερινούς υποψηφίους ενισχύουν τη συζήτηση για πιθανή είσοδο νέων προσώπων στην κούρσα. Όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε συγκεκριμένα καμία νέα υποψηφιότητα. Η ψηφοφορία η αυριανή αναμένεται να δείξει πιο καθαρά αν κάποιος από τους σημερινούς υποψηφίους μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αντίθεση κανένας μόνιμου μέλος, γιατί αυτό είναι απαγορευτικό. Αν υπάρχει αντίθεση μόνιμου μέλος δεν μπορεί να προχωρήσει η υποψηφιότητα παρά τους άλλους ψήφους ή θα συνεχιστεί η αναζήτηση ευρύτερης συμφωνίας. Τα χρονικά περιτόρια πάντως περιορίζονται, καθώς η θητεία του κύριου Γκουτέρες λίγης στις 31 Δεκεμβρίου φέτος και ο διάδοχος αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 20 νεκροί σε επίθεση διχαντιστών στην πολιτεία Μπορνέο στην βορειοανατολική Νιγηρία. Η επίθεση έγινε εναντίον στρατιωτικής βάσης σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Στη Μέση Ανατολή, οι Χούτι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιτέσεις κατά εγκαταστάσεων της Σάουντι Αράμκο στο Ταράν, κατά τους διεθνούς αεροδρομίου του Ριάτ και δηληστηρίου επίσης στην πρωτεύουσα της χώρας. Εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Ριάτ. Τέσσερις, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Σαουδαραβικών αρχών, τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων δύο γυναίκες και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια πυράβλου στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες στόχος καθημερινών επιτέσεων των Χούτι της Ιεμένης στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στους φιλοϊρανούς αντάρτες της Ιεμένης και την Σαουδική Αραβία. Στο Ορμούζ εμπορικό πλοίο έπεσε σε νάρκη και βυτίστηκε και προηγουμένως πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από το βλήμα και βυτίστηκε κοντά στο Ορμούζ. Στο Ουκρανικό, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου της Ουκρανίας του κ. Ζελένσκι για την Financial Times σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα, η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια. Ο κύριος Ζελένσκι επέκρινε την προτιμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα στον απόϊχο της συμφωνίας για το ντίζελ. Το Σάββατο ο κύριος Τραμπ κάλεσε έφτασε την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον κύριο Ζελένσκι και καταφέρθηκε εναντίον των Ουκρανικών επιτέσεων σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές μία ημέρα αφού ανακοίνωσε την συμφωνία για το δίζελ με στόχο τη μείωση των τιμών.
0: Πάμε Βαλκάνια γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ναι, απλώς να τελειώσουμε εδώ ότι ο κύριος Ζελένσκι παραπονέθηκε πως οι δυνάμεις του έμειναν χωρίς τις έγκυρες προειδοποίησεις των Ηνωμένων Πολιτειών για εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων εναντίον τους και για τα προβλήματα επικοινωνιών με το Starlink του Elon Musk. Και πηγαίνοντας στα Βαλκάνια, έχουμε και εκεί γεγονότα. Καταρχήν, σε σχέση με την Ελλάδα, εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο η Συμφωνία Ελλάδας-Σερβίας για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτικής κληρονομιάς και την αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλείας. Η υπογραφή έγινε το Μάιο μήνα και τώρα εγκρίθηκε και από το Κοινοβούλιο, που σημαίνει ότι είναι σε ισχύ. Όμως στην Ρουμανία πυρκαγιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με 8 αγνοούμενους μέλη του πληρώματος, 4 διασώθηκαν και δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες αν πρόκειται για κάποιο ντρόν ή για άλλο λόγο πυρκαγιά σε αυτό το πλοίο, ενώ τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί αυτού του είδους περιστατικά. Μάλιστα. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε αναφερθεί και στην Βουλγαρία και στην Αλβανία, δεύτερη ημέρα φοιτητικών διαδηλώσεων, βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, σπασμένα τα κρατικά κτίρια, δεκάδες συλλήψεις και θα δούμε μέχρι τώρα ο κύριος Ράμα δεν έχει κάνει δηλώσεις για το θέμα αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα, καλή σου μέρα. Λοιπόν, είναι 11 η ώρα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων συνδεόμενοι με το Earth News και επιστρέφουμε αμέσως μετά γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και τη δεύτερη ώρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κοντά στα 1,50 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 και στην Ανατολική Αττική από 1,50 μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, να περάσουμε να πάμε στη Σύνοδο Κορυφής που είναι στις Βρυξέλλες για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Συνοχής, είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέστε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρενθερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Επιστρέψαμε, ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφή σε μια συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφηξή τους στο Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενέργεια. ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δις ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δις ευρώ καταγράφει στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα αφορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 1,53 δις ευρώ ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Τουλάχιστον 17 μαθητές και μία εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν από την πτώση οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στο Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών, ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική νεφώσεις και διαστήματα με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επιστρέψαμε με το ρολόι να δείχνει 11 και 10 λεπτά εδώ στο στούντιο. Είναι η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Προκόψα Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου έδωσε σκυτάλι στον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη που είναι στην κονσόλα των ήχων και η Λία Ταρούση πάντα εδώ συντονίζει την εκπομπή. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 και ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες τον Πρωθυπουργό σε σχέση βέβαια με το ενεργειακό. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που καίει αυτή τη στιγμή και που αποδεικνύει στην πράξη πόσο αρνητικά λειτουργήσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια ως προς την έγκαιρη δημιουργία έτσι υποδομών και μιας ενεργειακής ασφάλειας τέτοιας που θα μας έβρισκε την κατάλληλη στιγμή έτοιμους να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις. Και αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιάννης Βασιάς, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογων Ανθράκων. Διαβάζουμε και τις παρεμβάσεις του και τα άρθρα του στο διαδίκτυο και στον τύπο και είμαστε νομίζω τυχεροί που τον έχουμε και σήμερα μαζί μας για να μας δώσει έτσι κάποιες απαντήσεις, κάποιες διευκρινήσεις. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Κύριε Βασιά, τι θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα αυτής, ας πούμε, της σημερινής συνόδου κορυφής που θα βάλει στο μικροσκόπιο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στα καύσιμα με δεδομένο ότι οι Βρυξέλλες, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε και συζητάμε το όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν έχει και πάρα πολλά όπλα στη φαρέτρα της. Είναι εγκλωβισμένη κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να είναι για την ώρα τουλάχιστον μια διέξοδος και να δούμε και μακροπρόθεσμα τι είναι αυτά που πρέπει να γίνουν έστω και καθυστερημένα.
2: Ναι, ναι, σωστά. Η γενικότερη παρατήρηση είναι ότι βρισκόμαστε εδώ και καιρό, δηλαδή για την Ευρώπη μιλάω ιδιαίτερα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ιδιαίτερα για την Ευρώπη, σε μια κατάσταση όπου οι χρονικοί ορίζοντες, εάν θέλετε, οι κλίμακες, οι χρονικές της πολιτικής, της οικονομίας, των υποδομών και της δημογραφίας αποκλίνουν, δεν συγκλίνουν. Δηλαδή δεν υπάρχει μια απόλυτη συνεργασία μακροπρόθεσμη σε αυτά τα θέματα και έτσι γεννιέται αυτή η ανελαστικότητα, δηλαδή τα πράγματα δεν μπορούν να διορθωθούν εύκολα και όλο ένα επόμενο πρόβλημα φτάνει πριν το προηγούμενο πρόβλημα έχει λυθεί. Για να υπάρξει μια ευθυγράμμιση όλων αυτών, δηλαδή της πολιτικής, της οικονομίας, των υποδομών και της δημοκρατίας, έχει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν φαίνεται να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα και σημαίνει ότι η ανθεκτικότητα σε όλο αυτό το σύνολο των προβλημάτων είναι πολύ μικρή. Τώρα οι συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πώς να υπουλώσουν τις πληγές και να απαντήσουν γρήγορα στα θέματα, ενώ το βασικό πρόβλημα είναι πώς οι πολιτικοί κύκλοι που είναι πολύ βραχύτεροι από τις στρατηγικές επενδύσεις μπορούν να συνεργαστούν. Δηλαδή ο πολιτικός κύκλος με τη στρατηγική επένδυση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ένας πολιτικός κύκλος είναι 4 χρόνια. Μια στρατηγική επένδυση είναι 30 ή 40 χρόνια. Πρέπει να δημιουργηθούν θεσμοί με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτό δεν είναι ο πονοκέφαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή που κοιτάει να καθησυχάσει τους πολίτες γιατί οι τιμές ανεβαίνουν. Δηλαδή αυτό δεν είναι ο πονοκέφαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή που κοιτάει να καθησυχάσει τους πολίτες γιατί οι τιμές ανεβαίνουν. Δηλαδή

0: και στα έργα τα μαυρόασπρα τα παλαιότερα. Θα τη θυμόμαστε. Έχουμε τώρα, θα δούμε αργότερα. Ναι. Μετά δημιουργήθηκε άλλη κατάσταση. Οι εφεδρίες θεωρήθηκαν περιττές. Δηλαδή, βάλε στην άκρη τώρα για να δεις τι θα γίνει μετά. Αυτό δεν υπήρχε. Μιλάω πάλι για τα παλιά έργα, τα ασπρόμαυρα, έτσι. Η ανθεκτικότητα στις δαπάνες δεν μπορεί να αναβληθεί. Οπότε βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που κοιτάνε, δηλαδή οι κυβερνήσεις, η Ευρώπη γενικά και κάθε κυβέρνηση που μαζεύονται τώρα να συζητήσουν και να δουν τι θα κάνουν, κοιτάνε να λύσουν διάφορα προβλήματα, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η αργοπορία έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στα ηλεκτρικά δίκτυα. Χρειάζονται περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030, δηλαδή σε 3 χρόνια, για να αναβαθμιστούν τα δίκτυα τα ηλεκτρικά. Αλλιώς θα συνεχίζουμε να έχουμε blackout. Η αύξηση του ηλεκτρισμού, της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι τεράστια. Δηλαδή πάμε για περίπου 50-60% περισσότερο μέχρι το 30. Δεν ξέρω αν φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό. Τα δίκτυα διανομής, τα ηλεκτρικά, έτσι, τα περισσότερα έχουν 40 χρόνια. Το 40% του συνόλου είναι 4 δεκαετιών. Πρέπει να αλλάξουν. Όλες αυτές οι διασυνορικές, πώς το λέμε, διασυνδέσεις αντιπροσωπεύουν για τα επόμενα 2-3 χρόνια 64 γιγαβάτ περισσότερο από ό,τι λένε οι ευρωπαϊκές αρχές, έτσι. Μετά, με το ότι θέλουμε να φτιάξουμε και το πράσινο υδρογόνο και να το πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, άντε άλλα 130 δισεκατομμύρια. Για να ενισχύσεις τις αμυντικές δαπάνες, άλλα 800 δισεκατομμύρια. Μετά, τα data centers, δεν έχουμε υπολογίσει ακόμα πόσες δεκάδες δισεκατομμυρίων ή εκατοντάδες θα χρειαστούν μέχρι το 2030. Αν τα βάλετε όλα αυτά, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή μιλάμε για ένα μέγεθος επενδύσεων που ξεπερνάει το 1,5-3 εκατομμύριο.
1: Άρα αντιλαμβάνομαι από αυτά που μου λέτε ότι υπάρχει ένας διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός πάρα πολύ μεγάλος. Εξελίσσονται οι τεχνολογίες και οι απαιτήσεις για ενέργεια με ρυθμούς πραγματικά ραγδαίους. Η Ευρώπη προσπαθεί να ακολουθήσει, αλλά μένει πάντοτε πίσω. Και όταν φτάνει στο σημείο να είναι σε θέση να καλύψει αυτές τις ανάγκες, δημιουργούνται ακόμη περισσότερες προκλήσεις, ακόμη μεγαλύτερες ανάγκες. Να διαβάζουμε, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό, το έχω διαβάσει και σε εσάς, για τα data centers. Εκεί θα υπάρχει μία ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας πολλαπλάσια από ό,τι σήμερα σε αυτές τις τεχνολογίες, σε αυτές τις υποδομές. Και όλο λοιπόν η Ευρώπη θα μένει πίσω. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Αυτό είναι που συμβαίνει, και αν κοιτάξετε το 24 ήταν μέσα, 24 που ο Ντράγκη έβγαλε το report το δικό του, ήταν παλαιότερες εκτιμήσεις, έτσι. Μίλαγε για 800 δισεκατομμύρια ανάγκες που ήταν κάπου 4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Μα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει, όπως είπαμε, σε μια κατάσταση που είναι το διπλάσιο, δηλαδή είμαστε 1,5 ίσως και 1,6. Δισεκατομμύρια, έτσι, και όχι 800 δισεκατομμύρια. Και αυτό μόνο σε πόσο, σε 2 χρόνια. Δηλαδή τα πράγματα πάνε πολύ γρήγορα και, όπως λέτε, αυτοί οι ανταγωνισμοί έχουν από τους ανταγωνισμούς εποφελούνται, και ο καθένας έχει τα προβλήματά του, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά οι ανταγωνισμοί αυτοί δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα ανθεκτικότητας σε αυτούς οι οποίοι δεν είχαν κοιτάξει να βάλουν λεφτά στην άκρη ή να ετοιμαστούν από πριν, να το πούμε λίγο έτσι, όπως τα λέει ο κόσμος στο σπίτι. Και τελικά είναι αυτό που έχω αναπτύξει τον τελευταίο καιρό, ότι αυτή η ανελαστικότητα έχει να κάνει με 3 μνήμες, οι οποίες η μία συνοδεύει την άλλη αυτή τη στιγμή. Έχει τη μνήμη την γεωπολιτική. Υπάρχουν τόσα γεωπολιτικά φαινόμενα, κρίσεις, οι οποίες έρχονται η μία απανωτά πάνω από την άλλη, και δεν μπορεί να επουλωθεί η προηγούμενη πριν φτάσει η επόμενη, και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Η οικονομία το κρατάει αυτό, το σύστημα, όπως λέμε, είναι ζωντανό, είναι κάτι το ζωντανό, οπότε αυτή η μνήμη υπάρχει. Μετά, μια άλλη μνήμη η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή,

0: είναι το ότι, και όλο το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο, ότι με όλες αυτές τις αναγκαιότητες, την αναγκαιότητα καινούριων επενδύσεων, που σημαίνει πάρα πολλά λεφτά, δεν θα γίνει απόσβεση σε 10 μέρες ή 10 μήνες. Η αποσβέση σε τέτοια μεγάλα έργα, που μπορεί να διαρκέσουν, η ζωή τους να διαρκεί 30-40 χρόνια, είναι αποσβέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με 10 ή 15, ίσως και 20 χρόνια, για να φτάσει στο σημείο να λες, τώρα αρχίζω να κερδίζω καθαρά λεφτά, λέω από τη μεριά ενός επενδυτή, έτσι, ναι, που μπορεί να είναι και ένα κράτος ο επενδυτής. Οπότε το ότι έχουμε αυτές τις αποσβέσεις τις παλιές, αλλά όλες οι καινούργιες επενδύσεις που χρειάζονται έρχονται να προσθέσουν αναγκαίες αποσβέσεις, το οικονομικό πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί? Για τα πορτοφόλια των κρατών, τα οποία πρέπει να βάλουν λεφτά για αυτές τις αποσβέσεις, και τις παλιές και τις καινούργιες. Και εντάξει, η Αμερική μπορεί να κόβει δολάριο, αλλά η Ευρώπη δεν μπορεί να κόψει ευρώ. Ναι, και μετά είναι... το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, είναι το δημογραφικό. Γιατί είναι απλό, δηλαδή, έτσι, το δημογραφικό. Όταν έχεις λιγότερους εργαζόμενους και αυξάνουν οι συνταξιούχοι, δηλαδή περνάμε σε μια κατάσταση γεροντοκρατίας, θα έλεγα, ναι, πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν οι αποσβέσεις οι παλιές, οι αποσβέσεις οι καινούργιες, οι επενδύσεις οι καινούργιες, τα συνταξιοδοτικά, τα ενεργειακά, τα αμυντικά και τα λοιπά. Δηλαδή
1: πάρα
0: μεγάλα
1: πολύ
0: προγράμματα,
1: σοβαρά προβλήματα
0: παντού.
1: Βάζετε τώρα στο τραπέζι και βλέπουμε ότι το ένα φέρνει το άλλο, σαν ντόμινο λειτουργεί όλο αυτό και φτάνουμε σε αδιέξοδα.
0: Ακριβώς, δηλαδή έχουμε περάσει πια από την συνειδητοποίηση ότι δεν είμαστε πια στην ανελαστικότητα μόνο, έχουμε περάσει στα προβλήματα της ανθεκτικότητας, την οποία δεν έχουμε. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν τα χρηματοοικονομικά ήταν όχι πιο σταθερά, αλλά οι αλλαγές παίρνανε κάποιο χρόνο για να επέλθουν, μιλάγαμε για ελαστικότητα, και νομίζω θα θυμάστε και εσείς και όλοι οι ακροατές ότι παλιότερα θεωρούσαμε ότι τα συστήματα είναι ελαστικά, με την έννοια ότι ναι, τα πράγματα θα φτιάξουν, θα γυρίσουμε σε μια κατάσταση όπως πριν και θα συνεχίσουμε μέχρι το επόμενο πρόβλημα, αλλά πάλι θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα με το χρόνο. Αυτή τη στιγμή το ότι τα πράγματα πάνε τόσο γρήγορα το ένα πάνω στο άλλο σημαίνει ότι έχουμε περάσει πια σε αυτήν την ανελαστικότητα, που δεν μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση, όπως ένα μέταλλο που το στραβώνεις και μένει στραβωμένο, έτσι. Και τώρα έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε ανθεκτικοί. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Και επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα το δημογραφικό, που είναι για όλο το δυτικό κόσμο, αλλά ιδιαίτερα για την Ευρώπη. Το 2050 ένας θα δουλεύει, κατά μέσο όρο, έτσι, δύο θα δουλεύουν για έναν συνταξιούχο, έναν μη παραγωγικό. Καταναλωτή, βέβαια. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα ποιες είναι οι λύσεις? Αυτά πρέπει να κοιτάξουν άποψή μου, έτσι, ταπεινή άποψη, όταν βρίσκονται στις Βρυξέλλες, και όχι μόνο να δούμε
1: δεν πρέπει με όλες αυτές τις προκλήσεις μπροστά να κλείσουν ανοιχτές πληγές, ανοιχτά μέτωπα, τα πολεμικά για παράδειγμα τώρα, αυτά έτσι να κλείσουν για να μπορέσει η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις που μόλις περιγράφατε. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω, εμείς εδώ στην Ελλάδα, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας,
0: ναι,
1: αυτό το μείγμα το ενεργειακό πάνω στο οποίο πατάμε και έχει να κάνει σε ένα βαθμό με τις ανανεώσιμες πηγές, στις οποίες έχουμε επενδύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, όμως την ίδια στιγμή, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, δεν έχουμε επενδύσει ανάλογα σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, για να μπορεί όλο αυτό να είναι έτσι αποτελεσματικό και ασφαλές. Και την ίδια στιγμή έχουμε τη συμφωνία για αυτό τον κάθετο διάδρομο, για τον οποίο διαβάζουμε ότι ό,τι καύσιμο θα μπαίνει από εκεί θα είναι ακριβότερο από ό,τι θα έπρεπε κανονικά να είναι, και αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα. Διαβάζουμε επίσης ότι ναι, υπογράφηκαν κάποιες συμφωνίες, αλλά έχουν αρχίσει οι γείτονές μας εδώ στα Βαλκάνια να αντιδρούν, να παίρνουν πίσω τη συνένεσή τους για αυτή την για τη λειτουργία του κάθε του άξονα. Την ίδια στιγμή έρχεται ο πρόεδρος Τραμπ που μας έβαλε σε αυτή τη λογική να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, να ζητήσει από τον πρόεδρο Πούτιν να του δώσει φτηνότερο πετρέλαιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι μας λέει όλο αυτό λοιπόν που συμβαίνει?
0: Βρισκόμαστε πάλι, ξανερχόμαστε στην κατάσταση των ανταγωνισμών, οι οποίοι είναι εμπορικοί. Όσον αφορά τις αντιδράσεις των διαφόρων χωρών, των Βαλκανίων κτλ., δειλές αντιδράσεις ή οι πιο ισχυρές. Πρέπει να δούμε ότι έχουν αρχίσει εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Απλούστατα στην Ελλάδα, επειδή ο στόχος ήταν ο κάθετος διάδρομος, δεν βγαίνανε στις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Μετά, μην κοροϊδευόμαστε ότι σήμερα η περιοχή αυτή των Βαλκανίων, δηλαδή Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και τα λοιπά, δεν χρειάζεται πάνω από 3,5 BCM, δηλαδή δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αέριο σήμερα, όταν η Ελλάδα χρειάζεται 6, έτσι, το χρόνο. Οι ανάγκες προς το παρόν είναι μικρές, αλλά το κόστος των υποδομών που πρέπει να φτιαχτούν για να μπορέσεις να στέλνεις πολύ φυσικό αέριο, ακόμα συζητήσιμο αν θα έχεις πολύ να στέλνεις, το κόστος των υποδομών είναι μεγάλο. Ποιος θα βάλει τα λεφτά για αυτές τις υποδομές? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα έχει στα προγράμματά της και δίκιο έχει να μην τα έχει, διότι είναι άλλες οι προτεραιότητες. Δηλαδή τα ηλεκτρικά δίκτυα που πρέπει να ανακαινιστούν και τα καινούργια που πρέπει να φτιαχθούν και η ανάγκη της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει, είναι θέματα τα οποία απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση δικαίως. Γιατί? Για να αποφύγεις τα blackout και ίσως όχι να μειώσεις τις τιμές. Αυτό τώρα τέρμα είναι θέμα παραμυθιού, έτσι. Να κρατήσεις τις τιμές όπως είναι, ώστε να μην ανεβαίνουν κάθε φορά σιγά σιγά και να κατεβαίνουν λίγο, αλλά γενικά ο μέσος όρος να είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Πού να πάνε να βάλουν λεφτά τώρα σε καινούργιους αγωγούς και καινούργιες αντλίες για να πηγαίνει το αμερικανικό LNG που θα φτάνει στην Αλεξανδρούπολη να πηγαίνει προς την Ουκρανία? Κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Ας τα βάλει αυτός που έχει την ιδέα να το φτιάξει. Μα την ιδέα να το φτιάξει δεν την είχε η Ελλάδα. Χτυπήσαν την πόρτα της Ελλάδας και είπαν στην Ελλάδα: θα θέλαμε να κάνουμε αυτό. Πολύ καλό, γιατί ενισχύει την Ελλάδα σαν μια χώρα η οποία μπορεί να παίξει το ρόλο κόμβου, αλλά κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Οπότε γι' αυτό αυτό το πράγμα, εκτός από τις πρόσφατες σημερινές χτεσινές εξελίξεις, το πρόβλημα υπήρχε από πριν. Το θέμα, ξέρετε, το θέμα του Αμερικανού Προέδρου που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να απελευθερώσει και από τους Ρώσους να απελευθερωθούν οι δυνατότητες ντίζελ και ορυκτών καυσίμων, είναι ένα, γιατί εντάξει τον ενδιαφέρει να είναι πιο θετικός όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και ένα θέμα που θέλει αρκετή προσοχή, διότι αν πάρουμε την Ευρώπη, ξέρετε, οι ανάγκες γενικά μικραίνουν και σε φυσικό αέριο και οι ανάγκες σε πετρέλαιο και παράγωγα του πετρελαίου παραμένουν ίδιες ή μικραίνουν, γιατί υπάρχει δυσκολία με την παραγωγικότητα στην Ευρώπη, γιατί η κατανάλωση γενικότερα μειώνεται, και όλα αυτά δεν δημιουργούν θέμα κρίσης αποθεμάτων κατά την άποψή μου. Δημιουργούν περισσότερο θέμα ότι αυτός ο ανταγωνισμός και η ζήτηση που αυξάνεται στην Ασία ανεβάζει τις τιμές. Και με όλα τα θέματα των πολέμων, η Χούθη, το Σουέζ, θέλω να πω η μεριά κανάλι Σουέζ, Ορμούς και οτιδήποτε άλλο όπως η Ουκρανία και τα λοιπά. Οπότε πρέπει να δούμε και αυτή την παράμετρο, ότι δεν πρέπει να βάζουμε σαν προτεραιότητα για να φοβίζουμε τον κόσμο ότι δεν θα έχουμε αποθέματα. Το θέμα είναι ότι δεν θα έχουμε λεφτά να αγοράσουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, εάν ανέβουν και άλλο περισσότερο. Εκεί είναι, και εκεί είναι που καταλαβαίνω οι κυβερνήσεις, εντάξει, πρέπει να κρατήσουν μια θέση εφησυχαστική κάπως, και αυτό που κοιτάνε να κάνουν τώρα και όταν βρίσκονται όπως αυτές τις μέρες είναι να μπορέσουν να συμφωνήσουν όλοι τι τιμή θα υπάρχει στην θα υπάρχει στην Αγγλία, τι θα γίνει με το ντίζελ, πώς διάφορα μπλοκ χωρών αντιδρούν σε αυτό, διότι δεν έχουμε την ίδια συμπεριφορά στις περιοχές, στις χώρες του Νότου και της Ανατολής, όπως έχουμε τη συμπεριφορά, την κυβερνητική θέλω να πω σε μέτρα, της Πολωνίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου κτλ. Δηλαδή έχει δοθεί πια μια δυνατότητα ελευθερίας αποφάσεων και κινήσεων από την Κομισιόν, επιτέλους, προς τις χώρες, ο καθένας να κοιτάει πώς συμμαζεύει λίγο το σπίτι του και να μην είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν μια γενική γραμμή η οποία δεν είναι συμβατή με τις ειδικές ανάγκες του Νότου, του Βορρά, της Ανατολής ή της Δύσης σε σχέση με την Ευρώπη.
1: Κύριε Μπασιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρα και ώρες ίσως. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να συναντηθούμε πάλι εδώ στο στούντιο. Το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, όταν θα είστε εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι ωραία να έχουμε τη δυνατότητα να αναλύουμε κάπως, αν και στα γρήγορα, κάποια τέτοια θέματα που είναι τα βασικά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.

0: Ακούσαμε ένα κομμάτι με την αρχαία λύρα πρωταγωνίστρια και τη φωνή της Ρόζας Φραγκοράπτη, που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Η κυρία Ρόζα Φραγκοράπτη, λοιπόν, είναι μουσικός, μια νέα Ελληνίδα μουσικός, η οποία ασχολείται με την αρχαία λύρα και γενικά αυτό που έχει σχέση με την αρχαία μουσική παράδοση, και έχουμε έτσι και πολλά πράγματα να την ρωτήσουμε γύρω από αυτό, η οποία πρόσφερε τις γνώσεις της, τις ερμηνείες της για την περίφημη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: πολύ μαζί σας,
0: που και εσείς δεχτήκατε την πρόσκληση που σας κάναμε. Και θέλω πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω πώς επιλέξατε να γνωρίσετε την αρχαία λύρα και τι είναι αυτό το γοητευτικό που έχει. Βεβαίως είναι ένα όργανο που και στα μάτια μας αλλά και στα αυτιά μας έχει σχέση με την αρχαία ιστορία και την πορεία μας ως έθνος στον κόσμο, έτσι, μέχρι σήμερα. Αλλά συνήθως δεν είναι κάτι που οι νεότεροι μουσικοί μπαίνουν στη διαδικασία να το μάθουν. Ακολουθούν διαφορετικά μονοπάτια μουσικά.
1: Και εγώ δεν ξεκίνησα από εκεί, να σας πω την αλήθεια. Η ζωή με έφερε και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ξεκίνησα τις σπουδές μου στη μουσική πολύ νωρίς, από τα 8 μου, με το πιάνο, μετά πήγα στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Επέλεξα τη μουσικολογία και παραδόξως γνώρισα την αρχαία λυρική μουσική στην Ιταλία, μέσα δηλαδή στο πανεπιστήμιο, την θεωρητική της πλευρά. Και πάλι με πολύ όμορφες συγκυρίες απέκτησα ένα όργανο, μια ανακατασκευασμένη λύρα, και νομίζω ότι αυτό που με τράβηξε περισσότερο και ασχολήθηκα με αυτό το όργανο ήταν η μαγεία της ανακάλυψης. Δηλαδή το ότι είχα μπροστά μου έναν άγνωστο κόσμο, μουσικό κόσμο, δυνατοτήτων, που υπήρχε ακόμα πολύ μεγάλο πληθώ εξερεύνηση, όχι ακόμα, ήταν η αρχή, νομίζω, το 2007, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι βέβαια που ασχολούνταν με το όργανο, αλλά δεν είχε φτάσει σε αυτά τα σημεία που έχει φτάσει τώρα. Οπότε η ιδέα λοιπόν ότι με την πράξη της εκτέλεσης θα μπορούσα να καλύψω και εγώ κάτι για αυτό το όργανο, για τον ήχο του και τις δυνατότητες μου, φαινόταν συναρπαστικό. Και ναι, εξακολουθεί να είναι και τώρα, γιατί κάθε μέρα ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο.
0: Τώρα, πόσο κοντά είναι αυτό που ακούμε, που ακούσαμε από εσάς, ακούσαμε μάλιστα και ουσιαστικά μεταφρασμένο αυτό το πολύ γνωστό «Έρωτα νίκητε στη μάχη», και με τη συνοδεία της λύρας βεβαίως, πόσο πιστεύουμε ότι είναι κοντά όλο αυτό λοιπόν που ακούσαμε σε αυτό που πραγματικά ήταν η μουσική που ακουγόταν τα αρχαία χρόνια στην αρχαία Αθήνα, γενικά στην αρχαία Ελλάδα?
1: Δεν μπορούμε να πούμε ποτέ με βεβαιότητα αν ήταν έτσι ή πώς ήταν, γιατί δεν έχουμε ηχητικά ντοκουμέντα φυσικά. Έχουμε όμως πάρα πολλά στοιχεία, κομμάτια από παζλ. Έχουμε την εικονογραφία, όργανα που έχουν βρεθεί, όχι ολοκληρωμένα φυσικά, αλλά ερευνητές προσπαθούν να κάνουν όσο καλύτερη ανακατασκευή γίνεται. Υπάρχουν οι φιλολογικές πηγές που μας δίνουν πολλά στοιχεία τεχνική, λέξεις, ας πούμε, κλειδιά για το πώς θα μπορούσε να παιχτεί. Και φυσικά την δική μας την εμπειρία, την τεχνική, την πρακτική εμπειρία, αν είναι κάποιος μουσικός δηλαδή και βάλει τα χέρια του πάνω σε αυτό το όργανο. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να υποθέσουμε, να κάνουμε πάρα πολύ καλές υποθέσεις, όσο περνάει ο καιρός όλο και καλύτερες, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πούμε έτσι ήταν, παιδιά, έτσι ακουγότανε.
0: Σου δίνει πάντως το όργανο από μόνο του, που ξέρουμε πως είναι και το έχουμε ανακατασκευάσει, το έχουμε φτιάξει στα πρότυπα αυτών που βλέπαμε στις αρχαίες παραστάσεις, σου δίνει μία αίσθηση. Και είναι η αλήθεια ότι είναι ιδιαίτερος ο ήχος του, έτσι κι αλλιώς. Σε οδηγάει δηλαδή το όργανο, νομίζω, στο να, στη μουσική σύνθεση που θα προκύψει από αυτό όταν το πάρεις στα χέρια σου. Είναι έτσι, έχω σωστή αντίληψη.
1: Ναι. Γιατί έχουν αλλάξει, μιλάμε τώρα για ένα κενό υπέρογκο, έτσι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς ήταν το αυτή, πώς ήταν, εκτός από αυτό που έπαιζε κάποιος, πώς αντιλαμβανόταν αυτός που το άκουγε. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ υποθετικά όλα αυτά.
0: Και τι ήταν αυτό που έπαιζε, αν θα έπαιζε κάτι γρήγορο, κάτι αργό, κάτι λυρικό, κάτι... Σε τι τόνους, έτσι. Ναι.
1: Ναι. Έχουμε στοιχεία θεωρίας, έχουμε στοιχεία μέσα από τις φιλολογικές πηγές το πόσο ο ήχος αυτός ήταν ευαίσθητος ή αν κάποιες φορές γινόταν πιο χρουστικός, εντός εισαγωγικών θα έλεγα. Αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πούμε όταν παίζω εγώ ή ακούμε κάτι τώρα ότι αυτό ήταν, έτσι ακουγόταν. Μπορούμε πάντα να υποθέτουμε και να λέμε ότι είναι πολύ κοντά, ίσως πολύ κοντά σε αυτό. Είναι και αυτό όμως είναι κάτι μαγικό.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να το πεις με βεβαιότητα.
0: Άρα δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος στην αρχαιότητα να γράφονται τα κομμάτια και να παραδίδονται από τον ένα μουσικό στον άλλον.
1: Όχι, υπήρχε. Φυσικά υπάρχει μουσική σημειογραφία. Έχουν μείνει, ναι, βέβαια. Δεν ήταν
0: άρα, η ίδια η έννοια. Έχουν αποκωδικοποιηθεί αυτά και ξέρουμε πάνω σε αυτά πατάμε.
1: Ναι. Βέβαια, υπάρχουν κάποια κομμάτια σωσμένα τα οποία έχουν ερευνήσει πάνω αριθμομουσικολόγοι, έχουν κάνει την μεταφορά τους στην παρτιτούρα, ας πούμε, τη νέα. Και για κάποια κομμάτια ξέρουμε πώς ήταν ο ήχος, φυσικά. Απλά δεν μπορούμε να ξέρουμε και να πούμε με βεβαιότητα έτσι όπως ακούσατε αυτό που βάλατε στην αρχή από μένα, ότι αυτό γινόταν και τότε. Εκεί θέλω να καταλήξω, αλλά έχουμε πάρα πολλά στοιχεία θεωρίας φυσικά.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα, ας πούμε, τα έχουμε και μέσα από την ποιήση, την προσοδία μας βοηθάει να ξέρουμε πώς με τους τόνους και τα πνεύματα σημαινόταν η φωνή. Αλλά πάλι δεν έχουμε κάποια καθέτα από τότε.
0: Ναι, αλλά σωστά, ναι, προφανώς. Ναι, ναι. Τώρα υπάρχει περιορισμός στη μουσική, στο είδος το μουσικό στο οποίο μπορεί να συμμετέχει μία λύρα σε μία ορχήστρα.
1: Περιορισμός όταν λέτε στις δουλειές που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει περιορισμός γενικά στην τέχνη. Και τώρα τελευταία βλέπουμε όλο και πιο μεγάλο ενδιαφέρον για το αρχαίο κομμάτι της μουσικής. Όχι μόνο στη λύρα και σε άλλα όργανα, στον αυλό, στα πνευστά, στην επιστροφή ίσως στη λιτότητα. Οπότε δεν ξέρω τώρα, βλέπουμε ότι ένα τέτοιο μεγάλο blockbuster έργο διάλεξε να βασίσει το soundtrack πάνω σε δύο αρχαία όργανα, τα οποία ακόμα είναι σε πειραματικό επίπεδο. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Επίσης πριν από αυτό με διάλεξαν για ένα βίντεο παιχνίδι, ας πούμε, που καμία σχέση με αρχαία Ελλάδα, αλλά ήθελα να το να κάνουν το ambient, ας πούμε, σε αρχαίο μεσογειακό κόσμο. Διάλεξαν την αρχαία λύρα και τον αρχαίο αυλό πάλι. Δηλαδή υπάρχει μια τάση τώρα τελευταία, μια περιέργεια από το μοντέρνο κόσμο πάλι εντός εισαγωγικών για
0: σωστά
1: αυτά τα όργανα.
0: Εντάξει, είναι γοητευτικό να γυρίζεις πίσω στο παρελθόν, ναι, και να το αποτυπώνεις αυτό στο σήμερα μέσα από τις τεχνικές του AI που λέμε, έτσι. Ζωντανεύει σε έναν κόσμο που ήταν πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό, πέρα από τον κινηματογράφο βέβαια που έκανε αναπαραστάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα μπορούμε να αναπαραστήσουμε πολύ διαφορετικά, πολύ πιο πιστά ίσως, και νομίζω ότι η λύρα είναι ένα μέσο για να το ενισχύσεις όλο αυτό.
1: Εύχομαι, το ελπίζω. Δηλαδή να συνεχιστεί και αυτό που είπατε για το AI να παραμείνει μέσα σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια, ναι, ναι, να μην πάρει τη.
0: Καλά, είναι και αυτό ένα θέμα, ναι, γιατί και για τη δική σου δουλειά και για τη δική μας και για όλους. Είναι πρόβλημα το AI. Άρα λοιπόν, σε εσάς έφτασε η εταιρεία παραγωγής με ποιο τρόπο, πώς σας είδαν στο διαδίκτυο?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το απαντήσω με βεβαιότητα γιατί δεν το ρώτησα. Λογικά, εγώ πιστεύω αυτό. Υποθέτω δηλαδή ότι η επιλογή μου συνδεόταν και από τη δουλειά που κάνω όλα αυτά τα χρόνια πάνω στην αρχαία ελληνική λύρα και στην έρευνα και στην πρακτική. Ίσως όλα αυτά που δημοσιεύω στα social media. Και ναι, έγινε αυτή. Έτσι υποθέτω όμως. Δεν το ρώτησα να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Τώρα, τι άλλο κάνετε γενικώς επαγγελματικά?
1: Επαγγελματικά αυτή τη στιγμή είμαι με τον διπλό αυλό, έχουμε ξεκινήσει ένα ένα σύνολο που αυτό κι αν είναι, ας πούμε, ενδιαφέρον και γοητευτικό, γιατί μέχρι τώρα η χαρά της ανακάλυψης ήταν μόνο στο ένα όργανο, από τη μία πλευρά τη δική μου, δηλαδή στη λύρα, από την άλλη του αυλητή. Τώρα αυτά τα δύο τα όργανα προσπαθούμε να τα παντρέψουμε, γιατί ξέρουμε ότι παίζανε μαζί. Και έχει ανοίξει άλλος ένας ωκεανός μπροστά μας δυνατοτήτων και ήχων, ηχοχρωμάτων, και προσπαθούμε να κάνουμε αυτήν την... Να δημιουργήσουμε κάτι μαζί αυτή τη στιγμή.
0: Άρα
1: κάτι
0: θα
1: είναι
0: υπάρχει...
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει δηλαδή κάποιο άλμπομ ψηφιακό.
1: Ναι, ήδη έχουμε κάνει ένα μικρό δίσκο ο οποίος κυκλοφορεί. Δηλαδή βασίζεται η σύνθεση σε αρχαία στοιχεία, αλλά είναι φυσικά μοντέρνες σύνθεση. Βασίζεται στο μέτρο, στην προσοδία. Τώρα ετοιμάζουμε το δεύτερο που θα έχει και φωνή με αρχαία ποιήση. Φυσικά η έρευνα πάλι, η πρακτική και πρακτική και θεωρητική μέσα στα πανεπιστήμια, που είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί μας καλούν, τους ενδιαφέρει δηλαδή να δουν πώς εκτελείται όλο αυτό που διαβάζουμε και στην Οξφόρδη, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμου. Υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα που είμαι μέσα και ελπίζω να βγουν και άλλα στην πορεία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε. Θέλω να πιστεύω και από κοντά κάποια στιγμή να έρθετε εδώ στο στούντιο να μας παίξετε και λίρα.
1: Πολύ ευχαρίστω. Βεβαίως. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Ωραία.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Ήταν μια πρώτη γνωριμία, λοιπόν, όλο αυτό που κάναμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και ελπίζω να τα πούμε από κοντά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ένα ακόμα κομμάτι ακούσαμε από τη Ρόζα Φραγκοράπτη, που τη φιλοξενήσαμε έστω και τηλεφωνικά στην εκπομπή. Πολύ ενδιαφέρον και πάντα οι αναζητήσεις, οι μουσικές σε καινούριους μουσικούς δρόμους, και ακούσατε και αυτή την... αυτό συνδυασμό της λύρας και του αυλού που έπαιζαν μαζί στην αρχαιότητα, πώς μπορεί αυτό να αποτυπωθεί στο σήμερα και να ανοίξει νέες προοπτικές. Πάμε στον καλεσμένο μας που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Τριαντάφυλλος Κοτόπουλος, είναι επικεφαλής του μεταπτυχιακού προγράμματος δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, και θα μιλήσουμε μαζί του για το 7ο συνέδριο δημιουργικής γραφής που έγινε τις προηγούμενες μέρες στη Λάρνακα της Κύπρου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πείτε μου κάτι, ποια είναι η ανάγκη στο σήμερα για αυτό που ονομάζουμε δημιουργική γραφή, γιατί βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο και ανθρώπους που δεν ασχολούνται με τέτοια επαγγέλματα που πρέπει να ανταποκρίνονται και σε αυτή την υποχρέωση σε αυτό που ονομάζουμε δημιουργική γραφή, να μπαίνουν στη διαδικασία, να κάνουν σεμινάρια δημιουργικής γραφής, να μαθαίνουν καινούργια πράγματα. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα?
1: Είπατε, ξεκινήσατε με κάτι πολύ σωστό, ότι είναι ένας όρος, να μην τον συζητήσουμε σε πρώτη φάση, να πω μονάχα ότι θεσμικά εμείς ως πανεπιστήμιο και ως μεταπτυχιακό σαφώς διδάσκουμε και τεχνικές συγγραφής σε διάφορα κειμενικά είδη, από διήγημα, ποίηση, σενάριο, διαφημιστικό λόγο, αλλά...
0: Πρέπει να πούμε ότι μιλάμε για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, επειδή δεν το είπα στην αρχή.
1: Ναι, με συγχωρείτε, γιατί εμείς συνεργαστήκαμε και με άλλα πανεπιστήμια τα οποία κάποια στιγμή σταματήσαμε τη συνεργασία και συνεχίσανε με δικά τους μεταπτυχιακά προγράμματα δημιουργικής γραφής. Στη δική μας περίπτωση όμως, εμείς πιστεύουμε ακράδαντο ότι ακόμη και με το σκεπτικό ότι έρχονται και μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι σε εμάς, ότι βοηθάει αυτή η θητεία τους κοντά μας να γίνουν κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες και ενεργοί πολίτες δυναμικοί. Με το σκεπτικό ότι αποκωδικοποιούν τα μηνύματα καλύτερα και συμμετέχουν ενεργά, γράφοντας ή μεταλαμπαδεύοντας, όπως λέμε, αυτές τις πρακτικές στην εκπαιδευτική πράξη σε όλες τις βαθμίδες.
0: Δημιουργική γραφή λοιπόν, να δώσουμε έτσι λίγο τον όρο για να αντιληφθεί και ο ακροατής, η ακροάτρια, τι εννοούμε όταν λέμε δημιουργική γραφή και σε ποια πεδία αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή.
1: Ναι, εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό πολύ πυκνωμένο, θα λέγαμε ότι είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος, και υπό την έννοια ότι είναι σύγχρονη, θα τη λέγαμε μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο, βιωματική μέθοδος, η οποία βιωματική είναι γιατί συμμετάσχει ενεργά αυτός που συμμετέχει, και το νόημα, ο σκοπός της είναι να σε μοιήσει στα μυστικά του λόγου. Αν θέλαμε όμως να είμαστε λίγο πιο περιγραφικοί, θα λέγαμε είναι μια ομπρέλα που έχει στεγάσει διάφορες δραστηριότητες, εκπαιδευτικές και μη, και που το εντυπωσιακό είναι ότι η πρώτη αρχή, όπως παραδέχονται όλοι οι θεωρητικοί και οι ξένοι, όχι μόνο οι δικοί μας, είναι ότι την κάνει ο Αριστοτέλης με την ποιητική του, ο οποίος ουσιαστικά λέει τα κατά ποιόν και τα κατά ποσόν μέρη, διδάσκοντας στο πώς να ενσωματώσουν τεχνικές συγγραφής καλής τραγωδίας, αλλά μη υποσχόμενος ότι αν αυτές ενσωματωθούν στα κείμενα, το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Θέτει και ηθικούς σκοπούς ο Αριστοτέλης. Άρα είναι ένας όρος που στην προσπάθειά μας, τον επίσακτο όρο, το creative writing, να τον αποτυπώσουμε, τον λέμε δημιουργική γραφή. Διεθνώς όμως πια έχει πολλαπλές πρακτικές εφαρμογές. Όπως λέμε, εφαρμοσμένες πρακτικές του πολιτισμού.
0: Όταν μιλάμε λοιπόν για το γραπτό λόγο, πόση σημασία έχει και τι ρόλο έχει σε αυτό που συζητάμε ο ρυθμός ή και η μουσικότητα? Γιατί εμείς στη δουλειά μας, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τη δημοσιογραφία στον έντυπο τύπο, το έχουμε αυτό στην άκρη, στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
1: Εσείς τον χειρίζεστε, καταρχάς να πω κάτι. Η δημοσιογραφία, όχι επειδή φιλοξενούμε στην εκπομπή σας, στη δική μου έτσι ματιά, οπτική ιεραρχία, εξακολουθεί να παραμένει ύψιστο λειτουργήμα. Και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, σαφέστατα όχι όλοι, έτσι, αλλά και οι δημοσιογράφοι του έντυπου λόγου, όπως είπατε, είναι άριστοι χειριστές του λόγου. Για να σας πειράξω, μόνο με τρέψα να σας πω ότι αρδεύεται από το κομμάτι της λογοτεχνίας πολλά πράγματα, πολλές τεχνικές. Να πω κάτι για τη σημασία που αποδώσατε κι εσείς. Με μελέτες που έχουν ξεκινήσει, όχι τώρα που είναι ευρωεπιστήμες, είναι έτσι, επιστήμες εχμής, από το 2005 θα έλεγα που έχουμε ουσιαστικές έρευνες, υπάρχει άποψη τεκμηριωμένη τουλάχιστον επιστημονικά ότι δεν είμαστε, ας το πούμε έτσι, γενετικά προγραμματισμένοι ούτε για να διαβάσουμε ούτε για να γράψουμε. Αυτές είναι επίκτες δεξιότητες, έχοντας σκανάρει με αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες εθελοντών ανθρώπων που συμμετείχαν σε μεγάλα πειράματα, 7 χρόνια, έτσι, μεγάλες έρευνες, αποδείξανε ότι αυτές είναι επίκτες ιδιότητες που εκεί οι νευρονικές συνάψεις είναι σε μια οργασμική διαδικασία και όταν διαβάζουμε και όταν γράφουμε. Άλλωστε, σκεφτείτε ότι, κύριε Γελόπουλο, ότι τους ανιακούς ή τους ανθρώπους με Αλτσχάιμερ δεν τους λέμε να δουν τηλεόραση, λέμε να γράψουν, να λύσουν σταυρόλεξα. Είναι κάτι που αυτό ακονίζει, ας το πούμε έτσι, αδόκιμα το μυαλό μας. Και ενώ κάποτε πολλοί λέγανε ότι το μυαλό μας είναι πλασμένο για να λέει ιστορίες ή για να δέχει τις ιστορίες, αυτό αποδεικνύεται σιγά σιγά και είναι εντυπωσιακό. Η γραφή είναι πολύ ουσιαστικό πράγμα και βέβαια για να μην το να πω ότι έχει και μια διτότητα η γραφή και μας εκφράζει και μας θεραπεύει πολλές φορές. Εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, το αγγίζουμε το κομμάτι αυτό ερευνητικά, αλλά δεν λέμε ότι κάνουμε θεραπευτική γραφή σε καμία περίπτωση. Αλλά η εκφραστική γραφή, από το να γράψεις το γράμμα, το μήνυμα στον άνθρωπο που αγαπάς, μέχρι να επενδύσεις ενεργά στο δημόσιο λόγο, νομίζω ότι είναι και προφορικός λόγος σαφώς, έτσι. Είναι ύψιστο έτσι δικαίωμα που έχει κάποιος και αυτό που ασκούμε ως ενεργοί πολίτες είναι πολύ σημαντικό, αν το ασκούμε σωστά βέβαια.
0: Σωστά.
1: Τώρα, επιτρέψτε μου να πω ότι προφανώς πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν σεμινάρια και δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα με κανέναν, πολλοί από αυτούς και πολλές με δικά μας παιδιά. Απλώς εμείς έχουμε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα σπουδών που δεν πηγαίνει μόνο για να σου διδάξει κάτι, δηλαδή είπατε πολύ σωστά ο ρυθμός σε ένα κείμενο. Μα φυσικά αναπνέει, το διαβάζεις καλύτερα, το πώς θα βάλεις στη σειρά σχήματα λόγου, λέξεις, ή θα επιδιώξεις όμως μέσα από αυτά. Για μένα είναι και βασικό ερώτημα, γιατί οι τεχνικές μπορεί να διδάσκονται, αλλά τι θα επιδιώξεις, γιατί γράφει κάποιος.
0: Είναι κάτι που μαθαίνετε πάντως. Άλλωστε και γι' αυτό μιλάμε και για έτσι, σεμινάρια δημιουργικής γραφής. Είναι κάτι που μαθαίνετε.
1: Γι' αυτό σας είπα τον Αριστοτέλη και εμείς αυτό λέμε και εγώ αυτό λέω πάντοτε, ότι πολλές τεχνικές διδάσκονται. Σαφώς όταν έχεις μια διετία σε ένα πρόγραμμα θα αναγκαστείς να διαβάσεις πολλά πράγματα. Η ανάγνωση είναι το ίμιστο παντός. Δηλαδή αν δεν διαβάζεις δεν μπορείς. Αλλά προφανώς δεν σημαίνει ότι αν διδαχτείς τεχνικές θα τις αξιοποιήσεις με τον καλύτερο τρόπο, άρα θα γράψεις καλά.
0: Τώρα, μια κουβέντα για το πώς πήγε αυτό το τριήμερο στη Λάρνακα, το συνέδριο.
1: Εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι και από τη φιλοξενία των φίλων, γιατί το συνδιοργανώσαμε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Jutland University, το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο της Lund, αλλά από αυτά που ακούσαμε, γιατί δεν είναι ωραίο να πενεύει στον εαυτό σου, από αυτά που ακούσαμε, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα αρκετούς συνέδρους, ενώ ότι παρακολούθησαν πολύ ουσιαστικές και πολύ ωραίες εισηγήσεις. Για μας αυτό θα αποτυπωθεί ως θεσμική μνήμη στα πρακτικά μας. Και αυτό είναι το ουσιαστικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο ότι συνευρεθήκαμε, ότι περάσαμε καλά. Είχαμε, και εδώ πρέπει να το πω, γιατί η κυρία Βυσαρίωνος και η κυρία Χασιώτη και όλοι και οι τέσσερις επίσημοι προσκεκλημένοι, απλώς αυτές οι δύο παρουσίες συνδυάστηκαν, καθυλώσαν το κοινό και ήταν αποκάλυψη για μας. Και εμπνεύσαν και πολλούς φοιτητές οι οποίοι ζητήσαν εργασίες για την ομογένεια του ελληνισμού που δεν τα ξέρανε και δεν τα ήξερα και εγώ όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά καμιά φορά οι επιλογές είναι, δηλαδή καταλαβαίνετε, μπορεί κάποιος να είναι θεωρητικά πολύ σπουδαίος άνθρωπος και να μην βγει η σύγκριση.
0: Ναι, και να μην μπορεί να το μεταδώσει βέβαια.
1: Να μην μπορεί να το μεταδώσει.
0: Σωστά.
1: Εκεί ήταν μια μυσταγωγία. Το λέω πραγματικά και τις ευχαριστούμε, όπως και τον Γρηγόρη Γκουριάμου και τον Κούλιο Θεοδουλίδη που είναι και ο Πριτανής μας και τον Χαβιέ Μιγκέζ και την Γιουχό Ηλιάου που ήρθαν αντίστοιχα από Ισπανία και από Κίνα. Αλλά σας λέω μένω σε αυτές τις δύο γιατί ήταν η μία μετά την άλλη και δεν σας κρύβω, όταν άκουσα την πρώτη είπα πόσο καλύτερα θα πάει η κυρία Βυσαρίωνος. Και η κυρία Βυσαρίωνος Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι και εδώ, δικός μας άνθρωπος.
1: Παίζει ρόλο. Αυτό ήταν όλο ναι, ναι. του κοινού αποδοχή, κοινό τόπο ναι, δηλαδή ναι. κατέληξε.
0: Σωστά. Λοιπόν, κάτι τελευταίο έτσι πολύ γρήγορα να μου πείτε, γιατί σίγουρα θα σας την έχουν κάνει την ερώτηση. Τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά που συζητάμε, μάλλον να το πω διαφορετικά. Η δημιουργική γραφή στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιος ο λόγος να υπάρχει, θα πει κάποιος.
1: Κύριε Γελόπουλε, ομολογώ ότι δεν έχω καταλήξει. Ο λόγος για να υπάρχει είναι γιατί δεν πρέπει να χάσουμε την ανθρώπινη μας υπόσταση και πρέπει να γράφουμε και για αυτά που είπαμε πριν, ότι μας κάνει καλό, μας θεραπεύει, σε μετρήσεις έχουν δει ότι όλες αυτές οι κεταμίνες και οι ενδορφίνες που εκρίνονται μέσα στον οργανισμό μας και εκρίνονται, μας κάνουν καλό, δηλαδή ακόμη και για αυτό το λόγο, να εκφραζόμαστε, να ερχόμαστε κοντά. Τίθενται όμως ζητήματα που αρχίζουν αυτά τα μεγάλα μοντέλα να γράφουν πολύ καλά, αρχίζουν να βγαίνουν τραγούδια που αν δεν καταλάβεις θα συγκινήσουν, να γράφονται διηγήματα που αν δεν τα ξέρεις ποιος τα έχει γράψει μπορεί και πάλι να συγκινηθείς. Οπότε ανοίγονται ερωτηματικά. Η προσωπική μου γνώμη, κύριε Γελόπουλο, είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που θα λιθοβολήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν ηθικά ζητήματα εκεί και νομίζω ότι εδώ ο δικός ο ρόλος θα αποδειχθεί καθοριστικός. Δηλαδή με το να μιλάτε, να συνομιλήσετε με ειδικούς, να ουσιαστικά μας επιμορφώνετε και εμάς. Και όταν λέω εμάς, δεν εννοώ έναν άνθρωπο που θα ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Εγώ έχω την πολυτέλεια αυτή. Δεν έχουμε όλες αυτές τις ευκαιρίες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εμείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, και πάμε έτσι γρήγορα στην Αντιγόνη Δρακάτου, γιατί έχουν μείνει μόνο 2 λεπτά. Αλλά εντάξει, σε 2 λεπτά θα καταφέρει η Αντιγόνη να μας μιλήσει για το πρόγραμμα απόψε. Γιατί και αυτό που έγινε χθες, βέβαια, να πάμε στις ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ χθες δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο απέναντι στη Σαχτάρ. Απόψε Μαρσέιγ Ολυμπιακός.
2: Λοιπόν, δεν είναι μόνο Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Εγώ να σου πω, Προκόπη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η ΑΕΚ
0: καλημέρα.
2: Πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στο Λονδίνο. Γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεξ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε με τον Μάγερ, αλλά στη συνέχεια τίποτα δεν πήγε καλά. Οι Ουκρανοί έκαναν την ανατροπή. Είχαν παράπονα από τη διαιτησία. Εγώ θα κρατήσω τη διάκριση της ΑΕΚ από την UEFA στη δεύτερη δόση της δεύτερης αγωνιστικής. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία συμπεριέλαβε την ασίστ του Πύλιου στον Μάγερ, στον γκολ της Ένωσης κόντρα στη Σαχτάρ, στις κορυφές της βραδιάς. Λοιπόν, πάμε απόψε, αναζητούν σήμερα.
0: Είναι τρεις ελληνικές ομάδες, έτσι. Εγώ είπα τον Ολυμπιακό, αλλά είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι και Όφη.
2: Δεν νομίζω. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, το πάω χρονικά, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στην πρεμιέρα του στη League Phase του Conference League. Κρατάμε ότι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν θα είναι για πρώτη φορά στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας, Σαλάχ, Εντίν, Τσάβες και Τσιριβέγια, σέντρα του μάτς στις 8 παρατέταρτο. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο να δώσει συνέχεια στην νικηφόρα πρεμιέρα του. Κλειστή θα παραμείνει οριστικά η θύρα των φιλοξενούμενων στο Βελοντρόμ, καθώς ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που είχαν πάρει φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Αυτό, ναι.
2: 10 το βράδυ η μετάδοση του αγώνα και ο Όφη την ίδια ώρα αντιμετωπίζει την Ρεν στο Ρόζα Χον Πάρκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League και θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχει την μπάλα, μεταξύ άλλων, είπε ο Χρήστος Κόντης. Ίδια ώρα είπαμε και αυτό το παιχνίδι. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, σημαντική έτσι, είδηση αυτό ήταν. Ο Ολυμπιακός έθεσε χθες τον Ντόρσεϊ εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα για κάποια σχόλια που έκανε.
0: Έχει κάνει μια δήλωση.
2: Ήταν πολύ,
0: πολύ
2: έτσι, αυτά.
0: Επιθετική,
2: ναι,
0: θα έλεγα.
2: Πολύ, πολύ.
0: Και φαίνεται πως κάνει δύσκολο τη συνέχεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και κλείνω ότι ο Ρογκαβόπουλος θα είναι εκτός δωδεκάδας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Χάπολη λόγω της ενόχλησης που ένιωσε στον Οπισθιομυριαίο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή
0: σήμερα. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Λουβαρή και Χρυσούλα Αντωνιάδου που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, τη Λία Ταρούση στο συντονισμό και δημοσιογραφική παραγωγή. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά με την Άσια Μπουλούκου, αμέσως μετά Φούλη Ζαβιτσάνου. Εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10. Για χαρά.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα. Στη Φωνή της Ελλάδας είστε, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο έχει το μάτι στραμμένο στον ελληνισμό της Διασποράς. Και όχι μόνο βέβαια, αλλά έχει πάντα τις κεραίες του έτσι ανοιχτές και σηκωμένες για να βλέπει τι γίνεται εκεί έξω. Σήμερα λοιπόν, εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας, θα δώσουμε χώρο και τρόπο να δούμε τι γίνεται με τη διασπορική λογοτεχνία, την Ελληνοαυστραλιανή. Με αφορμή ένα αφιέρωμα που έκανε ο αναγνώστης σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες που έχουμε, αφιέρωμα στη λογοτεχνία της Αυστραλίας, γιατί και πώς, το οποίο επιμελήθηκε η Θεοδώρα Πατρούνα, η οποία είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και διδάσκει μαθήματα αγγλόφωνης διασπορικής λογοτεχνίας. Λοιπόν, η Θεοδώρα Πατρώνα είναι ένας από τους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα που μελετά, ερευνά αυτού του είδους την λογοτεχνία, τη διασπορική λογοτεχνία. Σε αυτό το αφιέρωμα μιλάμε για την Έλληνο-Αυστραλιανή και την Αυστραλιανή λογοτεχνία. Εκεί λοιπόν θα επικεντρωθούμε σήμερα. Έχουμε λοιπόν την εντύπωση, την αίσθηση και την αντίληψη ότι η διασπορά και ο ελληνισμός διασποράς είναι ένας άλλος πόλος ελληνισμού. Δεν είναι ένα παρακολούθημα εδώ του δικού μας κέντρου, αλλά είναι άλλη μία πληθυντική έκφανση και μορφή αυτού που μπορούμε να πούμε σήμερα ελληνισμός. Είναι ένα κομμάτι, ένα διαφορετικό κομμάτι. Είναι πληθυντικό, είναι πολυσύνθετο, είναι πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί είναι ένα κομμάτι ελληνισμού το οποίο έχει μπερδευτεί, έχει κάνει μίξη, έχει συγχωνεύσει πολλά άλλα στοιχεία. Ακριβώς γιατί αυτοί οι άνθρωποι πάντα έχουν δύο πλευρές. Έχουν την πλευρά της χώρας που κατάγονται, αλλά και έχουν και το βίωμα, την κουλτούρα, τις γλώσσες στην οποία ζουν. Άρα λοιπόν, εδώ αντί να το δούμε ως διαφορά, μπορούμε να το δούμε ως σύνθεση και να δούμε ένα πλούτο μέσα από αυτήν τη διαφορετική διασπορική ταυτότητα. Με αυτή την οπτική λοιπόν θα συναντήσουμε την Θεοδώρα Πατρώνα. Τηλεφωνικά θα τη συναντήσουμε γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου διδάσκει εκεί στο Απιθύτα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στη Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι να συναντήσουμε τη Θεοδώρα Πατρώνα και να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι της διασπορικής λογοτεχνίας, της Αυστραλιανής, Ελληνοαυστραλιανής διασπορικής λογοτεχνίας, να δούμε τι ξέρουμε για αυτή, τι ενδιαφέρον έχει και πόσο μπορούμε να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας γύρω από αυτό το θέμα.

Λοιπόν, ξεχάσαμε να πούμε, Κωνσταντίνος Λουβαρίς στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας αλλά και στο rteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας αλλά και στο rteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της.

0: Έχουμε λοιπόν μαζί μας τη Δώρα Πατρώνα, είπαμε καθηγήτρια στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από τους ανθρώπους, από τους ερευνητές, τους Έλληνες, οι οποίοι ασχολούνται με τη διασπορική λογοτεχνία στον αγγλόφωνο κόσμο. Καλημερίζουμε, καλησπερίζουμε, Δώρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω και για την τιμή. Δεν είναι πάρα πολλές ευκαιρίες που έχουμε δυστυχώς να μιλάμε για τη διασπορική λογοτεχνία. Θα ξεκινήσω γκρινιάζοντας.
0: Έτσι ξεκινάνε οι καλές κουβέντες.
1: Ελπίζω. Γιατί πρέπει... Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου στην έρευνα και στη διδασκαλία που προσπαθούμε να κάνουμε πάνω σε ένα θέμα τόσο σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα ίσως και τόσο άγνωστο για το ευρύ κοινό. Από αυτό θα ξεκινήσω.
0: Πολύ σωστά. Και εγώ στην εισαγωγή μου έλεγα το εξής, ότι ο ελληνισμός διασποράς είναι ένας άλλος πόλος του ελληνισμού. Mm-hmm. Δεν είναι ένα παρακολούθημα ή δεν είναι ένα κομμάτι που έχει αποκοπεί από ένα κεντρικό σώμα και το βλέπει μόνο ως προέκταση του κεντρικού σώματος, αλλά είναι ένας πληθυντικός, πολύ ενδιαφέρον κόσμος που έχει καταφέρει να συνθέσει διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικούς τρόπους, άρα νομίζω πλουτίζει, δηλαδή και εμείς πλουτίζουμε όταν μαθαίνουμε και τον αντιλαμβανόμαστε και τον μελετάμε και τον γνωρίζουμε, πλουτίζουμε και εμείς πολύ περισσότερο, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που δυστυχώς δεν έχω καταλάβει εγώ γιατί το αφήνουμε απ' έξω.
1: Μου δίνεις την αφορμή να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είναι ένα κλαδί της Ελλάδας, είναι ένα δέντρο ξεχωριστό.
0: Έτσι.
1: Που φυτεύτηκε από ένα σπόρο της Ελλάδας, αλλά σε ένα άλλο μεταφυτεύτηκε κάθε φορά σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, σε άλλο χώμα, αναλόγως με τη χώρα πλαίσιο που το δέχτηκε. Εμείς εμπροκειμένου μιλάμε για την αγγλόφωνη, αλλά υπάρχουν φυσικά και άλλες διασπορές, σε άλλες γλώσσες, σε άλλα πολιτισμικά πλαίσια, με πλούτο, με διαμάχη, με διαφορά, με πολυμορφία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως προβάλλεται ένα συλλογικό
0: ομογενοποιημένο.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ομογενοποιημένο αφήγημα, το οποίο πολλές φορές επιβεβαιώνει αυτό το αφήγημα της επιτυχίας του μετανάστη, συνήθως και όχι της μετανάστριας, που πήγε στην ξένη χώρα και με σκληρή δουλειά τα κατάφερε, αυτό το οποίο ονομάζουμε στις σπουδές της λογοτεχνίας το αμερικάνικο όνειρο ή το αυστραλιανό όνειρο ή τέλος πάντων το όνειρο.

0: ευτυχίας. Περνάμε σε αφηγήματα όμως, υπάρχουν τα πολλά αφηγήματα που είναι πέρα από αυτό, που δεν είναι καν αφηγήματα επιτυχίας, που είναι αφηγήματα πίκρας και πόνου, αποκοπής από την πατρίδα, που δεν είναι πια το νοσταλγικό αφήγημα και επιστροφή. Έχουμε πολύ περισσότερα, πολύ πιο περίπλοκα αφηγήματα να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε από φωνές τις οποίες πολλές φορές δεν προσέχουμε καν, δεν ακούμε καν.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω θα έχουμε αυτή την ευκαιρία σήμερα να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον και πολύ άγνωστο πεδίο για τους περισσότερους, για το ευρύ κοινό τουλάχιστον. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τη δική σου πορεία, την ακαδημαϊκή και την ερευνητική. Ναι. Και να σε ρωτήσω τι σε ώθησε εσένα προσωπικά να ξεκινήσεις να ασχολείσαι με διασπορική λογοτεχνία.
0: Το πεδίο μου τα τελευταία 20 χρόνια, ο χώρος στον οποίο ξεκίνησα, ήταν η λογοτεχνία των Ελληνοαμερικάνων, μάλλον καλύτερα των Ελληνοαμερικανίδων περισσότερο. Mm-hmm. Ξεκίνησα τη δακτορική μου διατριβή με τον κύριο Γιώργο Καλογερά στο τμήμα Αγγλικής στο Απιθύτα, mm-hmm. ο οποίος κύριος Καλογεράς ήταν από τους πρωτοπόρους στην έρευνα της λογοτεχνίας της Ελληνοαμερικάνικης Διασποράς. Σε αυτό το τομέα με κέρδισε πολύ αυτή η αναζήτηση της ταυτότητας των γυναικών, επειδή η διατριβή μου ήταν πάνω σε γυναίκες τρίτης γενιάς που επιστρέφαν πίσω και προσπαθούσαν να βρουν τις ρίζες τους μέσα από τη μυθολογία, μέσα από το folklore, μέσα από αφηγήσεις. Με κέρδισε αυτή η αναζήτηση της γυναικείας ταυτότητας, αυτό το ταξίδι στις ρίζες, αυτός ο χώρος που υπάρχει που, ανάμεσα στο ποια είμαι εγώ, ποιοι είναι οι άλλοι, ποια είναι mm-hmm. η θέση μου τελικά στη διαπαφή των πολιτισμών, αυτή η έννοια της απομόνωσης και ταυτόχρονα η αντίδραση, η αφομοίωση αλλά και η πάλη μέσα στον εαυτό, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ κλασικές θεματικές που μας αγγίζουν και μας αφορούν ακόμη και τώρα. Και μάλιστα όταν κάνει κάποιος το διδακτορικό του στη δεκαετία, όταν είναι εκεί στα 20-25, βρίσκεται σε μια φάση προσωπικού αυτοπροσδιορισμού και αναζήτησης της ταυτότητας, πολύ έντονη θα έλεγα. Οπότε κάπως το θέμα σου γίνεσαι εσύ και εσύ γίνεσαι το θέμα σου σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Να πούμε την αλήθεια, Δώρα, συμβαίνει πολλές φορές σε διδακτορικές διατριβές αυτό.
0: Πάρα πολλές. Γι' αυτό και καταλήγεις τελικά να γίνεις ένα με αυτό. Mm. Οπότε ξεκίνησα από εκεί, από τις Ελληνοαμερικανίδες. Μετά στράφηκα σε αρχαϊκή έρευνα για το πρώτο μισό, για την λογοτεχνική παραγωγή, την παρουσία των γυναικών στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, που είναι μια περίοδος που δεν τη γνωρίζαμε. Mm-hmm. Και τα τελευταία χρόνια έχω στραφεί στην μελέτη της ελληνοαυστραλιανής λογοτεχνίας μέσα από την παρουσία μου και τη δουλειά μου στο τμήμα Αγγλικής Λογοτεχνίας, όπου υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διασπορά από τον τομέα Αγγλικής λογοτεχνίας και πολιτισμού, mm-hmm. αλλά και Αμερικάνικης, γενικότερα για τη διασπορά και όχι μόνο για την ελληνική διασπορά. Υπάρχει ενδιαφέρον για τη διασπορά σε ένα ευρύτερο επίπεδο μέσα από διάφορες εθνοτικές ομάδες και παραγωγές.
1: Βέβαια, γιατί σωστά η διασπορά ούτως ή άλλως είναι ένα φαινόμενο, όπως το περιγράφουμε πριν, έτσι, ναι. διεπαφής,
0: διεπαφή, βέβαια. Ναι.
1: Διαπολιτισμικό κτλ. Εσύ λοιπόν διδάσκεις αυτό το μάθημα που λέγεται Κείμενα και Πολιτισμοί της Οκεανίας τα τελευταία ναι. χρόνια, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Απιθύτα, στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας. Και είναι αλήθεια το μοναδικό μάθημα που έχει σχέση με αυτό το αντικείμενο στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο?
0: Από όσο γνωρίζω, δεν διδάσκεται το μάθημα της, επί της ουσίας, το μάθημα, ο τίτλος είναι τίτλος ομπρέλα, όπως λέμε. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει και άλλες λογοτεχνίες, αλλά προκειμένου στοχεύουμε. Μελετάμε τη λογοτεχνία της Αυστραλίας και ένα κομμάτι της μελέτης μας, κάποιες εβδομάδες αφιερώνονται στη μελέτη της ελληνοαυστραλιανής λογοτεχνίας, που είναι πολύ σημαντική πτυχή και κομμάτι αναπόσπαστο της αυστραλιανής λογοτεχνικής παραγωγής, με ονόματα και περισσότερο σπουδαία αλλά και λιγότερο, περισσότερο γνωστά mm-hmm. Στο ευρύ κοινό και ίσως και πιο εμπορικά, αλλά και με άλλα ονόματα τα οποία προσπαθούμε να φέρουμε στο προσκήνιο. Και από αυτή την ενασχόληση με το μάθημα της λογοτεχνίας της Αυστραλίας προέκυψε και το αφιέρωμα στον αναγνώστη, που είναι η αφορμή για την
1: μάλιστα,
0: σημερινή
1: ναι.
0: συζήτηση.
1: Το λες και όλες, νομίζω, το λες και στην αρχή, λες ότι το αφιέρωμα αυτό γεννήθηκε ως ιδέα μέσα από συζητήσεις με φοιτητές
0: ναι.
1: στο μάθημα αυτό, ακριβώς γιατί προφανώς υπάρχει και ενδιαφέρον και από τους φοιτητές,
0: ναι.
1: φαντάζομαι.
0: Είναι η συζήτηση που στο πρώτο μάθημα ρωτάω τι ξέρετε για την, τι ξέρουμε για τη λογοτεχνία, τι ξέρουμε για την Αυστραλία και τι ξέρουμε μετά για τη λογοτεχνία της Αυστραλίας. Και μετά από συζητήσεις που είχαμε με την ψυχή του αναγνώστη, τον κύριο Μπασκόζο, τον Γιάννη τον Μπασκόζο, είπαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα για να δούμε τι γνωρίζουμε και τι δεν γνωρίζουμε. Θα μπορούσαμε να φωτίσουμε περισσότερο και ένα από αυτά τα πράγματα που το αποφασίσαμε να εντάξουμε ως θεματικές ήταν και η ελευθερενή λογοτεχνία, δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά. Όπου μας έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο η δόκτωρ Κωνσταντίνα Ντούνη, που είναι ερευνήτρια και ιστορικός και μεταφράστρια και ποιήτρια.
1: Θα τα πούμε, γιατί ακριβώς αυτά τα θέματα που θίγει σε αυτό το άρθρο είναι, νομίζω, αυτά που θα πρέπει κάποιος που δεν γνωρίζει το πεδίο, έτσι είναι τα βασικότερα για να καταλάβει τι είναι αυτό. Πριν όμως από αυτό, πάμε να δούμε λίγο ποιοι άλλοι ασχολούνται λοιπόν με αυτό το αντικείμενο εδώ, εντός συνόρων, αλλά και εκτός συνόρων, ως αντικείμενο, αν υπάρχει έτσι μια. Και ως το ίδιο το καλλιτεχνικό, πώς θα το πω, γεγονός. Δηλαδή, η λογοτεχνία αυτή διασπορική και στην πρόσληψή της. Υπάρχει μια αυξητική τάση, υπάρχει ένα ρεύμα που να την φέρνει στην επιφάνεια σιγά σιγά. Γιατί ας ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι δεν είναι μια, είναι μια αρκετά άγνωστη, αρκετά έτσι απομονωμένη περίπτωση. Αν υπάρχει μια άλλη τάση αυτή τη στιγμή και από άποψη μελετητών και από άποψη αναγνωστών, αν αυτό είναι ένα νέο πνεύμα που μας κάνει να κοιτάξουμε και αυτή την πλευρά. Αν υπάρχει αυτό, εσύ θα μας το πεις.
0: Θα έλεγα ότι προτιμώ να βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα. Θα έλεγα ότι από την πλευρά της πολιτείας υπάρχει ενδιαφέρον για τη διασπορά, όχι όμως το ενδιαφέρον που θα θέλαμε, και θα το προσδιορίσω άμεσα. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον να επιβεβαιώσουμε αυτό το επιτυχημένο αφήγημα και το αφήγημα που ευνοεί την ομοιογένεια και την ομοιομορφία, αυτό το τρίπτυχο της πατρίδας, θρησκείας, οικογένειας, το οποίο όμως πνίγει τα άλλα αφηγήματα, τα οποία είναι πολυάριθμα και υπάρχουν και ιστορικά καταπνίγει φωνές οι οποίες θα έπρεπε να ακούγονται και μας δημιουργεί μια ψευδαίσθηση και μια λαθασμένη εικόνα για το τι είναι η διασπορά. Σε επίπεδο ερευνητών και τεχνών υπάρχουν δράσεις, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει διάθεση. Δεν υπάρχει συστηματική βοήθεια από την πολιτεία, όμως δεν υπάρχουν μαθήματα πολλά που να συζητάνε, δεν υπάρχουν οργανωμένα μαθήματα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αλλά και που να βοηθάνε και να προωθούν την αγγλόφωνη ελληνική διασπορική λογοτεχνική παραγωγή. Θα μιλήσω σε ένα ευρύτερο επίπεδο και όχι μόνο για την Ελληνοαυστραλιανή. Υπάρχει η εξαιρετική πρωτοβουλία των διασπορικών διαλόγων και της κυρίας Μαρίας Φλιός Τριδήμα, η οποία προωθεί πολλά πράγματα σε σχέση με τη διασπορά. Υπάρχει η φωνή του κυρίου Αναγνώστου, του καθηγητή Γιώργου Αναγνώστου.
1: Γιώργος Αναγνώστου, ναι.
0: Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Είναι εξαιρετικός και έχει και αυτό το και αυτό το περιοδικό, το επιστημονικό, το Ergon Science, το οποίο παρουσιάζει τη δουλειά και αναδεικνύει τη δουλειά της ευρύτερης αγγλόφωνης διασπορικής λογοτεχνικής παραγωγής. Υπάρχουν καλλιτέχνες, υπάρχουν φωνές, υπάρχουν ερευνητές. Όμως εκείνο που θα θέλαμε να υπάρχει περισσότερο θα ήταν αυτός ο διάλογος ανάμεσα στους μεμονωμένους ερευνητές, ο διάλογος ανάμεσα στους διάφορους επιστημονικούς κλάδους, ένα πνεύμα πιο συγκριτικό, λιγότερο εορταστικό και λιγότερο, πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Επαιτειακό.
0: Η λέξη στα αγγλικά είναι celebratory, αλλά ναι, λιγότερο αυτοπενετικό θα έλεγα. Θα θέλαμε κριτική ματιά, θα θέλαμε μια ματιά που να διώξει αυτή την ρομαντική θεώρηση ότι οι Έλληνες είναι όλοι το ίδιο, είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες.
1: Αχ, Θεέ μου, Δώρα, πραγματικά αυτό το κλισέ ότι οι Έλληνες της Διασποράς είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες, πραγματικά είναι, δεν ξέρω, έχει τόσο πολύ επαναληφθεί.
0: Ναι.
1: Που...
0: Ξεχνάμε ότι υπάρχουν και Έλληνες που φύγαν και δεν θέλαν να έχουν σχέση με τους υπόλοιπους και αφομοιώθηκαν και διακόψανε τις σχέσεις τους. Επίσης, δεν είναι μονάχα, δεν είναι μόνο αυτό. Ξεχνάμε μέσα σε αυτό το τρίπτυχο, μέσα από το οποίο πολλές φορές προσεγγίζουμε τη διασπορική λογοτεχνία, ξεχνάμε αυτούς που δεν ανήκουν στην Ορθοδοξία. Ξεχνάμε αυτούς οι οποίοι δεν ανήκουν σε μια πυρηνική οικογένεια, δεν ήθελαν ποτέ να έχουν δική τους οικογένεια. Υπάρχουν πολλές παράμετροι τις οποίες πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν εξετάζουμε λογοτεχνικά έργα και προκειμένου διασπορικά λογοτεχνικά έργα. Ποιας κοινωνικής τάξης ήταν, τι φύλου ήταν, από ποια περιοχή προέρχονταν, αν ήταν μορφωμένοι ή όχι, σε ποια περίοδο
1: μετανάστευσαν.
0: Βέβαια. Ποιο ήταν το πλαίσιο στο οποίο μεταφυτεύθηκαν, διαφορετική ήταν η αντιμετώπιση των...
1: Πώς αντέδρασαν σε αυτό το πλαίσιο.
0: Βέβαια,
1: γιατί δεν αντέδρασαν καν όλοι το ίδιο και σαφέστατα όλοι το ίδιο δεν μπορούν να αντιδράσουν σε ένα νέο πλαίσιο.
0: Φυσικά δεν είχαν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες, ούτε την ίδια προσωπικότητα. Διαφορετικά αντιδρά μια γυναίκα η οποία φεύγει από την Ελλάδα στη δεκαετία του 50 να μεταναστεύσει στην Αυστραλία και πηγαίνει ως νύφη διαλληλογραφίας από μια άλλη γυναίκα η οποία πηγαίνει ανεξάρτητη μόνη της να δουλέψει σε ένα εργοστάσιο και αποφασίζει να χαράξει το δρόμο της ζωής της μόνη της ανεξάρτητη μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας, ίσως εκτός από το πλαίσιο της κοινότητας. Είναι τόσες πολλές οι διαφορετικές εκφάνσεις. Το είπες πάρα πολύ ωραία στην αρχή της εκπομπής. Μιλάμε για τέτοια πολυπλοκότητα, τέτοια πολυφωνία και τέτοια πολυμορφία. Αυτήν θέλουμε να αναδείξουμε και αυτήν στοχεύουμε να αναδείξουμε.
1: Νομίζω είναι ώρα να γίνει αυτό και πρέπει και στο δημόσιο λόγο πλέον αυτό το κομμάτι της διασποράς να πάρει έδαφος. Μάλλον για αυτό το κομμάτι της διασποράς, αυτή η αντίληψη πάνω στη διασπορά να πάρει έδαφος. Όχι της ομοιομορφίας, της πολυπλοκότητας, της πολυμορφίας.
0: Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, αυτό προσπαθούμε. Τις φωνές, αυτές τις οποίες, σε εισαβάλλω εισαγωγικά, τις οποίες κάτω από άλλες συνθήκες θεωρούμε περιθωριακές και πάλι σε εισαγωγικά και ασήμαντες, αυτές θέλουμε να αναδείξουμε, αυτές θέλουμε να ακούσουμε για να δούμε και άλλες εμπειρίες, να σπάσουμε το μονόπλευρο αφήγημα της επιτυχίας, να περάσουμε πέρα από το παραδοσιακό χορό, μας ενδιαφέρει και αυτό, αλλά να τον δούμε κριτικά μέσα από άλλες προσεγγίσεις, να συζητήσουμε για πράγματα τα οποία συνήθως επιλέγουμε κάποιες φορές να τα κρύψουμε κάτω από το χαλί, γιατί δεν μας ευχαριστούν, γιατί δεν τα θεωρούμε αρκετά σημαντικά, γιατί δεν επιβεβαιώνουν πολιτικές και αφηγήματα.
1: Πάμε σε μια άλλη ενότητα όμως, που είναι πολύ σχετική με όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής, αλλά νομίζω και κεντρική, βασική. Πάμε στο θέμα της ταυτότητας, με το οποίο και εσύ έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ και νομίζω είναι και ένα από τα τεράστια θέματα της διασπορικής λογοτεχνίας. Και θέλω να το δούμε έτσι ξεχωριστά, ακριβώς γιατί τι είναι ταυτότητα, τι είναι ετερότητα. Η σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, να προεκτείνουμε. Τι είναι εθνικό, τι είναι πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό ή όχι πλαίσιο. Πώς αντιλαμβάνεσαι, πώς φτιάχνεσαι, πώς κατασκευάζεις ταυτότητα σε ένα διασπορικό πλαίσιο και κατά πόσο, πώς κατασκευάζεις και λογοτεχνική ταυτότητα, δηλαδή τα κείμενα που γράφονται σε αυτό το, σε αυτά τα συμφραζόμενα, πόσο σημαντική είναι της ταυτότητας για την δομή τους, για την εξέλιξή τους, για την ανάπτυξή τους. Τι είναι η ταυτότητα για τη διασπορική λογοτεχνία, νομίζω είναι τεράστιο κομμάτι.
0: Αυτό τώρα είναι, θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε.
1: Τρεις διαδρομές.
0: Τόμους, όλα μπράβο.
1: Όχι, όχι, θα το πάμε συνοπτικά. Όλα μπορούμε και να τα.
0: Συνοπτικά, ναι. Τώρα όλα αυτά είναι. Καταρχήν δεν μπορούμε να ορίσουμε τον εαυτό μας έξω από τον άλλον. Πρέπει να ορίσουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές μας ενδιαφέρει να συζητάμε για τον άλλον στην προσπάθειά μας να αυτοπροσδιοριστούμε, να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε, που πάμε. Η ταυτότητα, όπως έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από μένα και πολύ σπουδαίοι και έχουμε θεμελιώσει εκεί πάνω αυτά που γράφουμε, είναι κάτι το οποίο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο, είναι κάτι σχετικό, είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε μέσα από τις παραμέτρους της κοινωνικής τάξης, της μόρφωσης, κοινωνικής τάξης με την έννοια της όχι μόνο της δυνατότητας της οικονομικής, αλλά ολόκληρου μοντέλου και τρόπου ζωής και νοοτροπίας, μέσα από τη μόρφωση, μέσα από τη φυλή, πολλές φορές μέσα από τη θρησκεία, μέσα από τη σεξουαλικότητα. Mm-hmm. Προσεγγίζουμε μέσα από πολλές οπτικές για να προσπαθήσουμε και πάλι παίρνουμε φευγαλές εικόνες, γιατί είναι κάτι το οποίο αυτά που πιστεύαμε χθες δεν τα πιστεύουμε σήμερα. Οι συνθήκες δεν μας ευνοούν, οι πεποιθήσεις μας, οι εμπειρίες μας. Έχει τρομερό ενδιαφέρον η μελέτη, συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε κείμενα τα οποία, να δούμε πώς μεταβάλλεται η γυναικεία ταυτότητα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Στις πρώτες γενιές που γράφουν.
1: Πολύ
0: και
1: πώς
0: αντιμετωπίζουν την ξένη χώρα, η Βάσο Καλαμάρας, η Αντιγόνη Κεφαλά, αλλά και νεότερα ονόματα, ας πούμε, σε ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό κείμενο για την για τη γυναική σεξουαλικότητα, η Μαρία Κατσόνης, η οποία λέει πως αποκάλυψε τη λεσβιακή της ταυτότητα σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ συντηρητικό, οικογενειακό, γεννημένη στην Αυστραλία. Mm-hmm. Αλλά από γονείς οι οποίοι ήταν μετανάστες. Πως μεταβάλλεται η θεώρηση της ταυτότητας, τι εμπόδια συναντάς στο να προσπαθήσεις να αυτοπροσδιοριστείς, να ζήσεις όπως εσύ πιστεύεις, να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που σου δίνει και το πλαίσιο και τα εφόδια που σου δίνει και το εθνοτικό πλαίσιο και παρελθόν, αν σε ενδιαφέρει αυτό, αλλά και παράλληλα να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που σου δίνονται στη χώρα, την καινούρια, αν σου δίνονται ευκαιρίες, γιατί όλα πάντα είναι σχετικά, έτσι. Γιατί σε ένα,
1: δεν έχει να κάνει πάρα πολύ και με την αίσθηση του μετανάστευτου, δηλαδή η ταυτότητα της πρώτης γενιάς, της δεύτερης γενιάς, της τρίτης γενιάς δεν έχει να κάνει και πάρα πολύ με το κομμάτι της ταξικής, να το πω κάπως έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Γιατί πήγανε αυτοί οι άνθρωποι, πήγανε εργάτες. Ξεκίνησαν να πάνε εργάτες. Δεν μεταναστεύει κανείς επειδή είναι πάρα πολύ πλούσιος και πολύ έτσι καλά στον τόπο του. Πώς να το πω, δηλαδή ξεκινάμε.
0: Η μεγάλη πλειοψηφία έχει πάει. Ήταν η ανάγκη να γεμίσει η χώρα. Ήταν αυτή η πολιτική. Λέγονταν Populator Paris. Να γεμίσουμε κόσμο ή να χαθούμε από τον φόβο. Μετά τον φόβο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρχαν αυτές οι πάρα πολλές συμβάσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αυστραλία, αλλά και σε άλλες χώρες. Και έτσι πήγαν πάρα πολύ, γιατί ζητούσαν φτηνά εργατικά χέρια. Οι άνθρωποι, υπήρχαν ακόμη και άνθρωποι που είχαν ανώτερο πνευμορφωτικό επίπεδο, αλλά οι οποίοι όμως πήγαν να δουλέψουν. Οπότε εδώ πέρα έχουμε μια αλλαγή κοινωνικής τάξης. Πήγαν να δουλέψουν ως εργάτες στη βιομηχανία, προκειμένου να καταφέρουν να έχουν μια καλύτερη ζωή τα παιδιά τους, να μην ζήσουν αυτά που έζησαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου.
1: Βέβαια, γιατί είναι και πολύ δύσκολες εποχές. Και βέβαια και είναι και αυτή η φοβερή μετάβαση από ένα αγροτικό περιβάλλον, περισσότεροι, ναι, που ξαφνικά γίνονται βιομηχανικοί εργάτες ή πάνε σε αστικά κέντρα. Είναι τεράστια αυτή η διαφορά.
0: Οι περισσότεροι ήταν από πολύ μικρά μέρη, οπότε υπάρχει και αυτό το σοκ της προσαρμογής. Ζητάμε από τα παιδιά μας μετά, υπάρχει αυτό το οποίο το ονομάζει και ο Χρήστος Τσιόλκας, αυτή την υπέροχη συνέντευξη που μας έδωσε στον αναγνώστη. Είναι αυτό το βαρύ φορτίο των παιδιών, το χρέος που νιώθεις, το οποίο ο ίδιος έχει καταφέρει να απελευθερωθεί από το φορτίο και να το ονομάσει, να το δει ως χάρισμα, ως προνόμιο, θα το πω, ενώ ξεκινάει ως φορτίο, πως διαρκώς το επεξεργάζεσαι και στο πέρασμα της ζωής. Είδατε πως αλλάζει η θεώρηση του εαυτού, έτσι.
1: Α, και η ταυτότητα. Το φαινόμενο Χρήστος Τσιόλκας νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό για να δούμε, και πήρατε και συνέντευξη στον αναγνώστη σε αυτό το αφιέρωμα, οπότε νομίζω έχει νόημα να το δούμε το θέμα της ταυτότητας και από τη δική του τη λογοτεχνική γραφή.
0: Ένα πολύ σπουδαίο όνομα, μια πολύ σπουδαία φωνή, ο οποίος φωτίζει πτυχές, μια τολμηρή φωνή που ξεκίνησε να γράφει στη δεκαετία του 90 πράγματα τα οποία σε σχέση με την σεξουαλικότητα και την εθνοτική ταυτότητα, την ελληνοαυστραλιανή ταυτότητα, που άλλοι δεν τολμούσαν να τα πούν. Mm-hmm. Να πάρω την ευκαιρία και να διαφημίσω το υβριδικό μας, το διαδικτυακό μας συμπόσιο στις 6-10 που είναι δωρεάν και ανοιχτό για την ελληνοαυστραλιανή λογοτεχνία, όπου επίτιμος καλεσμένος μας είναι ο Χρήστος Τσιόλκας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στις 6 Νοέμβρη. Μπορούν να κάνουν εγγραφή μέσα από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
1: Στο Απιθύτα, βέβαια.
0: Το Απιθύτα είναι ανοιχτό και δωρεάν. Και θα μας μιλήσει για το συγγραφικό του έργο και αυτός, αλλά και πολύ σπουδαία ονόματα της ελληνοαυστραλιανής διανόησης και της ποίησης και της συγγραφής.
1: Τέλεια.
0: θα είναι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Θα χαρούμε να έχουμε.
1: Άρα λοιπόν, να βλέπουμε ένα έδαφος, ένα δημόσιο χώρο να καταλαμβάνεται σιγά σιγά με αυτό το θέμα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε έφορο έδαφος στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας παραδοσιακά. Ενδιαφερόμαστε να ακούγονται οι φωνές, οι οποίες, πάλι θα βάλω τα εισαγωγικά, θεωρούνται λιγότερο σημαντικές ή περιθωριακές. Θέλουμε να τις ακούμε αυτές τις φωνές, θέλουμε να εμπλουτίζουμε το λόγο, είμαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις. Γι' αυτό το λόγο προετοιμάζουμε και μάλιστα και ένα καινούριο μεταπτυχιακό που θα λέγεται Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες στον κόσμο και θα έχει και εκείνο επιτυχή της διασποράς, θα ασχολείται και αυτό με τη διασπορά. Οπότε, για να γυρίσω στην προηγούμενη ερώτηση, πριν, υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Χρειαζόμαστε όμως πιο συστηματική προσπάθεια και συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα και στις μεμονωμένες μονάδες επιστημόνων και διανοούμενων και ερευνητών και ερευνητριών, και χρειαζόμαστε και θεσμική υποστήριξη, χρειαζόμαστε τη χρηματοδότηση για να ενισχύσουμε τις ερευνές μας.
1: Χρειάζεται ένα δίκτυο και το οποίο δίκτυο να έχει και κάποια θεσμική υποστήριξη.
0: Ακριβώς. Τα λες πάρα πολύ σωστά. Έτσι είναι. Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε την έπνευση, έχουμε τη διάθεση, αλλά θέλουμε και άλλη υποστήριξη.
1: Ας ελπίσουμε στην επόμενη φορά να πούμε ότι έχουν γίνει βήματα σε αυτό. Πάμε όμως να δούμε το ζήτημα της ταυτότητας. Σίγουρα είπαμε και η εργατική τάξη, η σεξουαλικότητα, όλα τα στοιχεία αυτά, η οικογένεια δηλαδή, όχι οικογένεια, όλα αυτά διαμορφώνουν την ταυτότητα. Και ένα άλλο όμως τεράστιο κομμάτι είναι η γλώσσα. Εδώ θα πάμε στο κομμάτι και στο άρθρο, στο αφιέρωμα της Κωνσταντίνας Ντούνη, εδώ, γιατί ακριβώς βάζει το θέμα της γλώσσας και εδώ έχουμε διαφορετικές γενιές, διαφορετικές αντιλήψεις ταυτότητας, να τα συνδέσουμε δηλαδή αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Και όλα αυτά βέβαια ένα αποτύπωμα στη γλωσσικό. Δηλαδή, όταν λέμε δώρα πατρόνα, διασπορική λογοτεχνία, εννοούμε στα ελληνικά, εννοούμε στα αγγλικά, εννοούμε ίσως και σε κάποιες υβριδικές μορφές που να έχουμε γκρίγκλις.
0: Ναι, φυσικά. Τρομερό ενδιαφέρον έχει αυτή η Κωνσταντίνα Ντούνη, το γράφει και στο πρόσφατο έργο της για την Ελληνοαυστραλιανή λογοτεχνία, πώς βλέπει την ιστορία της Ελληνοαυστραλιανής λογοτεχνίας, πώς ξεκινάμε με τη γραφή στα αγγλικά, σιγά σιγά περνάμε και σε δίγλωσσες εκδόσεις, με πάρα πολύ σημαντικό έργο της εκδότρια της Ελένης Φραγκούλης Νίκα, η οποία είχε αυτό τον εκδοτικό οίκο Owl Publishing και τύπωνε δίγλωσσες εκδόσεις, και μετά περνάμε και σε κείμενα σταδιακά, τα οποία είναι εξ ολοκλήρου γραμμένα στα αγγλικά, γιατί περνάμε σε άλλες γενιές, περνάμε σε ένα άλλο δίκτυο αναγνωστών, όπου η πρόσληψη είναι διαφορετική. Έχουμε διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο σιγά σιγά, γιατί από ανθρώπους που σε μεγάλη πλειοψηφία γράφανε, ενώ δουλεύαν ταυτόχρονα στο εργοστάσιο, πηγαίναν στο σπίτι τους αργότερα και γράφανε για την εμπειρία τους, την κατέγραφαν, τα παιδιά τους, πετυχαίνοντας με τόσο κόπο και θυσία πολλές φορές το όνειρο, καταφέρουν να μορφώσουν τα παιδιά τους. Και μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι δίγλωσσα πολλές φορές, αλλά η γλώσσα της εκπαίδευσης, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά και οι ακρότες, είναι πολύ σημαντική. Οπότε γράφουν πολλές φορές στα αγγλικά, εξολοκλήρου στα αγγλικά, οι νεότερες γενιές. Και εκεί υπάρχουν όμως και άλλες υβριδικές, υπάρχουν και κείμενα τα οποία περιλαμβάνουν σημαντικά κείμενα στα οποία υπάρχει αυτό το πάντρεμα ανάμεσα στις γλώσσες. Διατηρούνται οι δίγλωσσες, υπάρχουν και οι συγγραφείς οι οποίοι είναι γεννημένοι στην Αυστραλία, όπως ο Ντίν Καλύμνιο, ο Κωνσταντίνος Καλυμνιός, ο οποίος γράφει. Ναι, ο οποίος έχει γράψει και εκείνο το απίθανο θεατρικό έργο, το πρόσφατο, σε αυτή την παράσταση την υπέροχη, όπου υπάρχει αυτό, γράφει στα ελληνικά.
1: Γράφει στα ελληνικά και είναι τρίτη γενιά ή τέταρτη, νομίζω, τρίτη ή τέταρτη γενιά.
0: Τώρα εδώ με πιάσει το διάβασμα.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Η τρίτη ή τέταρτη γενιά πάντως είναι.
0: Είναι συγκλονιστικό όμως.
1: Και γράφει στα ελληνικά, ναι, όντως. Ναι.
0: Επιλέγει να γράψει στα ελληνικά, mm-hmm. ναι. Είναι πολύ ωραίο. Οπότε πάλι γυρίζουμε στην ταυτότητα εκεί. Mm-hmm. Πολλές φορές μιλάμε επίσης σε επιλογή. Με τι επιλέγω να ταυτιστώ. Υπάρχει αυτή η υβριδικότητα που πάλι σπάει το μονοδιάστατο αφήγημα. Δεν είναι η άσπρο ή μαύρο.
1: Επίσης,
0: επιλέγω να είμαι, να είμαι Έλληνας της Αυστραλίας σε κάποια πλαίσια, σε κάποιες περιστάσεις, ή επιλέγω να είμαι Αυστραλός σε κάποιες άλλες. Έχει να κάνει, είναι ρευστά τα πράγματα. Είναι πολύ ρευστά.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ερευνητικά για μας.
1: Σίγουρα, νομίζω σαν πεδίο ερευνητικό όλη αυτή έτσι, η πολυπλοκότητα φαίνεται από μακριά ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Και βλέπουμε επίσης και περιμένουμε να δούμε και άλλα κείμενα. Βλέπουμε μπροστά μας ακόμα περισσότερες επαφές με την Ελλάδα, επισκέψεις, αλλά και με την Κύπρο. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ελληνοκύπροι οι οποίοι γράφουν μέσα από την εμπειρία τους, για την εμπειρία τους, για τη μετανάστευση στην Αυστραλία, επιστρέφουν στην Κύπρο. Έχουμε τη φωνή της Κόραλη Δημητριάδης, που είναι εξαιρετική mm-hmm. ποιήτρια και performer και ηθοποιός, και γράφει μοναδικά με αυτή τη δύναμη και το πάθος της γυναίκας η οποία προσπαθεί να σπάσει τα δεσμά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά όρια και περιορισμοί για κάποιον που θέλει να ελεύθερα να μοιραστεί τη φωνή του και να μοιραστεί την έμπνευσή του, να καταγράψει, να διαμαρτυρηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά δεσμά τα οποία νομίζουν ότι έχουν εξαφανιστεί, αλλά δυστυχώς είναι ακόμα εκεί.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε όλο αυτό το ζήτημα του διαπολιτισμού της διγλωσίας και της θεματολογίας αυτού του είδους της λογοτεχνίας, πώς τελικά επικοινωνείται με το κοινό και πώς φτάνει σε εμάς. Και τι θέλω να πω με αυτό. Τι διαβάζουμε τελικά στην Ελλάδα από αυτή τη διασπορική λογοτεχνία, αν διαβάζουμε και τι διαβάζουμε. Εγώ, ας πούμε, τώρα με αφορμή αυτή την κουβέντα έψαξα κάποια πράγματα και του Τσιόλκα που έψαξα.
0: Ναι.
1: Και είδα, Δώρα, ότι πολλές εκδόσεις ήταν εξαντλημένες.
0: Ναι, θα το πούμε αυτό. Το γράφαμε και στον αναγνώστη mm-hmm. ότι γενικά πολλά κείμενα ήταν εξαντλημένα. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένας εκδοτικός οίκος ο οποίος ασχολείται με κείμενα του Βρασίδα Καραλή, ας πούμε, έχει δημοσιεύσει πρόσφατα, της Αντιγόνης Κεφαλά, αλλά και άλλα. Είμαστε αισιόδοξοι από το εκθήσεως. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν και άλλοι εκδοτικοί εκεί οι οποίοι θα ασχοληθούν και ότι θα γίνουν και επανεκδόσεις, ίσως και με αφορμή αυτή τη νέα γενιά αναγνωστών που θα εκπαιδεύσεις σήμερα, την οποία θα δημιουργήσεις σήμερα. Θα βάλουμε το σπόρο σήμερα με τη συζήτησή μας, που θα
1: στραφούν
0: στη λογοτεχνία, το εύχομαι. Είχατε αναφερθεί στο παρελθόν με την υπέροχη Βασιλική Πέτσα και τις Λέσχες της Ανάγνωσης.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτός ο θεσμός είναι πολύ σημαντικός. Οι οποίοι επίσης μπορούν να ενδιαφερθούν γι' αυτό. Διαβάζουμε κείμενα του Τσιόλκα από την Ελληνοαυστραλιανή λογοτεχνική παραγωγή κατά βάση. Υπάρχουν και κάποια άλλα κείμενα, αλλά δυστυχώς θέλουμε περισσότερη κινητοποίηση. Υπάρχουν και άλλες φωνές, υπάρχουν και τα θεατρικά που ανέφερα πριν με την Ελένη Τσέφαλα. Υπάρχουν φωνές οι οποίες αξίζει να σκύψουμε από πάνω και να βοηθήσουμε, γιατί μας μεταφέρουν εμπειρίες που είναι μοναδικές και πλούσιες και φωτίζουν καλύτερα και τη δική μας ύπαρξη και την αίσθησή μας της ελληνικότητας που έχουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παγκόσμιο. Mm-hmm.
1: Μια και ανέφερε στη Βασιλική Πέτσα, που είναι από τις ερευνήτριες που ασχολούνται με αυτό, που είναι έτσι σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το αφιέρωμα, μιλάει για το εγωτικό τους αντίποδες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον mm-hmm. Το πώς θεωρούμε εξ αρχής ότι δεν θα είναι, αλλά τελικά έχει σχέση, γιατί όλο το μυστήριο, τέλος πάντων, που είχαν και οι αβορίγενες εκεί, οι αφηγήσεις, τα τέρατα, η φαντασία, οι μύθοι, πώς έρχονται αυτά και συμπλέκονται, ας πούμε. Και
0: ναι, και παντρεύονται με τις ανησυχίες του 21ου αιώνα για το τελικά ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε, για το τι ρόλο παίζει η μυθολογία και όλο αυτό το μυστικιστικό πνεύμα στον 21ο αιώνα, αλλά και για άλλες ανησυχίες που έχουν να κάνουν κυρίως με την καταστροφή του πλανήτη, με τις ανθρώπινες σχέσεις, με αυτή την αίσθηση της κοινότητας, η οποία είναι τόσο σημαντική, τόσο κομβική σημασίας για τη λογοτεχνία των ηθαγενών, σε αντίθεση με την έννοια του εγώ και την ατομικότητα που προάγει ο δυτικός πολιτισμός.
1: Την εξατομίκευση, βέβαια. Αυτό το...
0: Την εξατομίκευση, βέβαια. Ναι. Η επιστροφή, ενώ στα κείμενα, τα κλασικά πλέον κείμενα της δυτικής παραγωγής υπάρχει αυτή η αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας και η φυγή από το σπίτι, τα κείμενα των Αβορίγινων έχουμε την επιστροφή στο σπίτι, την επιστροφή στην κοινότητα, τη σύνδεση με την κοινότητα, την οποία τελικά έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Και εκφράζουν πράγματα τα οποία είναι δυνατά και μοναδικά και τα βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας.
1: Πολύ όμορφα.
0: Θα αξίζει να τα δούμε. Φωνές όπως είναι η Λουκασένκο, η Ράιτ, μας δείχνουν το δρόμο για πράγματα τα οποία... Πολλές φορές νομίζω έχουμε εκπαιδευτεί να σκεφτόμαστε με τέτοιο τρόπο που δεν πάει καν το μυαλό μας. Δηλαδή είναι τελείως εκτός της δικής μας νοοτροπίας και δυτικού τρόπου σκέψης. Έχουν τρομερό ενδιαφέρον από αυτή την άποψη.
1: Άρα λοιπόν και μέσα από αυτού του είδους την προσέγγιση στην αυστραλιανική λογοτεχνία θα βρούμε και αυτό τον πλούτο.
0: Η φωνή των Αβορίγινων είναι, και είναι συγκλονιστική η πορεία πως από μια απόλυτες προφορικές κουλτούρες, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες γλώσσες και πολιτισμούς, τις οποίες τις βάζουμε κάτω από μια, από έναν όρο ομπρέλα Αβορίγινες, ενώ μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες γλώσσες και πολιτισμούς που χάθηκαν. Δεν χάθηκαν από μόνες τους, κάποιοι τις εξαφάνισαν. Λόγω της αποικιοκρατίας και της, αυτών των πρακτικών, των ντροπιαστικών, εξαφανίστηκαν όλα αυτά, αλλά από την προφορική γλώσσα και από την παράδοση χιλιάδων χρόνων, για να πω εκατομμυρίων χρόνων καλύτερα, περάσαμε αργότερα σε κείμενα διαμαρτυρίας και ύστερα σε λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία μας τα γράφει στο αφιέρωμα του αναγνώστητος ωραία η κυρία Μαρτίνα Χωρακόβα από
1: και
0: τεχείας.
1: Θέλω να, με αυτό να συνδυάσουμε ότι λέει μάλιστα ότι η λογοτεχνία των Αβορίγινων της Αυστραλίας ακμάζει αυτή τη στιγμή στον 21ο αιώνα και αντανακλά την ευρύτερη πολιτισμική αναβίωση. Και εδώ νομίζω, δεν ξέρω, αλλά μου έχω νομίσει ότι εδώ έρχεται ίσως και μια. Θα μπορούσε να συνδυάσουμε αυτό το ρεύμα που λέγαμε πριν, μια αυξητική τάση για το θέμα της διασπορικής λογοτεχνίας και της ελληνικής και όχι μόνο, και άλλων κοινοτήτων εκεί πολυπολιτισμικών της Αυστραλίας, μια και μιλάμε για την Αυστραλία. Θέλω να πω ότι έχει δοθεί περισσότερο χώρο, μήπως πλέον, σε όλες αυτές τις φωνές. Άρα κατακτάνε και το ένα κοινό, και κατακτάνε και κάποιους θεσμούς, και κατακτάνε και, και μια παρουσία διαφορετική. Όλες αυτές οι φωνές που σίγουρα μέχρι πρότινος ήταν αρκετά περιθωριακές και των μεταναστών και των Αβορίγινων.
0: Και ναι και όχι. Από τη δεκαετία του 1970 που σταμάτησε αυτή η πολιτική της Λευκής Αυστραλίας, αυτό το White Australia Policy, και έχουμε αυτή την πολυπολιτισμική Αυστραλία πλέον, με πολιτικές που ενισχύαν τις πολυπολιτισμικές φωνές, μπόρεσαν να έρθουν μπροστά άλλες φωνές. Όμως, μέχρι ένα σημείο υπήρχαν ο οποίος είναι ο αντίλογος σε όλη αυτή την εικόνα. Πολλές φορές προωθούνταν οι συμβατικές φωνές, αυτές που επιβεβαίωναν κάποια συγκεκριμένα αφηγήματα, κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές.
1: Ο κανόνας,
0: ναι. Υπήρχαν ευτυχώς στην Αυστραλία πολλά ανεξάρτητα τυπογραφία, πολύ ανεξάρτητη εκδοτική οικία, οι οποίοι βοηθούσαν τις μοναχικές, θα τις βάλω πάλι σε εισαγωγικά, φωνές, τις αντισυμβατικές, να βγουν μπροστά και να πούν πράγματα τα οποία κάποιος κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα επέλεγε να εκδώσει. Και αυτό είναι σημαντικό. Είπαμε είμαστε αισιόδοξοι, αλλά δεν είμαστε εθεροβάμονες. Υπάρχουν δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν. Ακόμα και τώρα υπάρχουν κάποιες φωνές στο προσκήνιο, στην πολιτική, που μιλάνε για μονοπολιτισμικές κοινωνίες και στην Αυστραλία και φέρνουν σκέψεις αλλοτινές και άλλων χρόνων.
2: Μάλιστα.
0: Τις οποίες δεν θέλουμε να προσπαθούμε να, να μην τις ακούμε ή να σταματήσουμε να τις ακούμε.
1: Σίγουρα δεν είναι μια κατάκτηση που έγινε για πάντα. Πάντα τα πράγματα επαναπροσδιορίζονται, ναι, και είναι, οπότε πρέπει να διεκδικούν, να υπάρχει
0: διεκδίκηση. Και να παραμένουμε επιφυλακτικοί και να παλεύουμε για να ακούμε, να βγάζουμε, να φέρνουμε στο προσκήνιο τις εναλλακτικές φωνές, τις φωνές που αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα, την πολυμορφία της διασπορικής εμπειρίας για οποιαδήποτε εθνοτική ομάδα ή για οποιαδήποτε φυλετική ομάδα και να μιλάμε.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δώρα. Εδώ κάπου τελειώνει ο χρόνος μας. Να θυμίσουμε μόνο το συνέδριο. Είναι 6 Νοεμβρίου ο τίτλος του.
0: Είναι Greek Australians Right Back, Voices of Change. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στο site της Αγγλικής Φιλολογίας enl.auth.gr και μπορείτε να βρείτε εκεί λεπτομέρειες για να κάνει, όποιος θέλει να κάνει εγγραφή. Είναι ανοιχτό και δίνουμε και πιστοποιητικό παρακολούθηση. Είναι ανοιχτό δωρεάν για όλους. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε κοινό για να παρακολουθήσει αυτές τις τόσο ενδιαφέρουσες ομιλίες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν στο συνέδριο, να ευχηθούμε αυτή ακριβώς η αντίληψη πάνω στη διασπορική λογοτεχνία και στη διασπορά να κατακτά έδαφος, γιατί ακριβώς είναι πολυπρισματική, είναι πλουραλιστική και δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες κατανόησης του φαινομένου του ίδιου.
0: Ναι.
1: Και έτσι να προχωράμε, να φύγουμε από αυτό που ξεκινήσαμε, το πόσο διπλά Έλληνες είναι οι Έλληνες του εξωτερικού.
0: Έτσι.
1: Να ξεπεράσουμε κάποτε αυτό το στάδιο.
0: Ναι.
1: Και όπως το πολύ σωστά το είπε, στο πατρίστες και η οικογένεια, ας πούμε, ότι είναι αυτό οι Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Και με αυτές τις ευχές να σε να αφήσουμε και να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και
0: εγώ
1: να
0: σας
1: πούμε...
0: ευχαριστώ για το βήμα και την τόσο όμορφη συζήτηση που είχαμε για πράγματα τα οποία αξίζει να ακούγονται από όλους. Ευχαριστώ θερμά για την τιμή.
1: Εμείς, Δώρα, και θα είμαστε σε επαφή να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε αυτό το πεδίο. Σε ευχαριστούμε
0: με χαρά
1: πάρα πολύ.
0: Χαρά μεγάλη.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, Ella Fitzgerald, Sunshine of Your Love, αλλά από την Ella Fitzgerald, πολύ ωραία εκτέλεση. Λοιπόν, θέλουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, αλλά αυτή τη φορά θα σας πούμε, όπως λέμε πάντα εδώ και κάποια χρόνια, την άλλη Πέμπτη, γιατί αλλάζει το πρόγραμμα εδώ της φωνής και της εκπομπής και το αποτύπωμα από την επόμενη εβδομάδα. Πλέον θα το ακούμε, θα είμαστε εδώ παρέα, δηλαδή τις Τετάρτες 12 με 1 και ουχή τις Πέμπτες. Λοιπόν, Τετάρτη λοιπόν, τα λέμε την άλλη Τετάρτη και από εδώ και πέρα κάθε Τετάρτη 12 με 1. Και αλλάζει λοιπόν το ραντεβού μας, αλλάζει τη μέρα, πάντα on demand όποτε εσείς θέλετε. Μας ακούτε βέβαια από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, το vogue.gr, και από το erteco.gr, on demand, πάντα είμαστε εκεί και θα είμαστε εκεί για να μας ακούτε όποτε εσείς θέλετε. Αλλά στη ροή ζωντανά θα μεταφερθούμε τις Τετάρτες. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λουβαρίς στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, Δώρα Πατρώνα σήμερα φιλοξενούμενή μας, διασπορική λογοτεχνία της Αυστραλίας, το θέμα μας. Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Την ανάγκη λήψης πρόσθετων ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως δήλωσε, θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετες παρεμβάσεις και δημοσιονομικές ευελιξίες για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδας σε περικοπές των κονδυλίων για την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα μας συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή από την Κομισιόν της ελληνικής πρότασης για μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων που θα επιτρέπει υπό εξαιρετικές συνθήκες την αναστολή χορήγησης ασύλου και τις μαζικές επιστροφές. Πολύ δύσκολες χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, προσερχόμενος στη Σύνοδο. Όπως δήλωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από συμφωνία, εκτιμώντας ωστόσο ότι αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για έναν τριπλασιασμό μέσα σε 7-8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως οι σχετικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια από τρίτη χώρα. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο ABEIG Marenco πρόκειται να πραγματοποιήσει βυθομετρικές και ωκεανογραφικές έρευνες με την κατασκευάστρια εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει σχετικό αίτημα. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, οι έρευνες έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,52 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφει το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο κατά 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης που δέχτηκαν δύο μαθητές έξω από το 6ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο το βράδυ της Δευτέρας από ομάδα 15 ατόμων. Ένας 18χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι και παραμένει στο νοσοκομείο, ενώ ο φίλος του ξυλοκοπήθηκε. Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από την επίθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο φίλος του 18χρονου περιέγραψε τον φυσικό αυτούργο της επίθεσης. Κλειστή είναι η οδός Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου μετά τον εντοπισμό τμήματος Οβίδας Όλμου κατά τη διάρκεια εργασιών. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι πυροτεχνουργοί του στρατού για την ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωση του ευρήματος. Η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησής του ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, παρά τις βίαιες διαδηλώσεις με πρωτοστάτες φοιτητές που συνεχίζονται για τρίτη διαδοχική ημέρα. Σε γραπτές απαντήσεις του στο Reuters, ο Ράμα ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στα επεισόδια να εκτροχιάσουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας και τον στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, η θερμοκρασία μέχρι 18 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Λέξεις των άλλων» και στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς της Φωνής δωρεάν, γιατί τα καλύτερα πράγματα σε αυτή τη ζωή είναι δωρεάν, στο 693 007 82 83. Αποθηκεύεται τον αριθμό στις τηλεφωνικές σας επαφές και μας στέλνετε. Πριν ξεκινήσουμε, να στείλουμε χαιρετισμούς στη Μάλτα και στο Μόναχο που μας ακούνε σήμερα. Σήμερα λοιπόν, σαν σήμερα, στις 15 Οκτωβρίου του 1844, γεννήθηκε σε ένα χωριό κοντά στη Λειψία, το Ρέκεν, ένας άνθρωπος που επηρέασε τη σκέψη πολλών διανοητών, φιλοσόφων, θεολόγων και λογοτεχνών του 20ου αιώνα, ο Φρίντριχ Νίτσε. Σήμερα το πρωί λοιπόν, ανοίγοντας το Facebook, έπεσα πάνω σε μία ανάρτηση της Σταυρούλας Παπασπύρου, δημοσιογράφου στο χώρο του βιβλίου, αναφορικά με τον Νίτσε, και μας γράφει η Σταυρούλα. Ο Νίτσε ήταν δεινός πεζοπόρος και μάλιστα απίστευτα ανθεκτικός. Να κάθεσαι όσο το δυνατόν λιγότερο, έγραφε στο ιδέο άνθρωπος, συμπυκνώνοντας τις θεμελιώδεις αρχές της φιλοσοφίας του. Να μην εμπιστεύεσαι κανέναν στοχασμό που δεν γεννήθηκε στο ύπαιθρο και σε ελεύθερη κίνηση και όπου δεν συνεορτάζουν οι μύες. Όπως παρατηρεί ο Φρεντερίκ Γκρό, το βάδισμα για τον Νίτσε αποτελεί προϋπόθεση για το έργο του. Ο Νίτσε βαδίζει όπως άλλοι δουλεύουν. Δουλεύει βαδίζοντας. Πολλά βιβλία, λέει ο Γκρό, έχουν γραφτεί έπειτα από την ανάγνωση άλλων βιβλίων και κουβαλάνε τη βαριά οσμή του γραφείου. Μυρίζουν όπως τα σκοτεινά, κακοαερισμένα δωμάτια. Υπάρχουν όμως και τα βιβλία που αναπνέουν. Εκείνα που αποπνέουν τον αέρα των ψηλών βουνών. Αυτά που δεν είναι κορεσμένα από νεκρή λογιοσύνη, ούτε συνήθως βιβλία βαριά και δύσπεπτα. Κάποιος όμως που συνθέτει το έργο του βαδίζοντας είναι ελεύθερος από κάθε είδους δεσμά. Η σκέψη του δεν ετεροκαθορίζεται. Δεν έχει να λογοδοτήσει σε κανέναν. Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του Νίτσε κατέχουν ο άνθρωπος, η λειτουργία των αξιών στην ανθρώπινη ζωή, η ηθική, η σχέση του ανθρώπου με τη θρησκεία και το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Στο Νίτσε αποδίδονται και πολλά αποφθέγματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην εποχή μας, όπως το περίφημο «Ό,τι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό». Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε και με τους REM και το Everybody Hurts, γιατί όλοι πονάμε, αλλά τελικά επιβιώνουμε.

Δεν είμαι θυμωμένος που μου είπες ψέματα. Είμαι θυμωμένος που από εδώ και πέρα δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Και το νιτσεϊκό ζήτημα της εμπιστοσύνης βρίσκει την πιο γοτθική έκφρασή τους, τους Cure, και στο εμβληματικό κομμάτι τους Trust. Στο πεδίο των σχέσεων κινείται και το κάτω θηρητό. Δεν είναι η έλλειψη αγάπης, αλλά η έλλειψη φιλίας που κάνει τους γάμους δυστυχισμένους. Και αυτή η φράση μου φέρνει στο νου τους στίχους των National, του Matt Berninger, ο οποίος είναι ειδικός, θα λέγαμε, στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και στο θέμα του γάμου. Και το κομμάτι Slow Show, που υπάρχει μέσα ένας πολύ μικρός αλλά και όμορφος στίχος, που λέει ότι θέλω να γυρίσω σπίτι σε σένα, να σου βάλω μία χαζή εκπομπή για να σε κάνω να γελάσεις. Και αν αυτό δεν είναι η επιτομή της αγάπης και της φιλίας σε ένα γάμο και σε μία σχέση, τότε τι είναι?

Είναι περιβόητη η αγάπη του Νίτσε για τη μουσική. Ο Νίτσε ήθελε να γίνει πετυχημένος συνθέτης, αλλά δεν είχε ταλέντο στη μουσική. Πήρε όμως την αγάπη του για τη μουσική και την έκανε λέξεις. Τα βιβλία του είναι γραμμένα όχι για να διαβάζονται ήσυχα και από μέσα μας, αλλά για να γίνεται ενός είδους performance. Ο Νίτσε κάποτε είπε ότι όταν συναντούσε ένα καινούριο κείμενο, αναρωτιόταν αν θα μπορούσε να τον κάνει να χορέψει. Ήθελε οι αναγνώστες του να τραγουδούν και να χορεύουν με τα κείμενά του και συνέθετε τα βιβλία του σαν συμφωνίες. Ο Νίτσε ήταν κλασικιστής και θαύμαζε πολύ την αρχαία Ελλάδα. Στον αρχαίο κόσμο η φιλοσοφία ήταν κατά βάση προφορική. Φυσικά οι ιδέες καταγράφονταν για να διασωθούν, αυτός ήταν ο κύριος λόγος. Είναι αξιοσημείωτο, για παράδειγμα, ότι ο Σοκράτης, που επηρέασε ιδιαίτερα τον Νίτσε, ποτέ δεν έγραφε τίποτε. Και μάλιστα ήταν εναντιονόταν στο γραπτό λόγο, θεωρώντας ότι είναι επιβλαβής για τη μάθηση. Η φιλοσοφία της αρχαιότητας εκφραζόταν προφορικά και γι' αυτό το λόγο επηρέασε και τον Νίτσε, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής του προφορικού λόγου. Πίστευε επίσης ότι οι λέξεις μεταδίδουν το νόημά τους κυρίως από τον τόνο, τις χειρονομίες και τον ήχο τους. Η περίφημη ατάκα του, χωρίς τη μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος, νομίζω ότι ακουμπάει πολύ όμορφα και σε ένα στίχο του Leonard Cohen, που συναντάμε στο τραγούδι First We Take Manhattan, ο οποίος λέει «Με θυμάσαι, κάποτε ζούσα για τη μουσική».

Βρισκόμαστε λίγο μετά τα μισά της εκπομπής «Λέξεις των άλλων» με τη Βάθια Τζανακάρη και η σημερινή εκπομπή θα μπορούσε να έχει το γενικό τίτλο «Νίτσε, αποφθέγματα και ροκ». Και περνάμε σε μία άλλη διάσημη ρίση. Πρέπει να έχει κανείς χάος μέσα του για να μπορέσει να γεννήσει ένα αστέρι που χορεύει. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα αυτή η φράση μου φέρνει κατευθείαν στο νου τον Nick Cave. Και διάλεξα ένα τραγούδι να ακούσουμε, το οποίο μου θυμίζει άλλη μία γνωστή ρίση. Να μην ξεχνάμε, όσο πιο ψηλά πετάμε, τόσο πιο μικροί φαντάζουμε σε εκείνους που δεν μπορούν να πετάξουν.

Η ευτυχία μου. Από τότε που κουράστηκα να γυρεύω, έμαθα να βρίσκω. Από τότε που κάποιος άνεμος μου εναντιώθηκε, ταξιδεύω με όλους τους ανέμους.

Ο Τζι Μόρισον, ένας άνθρωπος που επηρεάστηκε πολύ από τη φιλοσοφία του Νίτσε, κυρίως από το να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα και να μην μπαίνεις σε κουτάκια. Και φυσικά από αυτή τη λίστα, από τη λίστα των ανθρώπων που πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα, δεν θα μπορούσε να λείπει ο David Bowie.

Αφήσαμε για το τέλος ίσως το πιο διάσημο απόφθεγμα του Νίτσε: «Ο Θεός είναι νεκρός». Μια τέτοια αναζήτηση κάνουν και οι Black Sabbath στο μόνιμο κομμάτι τους, μόνο που έχουν προσθέσει και ένα ερωτηματικό στο τέλος. Το πηγαίνουν βέβαια σε άλλα μέρη με τους στίχους τους. Εγώ καμιά φορά σκέφτομαι ότι, όπως και πολλοί άλλοι, ότι με όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω μας, πώς είναι δυνατόν να πιστέψουμε κάτι διαφορετικό. Και διαβάζοντας μία είδηση, όχι μία είδηση μάλλον, μία θύμηση στο Facebook για τις 15 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε ότι σαν σήμερα, το 2006, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο live στο CBGB, το περίφημο club στη Νέα Υόρκη που ανάδειξε το punk. Το live το τελευταίο ήταν της Patti Smith. Αφού έκλεισε το club, έγινε κατάστημα ρούχων του Τζον Βαρβάτος. Οπότε ναι, δεν ξέρω να πω με βεβαιότητα αν ο Θεός υπάρχει όταν συμβαίνουν κάτι τέτοια. Ωστόσο, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας αφήσουμε μια πιο αισιόδοξη νότα. Να σας ευχαριστήσω κιόλας για την παρέα, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη βοήθειά του στον ήχο και να σας θυμίσω ότι χωρίς τη μουσική η ζωή θα ήταν ένα λάθος.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 η ώρα το μεσημέρι. Το βράδυ 11 με 12 αποχαιρετάμε την ημέρα μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. 60-66-439 και 60-66-204. Μπορεί να είμαστε θαλασσινοί τύποι, γιατί ηρεμούμε στη θάλασσα, έτσι, και βλέπουμε ορίζοντα, βλέπουμε, ατενίζουμε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Αλλά αν θέλεις να αναπνεύσεις αέρα ελευθερίας, θα πας στο βουνό. Και καθαρό αέρα βέβαια, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο πια. Ας ξεκινήσουμε από την ποιότητα του αέρος, μπας και βρεθούμε κάποια στιγμή και στη λευτεριά.

Το τραγούδι του Νικηταρά και το γύρισμα το Λένικο και στα βουνά πάνω σε αυτή τη μελωδία μας τραγούδισε εδώ η Αγγελική Καλυμάνη από το αρχείο μας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτή η εκτέλεση 6066-439 και 6066-204.

Με την ευκαιρία που ανεβήκαμε στην Αργυθέα, περιηγούμε στα λογογραφικά Αργυθέας Θεσσαλικών Αγράφων που έγραψε η Σούλα Τοσκακάμπα, και εκεί βρίσκω μια παράδοση που συναντάμε στην περιοχή. Όταν στη ρίζα κάποιου δέντρου, κυρίως εάν ήταν έλατο, έβγαινε νερό, το θεωρούσαν ιερό και για τούτο κάρφωναν πάνω στον κορμό του δέντρου ή στην κορφή του ένα σταυρό. Σημάδι πως έπρεπε όλοι να το σέβονται και να μην αποτολμήσει κανένας να το κόψει. Σε συνάρτηση με το έθιμο, αλλά και επειδή τις πιο πολλές φορές το νερό των κεφαλαριών βγαίνει από τις ρίζες δέντρων, υπάρχει και ένα σχετικό τραγούδι. Όσο κι αν περπάτησα, τουρκικά, ρωμαϊκά, τίποτας δε μ' άρεσε, ένας δέντρος μ' άρεσε. Φουντωτός, κλωναρωτός, πόχι στην κορφή σταυρό και στη μέση το Χριστό και στη ρίζα κρύο νερό. Το μαθαν οι πέρδικες, πάιναν και τόπιναν και έστησα τα βρόχια μου και έπιασα μια πέρδικα, στο κλουβί την έβαλα. Να λαλάει πάσα πρωί, να ξυπνάει τις έμορφες και τις μαυρομάτισες. Λοιπόν, στις μέρες μας βέβαια αυτό που γίνεται είναι ότι κόβεται το δέντρο και μπαίνει μια σωλήνα, γιατί μπορεί οι ρίζες του δέντρου να καταστρέψουν τη σωλήνα. Έχουμε δει άπειρα τέτοια στην πόλη. Αυτό βέβαια αποδεικνύει πόσο όχι απλά έχουμε ξεφύγει από τη φύση μας, αλλά και πόσο ανίερη είναι η ζωή μας αυτή τη στιγμή. Να συνεχίσουμε και να ακούσουμε κάτι από τους Κυρατζίδες που ηχογραφήσαμε εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο στούντιο Ε, με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιλέτο.

Αυτό είναι το έργο Λαμέντα, για το οποίο με ρωτήσατε και προηγουμένως, και αποφάσισα να βάλουμε κάτι ακόμα από αυτό το CD της Ξανθούλας Ντακοβάνου σε συνεργασία με τους Φιλιππιδέους αλλά και με το Magic Mali και με εξαιρετικούς μουσικούς και της παραδοσιακής αλλά και της ηλεκτρονικής και ηλεκτρικής μουσικής και της world φυσικά μουσικής σκηνής. Ακούτε εδώ και διάφορα φλάουτα. Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, Αντώνης Μαράτος στον μπάσο, Πάνος Κατσικιώτης, ο γνωστός μας Τσίκο στα τύμπανα, Σόλης Μπαρκής στα κρουστά, Magic Mali στο φλάουτο,

που ξεκίνησε ως έργο σύγχρονου χορού όταν οι χορογράφοι Κοέν Αγκουστινιέν και Ροζάλμπα Τόρες Γκερέρο συνάντησαν την υπηρώτικη μουσική παράδοση στο Φεστιβάλ Κεράσοβο, εκεί με την Ξανθούλα και τους Φιλιππιδέους, μια παράσταση που πήγε σε όλη την Ευρώπη. Ένα μουσικό έργο που παρουσιάσαμε πρώτη σε αυτή εδώ την εκπομπή. Δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή, ήταν από τα χρόνια που δεν ανέβαιναν on demand. Υπάρχει όμως το αντίστοιχο λαμέντα που ηχογραφήσαμε με τους Φιλιππιδέους, τον Νίκο Φιλιππίδη, τον Κώστα Φιλιππίδη, τη Λευκοθέα και το Αλέξανδρο Ριζόπουλο και το Στέφανο Φίλο. Υπάρχει στο YouTube, την είχε ανεβάσει ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Σπύρου. Για όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν ένα κομμάτι μόνο από το παραδοσιακό αυστηρά λαμέντα. Και μιας και είμαστε στο Μυρολόι, για τον φίλο ακροατή που βρίσκεται εδώ στο Μαρούσι αλλά το μυαλό του είναι στο Δελβινάκι, το επόμενο

Αναζητούμε από τη μία την ελευθερία μας και από την άλλη θέλουμε να δεσπόζουμε έναντι του άλλου. Δεν είναι λίγο οξύμορο το σχήμα?

Δεν θέλουμε να αναλάβουμε καμιά, μα απολύτως καμιά ευθύνη. Με τίποτα όμως. Αλλά θέλουμε να έχουμε απόλυτο έλεγχο στο τι κάνουν τα παιδιά μας, τι κάνουν οι γονείς μας, τι κάνουν οι φίλοι μας, τι κάνουν οι εργαζόμενοι που είναι κάτω από μας.

Λοιπόν, θα κλείσω με τα λόγια του Χαΐνη στη συναυλία που έγινε στις Γουριές. Νέοι συνοδοιπόροι, προσέξτε, είμαστε σε μια περίεργη και ιστορική καμπή παγκοσμίως. Συμβαίνουν τρία καινοφανή πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στον πλανήτη δεν έχουμε όραμα. Δεύτερον, για πρώτη φορά στον πλανήτη δεν έχουμε τελετές και η ζωή απομαγεύτηκε. Δικός μου είναι και αυτός, αυτά λέμε και εμείς εδώ. Γι' αυτό όλοι καταφεύγουν σε αγορές, τεχνητές, χαρές. Δεν βρίσκουμε τη χαρά στο κάθε μέρα. Το τρίτο, ότι για πρώτη φορά παραδίδουμε στην επόμενη γενιά ένα οικοσύστημα εντελώς κατεστραμμένο. Γεια σας και χαρά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στον Λουκιανό και στην Λουκιανή γιορτάζουν σήμερα. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης Λουκιανός, όπως υποπτευόμουν, προέρχεται από το λατινικό όνομα Λούσιους, Λούκιος στα ελληνικά, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από τη λέξη Λούξ, που είναι το φως. Ως εκ τούτου, ο Λουκιανός είναι ο προερχόμενος από την οικογένεια των Λουκίων. Αυτά όσον αφορά χρόνια πολλά λοιπόν στο Λουκιανό. Από εκεί και πέρα και στην Λουκιανή ασφαλώς. Επίσης έχουμε πετίους, έχουμε την Διεθνή ημέρα Αγρότησας, την Διεθνή ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, την Διεθνή ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, την ημέρα Υγείας του Μαστού και την Παγκόσμια ημέρα Πλησίματος Χεριών. Αυτό κι αν είναι ημέρα για την Ελλάδα τουλάχιστον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 533, τον νέο Βυζαντινό στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, ένα φύλλο γερμανικής προελεύσεως. 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, το Σχολείο των Καλών Τεχνών. 1902 ο γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Μεγάλος Δικτάτορ». Και το 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Ακόμα πιο σημαντικό, 1962 ξεσπά η κρίση των πυράβλων. Είναι η μέρα που ανακαλύπτουν οι Αμερικανοί μέσα από φωτογραφίες αναγνωστικών αεροπλάνων ότι υπήρχαν 42 βαλιστικοί πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές Σοβιετικής Ένωσης στην Κούβα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι πληροφορείται όλα αυτά από φωτογραφίες και ξεκινάει μία περίοδος, διήρκησε αν θυμάμαι καλά 13 μέρες, ναι ακριβώς 13 μέρες, που ο κόσμος κυριολεκτικά έζησε τον φόβο ενός πυρηνικού ολέθρου. Αμέσως μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκλεισαν την Κούβα ναυτικό και είπαν ότι θα κατήσχαν οποιοδήποτε πλοίο επιχειρούσε να πλησιάσει σοβιετικό ημί προς την Κούβα. Ήταν μια περίοδος μεγάλης έντασης. Τελικά στις 28 Οκτωβρίου του 1962 επιλύθηκε το πρόβλημα. Ο τότε σοβιετικός πρόεδρος ο Κρούτσοφ συμφώνησε με την αμερικανική πλευρά να αποσύρει όλους αυτούς τους πυράβλους και σε αντάλλαγμα ο Κένεντι υποσχέθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εισβάλλουν ποτέ στην Κούβα και ταυτόχρονα μυστικά συμφωνήθηκε να αποσύρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αποσύρει το ΝΑΤΟ τις αντίστοιχες πυρηνικές κεφαλές, πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές που είχε στην Τουρκία. Υπάρχουν πολλές ιστορίες από εκείνη την περίοδο. Κυριολεκτικά ο κόσμος έφτασε μπροστά σε ένα πυρηνικό όλεθρο και αν σώθηκε τότε πιθανόν οφείλεται σε έναν άνθρωπο που ελάχιστοι γνωρίζουν σήμερα, έναν από τους τρεις αξιωματικούς του σοβιετικού εκείνη την εποχή υποβρυχίου, το οποίο είχε αποκλειστεί και δεν είχε επαφή με τη Μόσχα, ως εκ τούτου δεν ήξερε τι γινόταν, ποιες ήταν οι εντολές υποβρυχίου, το οποίο είχε αποκλειστεί και δεν είχε επαφή με τη Μόσχα, ως εκ τούτου δεν ήξερε τι γινόταν,

και αυτός ήταν ο λόγος που δεν πυροδοτήθηκαν οι τορπίλες εναντίον αμερικανικών πλοίων, και δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω το συγκεκριμένο υποβρύχιο πέρα από τορπίλες είχε και πύραυλο. Αυτή είναι η ιστορία του αγνώστου αυτού αξιωματικού, ο οποίος κυριολεκτικά έσωσε τον κόσμο. Φυσικά ο ίδιος είχε μια πολύ άσχημη εμπειρία, από τουλάχιστον θυμάμαι, χρόνια πριν, σε ένα άλλο υποβρύχιο, το οποίο μετέφερε πυρηνικές κεφαλές και είχε γίνει ένα ατύχημα και είχε γνωρίσει από πρώτο χέρι, εδώ που λέμε, το τι ακριβώς σημαίνει εάν υπάρξει πυρηνικό ατύχημα. Από εκεί και πέρα, στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, θα πρέπει να σταθούμε στον Σίμον Σίνα, τον Βιενέζο Βαρόνο και Μέγα Ευεργέτη, ο πατέρας του Βορειοϋπειρώτης, η μητέρα του Ελληνοουγγαρέζ, αν θυμάμαι καλά. Είναι ο άνθρωπος με τα χρήματα του οποίου ανεργήθηκε, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή έκφραση, του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, αυτό που βλέπετε σήμερα. Επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε μεγάλη συμβολή στην ανέγερση του Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Οφθαλμιατρίου στην Αθήνα, γι' αυτό και ο οδός εκεί ονομάζεται οδός Σίνα. Προς τιμήν του επίσης ένας κρατήρας της Σελήνης έχει πάρει το όνομά του, λέγεται Σίνα. Αυτός ο άνθρωπος γνώριζε ελληνικά, μιλούσε ελληνικά μαζί με 5 άλλες γλώσσες, δεν επισκέφτηκε ποτέ την Ελλάδα όμως, είχε παντρευτεί μία Ελληνορουμάνα αν θυμάμαι καλά, είχε 6 παιδιά, νομίζω και τα 6 κορίτσια, δεν είχε απόγονο άνδρα, και εν πάση περιπτώσει μετά το θάνατό του η περιουσία του φαγώθηκε, εδώ που τα λέμε, από τους γαμπρούς, ένας από τους οποίους ήταν νομίζω ο Γρηγόριος Υψηλάντης. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τον συγκεκριμένο, τον σημαντικό θα έλεγα αυτόν Έλληνα, ελληνικής καταγωγής, Αυστριακό, Αυστρο-Ουγγαρία ήταν τότε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν επίσης και πρεσβευτής της Ελλάδας στην Αυστρο-Ουγγαρία εκείνη την εποχή. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας, πέθανε το 1564. 1964 φεύγει τη ζωή ο Κολ Πόρτερ, ο Αμερικάνος συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Και το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, προς τιμήν του το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το ταξίδι μας, το σχεδόν καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην Φινλανδία. Θα πάμε στο βορρά. Είχα σκοπό να πάμε στην Πολωνία, αλλά τον άνθρωπο που αναζητούσα στην Πολωνία, το φίλο της εκπομπής, τον βρήκα στη Φιλανδία. Πρόσφατα νομίζω μετακόμισε εκεί πέρα. Θα μας τα πει ο ίδιος, είναι ο άνθρωπος, θα τον ονόμαζα ο άνθρωπος του βορρά. Μιλήσαμε μαζί πριν από κάμποσα χρόνια. Ήτανε τότε στην Ισλανδία, μετά πήγε στην Πολωνία και τώρα τον βρήκα στη Φιλανδία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε μαζί του πολύ σύντομα. Για να πάμε όμως στην Φιλανδία και στο Ελσίνκι, έχει φροντίσει εδώ ο Χρήστος Βουγιουκλάκης να βρει ένα ωραίο παλιό τραγούδι των Modern Talking. You're my heart, you're my soul.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σήμερα η εκπομπή ανοίγει μια τηλεφωνική γραμμή με τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Θα ταξιδέψουμε νοερά τουλάχιστον μέχρι την Φιλανδία. Εκεί βρίσκεται ένας φίλος της εκπομπής, ένας Έλληνας της τεχνολογίας και των διεθνών σχέσεων, ο Δημήτρης Τσίκας. Με τον Δημήτρη είχαμε μιλήσει πριν από αρκετά χρόνια, όταν ζούσε και εργαζόταν στην απομονωμένη αλλά μαγευτική Ισλανδία. Μετά μετακινήθηκε στην Πολωνία, παρακολουθήσαμε την πορεία του μέχρι εκεί και το τελευταίο διάστημα έκανε ένα ακόμα μεγάλο βήμα, ζει στο Ελσίνκι και εργάζεται σε έναν οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί πέρα. Λοιπόν, Δημήτρη, σε καλωσορίζω. Σε βρίσκουμε πλέον στη Φιλανδία, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα. Ναι, στη Φιλανδία είμαι από τον Ιούλιο. Τρίτη φορά μετανάστης.
0: Πώς προέκυψε αυτό τώρα η μετακίνηση σε έναν οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, ποιο είναι το αντικείμενό σου?
1: Όταν δουλεύεις στην πληροφορική, γενικά ευκαιρίες δεν ξέρεις που θα ανοίξουν, οπότε εδώ είχα μια προσφορά για εδώ, τη δέχτηκα και ήρθα πάλι οδικός, όπως οδικός πήγα από την Ισλανδία στην Πολωνία, τώρα από την Πολωνία στη Φιλανδία πάλι οδικός.
0: Μα το ταξίδι εκείνο από την Ισλανδία δεν ήταν μόνο οδικός, γιατί δεν μπορείς να πας, έτσι δεν είναι, από την Ισλανδία στην Πολωνία?
1: Ήτανε και τρεις μέρες στο ferry boat.
0: Ακριβώς.
1: Και τρεις μέρες οδήγηση, ναι.
0: Και
1: αυτό ήταν
0: ότι...
1: πιο σύντομο, είναι 1000 χιλιόμετρα.
0: Α, μάλιστα. Δεν είναι και πολλά. Θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει. Θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει μέσα από το καράβι τότε, που πήγαινε από την Ισλανδία προς την Πολωνία, ας το πούμε, και θυμάμαι τις συνθήκες και τα λοιπά, όπως μας τα περιέγραφες. Ήταν έτσι πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, δεν έχεις πολύ καιρό στη Φινλανδία, αλλά θα σε ρωτήσω εγώ πώς είναι εκεί τα πράγματα, ειδικά σε ένα περιβάλλον, θα έλεγα, δημοσίου τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσύ έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει αυτή η περίφημη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για την οποία φημίζονται οι Σκανδιναβοί? Είσαι λίγο καιρό εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις κάποια αίσθηση?
1: Ναι, είμαι λίγο καιρό, οπότε δεν μπορώ ακόμα να έχω μια πλήρη εικόνα για το πώς είναι τα εργασιακά εδώ. Σίγουρα από το να πάει κάποιος από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα, βλέπει κάποιες διαφορές, για παράδειγμα, όσον αφορά την πίεση. Θυμάμαι στην τελευταία μου δουλειά στον τραπεζικό τομέα, την πρώτη εβδομάδα σε έστειβαν να φέρεις αποτελέσματα. Εδώ δεν είναι τόσο πολύ με το χρόνο, αλλά βέβαια είναι πολύ το monitoring, οι απαιτήσεις που έχουν, ότι κάθε εβδομάδα reports, πώς θα πηγαίνεις, οι πρόοδος σου, μέχρι να περάσει η δοκιμαστική περίοδος, που είναι επίσης μεγάλη, είναι 9 μήνες. Υπάρχει δηλαδή αυτό, θέλουν περισσότερη διαφάνεια, να δείξεις δηλαδή ότι δεν πήρες αυτή τη θέση επειδή σε έβαλε κάποιος, αλλά επειδή όντως την αξίζεις.
0: Πολύ γραφειοκρατία, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί... Εντάξει, καλό το reporting, αλλά νομίζω και το αν είναι να ασχολείσαι όλη την ώρα με τις εκθέσεις που θα υποβάλεις και τα λοιπά, δεν ξέρω πόση ώρα σου μένει να κάνεις και κάπως δημιουργική εργασία εδώ που τα λέμε, έτσι. Δεν ξέρω αν...
1: Δεν υπάρχει ιδανική δουλειά. Ναι. Όλες έχουν κάποιο θετικό και κάποιο αρνητικό, έτσι είναι.
0: Σωστά.
1: Αλλά προς το παρόν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος με το δημόσιο τομέα. Είναι ακόμα η αρχή. Του χρόνου καλά να είμαστε, θα έχω πιο πλήρη εικόνα να σας παρουσιάσω. Ναι.
0: Τώρα έχεις ένα σπάνιο πλέον προνόμιο, ας το πω έτσι. Έχεις ζήσει και εργαστεί σε τρεις πολύ διαφορετικές χώρες. Αν συζητούσα να μας κάνεις μια σύγκριση στην κουλτούρα των ανθρώπων, πού ένιωσες πιο κοντά, πού συνάντησες τις μεγαλύτερες δυσκολίες προσαρμογής ανάμεσα στην Ισλανδία, την Πολωνία και την Φινλανδία? Καλά, στη Φινλανδία είσαι λίγο καιρό τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις μια αίσθηση.
1: Ναι, κοίταξε, σίγουρα η Ισλανδία για μένα ήταν η πρώτη χώρα που μετανάστευσα, μου έδωσε ευκαιρίες σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου, οπότε έχει ξεχωριστή θέση για μένα, και μάλιστα ήταν η χώρα με την οποία κατάλαβα το πόσο χρόνο σπαταλάμε στην Ελλάδα για γραφειοκρατία. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί όλα λύνονται με ένα τηλεφώνημα, με ένα email, απαντάνε στα email, μου κάνει εντύπωση αυτό. Όλοι μιλούσαν αγγλικά, ήταν πολύ εύκολο να προσαρμοστεί κάποιος, να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της γραφειοκρατίας και το τι ζητάει η χώρα. Οπότε πιστεύω ότι αν μου ζητηθεί να αναβάλω αυτές τις χώρες, θα τις βαθμολογήσω πρώτη, δεύτερη, τρίτη, θα βάζα πρώτη την Ισλανδία.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Στην Ισλανδία, ναι, θύμισε μας, πότε πρώτο πήγες εκεί πέρα, ποια εποχή πήγες στην Ισλανδία?
1: Φεβρουάριο του 2014, πριν σχεδόν 13 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε ήταν κάπως.
0: Ναι,
1: καιρό πιο πριν.
0: Και θύμισε μας, γιατί επέλεξες την Ισλανδία τότε? Έτυχε, αυτό είχες ήτανε... πια προσφορά?
1: Δεν είχα τίποτα. Είχα απλά πολύ άσχημη κατάσταση στην Ελλάδα. Οπότε έκανα τη βαλίτσα μου, εισιτήριο χωρίς επιστροφή και αυτό. Και βρήκα δουλειά. Μέσα σε ένα μήνα είχα βρει δουλειά, είχα βρει σπίτι και εγκαταστάθηκα. Όλα είχαν πάει όπως τα ευχόμουν. Ήταν τότε που συνερχόταν από την κρίση η Ισλανδία και είχε το μικρότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη και ζητούσαν εργάτες. Βέβαια, η δουλειά που είχα στην Ισλανδία δεν είναι η ίδια με αυτή που είχα στην Πολωνία ή στη Φιλανδία τώρα. Ήταν πιο πολύ στον κλάδο των τροφίμων, σε τουριστικά, σε τέτοια. Δηλαδή, κάποιος που θα πάει στην Ισλανδία, ναι, μεν θα βρει εύκολα δουλειά, αλλά είναι πιο πολύ χώρα για ανειδίκευτους εργάτες. Πληρώνει καλά τους ανειδίκευτους εργάτες.
0: Εργατικά χέρια δηλαδή θέλει, εργατικά χέρια.
1: Ναι. Ή στο φιλετάρισμα των ψαριών ή στον τουρισμό, ο οποίος έχει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, στα τρόφιμα, στο σέρβις, αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κάποιος ο οποίος έχει κάποιο πτυχίο, στην πληροφορική για παράδειγμα που είχα εγώ, υπάρχουν πολύ περισσότερες θέσεις στην Πολωνία ή στη Φιλανδία. Στην Πολωνία βέβαια οι μισθοί δεν είναι ίδιοι, είναι λίγο χαμηλότεροι, αρκετά χαμηλότεροι θα έλεγα. Και η Πολωνία έχει, για κάποιον που θέλει να εγκατασταθεί, είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα της γλώσσας. Γιατί ειδικά στο δημόσιο τομέα δεν μιλάει κανείς αγγλικά. Και άμα χρειαστείς τίποτα, δικηγόρο, γιατρό ή κάτι τέτοιο, πρέπει να φέρεις μαζί σου μεταφραστή με δικά σου έξοδα. Είναι δηλαδή δύσκολα για αυτούς, αν δεν ξέρεις τη γλώσσα. Αυτό ήταν το μοναδικό που με δυσκόλεψε στην...
0: Εσύ είχες τουλάχιστον το πλεονέκτημα ότι η σύζυγός είναι Πολωνέζα, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
1: Η πρώην σύζυγος, ναι.
0: Οπότε,
1: τώρα δεν έχω και το μεταφραστή, οπότε γι' αυτό έφυγα.
0: Εντάξει, οκ, κατανοητό. Τώρα, για πες μας λίγο, κάνε αυτή τη σύγκριση, συνέχισε, γιατί εγώ σε διέκοψα, ναι.
1: Ναι, όχι, αν το μοναδικό αρνητικό που μπορώ να βρω στην Πολωνία είναι αυτή η δυσκολία όσον αφορά τη γραφειοκρατία και το δημόσιο τομέα. Πάλι εύκολο να βρει κάποιος δουλειά. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες οι οποίες ψάχνουν συνεχώς προσωπικό και είναι δουλειά που εγώ θα την συνέθινα δηλαδή σε κάποιον ο οποίος μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο, είναι προγραμματιστής, είναι οικονομολόγος, λογιστής, οτιδήποτε, και θέλει να βρει μια entry level job σε μεγάλη εταιρεία για να αρχίσει να γράφει το βιογραφικό του.
0: Αποκτά εμπειρία.
1: Η Πολωνία είναι η καλύτερη επιλογή. Για κάποιον ο οποίος έχει ήδη οικογένεια και θέλει τέλος πάντων να έχει κάποιο υψηλότερο εισόδημα, δεν είναι τόσο καλή επιλογή.
0: Ναι,
1: και η Φιλανδία, η οποία είναι τώρα σε μια περίεργη κατάσταση, ήταν πάντα πολύ καλά οικονομικά, με εξαίρεση τα τελευταία 5 χρόνια περίπου, που η οικονομία της αντιμετωπίζει κάποια challenges. Έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, yeah, πάνω από 10%, το υψηλότερο νομίζω ιστορικά κιόλας στη Φιλανδία. Και ναι, το βλέπεις δηλαδή ότι παρόλο που ο κόσμος, άμα βγει κάποιος στην πόλη, βλέπει κίνηση, βλέπει μαγαζιά, βλέπει τιμή μπίρας 8 με 10 ευρώ.
0: Θα έρθω στο θέμα της ακρίβειας, γιατί γνωρίζουμε ότι η Ισλανδία είναι παραδοσιακά μια πανάκριβη χώρα, έτσι.
1: Η Πολωνία
0: νομίζω έχει μια εξαιρετική σχέση μισθού και κόστους ζωής, τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση που έχουμε εμείς, και η Φιλανδία είναι μια ακόμη ακριβή χώρα του Βορρά. Επομένως, δεν ξέρω αν είναι σωστή η περιγραφή μου, αλλά πού ζει κανείς πιο ποιοτικά με βάση τα έξοδα και τις απολαύες από τις τρεις χώρες?
1: Μέχρι πριν τον COVID και τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν η Πολωνία πρώτη σε αυτό που ρωτάει. Ήταν Είχε πολύ καλό αυτό που είπες, αγοραστική δύναμη σε σχέση με το εισόδημα. Βέβαια, όταν μπορεί να είναι χαμηλό το κόστος ζωής, να ζεις άνετα με τα λεφτά που παίρνεις, αλλά η διαφορά για μας τους που είμαστε μετανάστες φαίνεται όταν πάμε στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αλλιώς δηλαδή ήμουνα όταν πήγαινα στην Ελλάδα με το μισθό της Ισλανδίας, παρόλο που ήμουνα στο μέσο, κάτω από το μέσο όρο του μισθού της Ισλανδίας. Και αλλιώς ήταν όταν πήγαινα στην Ελλάδα με μισθό Πολωνίας, παρόλο που ήμουνα ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μπορεί η ποιότητα ζωής μου στην Ισλανδία ή στην Πολωνία αντίστοιχα με το μισθό να μην είχε διαφορά. Το ίδιο έκανα. Το ίδιο σπίτι είχα, τις ίδιες δραστηριότητες, ένα εστιατόριο, καμιά φορά να βγω έξω με φίλους και αυτά. Αλλά στο εξωτερικό φαινόταν η διαφορά πολύ έντονα.
0: Ναι.
1: Και μετά την κρίση πληθωρισμού που είχαμε μετά το 21-22, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, άρχισε να φαίνεται, ναι, η διαφορά αυτή γινόταν όλο και πιο χαώδης.
0: Ναι.
1: Και πλέον δηλαδή η Πολωνία έχει πολύ ακριβά, ειδικά τα νίκια, ειδικά η στέγαση στις μεγάλες πόλεις είναι απλησίαστη.
0: Συγγνώμη, ήξερα ότι η Ισλανδία είναι η περίπτωση, γιατί θυμάμαι ακόμη ότι στην Ισλανδία είναι πιο εύκολο να βρεις δουλειά παρά σπίτι, να μείνεις.
1: Τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ εκεί έτσι ήταν. Τώρα λείπω και 7 χρόνια από εκεί πέρα, οπότε έχουν αλλάξει τα πράγματα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αλλά η Πολωνία είναι, επειδή οι Ουκρανοί έρχονταν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, έρχονταν με τα λεφτά και αγόραζαν σπίτια, γιατί το νόμισμά τους έχανε την αξία του καθημερινά, οπότε έπρεπε κάτι να πάρουν. Πάνω από 1 εκατομμύριο Ουκρανοί αγόρασαν ακίνητα. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό δείχνει τις τιμές στα ύψη. Ναι. Δηλαδή, που βλέπω λίγο τα ακίνητα τώρα στη Φιλανδία, το Ελσίνκι με την Βαρσοβία δεν έχουν τεράστια διαφορά στις τιμές των ακινήτων. Οπότε μιλάμε για τόσο μεγάλη κρίση. Έχουν όμως διαφορά στους μισθούς. Οπότε δεν είναι τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν κάποτε.
0: Χαρακτηριστικά για πες μας, ένα διαμέρισμα, ας πούμε, των 100 τετραγωνικών, τυχαία, κάπου κοντά στο κέντρο ή λίγο πιο έξω, στη Βαρσοβία ή στο Ελσίνκι, πού πάνε οι τιμές περίπου?
1: Στη Βαρσοβία, κάτω από 1 εκατομμύριο κορώνες, ζλότι, δεν βρίσκεις κάτι. 1 εκατομμύριο ζλότι είναι 250-260 χιλιάδες ευρώ.
0: Ναι. Για τα ελληνικά δεδομένα λογικό ακούγεται. Για λέγε.
1: Μιλάω για περιοχές πιο φθηνές. Γιατί άμα θέλει κάποιος να πάει στο Βιλάνοφ, για παράδειγμα, εκεί μιλάμε για πολύ υψηλότερα.
0: Ναι, καλά, δεν μιλάμε στις TAP περιοχές, στις μεσαίες, ας το πούμε, περιοχές. Ναι.
1: Και στο Ελσίνκι, στις ίδιες περιοχές να είναι 300-350 χιλιάδες. Για το ίδιο σπίτι σε αντίστοιχη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η τιμή δεν είναι τόσο μεγάλη.
0: Διαφορά.
1: Ναι, που να ανταποκρίνεται δηλαδή στο μισθό.
0: Ναι. Τώρα, ας πάμε λίγο και στο κομμάτι, αναφέρθηκε στη γλώσσα, φαντάζομαι και τα φιλανδικά είναι δύσκολα, αλλά εκεί πρέπει να χρησιμοποιούν τα αγγλικά περισσότερο, έτσι δεν είναι, ποια είναι η εντύπωσή
1: σου? Ναι, όλοι μιλάνε αγγλικά εδώ, και ακόμη και στα χωριά, ακόμα και οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι μιλάνε αγγλικά.
0: Ναι. Πάμε τώρα στο θέμα της γραφειοκρατίας. Από τις τρεις χώρες, ποια χώρα ξεχωρίζεις?
1: Την Ισλανδία ξεχωρίζω πάλι, που γίνονται όλα φθηνά και γρήγορα και
0: ηλεκτρονικά.
1: Ναι, όλα online και σε γρήγορους χρόνους. Αλλά βέβαια, εντάξει, ίσως είναι και άδικη η σύγκριση, γιατί έχει και πολύ μικρό πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Οπότε πιο εύκολα είναι να διαχειριστείς βάσεις δεδομένων για 300.000 άτομα και αλλιώς για 35 εκατομμύρια που έχει η Πολωνία, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Εγώ ως πολίτης κοιτάω τη διαφορά κάνοντας σύγκριση αυτά τα τρία συστήματα. Ναι, σίγουρα η Ισλανδία είναι πολύ πιο γρήγορη. Μετά είναι η Φιλανδία, που επίσης και εδώ είναι όλα ψηφιακά. Όμως η χρόνη είναι λίγο διαφορετική. Για παράδειγμα, για να πάω στην υπηρεσία να μου βγάλουν τον προσωπικό αριθμό,
0: θα σε ρωτούσα,
1: έπρεπε να περιμένω 3 εβδομάδες. Ενώ στην Ισλανδία, τουλάχιστον όταν πήγα τότε, πριν από 12-13 χρόνια, ήταν άμεσα. Πήγαινε, τον έδιναν εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι. Σαν ξένο εργαζόμενο, έτσι, ποιο από τα τρία κράτη σε αντιμετώπισε πιο, θα έλεγα, φιλικά και πιο γραφειοκρατικά?
1: Δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποιο πρόβλημα με κάποια από τις τρεις χώρες. Δηλαδή, και στην Ισλανδία, το μικρό χρονικό διάστημα που είχα μείνει άνεργος, πολύ γρήγορα μου δώσανε και το ό,τι δικαιούμονα. Εντάξει, στην Πολωνία βέβαια, αν μείνεις άνεργος, δεν έχεις κάποια προνομία. Δηλαδή, το επίδομα ανεργίας είναι δηλαδή ψίχουλα, δεν αρκεί να επιβιώσεις. Φιλανδία, εντάξει, εδώ είναι και λίγο διαφορετικά, γιατί ο οργανισμός που δουλεύω λειτουργεί διαφορετικά από την υπόλοιπη Φιλανδία. Δεν μπορώ. Σίγουρα και οι τρεις χώρες σέβονται τα δικαιώματα του εργαζομένου. Δεν έχω ακούσει δηλαδή κάποιον να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Σε αυτό που ίσως αντιμετωπίζει, εγώ ήμουν τυχερός και δεν είχα κάποιο πρόβλημα, αλλά στην Πολωνία έχω ακούσει περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν να κάνουν με κακούς εργοδότες και έπρεπε να βρουν δικηγόρο. Δηλαδή, για να βρουν το δίκιο τους έπρεπε να ξοδέψουν λεφτά. Μάλιστα. Κάτι που στην Ισλανδία δεν συμβαίνει αυτό. Εκεί πας στο συνδικάτο των εργαζομένων, σου πληρώνουν αυτοί δικηγόρο, αναλαμβάνουν αυτοί τα πάντα, αν συμβεί κάτι. Στην Πολωνία δεν υπάρχει τόσο μεγάλη προστασία.
0: Ναι.
1: Για τη Φιλανδία δεν ξέρω ακόμα, για να κάνω σύγκριση.
0: Ναι. Επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο πιο βαρύς χειμώνας? Δεν έχεις περάσει χειμώνα ακόμη στη Φιλανδία, αλλά...
1: Ναι, στη Φιλανδία όντως δεν έχω περάσει ακόμα, αλλά δεν νομίζω να είναι χειρότερα από την Ισλανδία. Στην Ισλανδία, ειδικά όταν πιάνει εκείνος ο αέρας του Βορείου Ατλαντικού, ό,τι και να φοράς δεν σε προστατεύει.
0: Το διαπερνάει,
1: Ναι, είναι ο αέρας, εκείνο είναι το χαρακτηριστικό της Ισλανδίας. Οι θερμοκρασίες, ειδικά στο Ρέικιαβικ, επειδή εκεί καταλήγει το Gulf Stream, οπότε δεν είναι τόσο χαμηλές. Όταν λέω δεν είναι τόσο χαμηλές, έχω πετύχει και μείον 20, αλλά δεν είναι όπως είναι για παράδειγμα στη Βόρεια Ισλανδία που θα δεις και μείον 25 και μείον 28.
0: Και μένουν άνθρωποι εκεί στην Βόρεια Ισλανδία?
1: Ναι, φυσικά. Το Ακουρέιρι, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, είναι βόρεια. Το Ίσαφιόρδουρ που είναι βορειοδυτικά. Και μάλιστα υπάρχει και ένα απομονωμένο χωριό με αρκετούς Έλληνες, ψαράδες εκεί πέρα.
0: Πού?
1: Που πήγανε, το Σίκλφιόρδουρ.
0: Στη Φιλανδία, στην Ισλανδία λες τώρα?
1: Στην Ισλανδία, ναι.
0: Εννοείς Έλληνες ψαράδες?
1: Ναι, είχε πιάσει εκεί λιμάνι κάποτε ένας ναυτικός, Αρελάκης στο όνομα, δεκαετία του 80, παντρεύτηκε μια ντόπια, έμεινε εκεί και τον καιρό της κρίσεως που ήταν πολλοί Έλληνες αλλοιείς, κυρίως από Μεσολόγγι, από περιοχές τέλος πάντων που είχαν προβλήματα και οι ψαράδες δεν είχαν δουλειά, πήγαν εκεί πέρα για σεζόν και κάποιοι μείνανε.
0: Άντε, δεν το ήξερα αυτό. Τέλος πάντων, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μου θυμίζει λίγο.
1: Θα κοιτάξω, σε φέρω σε επαφή.
0: Το Tarpon Springs, ξέρεις, στη Φλόριντα, που είναι πολύ γνωστό, πριν έναν αιώνα και πλέον, που είχαν πάει οι Έλληνες μετανάστες από την Κάλυμνο. Έτσι και μείνανε και έχουν φτιάξει κοινότητα από τότε, και ακόμη είναι η ελληνοαμερικανική κοινότητα στο Tarpon Springs της Φλόριντα. Και τώρα μου λες ότι υπάρχει σε πιο νεότερη βερσιόν, ας πούμε, μορφή, έτσι.
1: Όταν λέω κοινότητα, εκεί όταν λέμε ότι υπάρχουν 5 άτομα, είναι το 5% του πληθυσμού.
0: Ήδη
1: αρκετοί, ναι.
0: Ρε παιδί μου, μιλάω τώρα, ξέρεις, κοινότητα μπορεί να μην είναι και επίσημα, αλλά υπάρχει μια παρουσία, ας το πούμε, ανθρώπων από ελληνικής καταγωγής που ασχολούνται λίγο πολύ με το ίδιο αντικείμενο, ας το πούμε, έτσι, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Υπό αυτή την έννοια το λέω, δεν το ήξερα καθόλου ότι υπάρχει τέτοιο χωριό. Χωριό είναι αυτό, χωριό δεν είναι?
1: Ναι, χωριό είναι, ένα μικρό ψαροχώρι στο Βόρα.
0: Εντυπωσιακό. Και ποιος το ξέρει εδώ δηλαδή? Δεν νομίζω το ξέρουν και πολλοί.
1: Ναι. Ότι... πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, που άμα βγάλει κάποιον ο δρόμος σκεφτεί.
0: Ναι, εντυπωσιακό. Και στο Βορρά κιόλας της Ισλανδίας, εκεί που σε θερίζει ο άνεμος που λέμε.
1: Ναι, όντως. Το καλοκαίρι βέβαια είναι πιο υποφερτά. Ίσα αυτός ο αέρας είναι που κρατάει τις και χαμηλές θερμοκρασίες και είναι ωραίο το καλοκαίρι στην Ισλανδία. Mm-hmm. Αλλά το χειμώνα, ναι, είναι αρκετά βαρύς ο χειμώνας.
0: Λοιπόν, μέχρι πόσο μπορεί να πάει να πέσει η θερμοκρασία εκεί?
1: Εκεί πάνω, mm-hmm. ίσως και μείον 25-28, ίσως και μείον 30.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι, υπάρχουν και μέρη τα οποία δεν έχει δρόμο το χειμώνα, παγώνουν όλα, οπότε με ελικόπτερο μόνο γίνονται. Τους φέρνουν τρόφιμα, ναι, τα τρόφιμα και γεμίζουν το σούπερ μάρκετ με ελικόπτερο ή αεροπλάνο.
0: Και το ελικόπτερο πώς πλησιάζει εκεί με τέτοιους αέριδες?
1: Φαντάζομαι αεροπλάνο θα είναι, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι. Τώρα, έχω δύο ερωτήσεις και μετά θα σε αποδεσμεύσω που λέμε. Μία για τη Φιλανδία. Έχεις σπουδάσει διεθνείς σχέσεις, ζεις σε μια χώρα που από ό,τι ξέρουμε εντάχθηκε και στο ΝΑΤΟ πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα δηλαδή, έχει κλειστά σύνορα με τη Ρωσία. Υπάρχει κάποιο αίσθημα ανησυχίας στην καθημερινότητα των πολιτών ή επικρατεί απόλυτη ψυχραιμία, δεν τους ενδιαφέρει?
1: Τεράστια ανησυχία. Τεράστια ανησυχία. Ήδη έχουν ανοίξει τα καταφύγια, τα εξοπλίζουν, υπάρχουν και επισκέψεις του κόσμου για να συμφιλειωθούν με την ιδέα, θα το πούμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τα σύνορα έχουν κλείσει, δεν περνάει τίποτα. Και αυτό ήταν και όχι ο κύριος λόγος, αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οικονομική κατάσταση. Γιατί όσο ήταν ανοιχτά τα σύνορα, πολλοί Ρώσοι έρχονταν για τουρισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Οι ντόπιοι πήγαιναν για να φουλάρουν βενζίνη και να γυρίσουν, που η βενζίνη ήταν πολύ φθηνή στη Ρωσία. Οπότε υπήρχε κάποια έτσι εμπορική σχέση. Με το που κλείσαν τα σύνορα, αυτά τα χωριά ερήμωσαν. Ο κόσμος μετακινήθηκε στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, οπότε ενίσχυσε το πρόβλημα της ανεργίας σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχει ανησυχία γενικότερα. Βλέπεις και τεράστια αλληλεγγύη προς την Ουκρανία. Βλέπεις, για παράδειγμα, ουκρανικές σημαίες παντού. Στον κεντρικό σταθμό της πόλης, που είναι στο κέντρο-κέντρο, κυματίζει η ουκρανική σημαία, όχι η φιλανδική. Γιατί θεωρούν ότι. Φοβούνται μάλλον ότι αυτό που συνέβη στην Ουκρανία είναι πολύ πιθανό να συμβεί και εδώ.
0: Κοίταξε, αυτοί έχουν δεχθεί εισβολή, έτσι, μην το ξεχνάμε. Η Φιλανδία δέχτηκε εισβολή από τη Σοβιετική Ένωση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπήρξαν μάχες, έχουν μνήμη δηλαδή. Δεν είναι κάτι το οποίο για μας φαίνεται κάπως λίγο, ξέρεις, υπερβολικό όλο αυτό. Αλλά για αυτούς, επειδή έχουν ζήσει καταστάσεις εισβολής από τη Σοβιετική Ένωση τότε. Και τα λοιπά, και είχαν γίνει και μάχες, και μάλιστα υπήρχε ένας Έλληνας ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν αυτός που έδινε δωρεάν μάλιστα τσιγάρα στους Φινλανδούς στρατιώτες οι οποίοι πολεμήσανε τότε. Τώρα μου έρχονται ένα-ένα, ίσως μπορείς να το ψάξεις και εσύ αυτό που σου λέω αργότερα.
1: Ναι, το γνώρισα, θα το ψάξω.
0: Ναι. Η εταιρεία του δεν ξέρω πώς έχει αλλάξει σήμερα, δεν ξέρω, ο κ. Κίμων Παπαδόπουλος που είναι από εκεί που μας τα είχε πει αυτά. Τέλος πάντων, είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτή με την κατάσταση. Τώρα, κλείνοντας...
1: Και μην ξεχνάμε, ναι, ότι και το 10%, ίσως και λίγο παραπάνω, των εδαφών της Φιλανδίας ανήκουν στη Ρωσία. Και ήταν η συνθήκη όταν ήταν δουκάτο της Ρωσίας η Φιλανδία. Ήταν η συμφωνία. Αν θέλετε ανεξαρτησία, αφήστε μας την Καρελία ως μέρος της Ρωσίας. Και... Ναι, οπότε υπάρχει και πολύ φιλανδόφωνος πληθυσμός στη Ρωσία.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Οπότε,
0: αυτό.
1: Ναι, αυτό ενισχύει όλο αυτό το κλίμα το οποίο περιγράφω με το φόβο. Αυτό ενισχύει.
0: Ναι, και μάλιστα την κατάσταση. Ναι.
1: Προσφάτως υπήρχαν και κάποια γεγονότα. Για παράδειγμα, η Ρωσία σταμάτησε να χρηματοδοτεί όπως όφιλε, όπως κάνει για όλες τις μειονότητες, σταμάτησε να χρηματοδοτεί τα σχολεία και τις εφημερίδες και ό,τι χρηματοδοτούσε, τέλος πάντων, στην τοπική γλώσσα της Καρελίας. Και υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορούν τα παιδιά τώρα να διδαχτούν τη μητρική τους γλώσσα.
0: Α, μάλιστα, σταμάτησε την χρηματοδότηση των τμήματων τα οποία διδάσκανε φινλανδικά, αν καταλαβαίνω σωστά.
1: Ναι, ναι, Καρελιανά είναι φιλανδική διάλεκτος. Ναι.
0: Ναι. Μπορεί η Φιλανδία να το αντικαταστήσει αυτό όμως, έτσι δεν είναι, ή δεν γίνει εφικτό αυτό? Δεν ξέρω και όλα τι γίνεται.
1: Δεν υπάρχουν καθόλου διπλωματικές σχέσεις. Τα σύνορα είναι κλειστά και μάλιστα και οι πληροφορίες που έχουμε δεν ξέρουμε και κατά πόσο ευσταθούν. Γιατί δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με το τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά των σύνορων. Και μιλάμε για σύνορα πάνω από 1000 χιλιόμετρα μήκος. Τα μεγαλύτερα σύνορα της Ευρώπης με τη Ρωσία.
0: Τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα σε έχω κρατήσει. Επιστροφή στην Ελλάδα είναι κάτι που υπάρχει στα μελλοντικά σου πλάνα? Είναι το brain gain που λέμε εδώ.
1: Όχι, να είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρινείς. Το θέλει η καρδιά μας, αλλά η λογική λέει όχι.
0: Λογική λέει όχι.
1: Δεν μπορεί. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα. Και αυτό το brain drain είναι... Παίζουμε με τα νούμερα, νομίζω. Γιατί δεν έχω ακούσει κάποιον να μου πει για σοβαρή δουλειά γύρισε. Γνωρίζω άτομα τα οποία μπούχτησαν, δεν άντεχαν την ξενιτιά και άφησαν πίσω καριέρα για να κάνουν κάτι πιο μέτριο στην Ελλάδα. Δεν έχω ακούσει κάποιον να μου πει ότι είχα στο χώρο της πληροφορικής αυτή την καριέρα στην Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία που είχα και βρήκα κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Δυστυχώς, ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δημήτρη Τσίκα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Μιλήσαμε μετά από καιρό. Να σου ευχηθώ ό,τι το καλύτερο στην καινούρια σου δουλειά. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Και θα περιμένω, ξέρεις, να μας πεις περισσότερα για αυτό το, ψαροχωριό, πώς να το πω αυτό,
1: στην
0: ψαροχώρη, ναι, στην Ισλανδία. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, έτσι, σε χαιρετώ. Χαιρετούμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια, επίσης, γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Ελσίνκι της Φιλανδίας, μιλήσαμε με τον Δημήτρη Τσίκα, φίλο της εκπομπής, έναν Έλληνα ο οποίος έφυγε τα χρόνια της κρίσης από εδώ, πήγε Φιλανδία, μετά Πολωνία, τώρα βρίσκεται στη Φιλανδία, ασχολείται με την πληροφορική και τις διεθνείς σχέσεις. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και με αυτό το ωραίο τραγούδι, ωραίος και ωραία, υποδεχόμαστε τον αγαπητό συνάδελφο Δημήτρη Θωμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δημήτρη, τι γίνεται, σ' ακούμε.
1: Καλησπέρα, σας λέω είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποιεί ευνηδιαστική επίσκεψη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Δεν έχουμε περισσότερη ενημέρωση. Εικάζω ότι θα συζητηθούν τα ζητήματα της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, Ελλάδα-Σαουδικής Αραβίας, και θα συζητηθεί και το ζήτημα της ελληνικής δύναμης των Patriot που βρίσκεται εκεί.
0: Βρίσκεται εκεί από το 2021, αν θυμάμαι καλά, έτσι, ή κάνω λάθος?
1: Νομίζω λίγο νωρίτερα. Ήταν πάντως η αποστολή έγινε επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα.
0: Α, τόσο πίσω. Εδώ πάει πίσω. Πάει και το 19 τότε, άμα είναι τόσο πίσω.
1: Ναι, νομίζω το 19 ήταν η αποστολή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μια συστοιχεία είναι... δεν είναι, μια συστοιχεία Patriots, αυτό δεν είναι. Στοιχεία πυράβλων, ναι, εδάφους αέρος.
1: Βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπού, όπου φυλάσσεται, είναι το δυτικό άκρο του αγωγού πετρελαίου και αερίου που συνδέει τον Περσικό κόλπο με την Ερυθρά θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα βγει από αυτή την επίσκεψη. Δεν έχουμε περισσότερη ενημέρωση.
0: Εντάξει, θα μάθουμε.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Είχαμε τα εγκαίνια του Κέντρου Εκπαίδευσης μη επανδρομένων θαλάσσης που έγινε στο στρατόπεδο Παλάσκας στη βάση του ναυτικού στο Σκαραμαγκά, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΝ. Εκεί παρουσιάστηκαν 3 μη επανδρομένα θαλάσσης, το Κανάρις 1-2 και το Πυρπολιτής. Πρόκειται για μη επανδρομένα θαλάσσης, τα οποία τα Κανάρις 1 και 2 είναι μήκους 1,90 και το Πυρπολιτής είναι 5 μέτρα.
0: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, έτσι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ναι, τα δύο... Ναι,
1: είναι τηλεκατευθυνόμενα με τη δυνατότητα να επιχειρούν και σε σχήμα στο Λίσκου, στο Αιγαίο. Υπήρξε και μάλιστα εκεί έγινε και επίδειξη και από μερικά άλλα ντρόουν που είναι για το βυθό, δηλαδή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, γιατί δεν ανακοινώνονται και όλα τα πράγματα, τα οποία θα συμβάλλουν φυσικά στην άμυνα της χώρας. Αυτά τα θαλάσσια ντρόουν φαντάζομαι ότι από κάποιο σημείο και μετά θα μπουν και σε γραμμή μαζικής παραγωγής, είναι ελληνικής κατασκευής και θα συμβάλλουν στην θωράξη της άμυνας της χώρας.
0: Φυσικά όλα αυτά πιστοποιούνται, έτσι, πριν γίνει οτιδήποτε. Ναι. Θα πρέπει να πιστοποιηθούν.
1: Ναι. Επίσης, χτες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον ομόλογό του Μπόρις Πιστόριους στο πεδίο βολής Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκε η νατοϊκή άσκηση Spartan Arrow 2026 με την εκτόξευση πυράβλων Patriot και Iris. Δοκιμάστηκε και το γερμανικό σύστημα. Υπήρξε και διμερής συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών, όπου ανακοινώθηκε μετά από τη συνέντευξη τύπου ότι ενισχύεται η συνεργασία η αμυντική Ελλάδος-Γερμανίας και ότι γενικότερα οι δύο χώρες συμφωνούν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική τεχνολογία. Να θυμίσουμε ότι η γερμανική πλευρά έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επισκευή φρεγατών, για άρματα του ελληνικού στρατού και για υποβρύχια.
0: Μάλιστα. Δημήτρη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετώ. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δήμητρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Αυτή τη φορά το πρωί, όντως. 8 με 9 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.
2: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποιήσεις στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάντως, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, επανεβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην πράσινη μετάβαση και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα απρόσθετων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, της αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και πιθανών αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abel Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν. Σε ανάρτησή του, ο Χαλίντ Μπιν Σαλμάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Ο Νίκος Δένδιας είχε επίσης συνάντηση και με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Σε εξέλιξη βρίσκονται στα Χανιά έρευνες της Τρίτης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν και ειδικών μηχανημάτων για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στα συντρίμμια του κτηρίου που στέγαζε παλαιότερα το Πολεμικό Μουσείο. Λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων κατέρευσε νέο τμήμα της στέγης, προκαλώντας ανησυχία καθώς το χώρο σύγναζαν άστεγοι. Η πυροσβεστική έχει αποκλείσει την περιοχή. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne για εκπεριτροπή σε έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Σε 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκονται και επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές.
2: Ο καιρός.
4: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς. Τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: fasoplast.gr. Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Πραγματικά δεν μας κάνει καρδιά εδώ με το Θάνο Τσιμέκα να σταματήσουμε αυτό το μουσικό θέμα. Και δεν θα το σταματήσουμε, θα το παίξουμε αρκετά. Είναι βέβαια η μουσική από τη θρυλική τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα. Του 1980. Η Λοξάνδρα βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου. Η μουσική εδώ συντηθημένη από την Ελένη Καραΐνδρου και σημαντική συμβολή είχαν ο Μαθιός Μπαλαμπάνης στο τουμπελέκι και το σαντούρι που ακούμε και ο Τάσος Διακογιώργης στο σαντούρι. Ο Νίκος Στεφανίδης στο κανονάκι, στο ούτε και τη λύρα. Νομίζω ότι ο συνειρμός είναι αυτονόητος, καθώς η δική μας Λοξάνδρα, η ηθοποιός που συνέδεσε το μέλλον της, το παρόν της, την αιωνιότητα γενικά στο καλλιτεχνικό στερέωμα, η Μπέτη Βαλάση, δεν είναι πια μαζί μας.

Η Μπέτη Βαλάση λοιπόν, η οποία έφυγε πλήρης ημερών και έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη και τελευταία ασπρόμαυρη, σημειώστε το αυτό, και τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα της ΕΡΤ, αποχαιρετιστήριο μήνυμα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι κι αλλιώς φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή τα τελευταία χρόνια η Μπέτη Βαλάση, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε προσφυγική οικογένεια από τη Μικρά Ασία και κουβαλούσε τις ιστορίες και τα βιώματα, όπως γράφει χαρακτηριστικά το μήνυμά του, στο μήνυμά του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μιας γενιάς που γνώρισε τον ξεριζωμό και πάλεψε για τη ζωή και την αξιοπρέπειά της.

Η Μπέτη Βαλάση που αφήνει πίσω της λοιπόν μια μεγάλη παρακαταθήκη στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού, αφήνει τη μνήμη μιας γυναίκας δημιουργικής, δυναμικής και ασυμβίβαστης, αφήνει όμως και το παράδειγμα μιας καλλιτέχνηδας που απέδειξε πως η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη ζωή. Η κηδεία της Μπέτη Βαλάση θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτώβρη στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο και θα είναι πολιτική.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε. Στο Μένουμε Εδώ που μόλις ξεκινάει, στο Air News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece.

Ο Θάνος στη Μέγα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφύρωρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Μας ακούτε ζωντανά από τις συχνότητες του ΕΡΤ News 105,8 και 91,6 και φυσικά από το ΕΡΤ ECO σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα ΕΡΤ ECO των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Είναι 5η, είναι 15 του Οκτώβρη. Υποχρεωτικά θα γυρίσουμε στα δικά μας, προσγειωνόμενοι από την νοσταλγική ρομαντική εποχή που αναβιώσαμε πριν από λίγο, που ζήσαμε από τα πολύ ωραία τηλεοπτικά χρόνια, που όμως, όπως πάρα πολλοί συνομιλικοί μου γενικά μου λένε, και λέω πω, μεγαλώσαμε όλο για νοσταλγίες και παρελθόν μιλάμε, και όμως ήταν πολύ όμορφα και δημιουργικά εκείνα τα χρόνια, και μάλλον και τούτα εδώ θα παράγουν σιγά σιγά, θα είναι σε θέση να παράγουν και να αποδώσουν και αυτά τα δικά τους, το δικό τους αποτύπωμα. Και αυτό το λέω γιατί δεν σας κρύβω ότι έκλεψα, υπέκλεψα μια συζήτηση που είχαν νωρίτερα εδώ ο Γιάννης Πετρίδης με τον Δημήτρη Ζουγρή και τον Θάνο Τσιμέκα σχετικά με τους νέους στη Γαλλία, τους 16άριδες μαθητές που εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους. Έλεγα και χθες με πόση ορμή, πάθος, ένταση και διάρκεια τη συνεχίζουν. Και επειδή κάθε μεγάλη κινητοποίηση, κάθε μεγάλη σε ένταση, ξαναλέω, και σε διάρκεια διαμαρτυρία πρέπει και από κάπου να ορμάται, από κάπου να εκκινεί, από κάπου να εμπνέεται, και αυτό είναι, μπορεί να είναι ακόμα και η μουσική της δεκαετίας του 60. Στην πραγματικότητα δηλαδή το soundtrack των κινητοποιήσεων, δηλαδή αυτό το τραγούδι που ακούγεται πάλι και πάλι ή παίζεται από μικρές ορχήστρες και από ένα είδος μουσικών σχολείων, είναι του Σαρλ Αζναβού του 1967. Δηλαδή όχι μόνο ήταν αγέννητοι οι σημερινοί 16άριδες της Γαλλίας, αλλά δεν είχαν και ιδέα. Και όμως το βρήκαν, το αναπαράγουν και το χρησιμοποιούν σαν ένα είδος εφαλτηρίου, νομίζω, σε αυτό που περιμένουν, που επιδιώκουν, που ζητούν. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο, και η λέξη της μέρας σήμερα είναι ευελιξία.

Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, είπε στη Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Προσήλθε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λοιπόν. Περιμένουμε τα συμπεράσματα, περιμένουμε το αποτέλεσμα, αλλά αυτό που έχουμε ήδη καταλάβει είναι ότι οι περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δικιά μας, ετοιμάζουν, λέει, κοινή παρέμβαση, ζητούν να καθυστερήσουν ως το 2030 οι νέες χρεώσεις για τις εκπομπές ρήπων, και υπάρχουν και ένα σωρό προειδοποιήσεις και από το δικό μας τον Πρωθυπουργό για την ενεργειακή κρίση και για το πώς αυτή πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

0: Τώρα εγώ να σας πω την αλήθεια, εν όψη ή ταυτόχρονα και με την διεξαγωγή του Συμβουλίου Κορυφής, έβλεπα και τη Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τον δικό μας, τον κύριο Πιερακάκη, να στέλνει ένα μήνυμα υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, ένα μήνυμα λοιπόν ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας απέναντι στις αλλεπάλληλες κρίσεις. Αυτό διαβάζω επισήμως. Αυτό που εγώ είδα είναι ότι σε αυτό το πάνελ που καθόταν ο κύριος Πιερακάκης μαζί με την επικεφαλής του Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα.
1: Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι, ακροβάτες και λαθρέοι.
0: Ήταν το κεντρικό πάνελ της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπαγκόκ. Είδα λοιπόν ότι ο μεν κύριος Πιερακάκης είπε ότι η Ευρώπη γενικά είναι ανθεκτική στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα διαδοχικά σοκ, και η κυρία Γεωργίεβα είπε ναι, αλλά η Ελλάδα κατάφερε να αποπληρώσει εγκαίρως και πιο νωρίς από το κανονικό το χρέος της, και είπε ένα μεγάλο μπράβο. Δεν σας το κρύβω ότι Δεν σας το κρύβω.

0: κοιλιακάδα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, ήρθε η κοιλιακάδα. Νωρίτερα ήθελα να σας μιλήσω για τη στεγνή συννεφιά που είχαμε από το πρωί. Ό,τι καλύτερο, ό,τι ποιητικότερο. Γιατί δεν είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, δεν είχαμε προβλήματα με νεροποντές και τέτοια. Είχαμε λοιπόν μια απλή συννεφιά. Αλλά στη συνέχεια είδα ότι βγήκε ο ήλιος. Βγήκε αρκετός ήλιος εδώ στην Αγία Παρασκευή. Και είμαστε εδώ λοιπόν, και επειδή μίλησα νωρίτερα για τη Γαλλία και τις κινητοποιήσεις των μαθητών, έγινε πριν από λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι, ένα σαμποτάζ, ένα hacking, συγγνώμη για τους ξενικούς όρους, μια παρέμβαση, να την πω, στα συστήματα ψήξης σε εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετς. Νομίζω ότι την είπαμε την είδηση, την παρακολουθήσατε. Εκμεταλλευόμενοι αυτοί οι hackers λοιπόν την αυξανόμενη συνδεσιμότητα εξοπλισμού που κάποτε λειτουργούσε σχεδόν αποκλειστικά με μηχανικά συστήματα. Και αυτό επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και μετά σκεφτήκαμε εμείς και μετά το hacking σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, σε μεγάλες αλυσίδες, σε μεγάλες επιχειρήσεις, τι μπορεί να μας περιμένει. Είδα κάπου και ένα τίτλο, δεν το συμμερίζομαι απόλυτα, ούτε τον υιοθετώ, αλλά λέει πώς μπορούν να μας χακάρουν το δικό μας ψυγείο. Και το ερώτημα είναι, μου έλεγαν εδώ, με τρόλαραν αρκετοί συνεργάτες και συνάδελφοι και μου έλεγαν πρώτα απ' όλα το ψυγείο πρέπει να είναι γεμάτο. Ύστερα το ψυγείο πρέπει να έχει σύστημα Wi-Fi, δηλαδή να είναι από τα υπερσύγχρονα κλπ. Εγώ δεν έκλεισα τα αυτιά μου σε όλα αυτά και είπα θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Ξενάκη. Ο κύριος Ξενάκης είναι καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και προσέξτε, υπεύθυνος της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, η οποία μάλιστα μαθαίνω ότι βρίσκεται σε αποστολή στο Μπόχουμ της Γερμανίας. Θα μας εξηγήσει ο ίδιος τα πώς και το τι. Κύριε καθηγητά, κύριε Ξενάκη, πολύ καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
2: Ευχαριστώ. Μια χαρά, ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι λέτε, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Έτσι κάποιους ανθρώπους, επιστήμονες με τη δική σας ειδικότητα τους ψάχνουμε κυριολεκτικά με το κιάλι, γιατί είναι όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, καινούργια. Δεν μπορεί να μην είναι καινούργια ως παρεμβάσεις, ως φαινόμενα, αλλά η γενικευμένη δράση τους, η γενικευμένη εμβέλειά τους και μάλιστα με τέτοιο τρόπο μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα τελικά. Οπότε το πεδίο κυβερνοεπίθεση, κυβερνοασφάλεια είναι πάντοτε στις πρώτες επάλξεις, νομίζω. Για πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη με τα σούπερ μάρκετς της Γαλλίας, νομίζω και της Ολλανδίας, και πετάχτηκαν και τόνοι μολυσμένων τροφίμων, και αν αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τη δική μας την κουζίνα, δηλαδή στα νοικοκυριά.
2: Ναι, νομίζω ότι το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά. Ότι υπήρξε ένα κενό ασφαλείας στο σύστημα απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης αυτών των ψυγείων. Είπατε πολύ σωστά ότι αυτά κάποτε τα επέβλεπαν άνθρωποι, σιγά σιγά για να μειωθεί το κόστος να είμαστε συμβατοί με τα καινούργια πρότυπα και για να μπορέσουμε να ελέγχουμε καλύτερα τη θερμοκρασία των συστημάτων των ψυγείων. Τα συνδέσαμε μέσω εφαρμογών, μέσω διαδικτύου, ώστε να μπορούμε να τα παρακολουθούμε. Άρα λοιπόν ένα κενό ασφαλείας σε αυτό το σύστημα, σε αυτή τη μικρή αλυσίδα, επέτρεψε σε κάποιους κακόβουλους να συνδεθούν και να αλλάξουν τις ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα την καταστροφή των τροφίμων. Τώρα, το αν αυτό είναι πιθανό να συμβεί στη χώρα μας, φυσικά είναι πιθανό να συμβεί οπουδήποτε. Η κυβερνοασφάλεια αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία χρόνο με το χρόνο. Μπορώ να πω ότι την προηγούμενη δεκαετία ήταν, απλά τη συζητούσαμε σαν μια, είναι αυτό που λέμε εμείς, θα μου συγχωρήσετε τα αγγλικά μου, nice to have, είναι καλό να το έχουμε. Αυτή τη στιγμή όμως νομίζω ότι είναι κάτι απαραίτητο. Πρέπει να το εξασφαλίσουμε για να μπορούμε να λειτουργούμε, να μπορούμε να δουλεύουμε και να ζούμε όμορφα σε μια ψηφιακή κοινωνία.
1: Ακριβώς. Και για να το καταλάβουμε όλοι περισσότερο, δεν μιλάμε για τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ασφαλείας,

0: χωρών, υπουργείων, πολύ σημαντικών για την ασφάλεια την εθνική κάποιας χώρας, αλλά μιλάμε και για όλα όσα έχουμε στο σπιτικό μας, δηλαδή κάμερες ασφαλείας, τα κουδούνια που λειτουργούν με βιντεοκάμερα, τα συστήματα συναγερμού, οι έξυπνες κλειδαριές και πάει λέγοντας, που σημαίνει ότι αυτό που λέγανε οι παλιοί κλειδώνω και αμπαρώνω και ο κλέφτης είναι μέσα, μπορεί γρήγορα και άνετα να γίνει με όλες αυτές τις εφαρμογές, έτσι δεν είναι κύριε Ξενάκη?
1: Ναι, ας πούμε, πήρατε το παράδειγμα τώρα, ανέφερατε στο ψυγείο ή το συναγερμό.
0: Ναι.
1: Εφόσον σου δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, το κινητό σου απομακρυσμένο να ελέγχεις με κάμερες ή με τον συναγερμό του σπιτιού, εάν αυτό δεν το έχεις δημιουργήσει και εφαρμόσει λαμβάνοντας σωστά μέτρα ασφαλείας, τότε και κάποιος άλλος θα μπορέσει πιθανόν να έχει πρόσβαση τόσο στις κάμερες όσο και στον συναγερμό του σπιτιού, με τα αποτελέσματα που μπορεί να φανταστεί κάποιος.
0: Βέβαια, βέβαια. Μπορεί να είναι ένα νέο είδος διαρρήξεων, νέο είδος υποκλοπής, όχι μόνο προσωπικών δεδομένων, αλλά και πραγματικών οικονομικών στοιχείων.
1: Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, να πω κάτι, μια πραγματικότητα, ας πούμε. Έχει παρατηρηθεί σε πολλές συσκευές, τις οποίες συνδέουμε στο σπίτι και έχουμε απομακρυσμένη πρόσβαση, δεν αλλάζουμε καν τα username passwords, δηλαδή αφήνουμε αυτά που λέμε τα default, αυτά που έχει ο κατασκευαστής. Αυτό όμως είναι κάτι που είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο. Και αν κάποιος λοιπόν προσπαθήσει και μάθει τη συσκευή ή ανακαλύψει τη συσκευή έχουμε στο σπίτι, που δεν είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ δύσκολο, και έχουμε τα default, δηλαδή τα passwords του κατασκευαστή, και καταλαβαίνετε ότι εύκολα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση. Αυτό τώρα είναι μια πρακτική που ακολουθείται και που στους χώρους του cyber security είναι το πρώτο πράγμα που δοκιμάζει ένας hacker.
0: Καλά, δεν μπορώ καν να μπω στη συζήτηση και έλογο χρόνου για το τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εθνική ασφάλεια μιας χώρας, που το λέγαμε και πριν, που είναι νομίζω το πιο σοβαρό. Πείτε μας αν θέλετε, κύριε Ξενάκη, εκεί στον Bochum τι κάνετε ακριβώς, τι θα συζητήσετε?
1: Κοιτάξτε, εδώ στον Bochum έχουμε τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κυβερνοασφάλειας, στον οποίο συμμετέχει κάθε χώρα με μια εθνική ομάδα. Αυτός λοιπόν είναι ένας τριήμερος διαγωνισμός, όπου νέοι από κάθε χώρα, 10 άτομα έχει η συμμετοχή κάθε χώρας, η αποστολή, η ομάδα κάθε χώρας, διαγωνίζονται σε ασκήσεις κυβερνοασφάλειας. Δηλαδή υπάρχουν ασκήσεις, όπως συμβαίνουν και στην πραγματική ζωή, κυβερνοπεριστατικά, τα οποία οι διαγωνιζόμενοι τα επιλύουν ή αντιμετωπίζουν επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή σήμερα που είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού έχουμε κυβερνοπεριστατικά σε πραγματικό χρόνο, η μία χώρα επιτίθεται στην άλλη και ταυτόχρονα αμήνεται κιόλας ώστε να μπορέσει να προστατεύσει τα συστήματα. Είναι ασκήσεις που κάνουμε για να δούμε την κυβερνοετοιμότητα και για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους. Ξέρετε, οι άνθρωποι στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, πέρα από τη θεωρητικές ικανότητες, γνώση, πρέπει να έχουν και πρακτικές γνώσεις. Και για να μπορέσεις να τις τεστάρεις αυτές, να τις αξιολογήσεις, πρέπει να κάνεις ασκήσεις, όπως ασκήσεις κάνει η αστυνομία, ο στρατός ή και άλλοι τομείς, οι οποίοι θα μπορούν και θα πρέπει να αντιδράσουν σε πραγματικό χρόνο σε ένα περιστατικό.
0: Και σε αυτό το κομμάτι γενικά ως χώρα, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς εκπροσωπείτε ή απλά συμμετέχετε?
1: Όχι, εκπροσωπούμε.
0: Εκπροσωπείτε εγώ είμαι την Ελλάδα.
1: Την Ελλάδα, ναι. Η Ελλάδα έχει έρθει με μια εθνική αποστολή εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επίπεδο, η χώρα μας είναι σε καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, και επειδή με την έλευση τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζουμε ότι θα έχουμε περισσότερα προβλήματα στο μέλλον, χρειάζεται να εστιάσουμε και στην εκπαίδευση των ανθρώπων, τόσο των στελεχών όσο και των νέων, αλλά και με ασκήσεις στο πεδίο της κυβερνοετοιμότητας. Δηλαδή όσο πιο πολλές ασκήσεις κάνουμε και ρεαλιστικές ασκήσεις, τόσο θα είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι.
0: Μάλιστα. Οπότε θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας και θα μας τα φέρετε συνοψισμένα να μας τα παρουσιάσετε, αν θέλετε, έτσι σε μια-δυο εβδομάδες, να τα ξαναπούμε, κύριε Ξενάκη.
1: Με χαρά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
1: Πολύ.
0: Ο κύριος Χρήστος Ξενάκης από τον Bochum της Γερμανίας, όπου βρίσκεται λοιπόν για το European Cyber Security Challenge. Συμμετέχουν 42 χώρες, για όλες τις υπήρους είναι ο λόγος της κυβερνοασφάλειας, ο ίδιος ως υπεύθυνος εθνικής ομάδας κυβερνοασφάλειας, και συζητήσαμε μαζί του για αυτό το hacking, δηλαδή τη δολιοφθορά, είτε στα σούπερ μάρκετς και στις επιχειρήσεις χωρών και συστήματα ασφαλείας φυσικά, είτε στο ίδιο μας το σπίτι και στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με εφαρμογές και υποτίθεται ότι τις ελέγχουμε από μακριά, αλλά μαζί μπορεί να τις ελέγχουν και άλλοι. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις και μισή, στους τίτλους ειδήσεων, και θα τα ξαναπούμε.

0: αστική ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πληροφορίες για 2 τραυματίες μετά από περιστατικό στη Motor Oil. Τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενέργεια, πρότεινε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Σε τροχιά επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στο παλαιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατών στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της οροφής. Στη Ρόδο, βράχος αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο δρόμο προς την παραλία Άντωνη Κουίν. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην Κωνσταντινούπολη, 2 νεκροί από τις πλημμύρες, εικόνες χάους με δρόμους, ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στο Fort Hood δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

5 και 33 η ώρα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ, έχουμε περάσει». Ethnous Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6.

υπάρχει τις τελευταίες ώρες μια αναταραχή σχετικά με πληροφορίες από μια νέα έκρηξη στα δηληστήρια της Motor Oil στην Κόρινθο. Κυρίες και κύριοι, θυμόμαστε την έκρηξη που έγινε πριν από λίγες μέρες με δύο ανθρώπους που τραυματίστηκαν βαριά και στη συνέχεια κατέληξαν ο ένας μετά τον άλλο. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες και περιμένουμε τους συντάκτες, τους δημοσιογράφους του Earth News. Έχουμε δύο τραυματίες, με ενημερώνει ο Βαγγέλης Σαρής, ο αρχισυντάκτης της απογευματινής εδώ βάρδιας, και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λοιπόν, μία ακόμα έκρηξη στη μονάδα 750 στη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διελιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Έχουν τραυματιστεί ήδη δύο εργαζόμενοι που έχουν υποστεί εγκάβματα και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Ευχαριστώ το Βαγγέλη και τους συναδέλφους. Λοιπόν, και συνεχίζονται βέβαια οι ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, δεν τελειώνουν ποτέ. Για παράδειγμα, νωρίτερα συνάντησα τον συνάδελφο που πήγαινε τρέχοντας στην Καρνεάδου, και όταν ακούμε Καρνεάδου το τελευταίο μήνα, σε ένα πράγμα πηγαίνει ο νους μας. Διεξάγεται λοιπόν στο ιατρείο της Καρνεάδου νέα αστυνομική έρευνα εδώ και λίγη ώρα. Αναζητούν οι αστυνομικοί, συνοδευόμενοι από εισαγγελέα και τους δικηγόρους των δύο κατηγορουμένων γιατρών, επιπλέον στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

Και βέβαια έλεγα και το αστυνομικό δελτίο, παιδιά, τι συμβαίνει? Πολυμήχανες, πύρες μπαίνουν κανονικά μέσα στα σπίτια. Εξιχνιάστηκαν μέχρι τώρα 78 περιπτώσεις απάτης, κλοπής και ληστείας σε περιοχές της Αττικής. Ηχογραφημένα μηνύματα, εισπράκτορες, λία 350.000 ευρώ. Για να μην αναφερθώ σε αυτή την τρομερή περίπτωση με την κυρία στη Θεσσαλονίκη που καταγγέλει ότι εξαπατήθηκε από σπήρα και της έκλεψαν όχι μόνο κοσμήματα αλλά και λίρες, χρυσές λίρες, και όλη μαζί η αξία των κλοπημαίων αναφέρεται από την καταγγέλουσα ότι φτάνει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μια περιουσία αμύθιτη μέσα σε σπίτι, δυστυχώς δεν μπορούσε προφανώς να τα διασφαλίσει αλλιώς, δεν ξέρω τι συνέβη με την κάτοχό τους, και έχουμε αυτό το πράγμα. Το νου σας λοιπόν, ειδικά στους ηλικιωμένους γονείς μας, γιαγιάδες, παππούδες, θείους, θείες που εξαπατούνται πολύ εύκολα. Είχαμε συζητήσει και για το φαινόμενο του ότι υπάρχει ένα είδος υποβολής, σαν να υπνοτίζονται οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να είναι απαραίτητα μη ικανοί πνευματικά, σε κάποια υστέρηση. Προσποιούνταν λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι προσποιούνται οι περισσότεροι ότι είναι υπάλληλοι ηλεκτρικής ενέργειας, λέει, είμαστε από το ΔΔΕ. Όσο μπορείτε να συμβουλεύσετε τους ανθρώπους σας, και εσείς οι ίδιοι φυσικά, ο καθένας μπορεί να την πατήσει,

0: Βλέπω και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Καλή εκπομπή, μου λέει. Καλλιτέχνης, ηθοποιοί και που όλοι όσοι φεύγουν αφήνουν παρακαταθήκη και έργο για τους επόμενους νέους να το σκεφτούν λίγο περισσότερο. Είναι σημαντικό το έργο και του άρεσε πολύ το μουσικό χαλί της Λοξάνδρας που έπαιξε στην αρχή. Διαχειρός βέβαια Ελένης Καραίνδρου η μουσική. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα που στέλνει τα δικά του ηχητικά και μάλλον μουσικά θέματα. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα. Επιδοκιμάζουν, λέει, οι συνομιλητές σου αυτά που αναφέρεις. Χαίρομαι που πάντως βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και συντασσόμαστε. Και άλλα μηνύματα που θα αναφέρω σε λίγο, γιατί τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που γενικά από καιρού εις καιρών σηκώνει πολλή συζήτηση, δηλαδή πολύ δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση, γιατί όχι, σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές της χώρας, σχετικά με τον όλο και αυξανόμενο πληθυσμό σε αυτές τις φυλακές. Μιλάμε για τρομερά νούμερα, εκτείναξη την τελευταία πενταετία τουλάχιστον και στις ηλικίες από 15 έως 18. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Ευτύχη Φυτράκη, τον διδάκτορα νομικής, ποινικολόγο, εγκληματολόγο. Να δούμε με αφορμή ωστόσο και ένα εξαιρετικό πόνημα που υπογράφει ο ίδιος και άλλοι δύο συνάδελφοί του, θα τους παρουσιάσουμε αμέσως, και θα παρουσιαστεί αύριο το βιβλίο αυτό. Κύριε Φυτράκη, καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Απλώς επιβεβαιώνω 100% αυτά που είπατε στην εισαγωγή σας.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά τον υπερπληθυσμό και την ολοένα και το αυξανόμενο πληθυσμό τελικά των εγκλήστων, μου αναφέρατε ένα νούμερο νωρίτερα που μιλήσαμε λίγο, που μπορεί να υπερβαίνει και τις 14.000.
1: Βεβαίως. Ο ακριβής αριθμός με την τελευταία μέτρηση, αύριο θα έχουμε καινούργια, είναι 14.195 κρατούμενοι. Προσοχή όμως για 10.763 θέσεις. Δηλαδή υπάρχουν παραπάνω από 3.500, σχεδόν 4.000 υπεράριθμοι. Αυτό, κυρία Καραγιάννη, για να το αντιληφθούμε τι σημαίνει, σημαίνει ότι σχεδόν 4.000 κοιμούνται στο πάτωμα, ποδοπατώνται και δεν έχουν ένα τετραγωνικό για να υπάρξουν, να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Δηλαδή είναι στο πάτωμα με ένα στρώμα, με μια κουβέρτα με κάποιο τρόπο, σε συνθήκες που είναι πολλές φορές, τώρα αρχίζει ο χειμώνας, ψύχους ή το καλοκαίρι μεγάλης ζέστης, και μέσα σε αυτό το χώρο, τον οποίο μοιράζονται μαζί με 2, 3, 4, 5 ανάλογα με την περίπτωση αν είναι κελί ή με 10, 15, 20 και πάνω αν είναι θάλαμος, πείτε με εσείς πώς μπορεί κανείς να διατηρήσει μια ζωή με όρους αξιοπρέπειας και χωρίς εξευτελισμούς. Αυτό είναι ακριβώς αφορά και το βιβλίο μας.
0: Είναι ακριβώς χωρίς σχόλιο, και επειδή τα παρακολουθείτε στενά, συλλέξατε πάρα πολύ υλικό για το οποίο θα μιλήσουμε και φτιάξατε ένα βιβλίο που αφορά ακριβώς την προσφυγή, τη δυνατότητα προσφυγής κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησής τους, σύμφωνα με συγκεκριμένο άρθρο του Σοφρονιστικού Κώδικα. Θα σας ζητήσω συγγνώμη, κύριε Φυτράκη. Να σας ζητήσω συγγνώμη, κύριε Φυτράκη, απλά για την έκτακτη είδηση που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την έκρηξη στη Motor Oil, να έχουμε τη συνάδελφο Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μείνετε σας παρακαλώ στη γραμμή για να ακούσουμε τα τελευταία, τα νεότερα. Μαρίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, Μαρίνα μου?
2: Δεν ξέρουμε ακόμα αν ήταν έκρηξη, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε το ατύχημα. Αυτό που ξέρουμε είναι πως έχουμε δύο ανθρώπους τραυματισμένους από εργολαβικά συνεργεία. Ο ένας, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι πιο σοβαρά, ωστόσο θα κρατήσω μια επιφύλαξη, γιατί τώρα η ρεπόρτερ μας, η Πέγγι Προύσαλη, πηγαίνει στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Ο δεύτερος είναι με κατάγματα.
0: Α, μάλιστα.
2: Να θυμίσουμε πως πριν από λίγες ημέρες είχαμε το δυστύχημα με δύο νεκρούς στο ίδιο δηληστήριο. Το δηληστήριο σε αυτή τη φάση κάνει την ετήσια συντήρησή του. Αυτό σημαίνει πως βρίσκονται πάνω από 1.700 εργολαβικοί μέσα σε πολύ εντατικές βάρδιες, γιατί πρέπει να είναι κλειστές οι μονάδες όταν γίνεται η συντήρηση. Και έχουμε τα σωματεία των εργαζομένων να μιλάνε για αυτή την εντατικοποίηση και για το πόσο αυξάνει την πιθανότητα λάθους. Δεν ξέρουμε τι έφταξε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί άλλο είναι να το καταγγέλεις θεωρητικά και άλλο να έχεις απανωτά δύο εκρήξεις και στην πρώτη περίπτωση, ας ελπίσουμε και όχι στη δεύτερη, την απώλεια δύο εργαζομένων.
2: Ας ελπίσουμε, Μαρίνα, ότι δεν θα είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένοι οι δύο άνθρωποι. Ο ένας ξέρουμε ότι έχει κατάγματα. Για τον δεύτερο υπάρχουν αλλά είναι αντιφατικές μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Mm-hmm. Θα μείνω σε αυτό. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά.
0: Σε ευχαριστώ, το ευχόμαστε από καρδιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα Δεμερτζιάν, η συντάκτριά μας επί του Υπουργείου, συγγνώμη, του Ενεργειακού.
2: Του Ενεργειακού και με μισό πόδι και στο εργατικό πάντα.
0: Εντάξει, ενεργειακό, παύλα εργατικό. Και αναμένουμε και την ανταπόκριση από την Peggy Μπρούσαλη, τη συνάδελφο από το Νοσοκομείο Κορίνθου. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα. Λοιπόν, ναι, κυρίες και κύριοι, είχατε την άμεση ενημέρωση, όπως καταλαβαίνετε. Και συγγνώμη, κύριε Φυτράκη, για τη διακοπή. Απλά αναμέναμε μια ενημέρωση για αυτό το έκτακτο που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή.
1: Προηγούνται τα θέματα ζωής. Εγώ σας μιλούσα για θέματα αξιοπρέπειας, αλλά τα θέματα ζωής μάλλον προηγούνται. Οπότε σίγουρα είναι δικαιολογημένη η διακοπή.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το άρθρο 6α του Σοφρονιστικού Κώδικα και για την δυνατότητα προσφυγής των κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησής τους. Αυτό είναι και το υλικό του βιβλίου. Πείτε μας λίγο περισσότερο.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω πώς έχει το πράγμα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη να τηρεί όρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, δηλαδή και των φυλακισμένων. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βάσει της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απαιτεί από κάθε χώρα, να έχει ο κάθε άνθρωπος, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, ένα εργαλείο νομικό, ένα ένδικο βοήθημα, όπως λέμε, στα χέρια του, το οποίο θα μπορεί να ασκεί ενώπιον των δικαστηρίων προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπήρχε για τους φυλακισμένους. Το 2017-18 ξεκίνησε από το τότε Υπουργείο Δικαιοσύνης μια προσπάθεια να συγκροτηθεί μια διάταξη με την οποία θα συμμορφωνόταν η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Απέτηση. Πράγματι αυτό έγινε αργότερα, ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος και τώρα έχουμε από το 2022 και μετά έχουμε σχεδόν 4 χρόνια εφαρμογής. Με δυσκολίες οφείλω να πω, διότι τα ελληνικά δικαστήρια δεν ήταν πάντα έτοιμα για να αποδεχθούν αυτό το νεωτερισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ένας κρατούμενος σε συνθήκες υπερπληθυσμού ή κακών συνθήκων εν γέννη προσφύγει στο δικαστήριο, το δικαστήριο θα διαπιστώσει καταρχήν την κατάσταση που επικρατεί, ακούγοντας τον κρατούμενο αλλά και τις δικαιολογίες ενδεχομένως ή τις απόψεις της σοφρονιστικής δίκης, της φυλακής δηλαδή, και ακολούθως λαμβάνει δεσμευτική απόφαση με βάση την οποία μπορεί να αλλάξει κελί, μπορεί να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, μπορεί να μεταχθεί σε άλλο κατάστημα που να είναι ενδεχομένως καλύτερες συνθήκες, μπορεί, αυτό είναι τα πιο σημαντικά, να μειωθεί η ποινή του κατάτη, δηλαδή να έχει καλύτερο ευεργετικό υπολογισμό, ακριβώς διότι οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Και το τελευταίο που έχει να κάνει με την οικονομική αποζημίωση. Μπορεί συνεπώς το δικαστήριο να επιλέξει ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα εφόσον κρίνει ότι οι συνθήκες είναι δυσανάλογα άσχημες σε σχέση με την ποινή που του έχει επιβληθεί. Mm-hmm. Τι συμβαίνει στην πράξη
0: το
1: τώρα?
0: Το οποίο βέβαια, βέβαια το μπορείτε να το εξηγήσετε πολύ καλύτερα από μένα, αλλά δεν έχει να κάνει, δηλαδή το ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα διαμαρτυρίας με κάποια νομικά εργαλεία, όπως είπατε, με ένδικα μέσα, δεν σημαίνει ότι είναι αναφέρετο το δικαίωμά του, δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο πάει κάποιος να πει κάτι για την ποινή, τον τρόπο έκτησης κλπ. Είναι δηλαδή, καταλαβαίνετε, δικαιολογημένη ή όχι.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Ναι. Δεν ξαναδικάζεται η υπόθεση, δεν ξανακρίνεται ο κρατούμενος, δεν ξαναεπιμετράται η ποινή του. Αυτά τελειώσανε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλες υποθέσεις αυτά, δεν ασχολούμαστε με αυτά. Αλλά κυρία Καραγιάννη, όποιος κι αν είναι, όποιος εγκληματίας κι αν είναι, ό,τι ποινή και να έχει λάβει, αυτό δεν του αφαιρεί την ανθρώπινη ιδιότητα. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ξέρετε, δεν πάβει να υπάρχει σαν θεμελιακό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης από την έναρξη της ζωής μέχρι το τέλος. Συνεπώς, σε όποιες συνθήκες νομικές και αν βρίσκεται κανείς, καταδικασμένος σε ισόβια, κάδρυξη, πολλαπλά κλπ, δεν πάβει να είναι φορέας της αξιοπρέπειας. Αυτό μας λέει η ευρωπαϊκή νομική παράδοση και αυτό οφείλουμε να το διασφαλίσουμε σαν χώρα.
0: Το οποίο, όπως καταλαβαίνω, γενικότερα είναι κάτι που δεν περιποιεί τιμή στο δικό μας σύστημα.
1: Ακριβώς αυτό, διότι οι δυνατότητες που έχει το σοφρονιστικό σύστημα είναι πεπερασμένες.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν, κυρία Καραγιάννη, τα προηγούμενα χρόνια, οφείλω να το πω αυτό, παίχτηκε ένα άγριο παιχνίδι πολιτικό ποινικού λαϊκισμού, άγριου ποινικού λαϊκισμού, και όλη η πολιτική, η αντιγκληματική πολιτική εστιάστηκε στην αυστηροποίηση των ποινών, το αποτέλεσμα είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Δηλαδή ένα τεράστιο υπερπληθυσμό και βέβαια στη συνέχεια αυτός που καταλήγει σε απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες, καταλήγει σε ευρωπαϊκές καταδίκες στη χώρα μας και τελικά, αυτό πρέπει να το πούμε για τους ακροατές σας νομίζω, το λογαριασμό τον πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Ναι, αυτό είναι ένα στοιχείο πραγματικά, πέρα από το ότι το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, το γνωρίζουμε. Ας πούμε, αυτό που δεν ήξερα εγώ είναι ότι το ύψος των αποζημιώσεων από τέτοιου τύπου εκδικάσεις, να το πω έτσι, μπορεί να φτάσει, όπως μου είπατε, έχει φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ή εάν φτάσουμε στο φιλικό διακανονισμό, να το πούμε έτσι, μεταξύ του εγκλήστου και του κράτους, μπορεί να αποβεί ένα συνολικό ποσό σε βάρος πάλι του Έλληνα φορολογούμενου.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις αιτίες, ας το πούμε έτσι, καταλογισμού ποσών στον Έλληνα φορολογούμενο, επειδή έχει επιλεγεί από τη χώρα, από την κυβέρνηση δηλαδή, αυτή η έξαλλη ποινική πολιτική. Ο πρώτος είναι ότι η προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια με βάση το 6α, εφόσον κάποιος δικαιωθεί, σημαίνει ότι καταβάλλεται αποζημίωση. Η αποζημίωση καταβάλλεται από το Δημόσιο Ταμείο, έτσι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι προσφεύγοντας κανείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Όπως σωστά είπατε, είτε ο φιλικός διακανονισμός, ποια η χώρα, δηλαδή το νομικό συμβούλιο του κράτους, έχοντας καταλάβει ότι κάθε προσφυγή θα οδηγεί σε καταδίκη, διότι, κυρία Καραγιάννη, με βάση τα νούμερα που σας είπα πριν, είναι παντού υπερπληθυσμός σε όλες τις φυλακές, σχεδόν σε όλες τις φυλακές. Οπότε είναι πια μονόδρομος. Όποιος προφύγει στα δικαστήρια έχει στο τσεπάκι του τη νίκη. Τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα καταδικάσει τη χώρα, θα την πιέσει για να βελτιώσει τα πράγματα και θα επιδικάσει αποζημίωση. Έτσι η χώρα, αντί να καταδικαστεί, συμβιβάζεται πριν σε έναν φιλικό διακανονισμό, όπως και εσείς είπατε, και δέχεται να πληρώσει την αποζημίωση. Αυτά τα ποσά που είπατε είναι επίσημα στοιχεία, τα οποία έχει δώσει το αντίστοιχο Υπουργείο στο Κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διαθέσιμα στον καθέναν με ονόματα και αριθμό προσφυγών και η κατάσταση αυτή θα εντείνεται. Δηλαδή θα συνεχίζονται πραγματικά η καταβολή τέτοιων αποζημιώσεων. Το ζήτημα, κυρία Καραγιάννη, είναι όχι να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δικαστήρια με το 6α που λέμε στο βιβλίο μας ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το θέμα είναι να τα προλάβουμε όλα αυτά.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή να έχουμε ανθρώπινες συνθήκες στις οποίες να μπορούν να εκτείονται ποινές. Και αυτό σημαίνει ένα μέτρο, μια ισορροπία και μια αυτοσυγκράτηση. Όταν όμως επικρατεί, με συγχωρείτε, στην αντιγκληματική πολιτική, στο ποινικό δίκαιο, η εξαλωσύνη, τότε το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Δηλαδή, αφενός η ηθική καταδίκη της χώρας λόγω των άθλιων συνθήκων, αφετέρου ο λογαριασμός στον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό είναι καινούριο, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Παλιά λέγαμε ότι βάλε ποινές, δεν κοστίζει τίποτα.
0: Τώρα μαθαίνουμε ότι κοστίζει και παρακοστίζει σε οικονομικό επίπεδο, αλλά υπάρχει πάντοτε και αυτό που είπατε νωρίτερα, το θέμα της αξιοπρέπειας και από τις δύο πλευρές και τέλος πάντων της στήρησης της συντεταγμένης, δημοκρατικής και ανθρώπινης πολιτείας. Επιτρέψτε μου όμως να δώσω λίγο έκταση στο βιβλίο, γιατί είναι ένα απόνυμα που έχετε εσείς, το έχετε συγγράψει εσείς, ο κύριος Ευτύχης Φυτράκης, ο κύριος Νίκος Κουλούρης, που είναι καθηγητής εγκληματικής και σοφρονιστικής πολιτικής, συγγνώμη, εγκληματολογίας.
1: Και σοφρονιστικής πολιτικής
0: του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και ο κύριος Γιώργος Γιαννούλης, αναπληρωτής καθηγητής εγκληματολογίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρα, τρεις συγγραφείς, τρεις επιστήμονες που αναλύεται ακριβώς το θέμα που συζητάμε, με ομιλητές, τρεις επίσης αξιολογότατους και πολύ σχετικούς με το αντικείμενο επιστήμονες. Θέλετε να μας τους παρουσιάσετε εσείς?
1: Βεβαίως, η παρουσίαση είναι αύριο στις 5.30 στην νομική βιβλιοθήκη, στην Οδό Μαυρομιχάλη, στο κέντρο της Αθήνας, και θα γίνει από τρεις εξέχοντες επιστήμονες, τον Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο, καθηγητή διεθνούς δικαίου και πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο ζήτημα, τον κύριο Μιχάλη Τσαπόγα, διδάκτορα της νομικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, δικηγόρο και ειδικό επιστήμονα στο Συνήγορο του Πολίτη, που επίσης ασχολείται με σχετικά ζητήματα, και τέλος τον κύριο Κώστα Τσιτσελίκη, καθηγητή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και δικηγόρο, που επίσης έχει καταθέσει μια σειρά προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά είναι γνώστες του σχετικού αντικειμένου. Προσπαθήσαμε, κυρία Καραγιάννη, σε αυτό το βιβλίο,
0: ναι,
1: όχι μόνο να έχει μια θεωρητική ανάλυση από εμάς. Συναντηθήκαμε στο δρόμο, ουσιαστικά και οι τρεις είχαμε ασχοληθεί με το θέμα και διαπιστώσαμε ότι πέρα από φίλοι μπορεί να είμαστε και συνσυγγραφείς.
0: Α, πολύ καλό.
1: Οπότε
0: αυτό.
1: Ενώσαμε, ναι, κείμενα και δυνάμεις. Αλλά έχουμε εντάξει και μια σειρά από υλικό αδημοσίευτο μέχρι τώρα, το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε όποιον ενδιαφέρει. Δηλαδή ένα πλήθος δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν ένα καλό οδηγό για όποιον ενδιαφέρεται για τα ζητήματα αυτά, αλλά και υλικό που αναλύει σε βάθος το σχετικό νόμο, αιτιολογικές εκθέσεις, εκθέσεις φορέων όπως του Συνηγόρου του Πολίτη, της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, αλλά ακόμα και εγκυκλίους της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που είναι πολύ διαφωτιστικές για την ερμηνεία της σχετικής διάταξης, καθώς και τέλος εκθέσεις ανεξάρτητων φορέων για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως είναι του Συνηγόρου του Πολίτη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστήριων.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση συγκεντρώσαμε όλο το πολύτιμο υλικό και σαν θεωρητική ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά και σαν πρωτογενές, αν θέλετε, υλικό για όποιον ενδιαφέρεται. Πιστεύω αυτό να φανεί χρήσιμο και σε αυτούς που σχεδιάζουν την αντικλιματική πολιτική της χώρας. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, οφείλω να σας πω, γιατί το κρίσιμο δεν είναι να πληρώνονται αποζημιώσεις.
0: Το κρίσιμο είναι να μην φτάνουμε καν στην ανάγκη να αποδίδονται αποζημιώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και επαγωγικά και στο ότι θα πρέπει να αποσυμφορηθούν επιγόντως οι φυλακές με τους τρόπους που ξανά έχουμε κουβεντιάσει μαζί, κύριε Φυτράκη, και με άλλους συναδέλφους σας. Και αυτό είναι και η απάντηση, ξαναλέω, μιας πολιτείας που λειτουργεί σύμφωνα με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Το γεγονός ότι έχετε ομιλητές ακριβώς από το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από το Συνήγορο του Πολίτη το επιβεβαιώνει αυτό. Εγώ να πω ότι όσοι πιστοί προσέλθετε, νομίζω υπάρχουν βέβαια δηλώσεις συμμετοχής, αλλά στην Οδό Μαυρομιχάλη λοιπόν αύριο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα 5.30, στην Νομική Βιβλιοθήκη, μπορείτε να παρακολουθήσουν όσοι θέλουν αυτή την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ θερμά, εύχομαι καλή επιτυχία στην παρουσίαση και στο βιβλίο φυσικά. Με τον τίτλο «Η προσφυγή κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης». Γιαννούλης Κουλούρης Φυτράκης, η συγγραφής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλό σας απόγευμα.
0: Επίσης.
3: C'era tra noi un gioco d'azzardo.
0: Τα νεότερα που μαθαίνουμε από το νοσοκομείο της Κορίνθου, που έχει μεταβεί η συνάδελφος Πέγγι Μπρούσαλη, είναι ότι οι δύο άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην έκρηξη που συνέβη πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil κατά τη διάρκεια συντήρησης από εργολαβικούς εργάτες, είναι πολυτραυματίες. Αναφέρονται ως πολυτραυματίες, ο ένας μάλλον με πολλαπλά κατάγματα, ο άλλος σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Είναι ώρα μας σιγά σιγά να φύγουμε. Βασίλη μου, καλησπέρα στην ωραία Δράμα. Λοιπόν, κάτσε να δω. Έχασα το μήνυμά σου που περιέγραφες τις καιρικές συνθήκες. Α, και συννεφιασμένη και δροσερή. Ακούω, λέει, και έχετε την αγάπη μου. Ο Πέτρος, καλησπέρα, σχετικά με το αν είναι αφελής ή όχι κάποιος ηλικιωμένος. Ναι, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω ολόκληρο, Πέτρο, αλλά δεν νομίζω ότι διαφωνώ, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να δω αν διαφωνώ. Ο Βασίλης, από τους αμπελοκήπους, ο οποίος ζητά την απέλαση από τη χώρα λαθρομεταναστών ώστε να αποσυμφορηθούν άμεσα τα καταστήματα κράτησης. Ο Δημήτρης που λέει ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το ποσό να το ανεβάσει όσο θέλει όταν πρόκειται για κλοπή. Ο Γεράσιμος, ο οποίος λέει δεύτερο εργατικό ατύχημα τόσο σύντομα στην ίδια εταιρεία, όλοι αυτό σκεφτήκαμε. Και η Δήμητρα, συμφωνώ και παυξάνω, λέει καλά τους τα ψάλατε. Έμα, Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Τώρα χώρος για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για Ανδρέα Παπασταματίου. Αύριο πάλι μετά τις 5, πολλά φιλιά.

0: Από το μακρινό Λονδίνο του Βορρά μέχρι την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Από Γιάννενα, Περιγιάλη, Λαύριο, Κάριστο, Ζευγολατιό, Κερατέα. 7 θεατρικές ομάδες ανοίγουν πανιά και σαλπάρουν για την Ιεράπετρα. Τιμόμενα πρόσωπα ο κορυφαίος Γιώργος Κουμεντάκης και ο διακεκριμένος Γιάννης Μετζικόφ. Η Ιεράπετρα τιμά το θέατρο. 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, 24 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου. Μια μεγάλη συνάντηση. Μια όμορφη συλλογική γιορτή.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Φιλοξενούμε σήμερα μια ξεχωριστή ερμηνεύτρια, την Τζοάν, ένα κορίτσι που μας συστήθηκε μέσα από τη σαρωτική της νίκη στο The Voice of Greece το 2020, υπό την καθοδήγηση τότε της Έλενας Παπαρίζου. Αμέσως μετά υπέγραψε στη Μήνος EMI και σήμερα κατακτάει τα ραδιόφωνα και τις καρδιές μας. Τζοάν, καλώς όρισες στην εκπομπή.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, λένε πως όταν ένας άνθρωπος μεγαλώνει σε ένα σπίτι γεμάτο τέχνη και θέατρο, η μουσική δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά η ίδια η αναπνοή που παίρνει καθημερινά. Εσύ, Τζοάν, μεγάλωσες δίπλα σε δύο σπουδαίους γονείς, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο, τη Μαρία Κατσιαδάκη. Σου δώσαν από νωρίς το παράδειγμα της αλήθειας και της αφοσίωσης και θέλω να σε ρωτήσω, πώς θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια μέσα σε αυτό το περιβάλλον?
1: Τα παιδικά μου χρόνια νομίζω ότι ήταν γεμάτα τρέλα. Δεν γίνεται μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι με τόσους πολλούς καλλιτέχνες να μην επικρατεί μια παράνοια. Καλή, αλλά okay.
0: Εντάξει,
1: ήταν έτσι κάτι πολύ έντονο, ναι, όλο το συνέστημα. Γενικότερα από πολύ μικρή θυμάμαι να πηγαίνω στην Επίδαυρο, να πηγαίνω στο θέατρο, κυρίως για να δω παραστάσεις των γονιών μου. Τώρα δεν ήμουν 5 χρονών και έλεγα, ας πάω μια Επίδαυρο να δω μια αρχαία τραγωδία.
0: Έτσι.
1: Ήταν λίγο. Ήθελα να πάω να δω τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Αλλά αυτό το πράγμα από πάρα πολύ μικρή με έπλασε και με έκανε τον άνθρωπο που είμαι σήμερα, να έχω αυτές τις καλλιτεχνικές ανησυχίες, να θέλω να ασχοληθώ με πράγματα του χώρου. Δηλαδή ακόμα και το θέατρο σκεφτόμουν πιο μικρή. Αλλά εντάξει, πολύ γρήγορα ήρθε στην επιφάνεια η αλήθεια.
0: Παρόλο που ο πατέρας σου βέβαια έχει κάπου πει ότι οι μικροί ντρεπόσουν πολύ που δεν τραγουδούσες μπροστά τους. Υπήρχε έτσι μια συστολή εσωτερική δηλαδή, κρυμμένη έτσι την είχε σαν ένα πολύτιμο μυστικό τη φωνή σου. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς έγινε αυτό το κλικ, το εσωτερικό κλικ που είπες, σε έκανε μάλλον να πεις, τώρα θα βγω στο φως και θα τραγουδήσω.
1: Λοιπόν, εγώ μόνο στο σπίτι μου ντρεπόμουν να τραγουδήσω. Έξω και γενικότερα σε οποιαδήποτε άλλη σχολική παράσταση ανέβαινα στη σκηνή και ήμουνα το δεύτερο μου σπίτι. Okay. Εδώ είμαστε. Το κάνουμε. Όταν ήμουν σπίτι, ήμουν σε μια κατάσταση. Δεν πρέπει να με ακούσει κανείς να τραγουδάω. Και έμπαινα στο δωμάτιό μου και έχω ένα συγκεκριμένο σποτ, μια συγκεκριμένη θέση που κάθομαι, όταν ακόμα έμενα με τους δικούς μου, που είναι στο πάτωμα δίπλα από τον καθρέφτη. Μάλλον δεν ξέρω, ωραιοπαθή. Θέλω να κοιτάζομαι κιόλα όταν έπαιζα μουσική.
0: Πιστεύω να είσαι εγώ κέντρο.
1: Είμαι εγώ καιρό. Μόνο σκέτο. Πότε?
0: 12.
1: Καλά, είμαστε κοντά.
0: Εσύ?
1: 17.
0: Α, okay. Τώρα εξηγούνται όλα.
1: Ναι, εγώ καιρή. Το καλύτερο ζώδιο. Αλλά ναι. Γενικότερα δεν ξέρω, ντρεπόμουν πολύ να μου ακούσουν οι γονείς μου να τραγουδά. Που βέβαια, μην. Είναι και λίγο άδικος ο μπάς μου. Όταν έγραφα τραγούδια, γιατί τότε έγραφα πάρα πολύ. Έτσι, λίγο πιο μελωδικό ραπ, να σου πω την αλήθεια, ότι έγραφα, που ήταν πολύ υπαρξιακό και λίγο στιχουργικά ήταν λίγο πιο έντεχνο. Πήγαινα και τους τα άβαζα, ήθελα να τα ακούσουν. Αλλά δεν τραγούδωσα μπροστά τους. Πρώτη φορά με ακούσανε όντως να τραγουδάω και να κάνω perform στο Voice.
0: Μάλιστα.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τη χαρά να έχουμε καλεσμένη στο στούντιο τη Τζοάν. Μάλλον το έχει η παράδοση Τζοάν βέβαια να έρχεται στο The Voice of Greece. Εδώ είναι η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Αλλά βέβαια η συμμετοχή της στο The Voice of Greece που μας το έχουν κλέψει το 2020 ήταν μια στιγμή που άλλαξε και ριζικά τη ζωή της. Από τη μία μέρα στην άλλη ένα νέο κορίτσι λοιπόν το 2020 ήταν μια στιγμή που άλλαξε και ριζικά τη ζωή της. Από τη μία μέρα στην άλλη ένα νέο κορίτσι

0: άνετα. Προφανώς, εντάξει, πάντα έχω το άγχος του να κάνω το καλύτερο πιθανό που μπορώ, έτσι. Δηλαδή είμαι τελειομανής. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι το άγχος μου, μη πει κάποιος κάτι, μη με κρίνει, μην το ένα με το άλλο. Αυτά είναι παράγοντες που δεν τους αφήνω να με επηρεάζουν ποτέ. Το πίσω ήταν μια κατάσταση που με άγχωνε και το μετά. Το ότι σταματάω να τραγουδάω και τώρα υπάρχουν κάμερες και πρέπει να μιλήσω και πρέπει να κάνω κάτι που σαν 19 χρονών δεν το ήξερα, δεν το είχα ξανακάνει ποτέ. Και τόσα χρόνια μετά, ακόμα που έχω γίνει πολύ πιο άνετη σε αυτό το τομέα, είναι κάτι που με σκαλώνει.
1: Πάντα υπάρχει αυτό.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ναι,
1: ότι ξεπερνιέται.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γεννιούνται με ένα φυσικό χάρισμα στο να είναι πάρα πολύ άνετοι στην τηλεόραση.
1: Σαν θα έχουν κάποιο άγχος όμως και αυτοί.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Εγώ θυμάμαι να μου λέει ο Λιανός, γιατί γελάς. Γελάς επειδή είσαι χαρούμενη που είσαι στο The Voice of Greece. Και απλά εγώ λέω, πιστεύοντας ότι αυτό δεν είναι όντως γύρισμα. Εγώ στο μυαλό μου είχα, αυτό είναι πρόβα, μόνη μου. Λέω, όχι, γελάω επειδή νιώθω πάρα πολύ άβολα. Και απλά με κοιτάνε όλοι και με έτσι. Σε βάση, απλά, Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε μου από εδώ.
1: Okay. Οι πρώτες λέξεις που σου είπε η Έλενα Παπαρίζου, λοιπόν, όταν σε πήρε στην ομάδα της, ποια ήτανε? Και σου δώσε κιόλας την πίστη, έτσι, να φτάσεις μέχρι τη νίκη.
0: Εντάξει, με την Έλενα έχουμε πολύ καλή σχέση και ακόμα έχουμε επαφές. Είναι ένας άνθρωπος που με έχει βοηθήσει πολύ και στη μουσική μου πορεία και είναι και ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ γενναιόδωρος. Θέλει πολύ να βοηθήσει νέα παιδιά, να τους ανοίξει πόρτες, δρόμους. Τώρα, ποιες ήταν οι πρώτες κουβέντες που μου είπε, να σου πω την αλήθεια,
1: δεν τις
0: θυμάμαι. Μέσα σε όλο αυτό το άγχος του, μιλάμε με την Έλενα Παπαρίζου, νομίζω όλα τα υπόλοιπα κάπου εξαφανίστηκαν στην πορεία. Okay. Αλλά θυμάμαι το ότι ήμασταν στην πρόβα, την πρώτη πρόβα μετά τα blinds και ήταν πολύ, πολύ cozy και πολύ family vibe, ας πούμε. Με το team της και όλοι ήταν πάρα πολύ καλοί και πάρα πολύ έτοιμοι να με βοηθήσουν και να μου μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους και την άποψή τους, ας πούμε, για το πώς πρέπει εγώ να χειριστώ το επόμενο τραγούδι. Και θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό το vibe και ήταν ένας άνθρωπος που genuinely την ένοιαζε και ενδιαφερόταν να βοηθήσει.
1: Βέβαια, η νίκη στο The Voice, Joanne, συνοδεύτηκε και από ένα κύμα, βέβαια, αποθέωσης, αλλά αμέσως μετά ήρθε και η μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης αυτής της ξαφνικής δημοσιότητας. Δηλαδή, έχεις εξομολογηθεί κάπου με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως μετά το διαγωνισμό πέρασες και μια εσωτερική κρίση ταυτότητας, προσπαθώντας να καταλάβεις ποια είσαι μέσα σε αυτό το λαμπερό μάλλον, αλλά συχνά χαοτικό κόσμο. Πόσο δύσκολο είναι για ένα φρέσκο παιδί, λοιπόν, να μην χάσει τον εαυτό του μέσα στις προσδοκίες των άλλων?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άμα δεν έχεις ανθρώπους μέσα στο χώρο να σε βοηθήσουν, θα έλεγα ότι είναι οριακά κατόρθωτο να μην χάσεις τον εαυτό σου έστω σε ένα σημείο. Mm-hmm. Εγώ δεν είχα ανθρώπους στην πραγματικότητα όντως να με βοηθήσουν. Δηλαδή, και οι γονείς μου είναι σε κάτι τελείως διαφορετικό και πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ας πούμε. Οπότε δεν ξέρανε και ακριβώς τι να μου πούνε και πώς όντως να με καθοδηγήσουν σε μια τέτοια κατάσταση. Οπότε γενικότερα η συνθήκη μετά το Voice ήταν πάρα πολύ μπερδευτική και μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να το συνειδητοποιήσω, γιατί ένιωθα ότι πρέπει να είμαι κάτι άλλο, ο κόσμος έχει διαφορετικά expectations από μένα, έχω πάει με διασκευές, οπότε όλοι περιμένουν ότι πρέπει εγώ να τραγουδήσω James Brown στην υπόλοιπη καριέρα μου, που εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό. Δηλαδή, το ότι μ' αρέσει πάρα πολύ να τραγουδάω αυτό το είδος δεν σημαίνει το ότι είναι η μουσική που θέλω εγώ σαν Joanne, ας πούμε, να βγάλω προς τα έξω. Και μετά υπήρχαν πάρα πολλά διαφορετικά είδη που θα μου έλεγε ένας, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, και όλοι νιώθαν ότι ξέρουν για μένα χωρίς κάποιος στην πραγματικότητα να ακούει εμένα όντως τι έχω να πω. Και τότε εγώ δεν ήξερα πώς να πω όχι. Που είναι κάτι που με πολλή προσπάθεια και πολλή ψυχοθεραπεία και πολλή δουλειά με τον εαυτό μου, κατάφερα πλέον στα 25 μου να λέω όχι, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Και ας μην έχει την ανταπόκριση που μπορεί να θέλει κάποιος, εγώ θα νιώθω χαρούμενη γιατί είναι αυτό που θέλω. Και μόνο κάνοντας κάτι που το πιστεύεις και είναι αυθεντικό, θα χτίσεις μακροπρόθεσμα κάτι ουσιαστικό. Οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι και σίγουρα έχασα και πολύτιμο χρόνο μέσα σε αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσα να έχω εκμεταλλευτεί εκείνη τη στιγμή της ζωής μου πολύ διαφορετικά. Ωστόσο, όλα τα πράγματα

0: Στη ζωή συμβαίνουν για κάποιο λόγο και είναι μαθήματα. Δεν στεναχωριέμαι πολύ που σωστά. Τα πράγματα δρομολογήθηκαν έτσι, γιατί δεν θα ήμουν αυτή που είμαι σήμερα, άμα δεν είχε γίνει σωστά. Όλο αυτό.
1: Ακούσαμε ένα τραγούδι πριν. Νομίζω είναι το ντεπούτο σου σίγκλ, έτσι.
0: Στη το Twist My Sobriety.
1: Ναι, εκρηκτική διασκευή, όπου είναι και παραγωγή του Μιχάλη Τσαουσόπουλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνω λάθος. Έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία. Ακούστηκε παντού στα ραδιόφωνα. Απέσπασε πολλά σχόλια, διθυραβικά θα λέγαμε, και από το εξωτερικό. Εσύ πώς αισθάνθηκες όταν ακούσες για πρώτη φορά τη φωνή σου, να την έτσι ένα τόσο ιστορικό τραγούδι, και να μας πεις και για τη συνεργασία σου με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, πώς ήταν?
0: Γενικότερα και η συνεργασία μου με τον Μιχάλη ήταν πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ, πώς να σου το πω, πολύ ήρεμη. Βγήκαν ναι, όλα
1: αυθόρμητα.
0: Πολύ αυθόρμητα. Τώρα να ζούμε ειλικρινείς, δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Δηλαδή, πιο πολύ θα ενθουσιαστώ τώρα που θα το ακούσω στο ραδιόφωνο παρά τότε. Τότε δεν μπορούσα να αντιληφθώ όλο αυτό το πράγμα που συνέβαινε. Ήταν πάρα πολύ απότομο και ένιωθα και πολύ πνιγμένη μέσα σε αυτό. Οπότε δυστυχώς με έναν τρόπο νιώθω ότι δεν το ευχαριστήθηκα όσο θα έπρεπε όλο αυτό που μου συνέβαινε εκείνη τη στιγμή.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τη χαρά να φιλοξενούμε την Τζοάν, αυτή την εκρηκτική τραγουδίστρα. Πραγματικά, στο είπα και πριν, off the record, από τις καλύτερες εδώ πέρα που έχεις έρθει. Φωνές κατά εμέ.
2: Ευχαριστώ.
1: Έχεις μιλήσει ανοιχτά λοιπόν, Τζοάν, για τη μάχη σου με τη σπάνια πάθηση στα μάτια, την όσο Στάτγκαρτ. Αν τη λέω σωστά.
2: Στάτγκαρτ.
1: Αντιμετωπίζοντας λοιπόν με μια σπάνια αξιοπρέπεια, ωριμότητα και με χιούμορ. Δήλωσες κάπου πως δεν θέλεις ποτέ να αντιμετωπίζουν με ίκτο ή να χτίζονται σχέσεις πάνω στην κακομοίρια, αλλά να μετατρέπεις κάθε εμπόδιο σε κίνητρο. Και θέλω να σε ρωτήσω, πόση εσωτερική δύναμη χρειάζεται για να σταθείς έτσι απέναντι στη ζωή?
2: Πολύ. Με μία λέξη. Αλλά όσον αφορά το θέμα με την όρασή μου, μπορώ να πω ότι έχω υπάρξει πάρα πολύ τυχερή, καθώς όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μου είναι τρομερά στηρίγματα. Δηλαδή, επειδή δεν οδηγώ και όλα αυτά που λέγαμε και off the record, ας πούμε, όλοι οι φίλοι μου να με πάνε, να με φέρουν, να με βοηθήσουν. Εντάξει, προφανώς έχει και τις δυσκολίες του. Δηλαδή, και όταν το έμαθα που ήμουν, ξέρεις, 15 χρονών, ήταν πολύ περίεργο να σου λένε έχεις κάτι το οποίο είναι ανίατο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, εκφυλίζεται, δεν θα τυφλωθείς ποτέ, αλλά σίγουρα μπορεί να φτάσει σε ένα αρκετά κακό επίπεδο. Yeah. Οπότε αυτό έτσι σαν όταν είσαι έφηβος, έφηβη και ακούς κάτι τέτοιο, βασικά και ενήλικας να είσαι, δεν έχει σημασία. Γενικότερα όταν ακούς κάτι τέτοιο είναι πολύ τρομακτικό εξ αρχής.
1: Yeah.
2: Ωστόσο, εγώ πάντα προσπαθώ να βλέπω τα θετικά μέσα σε όλα τα δύσκολα και να πω ότι το πρώτο πράγμα που είπα είναι «ΟΚ, τουλάχιστον δεν θα χάσω ποτέ τελείως την όρασή μου, οπότε ας κρατήσουμε αυτό». Και δευτερευόντως λέω «Δεν πειράζει, όταν θα είμαι στη σκηνή δεν χρειάζεται να αγχώνομαι για κανέναν που είναι από κάτω, γιατί δεν τους βλέπω».
1: Είναι και αυτό ένα.
2: Οπότε...
1: Αλλά βέβαια και έπνευση για χιλιάδες νέα παιδιά που παλεύουν με αυτή την όσο, έτσι, τις δικές σου δυσκολίες. Σίγουρα θα πήραν από σένα δύναμη.
2: Πολλά άτομα μου έχουν στείλει και αυτό είναι το πιο... Είναι πολύ συγκινητικό για μένα. Γενικότερα, όποτε βλέπω ή γνωρίζω κάποιον που έχει κάτι αντίστοιχο ή και το ίδιο, την ίδια νόσο, προσπαθώ να τους βοηθήσω να το δούνε όπως το βλέπω κι εγώ.
1: Μάλιστα. Τώρα, στη διαδρομή σου, Τζοάν, μέχρι σήμερα έχεις περάσει από διάφορους πειραματισμούς, ηχητικούς εννοώ, φτάνοντας πλέον στο σήμερα, όπου δηλώνεις πιο ήρεμη, συνειδητοποιημένη και πραγματικά χαρούμενη με αυτό που κάνεις. Για σένα τι σημαίνει η καλλιτεχνική ωριμότητα?
2: Ωχ, δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω κι αν έχω ακόμα καλλιτεχνική ωριμότητα. Βασικά όχι, θεωρώ ότι έχω. Νομίζω καλλιτεχνική ωριμότητα δεν είναι το να μην αλλάζεις στην πορεία, γιατί κάθε μέρα αλλάζουμε. Οπότε είναι λογικό να θέλουμε να πειραματιστούμε και να δοκιμάσουμε και διαφορετικά πράγματα. Ωστόσο, καλλιτεχνική ωριμότητα για μένα είναι το να είσαι εσύ κύριος του εαυτού σου. Το να λες ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό και δεν με νοιάζει αν είναι hit, αν θα αρέσει στον απέναντί μου, αν θα αρέσει στον παραγωγό μου, αν θα αρέσει στον οποιοδήποτε. Πρώτα να αρέσει εσένα και να πεις ότι αυτό που κάνω είμαι εγώ και είμαι χαρούμενος και χαρούμενη μέσα σε αυτό που κάνω. Mm-hmm. Πόσες φορές το είπα το κάνω, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, στη μουσική σου υπάρχει πάντα ένας διεθνής σύγχρονος αέρας, σε κάνει να ξεχωρίζεις αμέσως στην ελληνική pop σκηνή. Αλλά ξέχασα να σε ρωτήσω, ποιες ήταν οι δικές σου μουσικές αναφορές όταν μεγάλωνες στο δωμάτιό σου? Δηλαδή, ποιες ξένες φωνές, ποια συγκροτήματα άκουγες με τα ακουστικά σου? Και βέβαια, κλείνοντας τα μάτια έτσι και ονειρευόμενοι ότι μια μέρα θα ταξιδέψεις κι εσύ τον κόσμο με τη δική σου μουσική.
2: Σίγουρα το πρώτο μου είδωλο μουσικά ήταν η Κριστίνα Αγγιλέρα. Δηλαδή έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο πως αντιλαμβανόμουν τουλάχιστον τότε τη μουσική και τα riffs και τα runs και όλα αυτά. Μετά σιγά σιγά, εντάξει, προφανώς μπήκαν και άλλα πράγματα από τους Queen, Radiohead, Ariana Grande. Δηλαδή, εντάξει, μου αρέσουν πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Θεωρώ ότι η φωνή μου σαν χρειά είναι πιο rock χρειά, αλλά η pop, ας πούμε, είναι η μουσική που θα ήθελα να κάνω, οπότε κάπως προσπαθώ αυτά τα δύο να είναι έτσι combined.
1: Τώρα, παρά τη λαμπερή σου παρουσία στα φώτα της δημοσιότητας, Τζοάν, στην καθημερινότητα σου δηλώνεις λάτρης του minimal ύφους. Έχεις πει σε κάποιες συνεντεύξεις πως στο δωμάτιό σου δεν υπάρχουν αφίσες, παρά μόνο πολύ λίγα αγαπημένα πράγματα, όπως ένα λούτρινο που κουβαλάς από παιδί. Πόσο ανάγκη έχεις αυτή την απλότητα όταν σβήνουν οι προβολείς? Και αν είναι το μινιμαλιστικό σου καταφύγιο ο τρόπος να καθαρίζεις το μυαλό σου και να παραμένεις το αυθεντικό κορίτσι που σου πάντα?
2: Εντάξει, σιγά σιγά έχει αλλάξει λίγο αυτό. Αλλά νομίζω ότι κότερο στο σπίτι μου, επειδή πέρα από το δωμάτιό μου, τώρα έχουν μπει κάποιες αφήσεις, πλάκα-πλάκα. Okay. Αλλά μπήκανε επειδή είχα ένα γύρισμα και υπήρχαν τρύπες στους τοίχους, οπότε έπρεπε να τις
1: καλύψεις.
2: Και τους λέω, παιδιά, ήταν γεμάτο τρύπες όλος ο τοίχος. Επειδή όλο το σπίτι μας είναι γεμάτο αντικείμενα, είναι πάρα πολύ πληροφορία. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και εντάξει, έναν πονοκέφαλο τον παθαίνεις. Νομίζω ίσως να ήταν και αυτή η πρώτη μου ανάγκη, να είναι το δωμάτιό μου πάρα πολύ ήρεμο και πάρα πολύ άδειο για να μπορώ να αποσυμφορίζομαι. Αλλά τώρα, ας πούμε, που φτιάχνω εγώ σιγά σιγά το δικό μου σπίτι, μ' αρέσει έτσι να έχει αντικείμενα και πίνακες και όλα αυτά, αλλά να μην είναι και πολύ γεμάτο. Μ' αρέσει ακόμα ο μινιμαλισμός.
1: Ισχύει ότι ο πατέρας σου έχει πει κιόλας, βέβαια, σε συνεντεύξεις, ότι είναι ο μεγαλύτερος γκρούπι σου. Ένας τρελαμένος φαν που χορεύει στο αυτοκίνητο όποτε ακούει τα τραγούδια σου στο ραδιόφωνο.
2: Ναι, είναι πολύ γλυκούλης ο μπαμπάκας μου. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος με έχει στηρίξει περισσότερο, πρέπει να είναι όντως ο μπαμπάς μου. Και είναι πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό να δέχεσαι τη στήριξη από την οικογένειά σου. Και ξέρω ότι είναι κάτι που δυστυχώς πολλά παιδιά δεν το έχουν. Ειδικότερα σε τέτοια επαγγέλματα, γιατί οι γονείς τους μπορεί να θέλανε να κάνουν κάτι άλλο, ας πούμε, και να μην χαρήκανε πάρα πολύ που ακολούθησαν τα παιδιά τους στον καλλιτεχνικό κλάδο. Ωστόσο, εντάξει, εμένα, επειδή και οι δύο μου γονείς είναι καλλιτέχνες, θα ήταν περίεργο να είχαν θέμα με αυτό. Είναι πάρα πολύ υποστηρικτική και ο μπάς μου όντως είναι number one fan. Δηλαδή, μπορεί να είμαι στο σπίτι και να βλέπει το story μου, να ακούω εγώ από το δωμάτιό μου να παίζει το story μου 15 φορές και να το ξαναβλέπει. Και να το ξαναβλέπει. Του λέω, οκ, εντάξει, το είδες. Τέλος.

0: Τη Τζοάν, λοιπόν, έχουμε σήμερα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στις Φωνές και Μουσικές. Το όνομά σου, Τζοάν, έχει συζητηθεί πολλές φορές για το θεσμό της Eurovision. Ένα βήμα που πολλοί θεωρούν ότι σου ταιριάζει απόλυτα λόγω της διεθνούς σου πάστας, αλλά και της κοινικής σου παρουσίας. Πώς βλέπεις εσύ αυτό το ενδεχόμενο? Θα ήθελες να εκπροσωπείς την Ελλάδα σε αυτό το τεράστιο μουσικό ταξίδι, αν βρεθεί το κατάλληλο τραγούδι που φυσικά θα εκφράσει 100% την ψυχή σου?
1: Οπωσδήποτε θα ήθελα να το κάνω. Βασικά, κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Θα γίνει, έτσι.
1: Κάνουμε manifest. Και πέρυσι είχαμε καταθέσει. Δυστυχώς δεν τα είχαμε καταφέρει να είμαστε στους 28. Θα ξανακαταθέσω και φέτος. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Δεν μπορώ να μιλήσω. Το κορίτσι σκέφτεται τόσα πολλά πράγματα μαζί. Αλλά ναι, θα ξανακαταθέσουμε και φέτος. Δηλαδή το ετοιμάζουμε το κομμάτι.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Αχ, ναι, μακάρι να γίνει.
0: Το εύχομαι ολόψυχα γιατί σου αξίζει. Η σχέση σου τώρα με τη Μίνο CMI, την Universal Music Company, είναι μια συνεργασία βέβαια που ξεκίνησε αμέσως μετά το The Voice. Συνεχίζεται με απόλυτη εμπιστοσύνη. Και θέλω να σε ρωτήσω, Τζοάν, πόσο σημαντικό είναι για ένα νέο καλλιτέχνη όπως είσαι εσύ να νιώθει ότι έχει πίσω του μια μεγάλη δισκογραφική οικογένεια που πιστεύει στο όραμά του, τον προστατεύει και του δίνει φυσικά χώρο να εξελιχθεί όπως ο ίδιος ονειρεύεται.
1: Το καλό με τη Μίνος EMI, με τη Μίνος, εντάξει, το EMI εγώ δεν μπορώ να το πω, ενώ έχω συνηθίσει να τη λέω η Μίνος, είναι ότι έχει πάρα πολύ καλά παιδιά μέσα, πάρα πολύ καλά παιδιά, δηλαδή άσχετα τώρα με το τα της εταιρείας και της δουλειάς, με όλους έχω, ειδικότερα κάποια άτομα κιόλας, είναι οικογένεια, που είναι πολύ σημαντικό κάπου που είσαι να υπάρχει μια σχέση που να μπορείς να μιλήσεις ειλικρινά στον άλλον για το πώς νιώθεις και για το τι θέλεις. Που δεν νομίζω ότι είναι όλες οι εταιρείες έτσι. Και το βρίσκω πολύ σημαντικό να μπορείς να νιώθεις οικεία με τα άτομα που πρέπει να συνεργαστείς. Και άσχετα με το αποτέλεσμα, γιατί εντάξει, πάντα θα υπάρχουν και διαφωνίες και τα σχετικά, λογικό είναι και ανθρώπινο. Αλλά να νιώθεις ότι είναι ένα safe περιβάλλον που μπορείς να εκφράσεις την άποψή σου.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Πολύ σημαντικό. Ζούμε σε μια εποχή βέβαια και που τα social media επιβάλλουν συχνά την κατασκευή μιας τέλειας αψεγάδιας της εικόνας. Εσύ όμως, Τζοάν, επιμένεις να δείχνεις τον αληθινό σου εαυτό, χωρίς να φτιάχνεις έτσι μια ψεύτικη περσόνα που απέχει από την Τζοάν της καθημερινότητας. Λοιπόν, πόσο ανάγκη έχει η νέα γενιά να βλέπει αληθινούς ανθρώπους με ευάλωτες στιγμές αλλά και αυθεντικά συναισθήματα?
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και σαν άνθρωπος εγώ και με διατροφικές διαταραχές και με ψυχικές διαταραχές, γενικότερα με διαταραχές.
0: Δεν είσαι η μόνη. Όλος ο κόσμος.
1: Θυμάμαι από πάντοτε το να βλέπω όλο αυτό το τέλειο ήταν κάτι που πάντα με έκανε να νιώθω πολύ περίεργα και να σκέφτομαι ότι μήπως εγώ έχω μείνει πίσω, μήπως οι άλλοι προχωράνε πιο γρήγορα, ποιο είναι το πρόβλημα με μένα και τα σχετικά. Και μετά κάπως υπενθύμησα στον εαυτό μου το ότι αυτό που βλέπουμε στα social είναι οι καλύτερες στιγμές του καθενός που τις επιλέγει και τις προβάλλει και δεν είναι όντως η πραγματική ζωή. Και σκέφτηκα το ότι γιατί όμως εγώ να προβάλλω κάτι ψεύτικο και να δημιουργεί οποιαδήποτε ανασφάλεια σε οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Εγώ θέλω να παίρνει κάποιος δύναμη από κάτι δικό μου, να νιώθει comfort, να νιώθει ασφάλεια. Οπότε αποφάσισα ότι δεν με ενδιαφέρει να προσπαθήσω ούτε να φαίνομαι τέλεια, ούτε ότι. Και γενικότερα, ούτε να βάφουμε απαραίτητα, ούτε να ετοιμάζομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν και αυτά τα βίντεο που θα είμαι πολύ πιο περιποιημένη και το οτιδήποτε, αλλά θα υπάρχουν και αυτά που θα είμαι απλώς όπως όντως ξύπνησα και όπως είμαι. Γιατί είναι σημαντικό οι άνθρωποι να βλέπουν ότι υπάρχουν δύο πλευρές στην πραγματικότητα και να μην νιώθουν ότι κάτι συμβαίνει και κάτι πάει λάθος με αυτούς, γιατί όντως δεν πάει. Τα social media είναι φτιαγμένα με αυτόν τον τρόπο για να σε κάνουν να νιώθεις άσχημα και είναι κρίμα.
0: Την σύγχρονη ελληνική pop σκηνή σήμερα πώς τη βλέπεις? Πιστεύεις ότι υπάρχουν χώροι, ευκαιρίες για νέους δημιουργούς που θέλουν να προτείνουν κάτι φρέσκο, πιο εναλλακτικό, πιο διεθνές, ξεφεύγοντας από τις παλιές τετριμένες συνταγές?
1: Εντάξει. Κοίταξε να δεις.
0: Εντάξει.
1: Θεωρώ ότι στην Ελλάδα είμαστε λίγο δύσκολοι. Δηλαδή, δεν είναι όπως παλιά, υπάρχει περισσότερος χώρος και να μην είμαι άδικη και φαίνεται σιγά σιγά το ότι ο κόσμος με έναν τρόπο αναζητάει και καινούργια ακούσματα. Απλά το βρίσκω λίγο άδικο από την άποψη του ότι αντικειμενικά είναι πολύ λίγες οι θέσεις και στην πραγματικότητα όντως δεν υπάρχει χώρος. Απλά υπάρχει λίγος περισσότερος από ό,τι παλαιότερα. Mm-hmm. Αλλά δεν πειράζει, θα τον δημιουργήσουμε εμείς.
0: Πολύ ωραίο και αισιόδοξο.

0: φοβερές. Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, η Τζοάν είναι πάντα εδώ στο στούδιο της Φωνής της Ελλάδας. Αν σου ζητούσα λοιπόν τώρα να απομονώσεις μία μόνο στιγμή από όλη αυτή τη διαδρομή, Τζοάν, από το πρώτο σου τραγούδι στο The Voice μέχρι τις σημερινές σου κυκλοφορίες στη Μήνος EMI, ποια στιγμή θα επέλεγες ως την πιο συγκινητική, εκείνη που σου έφερε δάκρυα στα μάτια?
2: Πιο συγκινητική στιγμή ή κομμάτι? Δεν έχει σχέση με τις κυκλοφορίες, ε?
1: Όχι. Στιγμή, έτσι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι μια πολύ ωραία και πολύ συγκινητική στιγμή ήταν στο πρώτο live του Voice που είχα πει το Wicked Games. Ήμουν σίγουρη ότι θα φύγω εκείνη τη μέρα. Για κάποιο λόγο, όχι όμως με ένα αρνητικό συνέστημα. Κάπως ένιωθα ότι μάλλον αυτό το ταξίδι έχει φτάσει στο τέλος του, οπότε κάπως το είχα αποδεχτεί μέσα μου. Και ήταν η πρώτη φορά που τραγούδησα και ήμουνα πάρα πολύ ήρεμη και πάρα πολύ καλά. Και επειδή τα αποτελέσματα παίζουν μπροστά σου, σε μια οθόνη πολύ μακριά, εγώ δεν έβλεπα.
1: Okay.
2: Οπότε όταν ανακοινώθηκε το ότι εγώ περνάω στην επόμενη φάση, εγώ δεν το ήξερα, δεν το κατάλαβα. Οπότε γενικότερα ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ... ήταν μόνο θετικά συναισθήματα. Και το αποτέλεσμα ήταν και θετικό, αλλά δεν είχα expectations. Οπότε ήταν όλο πάρα πολύ... ακόμα πιο συγκινητικό, ας πούμε, από τη νίκη. Γιατί και η νίκη, εντάξει, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Αλλά αυτή η στιγμή μου έχει μείνει, ας πούμε, πιο χαραγμένη.
1: Πιο χαραγμένη. Η αγαπημένη σου συνήθεια όταν βγαίνεις από το στούντιο, θέλω να πω, πώς απολαμβάνεις μια τυπική μέρα στην Αθήνα με τους φίλους σου, μακριά από τα μικρόφωνα τώρα, τις φωτογραφίσεις?
2: Είμαι πολύ άνθρωπος της παρέας, έχω πολλούς φίλους και πολλές παρέες και επίσης είμαι και γλεντζές. Δεν γίνεται νομίζω να είσαι Έλληνας και να... τύπου το έχει το lifestyle μας. Όπου έχω πάει στο εξωτερικό δεν το έχω δει αυτό, μόνο στην Ελλάδα το ξενύχτη μέχρι το πρωί. Εντάξει, πλέον δεν το κάνω τόσο, γιατί προσπαθώ να... είναι τόσο πολλά και τα projects και αυτά, που προσπαθώ λίγο να κρατάω ενέργεια. Αλλά όποτε βρίσκω την ευκαιρία μου, θέλω να βγω πάρα πολύ έτσι με τους φίλους μου, να μαζευτούμε, να πούμε πράγματα, να γελάσουμε, να παίξουμε επί τραπέζι και μετά να βγούμε και μέχρι το πρωί να χορεύουμε μέχρι να ξημερώσει. Δηλαδή,
1: full ενέργεια.
2: Πάρα πολύ ενέργεια. Και μετά, στις πιο πρωινές ώρες, όταν έχω ελεύθερο χρόνο, να έρθει κανένας φίλος μου να με πάρει με το αμάξι, να πάμε στο βουνό. Γενικότερα μένουμε πολύ.
1: Από τη θάλασσα,
2: Και θάλασσα. Και δεν μ' αρέσουν τα ψάρια, αλλά μ' αρέσει η θάλασσα σαν θάλασσα. Αλλά το βουνό μ' αρέσει πάρα πολύ η φύση γενικότερα. Δεν έχω θέμα. Είτε είναι θάλασσα είτε βουνό, να πηγαίνω να κάθομαι στο πράσινο.
1: Okay. Τώρα για το νέο σου τραγούδι, το Βίωμα. Είναι μια πολύ όρημη συνθετική ερμηνευτική προσέγγιση. Θέλω να σε ρωτήσω πώς δούλεψες σε αυτό το κομμάτι στο στούντιο και τι ήταν αυτό που ήθελες εσύ να νιώσει ο ακροατής την πρώτη φορά που θα πάταγε το play, ας πούμε.
2: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι για αρχή το έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές μέρες. Ξεκίνησε νομίζω το 2024 που άκουγα ένα type beat και είχα γράψει το κουπλέ, το πρώτο κουπλέ. Και όλο αυτό ήθελα να γράψω ένα τραγούδι για το πώς έχω νιώσει εγώ μέσα στη μουσική βιομηχανία και το πώς οι άλλοι προσπαθούν να σε πλάσουν και να σε φτιάξουν και πώς εσύ θες να είσαι αρκετός, ας πούμε, για αυτούς. Και όπως το έγραφα αυτό, μετά το ξαναευρήκα μετά από 2 χρόνια, ας πούμε, ένα χρόνο πόσο ήταν, και λέω, λέω, θα προσπαθήσω να γράψω ένα ρεφρέν. Και μου έρχεται έτσι η ιδέα, λέω, θέλω να προσπαθήσω να το γράψω με έναν τρόπο που να μην είναι εμφανές αυτό που θέλω να πω, ότι εγώ μιλάω για αυτή την εμπειρία, αλλά κάποιος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, να μπορεί να ταυτιστεί και να το αντιληφθεί σαν μια τοξική σχέση, να το κάνω σαν έναν παραλληλισμό, ας πούμε. Γιατί και για μένα αυτό ήταν μια τοξική σχέση. Για διαφορετικούς λόγους, δεν ήταν η typical τοξική σχέση. Αλλά και λέω την επόμενη μέρα πάω στο και της λέω, παιδιά, έχω γράψει κάτι, λέω, βάλω αυτό να σας το τραγουδήσω, και απλά τους το τραγουδάω και λένε, okay, εντάξει, το πιάνουμε σήμερα, ας πούμε, αυτό. Και τους λέω, γιατί πιστεύετε ότι μιλάει? Και μου λένε, ξέρω, για κάποια σχέση σου. Και λέω, όχι, δεν μιλάει γι' αυτό. Και λέω, χαίρομαι όμως που, ξέρεις, θέλω αυτό να περάσει στον ακροατή, γιατί ο ακροατής δεν μπορεί σίγουρα να ταυτιστεί με τη μουσική βιομηχανία. Εκτός αν είναι καλλιτέχνης και ταυτίζεται.
1: Πώς διαχειρίζεσαι τα σχόλια και την κριτική στο διαδίκτυο? Έχεις μάθει, ας πούμε, να κρατάς μόνο την ουσιαστική αγάπη του κόσμου και να προσπερνάς ίσως κάποια αρνητικότητα για να προστατεύεις πάνω απ' όλα βέβαια την ψυχική σου, Γαλήνη?
2: Δεν ασχολούμαι πολύ με τα σχόλια. Εντάξει, άμα είναι, ενώ με τα θετικά ασχολούμαι στον βαθμό που πρέπει. Mm-hmm. Ούτε και αυτά τα κάνω τέλειως praise, ότι κάποιος μου είπε αυτό, άρα ξέρεις, ισχύει και σημαίνει κάτι. Ενώ χαίρομαι πάντα άμα κάποιος έχει να πει κάτι καλό για μένα και το εκτιμώ full, αλλά κρατώντας τα πόδια μου στη γη πάντοτε. Αν κάποιος έχει να πει κάτι αρνητικό, θα κάτσω να το διαβάσω και θα δω με ποιο τρόπο
1: το λέει.
2: Γιατί αν είναι απλά επικοδομητική ή κριτική, θα κάτσω να σκεφτώ μήπως διορθώσω κάτι, αν είναι κάτι που με αφορά. Γιατί τώρα αν είναι κάποιος να μου πει ότι δεν μου αρέσει η μουσική σου γιατί δεν είναι ποιοτική. Εντάξει, τώρα.
1: Άκου κάτι άλλο.
2: Αυτό δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Αν όμως τώρα αρχίσει κάποιος να με. Και κάποιος, ας πούμε, να με κράζει χωρίς λόγο και αιτία. Το μόνο που θα του πω είναι σε ευχαριστώ που μου ανεβάζεις τον αλγόριθμο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όλα καλά είναι.
1: Καλό.
2: Δηλαδή και να μην κάνεις τίποτα πάλι θα σε κράξουν και να κάνεις πάλι θα πούνε κάτι για σένα. Τουλάχιστον άμα πούνε κάτι ανεβαίνει. Καλό μου κάνει σε μένα. Δεν με ενοχλεί καθόλου.
1: Τώρα από την ελληνική σκηνή έχεις κάποιους καλλιτέχνες που ξεχωρίζεις και θα ήθελες ίσως να σμίξεις μουσικά στο μέλλον?
2: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ο Bloody Hawk και θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω κάποια στιγμή κάτι μαζί του. Ο Σάσκε και Μαρίνα Σάτι. Σίγουρα τώρα είναι κι άλλοι, αλλά αυτοί νομίζω είναι τα top 3 μου στην ελληνική μουσική σκηνή.
1: Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Θέλω να σε ρωτήσω, Τζοάν, ποια είναι τα άμεσα επόμενα βήματά σου για το χειμώνα? Τι νέες εκπλήξεις ετοιμάζει δισκογραφικά με τη Μήνο CMI και που μπορεί. Και πού μάλλον θα μπορεί ο κόσμος να σε απολαύσει ζωντανά?
2: Λοιπόν, εγώ στις 11 Νοεμβρίου, καλώς πάντα αν όλα πάνε καλά, βγάζω ένα καινούριο κομμάτι. Δεν το έχω προλάβει καθόλου να το κάνω τις, τώρα θα ξεκινήσω, που λέγεται Karma, το οποίο το έχουμε γράψει ήδη από πέρυσι και είναι λίγο πιο anime coded κομμάτι. Mm-hmm. Και θα κάνω και clip, γιατί επιτέλους πρέπει να γίνει μια εικόνα σε όλο αυτό το rebranding που κάνω από πέρυσι. Θα κάνω εννοείται και την κατάθεσή μου για τη Eurovision. Και στις 27 του μήνα τώρα θα κάνουμε ένα φοβερό live στο Σαμόν, που είναι ένα club στην Αθήνα, που θα παίζουμε όλα τα αγαπημένα white girl music 2000s.
1: Πότε είναι αυτό?
2: 27
1: Οκτωβρίου. Okay. Λοιπόν, Τζοάν, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ωραία κουβέντα που κάναμε, την ανθρώπινη. Εμείς να σου ευχηθούμε από καρδιάς καλό τάξιδο και το βίωμα, κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά σου με τη Μήνο CMI και βέβαια να μας χαρίζεις έτσι αυτό το φως που έχεις, το χαμόγελο, τη φοβερή σου φωνή, αλλά και την αλήθεια σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 15 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ERT Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Γιώργος Καριωτάκης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας με πρόσθετα μέτρα ευελιξίας για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις διεκδικεί ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής. Οι θέσεις των 27 και τα ευρωπαϊκά μπλοκ. Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στην ενέργεια, τόνισε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανση σε όλη την Ελλάδα. Γύρω στο 1,5 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή εκκίνησης έπειτα από την επιδότηση των 40 λεπτών στην Αντλία. Υψηλότερο το κόστος στην περιφέρεια λόγω των μεταφορικών. Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Τι απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έκρηξη στα δηληστήρια στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Δύο πολυτραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας όλων των βομβών εναντίον του Ιράν εξετάζει Ουάσιγκτον. Πλήγματα των Χούθη γύρω από το προεδρικό μέγαρο της Ιεμένης. Να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας ζητά ο Ζελένσκι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα. Μία ακόμη ημέρα συγκρούσεων φοιτητών και αστυνομίας στην Αλβανία. Οι διαδηλωτές ζητούν την παρέτηση Ράμα. Και τηλεφωνική απάτη στην Θεσσαλονίκη με Λία Μαμούθ περισσότερες από 4.000 λίρες. Πόσοι επιτίδη έπεισαν την 88χρονη να τις ξετρυπώσει. Μία από τις πιο κρίσιμες συνόδους κορυφής στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, όπου οι 27 ηγέτες αναζητούν κοινές λύσεις στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την ελληνική πρόταση για μεγαλύτερη ευελιξία εντός των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών, ώστε να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα από την απεσταλμένη του ERT News και επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ Γεωργία Σκιτζή.
1: Τρία θα έλεγα είναι τα βασικά, θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω αγκάθια, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι και η ελληνική πλευρά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έθεσε ένα πλαίσιο διαφωνίας. Το πρώτο και βασικό, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση, ότι είναι επίγουσα ανάγκη να υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξουν στοχευμένα και μέχρι το διάστημα, όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή αυτή κρίση, μέτρα, παρεμβάσεις, προκειμένου να ανασάνουν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να λειτουργήσουν επιπρόσθετα με τα μέτρα, τα εθνικά που παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα και η ελληνική χθες και προχθές. Αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και όπως είπε χαρακτηριστικά ενώπιον των ομολόγων του, ότι θα πρέπει να γεφυρωθεί το όποιο χάσμα, δεδομένου ότι εδώ βλέπουμε αντιθέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, yeah. Και στην ίδια γραμμή, να πούμε, με την Ελλάδα βρίσκεται και η Ιταλία, να γεφυρωθεί λοιπόν το χάσμα, το όποιο χάσμα, και να μπορέσουμε να δράσουμε όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πώς να γίνει αυτό? Από τα αυξημένα έσοδα λόγω της μεγάλου ανόδου του πληθωρισμού. Παράλληλα όμως το κομμάτι το ενεργειακό υπάρχει Και μία άλλη παράμετρος, ποια είναι το ενεργειακό μείγμα, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι έχει ληφθεί τα τελευταία χρόνια η πολιτική απόφαση για την απανθρακοποίηση. Εδώ συζητήθηκε το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την εμπορία των ρήπων, δεδομένων των συνθήκων, θα πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες όπως διαμορφώνονται με βάση την άνοδο στις τιμές της ενέργειας. Άρα και εδώ βλέπουμε την ελληνική τοποθέτηση στο θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν διαφωνίες. Η συζήτηση που γίνεται για τον νέο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εδώ ο Πρωθυπουργός επισημαίνει κάτι πολύ χαρακτηριστικό και σε όλους τους τόνους. Δεδομένου ότι υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση και επ' αυτή συζητούν, η Ελλάδα λέει ότι δεν θα δεχθεί να υπάρξουν περικοπές στις δαπάνες σε δύο βασικά ζητήματα, θέματα. Στην κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και στην πολιτική συνοχής, δεδομένου ότι και τα δύο αυτά ζητήματα αποτελούν βασικούς πυλώνες για τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαθόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που του έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Κρίσιμη λοιπόν η διήμερη αυτή σύνοδος κορυφής στο επίκεντρο ενέργεια, ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, δύο κρίσιμοι τομείς όπου συγκρούνται οι θέσεις βορρά και νότου. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, για να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο. Πρέπει να πούμε, έχει τελειώσει, βέβαια με ερωτηματικό αν έχει τελειώσει η συζήτηση για το ζήτημα της ενέργειας, και αυτό γιατί έγινε γνωστό από έναν αξιωματούχο που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αντώνιο Κώστα, ότι ακριβώς επειδή δεν κλειδώνουν τα συμπεράσματα, δεν υπάρχει δηλαδή μια σύγκληση απόψεων, έχει ζητήσει να περάσουν στην επόμενη ατζέντα και μετά να επανέλθουν για τα συμπεράσματα. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο έχει ζητήσει να ξαναδούν το draft, το πρόχειρο που υπήρχε, που είχαν καταλήξει σε κάποιο σημείο στα συμπεράσματα. Αυτό δείχνει ουσιαστικά το μέγεθος της δυσκολίας που υπάρχει, να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα σε βορρά και νότο που είπες και εσύ. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι αναμένουμε το τι ακριβώς, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, θα φανεί. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα και προς τις κοινωνίες ότι υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση. Μένει να το δούμε ποια θα είναι αυτή. Γιατί επίσης, σύμφωνα με αξιωματούχο, φαίνεται να έχουν υιοθετηθεί κάποιες προτάσεις της Κομισιόν. Και εδώ να πούμε ότι στις προτάσεις της Κομισιόν είναι οι επιστολές που έχουν σταλεί το προηγούμενο διάστημα από τους ηγέτες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η πρόταση της Ελλάδας.
0: Βέβαια.
3: Ενώ ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι σε ιδιαίτερα έντονους τόνους τόνισε αυτό που πάρα πολλοί ηγέτες λένε εδώ, ότι είναι μια επίγουσα κατάσταση αυτή η οποία βιώνει και η Ευρώπη και χρειάζονται ευρωπαϊκά μέτρα. Στο ένα θέμα. Στο άλλο θέμα, το οποίο επίσης θα δούμε πολύ μεγάλες συγκρούσεις ανάμεσα σε Βορρά και Νότο, είναι ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και το θέμα το οποίο αναμένεται να συζητήσουν σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η συζήτηση. Και πρέπει να σου πω ότι εδώ υπάρχει τεράστιο χάσμα απέναντι στο πού θα γίνουν περικοπές, πώς θα είναι ο προϋπολογισμός, από πού θα είναι οι δύο πόροι. Έχουμε πει έτσι το μέτωπο των χωρών, η Ελλάδα, μαζί με άλλες 16 χώρες που δημιουργούν ουσιαστικά τους φύλους της συνοχής λέγεται, mm-hmm. γιατί ουσιαστικά στηρίζουν να μην γίνει καμία περικοπή στο Ταμείο Συνοχής αλλά και στην κοινή αγροτική πολιτική. Και από την άλλη πλευρά ένα μπλοκ πολύ πολύ έτσι, αυστηρών κρατών που έχουν και τους μεγάλους προϋπολογισμούς βέβαια, που είναι η Γερμανία, η Ολλανδία που θέλει να καταθέσει δική της πρόταση με περικοπές, η Φιλανδία που θέλουν ένα πιο μικρό προϋπολογισμό. Είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα, δεν περιμένουμε συμπεράσματα, αλλά σήμερα νομίζω θα δούμε μια κατεύθυνση, γιατί δεν συγκλίνουν ούτε και στο αν θα υπάρξει έκτακτο συμβούλιο για το προϋπολογισμό που έχουν συζητήσει στο τέλος Νοεμβρίου, και αυτό γιατί υπάρχουν εκλογικά μέτωπα μπροστά,
0: σωστά.
3: Τα οποία κρίνουν και πιέζουν ακόμα περισσότερο τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε μπροστά μας άλλη μία μέρα και κάτι με αρκετές δυσκολίες, έτσι, και όχι πολύ αισιόδοξα μηνύματα αναφορικά με τις συγκλήσεις. Αυτό καταλαβαίνω, Έλενα.
3: Θα σου πω ότι σήμερα συζητούν πολλά πράγματα. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε είναι την ενέργεια και το επόμενο προϋπολογισμό. Θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου Αντώνιο Κώστα και Φόντερ Λάιν, όχι μετά το τέλος, κατά τη διάρκεια, αφού καταλάβουν και οι ίδιοι μια κατεύθυνση. Και στη συνέχεια οι ηγέτες θα συνεχίσουν τη σύνοδο και θα μιλήσουν για διεύρυνση. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα όλα είναι σημαντικά. Δεν υποτιμώ κανένα θέμα, αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι τα πολύ σημαντικά είναι, όπως είπαμε, ο προϋπολογισμός και ενέργεια. Αύριο θα είναι και η παρουσία του Ζελένσκι και θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση για την Ουκρανία. Mm-hmm. Εδώ έχουμε μια νέα σελίδα πια για την Ουκρανία. Πάρα πολλές φωνές. Είδαμε και δηλώσεις από ηγέτες και αντιπολίτευση άλλων χωρών για τη χρηματοδότησή της, και από την άλλη πλευρά έχουμε και, θα συζητηθεί και το Ηνωμένες Πολιτείες Συμφωνία με Ρωσία. Οπότε έχει και το μεταναστευτικό. Έχει πολύ μεγάλο διπλωματικό ενδιαφέρον και αύριο. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εξέφρασε την αντίθεση της χώρας μας στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο κυμαίνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα μεγαλαστικά κέντρα. Θυμίζουμε ότι ξεκίνησε να διατίθεται από σήμερα. Η τιμή διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ανά λίτρο χάρη στην κρατική επιδότηση και την έκπτωση των διελιστηρίων. Από 20 λεπτά η κάθε πλευρά μειώνουν. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει τις λεπτομέρειες, ενώ θα μας ενημερώσει η Πινελόπη και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης και τις εκτιμήσεις βέβαια της αγοράς για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να ελπίζουμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε, γιατί όπως βλέπω τις διεθνείς τιμές παρουσιάζουν νέα άνοδο. Κάθε απόγευμα έχουμε άνοδο των διεθνών τιμών, παρότι το πρωί κρατιόνται σε ένα επίπεδο ανάλογο με αυτό τις προηγούμενες μέρες, το απόγευμα αυξάνονται. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 98,2, ενώ άνοδο έχουμε και στο φυσικό αέριο, το οποίο διαμορφώνεται στα 86,46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα ας πάμε όμως στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ότι η αμόλυβδη, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,20 και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, ενώ ξεκίνησε σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης με βάση και τις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν χθες. Φαίνεται ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε χθες ότι θα είναι στα 1 ευρώ και 55 λεπτά, φαίνεται ότι είναι στην Αττική τουλάχιστον στα 1,50. Mm-hmm. Βέβαια είναι αρκετά υψηλότερα από την περσινή έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ήταν το 1 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο είναι αρκετά χαμηλότερο από αυτό που θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 40 λεπτών.
0: Και από αυτό που έκλεισε πέρυσι ουσιαστικά την κυκλοφορία του το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι.
5: Ναι, βεβαίως. Είναι αρκετά χαμηλότερα από το ύψος του 1,75 που έκλεισε πέρυσι και ήταν το όριο που είχε τεθεί για φέτος. Το 1,50 είναι μια σχετικά ικανοποιητική τιμή με δεδομένες τις συνθήκες. Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση 20 λεπτά το λίτρο από την πλευρά της κυβέρνησης και έκπτωση άλλα 20 λεπτά το λίτρο από την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στον ντίζελ κίνησης και των 10 λεπτών το λίτρο στην αμόλυβδη. Να πούμε ακόμα ότι έχει αυξηθεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο, στη θέρμανση, το επίδομα θέρμανσης κατά 30% με το κατώτατο επίδομα να είναι στα 1.200 ευρώ και το ανώτατο να φτάνει στα 1.560, καθώς και ότι μετά τις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Μεγάλες ελπίδες είχαν διαμορφωθεί και σε σχέση με τις αποφάσεις που επρόκειτο να ληφθούν από τη Σύνοδο Κορυφής που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, αλλά φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση κυρίως από τις βόρειες χώρες και ως εκ τούτου μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει αποφασιστεί διεύρυνση της τρίτερας διαφυγής έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση ή άλλες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν την ευελιξία να δώσουν περισσότερα χρήματα για επιδοτήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, προφανώς αυτό εξαρτάται από το πώς θα διαμορφωθούν οι διεθνείς τιμές και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι το όλο θέμα θα ξαναειδωθεί, θα ξαναμελετηθεί περί τα τέλη του μήνα, έτσι ώστε να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις για το πρώτο 15ο του Νοεμβρίου.
0: Και έτσι θα πηγαίνουμε ανά δύο εβδομάδες, με βάση τα νέα δεδομένα, θα διαμορφώνονται και οι παρεμβάσεις του Οικονομικού Επιτελείου, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τα οποία δεδομένα δυστυχώς δεν φαίνεται ότι είναι καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ εδώ στο μεσημβρινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 και τον Γρηγόρη Νιάκα. Μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης.
6: Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής 1,10-1,13 θεωρώ ότι που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής 1,10-1,13

0: πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία που θα αγγίξει στα 1,55. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως, αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
1: Για εμπεγμό της κυβέρνησης κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Υποστηρίζουν ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος της ενέργειας και ζητούν κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, προτάσσουν τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στελίτευσε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
2: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά 40% ακριβότερα από το 2025, με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα, να τονίζει την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει, διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
1: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η χώρα οφείλει να συνταχθεί με τις χώρες που ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών, τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Νίκος Παπάς.
4: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Μιλώντας στο Air News και στην εκπομπή Στο Κέντρο, η πρόεδρος τόνισε ότι χρειάζεται οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.
5: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
1: Στην κριτική της αντιπολίτευσης απάντησε κατά την ενημέρωση σήμερα των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση παρεμβαίνει πάντοτε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
6: Είναι της μόδας αυτό. Δηλαδή είναι σαν να πατάνε ένα κουμπί στην αντιπολίτευση, στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ. Άκουσα και από το ΠΑΣΟΚ στέλεχος να το λέει αυτό. Το έχουν έτοιμο να το πούνε. Είναι πολύ εύκολο να λες εκ του ασφαλούς για κάποια μέτρα, τόσο σημαντικά μέτρα, too little, too late, όταν δεν έχεις απαντήσει ποτέ σοβαρά, ούτε στο πόσα, ούτε στο πότε, ούτε στο από πού. Και ειδικά το από πού έχει σημασία. Είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεν είναι λεφτά που φυτρώνουν κάπου, ούτε έρχονται ως διαμαγείας στην κυβέρνηση για να τα δώσει. Και τα μέτρα αυτά μπόρεσαν και ανακοινώθηκαν και δόθηκαν, γιατί η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί μια πολιτική

0: που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, αυξάνει τα φορολογικά έσοδα και έχει αποθέματα. Και γιατί η κυβέρνηση αυτή δεν άκουσε τις σιρήνες όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τότε που ξέσπασε μία ακόμα κρίση, να τα δώσει όλα και παραπάνω από τα, αυτά τα οποία είχε μπορούσε να δώσει από την αρχή. Ευτυχώς δεν τους ακούμε όλους αυτούς του μετόπου του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι πάντοτε χρειάζονται περισσότερα, αλλά οι ανακοινώσεις αυτές θεωρώ ότι είναι ανακοινώσεις που ανακοφίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε να το κάνουμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές στους πολίτες, ειδικά στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Τον κόδωνα του κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναφέροντας ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος κινδυνεύει να φτάσει σε επίπεδα που παραπέμπουν στην μεταπολεμική περίοδο. Ταυτόχρονα όμως προβλέπει μεγάλη μείωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ τόσο για φέτος όσο και για το 2027. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα στο κρατές μας. Έτσι είναι, μείωση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ για φέτος, από 146,6% πέρσι, δηλαδή 10 μονάδες κάτω, και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, Βαγγέλη, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας, όπου είναι στο 137,9% της Ιταλίας, ενώ το 2031 θα είναι ακόμη χαμηλότερα και από το χρέος της Γαλλίας, έχει χρέος 123,6% και του Βελγίου 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί, όπως αναφέρει έκθεση, από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αλλά να διατηρηθούν σε επίπεδα άνω του 2%. Ειδικότερα για φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4 έναντι 4,9 το 2025 και για το 2027 στο 2,6%. Το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, εδώ συμπεριλαμβάνονται, Βαγγέλη, και οι τόκοι που πληρώνει η χώρα για την εξυπηρέτηση του χρέους, περιλαμβάνει δηλαδή τις δαπάνες για τόκους εξυπηρέτησης, προβλέπεται να έχει πλεόνασμα 0,3%, και εδώ δηλαδή η χώρα δείχνει να έχει πλεόνασμα. Έχει δηλαδή πλεόνασμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε, Βαγγέλη, ότι σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026. Επιβεβαιώνονται αυτές οι προβλέψεις ουσιαστικά ότι φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα θα πιάσει το στόχο που έχει τεθεί. Μάλιστα στο 9 μήνο είναι στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο των 5,1 δισεκατομμύριων ευρώ. Βαγγέλη.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα πάμε τώρα στην έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λοιπόν, δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Θα συνδεθούμε αμέσως με την Peggy Μπρούσαλη, που είναι εκεί και παρακολουθεί το ρεπορτάζ για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Peggy, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, να ξεκινήσω από την ευχάριστη είδηση ότι αναχώρησαν με δύο ασθενοφόρα από το νοσοκομείο της Κορίνθου καλά στην υγεία τους, τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία τους. Οι δύο τραυματίες από τη νέα έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρους, στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil. Μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατάγματα αλλά και εγκάβματα. Παρόλα αυτά, από ό,τι μας είπε και ο διοικητής του νοσοκομείου της Κορίνθου, δεν χρειάστηκε να διασωληνωθούν. Διεγίνεται όμως διακομιδή στο νοσοκομείο των Αθηνών, στο Θριάσιο, για την ακρίβεια, προκειμένου να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση στο θέμα των τραυμάτων αλλά και των εγκαυμάτων. Λοιπόν, όλα έγιναν σήμερα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όταν είχαμε αυτή τη νέα έκρηξη στο χώρο εκεί στους Αγίους Θεοδόρους, από εργολαδική, με σεργολάβο δούλευαν αυτοί οι άνθρωποι, δύο άνθρωποι, και λέμε νέα έκρηξη γιατί πάνε την προηγούμενη Παρασκευή, 6 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την προηγούμενη έκρηξη που δυστυχώς μετατράπηκε σε τραγωδία με δύο νεκρούς. Ακριβώς. Τώρα μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι είναι καλύτερα στην υγεία τους, έφυγαν βέβαια από εδώ με τα ασθενοφόρα, η διακομιδή ξεκίνησε, θα φτάνουν φαντάζομαι σε λιγάκι στο Θριάσιο, προκειμένου να δουν και εκεί οι γιατροί τι μπορούν να κάνουν. Από εδώ, όπως μας είπε ο διοικητής, ο κ. Καρπούζης, έκαναν ό,τι μπορούσαν οι γιατροί και νοσηλευτές να καταφέρουν να τους σταθεροποιήσουν. Έγιναν όλες οι εξετάσεις, ιατρικές αλλά και αξονικές, και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή τους στην Αθήνα, Βαγγέλη.
1: Είναι σημαντικό αυτό που μας είπες, ότι δεν χρειάστηκε η διασωλήνωσή τους, γιατί είχαμε αυτές τις πληροφορίες νωρίτερα. Άρα, αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα, το ότι δεν χρειάστηκε διασωλήνωση και υπήρξε και το πράσινο φως, δόθηκε προκειμένου να μεταφερθούν στο Θριάσιο, Πέγγι. Τώρα, για το ατύχημα αυτό καθ' αυτό, τι γνωρίζουμε?
4: Για το ατύχημα δεν έχουμε ακόμα πολλές πληροφορίες. Ενώ γίνονταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, τότε έγινε αυτό το συμβάν, αυτό το ατύχημα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες εκεί για τους εργαζόμενους. Νωρίτερα μιλήσαμε και με έναν εργαζόμενο που μας περιέγραψε την κατάσταση. Τραυματίστηκαν ελαφρά μεν, αλλά ήταν σε κατάσταση σοκ δύο ακόμα άτομα, ένας 28χρονος και ένας ακόμα που δούλευαν εκείνη την ώρα. Ο ένας δούλευε και ο άλλος περνούσε από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου εργάζονται και μια εταιρεία βέβαια πάρα πολλοί κόσμος, και καταλαβαίνουμε πόσο είναι σοκαριστικό, αν θέλετε, όλο αυτό όταν ακούμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Χρειάζεται όμως να συγκεντρώνουμε πάντα τις πληροφορίες μας προκειμένου να μπορέσουμε και να τις μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Είναι, να επαναλάβω, σε πολύ καλύτερη κατάσταση, φύγαν δηλαδή σε πολύ καλύτερη κατάσταση δύο άνθρωποι από εδώ, από την Κόρινθο, για την Αθήνα. Εχθές είχαμε και μια απεργία εκεί στο χώρο της, στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί στο χώρο της Motor Oil.
1: Με αφορμή το προηγούμενο
4: δυστύχημα. Με αφορμή ακριβώς το προηγούμενο δυστύχημα. Είχε γίνει αυτή η απεργία εχθές, 14 του μήνα. Και αναμένεται μάλιστα να πάει και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως και την προηγούμενη φορά, για να δουν κατά πόσο είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα. Σχετικά με την προηγούμενη, με την τραγωδία την προηγούμενη, με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τελικά τη ζωή τους στην Αθήνα, να πω ότι είχαμε και 4 συλλήψεις από τον, για τον εργολάβο. Ήταν ο εργολάβος και συλληφθεί, όπως επίσης και άτομα τα οποία εμπλέκονταν με το κομμάτι αυτό, και πρόκειται να απολογηθούν στον εισαγγελέα. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη όλα αυτά, ενώ μαθαίνουμε ότι θα συνεχιστούν οι δράσεις που έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι και τις επόμενες μέρες.
1: Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των ερευνών στην διαδρομή ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, όπως επιβεβαίωσε σήμερα, έπειτα από ερώτηση του πολιτικού μας συντάκτη Νότη Ανανιάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και έχουμε τον Νότη Ανανιάδη. Νότη, ο Παύλος Μαρινάκης σου είπε ότι έχει ήδη γίνει το πρώτο βήμα με την υποβολή αιτήματος από τη γαλλική ανάδοχο εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση μας από την ΕΡΤ News, είπε ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα από την γαλλική εταιρεία, απευθυνόμενη, η οποία απευθύνθηκε στην ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί, διότι όπως έχεις αντιληφθεί, υπήρχε μια συζήτηση ότι θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία κλπ. Επιβεβαίωσε λοιπόν το ρεπορτάζ της Καθημερινής, όπως τον ρώτησα το πρωί και το μεσημέρι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και υπογράμμισε το συγκεκριμένο γεγονός. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία. Τουλάχιστον η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, υποστηρίζει ότι η γαλλική εταιρεία, δεν θα πω σωστά το όνομά της, οπότε δεν το λέω, με βγαίνει κάπως έτσι, η γαλλική εταιρεία απευθύνεται στην Αθήνα και τη Λευκωσία για να πάρει άδεια για τις έρευνες τις οποίες, μετά τις οποίες θα γίνει η πόντιση καλωδίου. έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Όχι ενδιαφέρον, έχει την ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για να το ακριβήσουμε.
1: Νότι Ανανιάδης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και μπορούμε να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη που σου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες και το δημοσίευμα της Καθημερινής.
0: Επιβεβαιώνω. Καταρχάς, η Εξάνση, η γαλλική εταιρεία, επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τώρα, ακολουθεί η κατά τον νόμο διαδικασία, νόμιμη διαδικασία. Σε τι συνίσταται η διαδικασία αυτή? Σε άδεια από την ΕΧΑΕΘ και το λιμενικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Άρα αυτές είναι οι δύο αρχές οι οποίες δίνουν την άδεια. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Κάνω πάλι σαφές, επειδή διαβάζουμε διάφορα τέλος πάντων, ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου, που είναι το προφανές.
1: Το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα έβαλε τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, την εφορία κλπ. Εφόσον ο οφειλέτης έχει κι άλλη περιουσία. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του 6ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν μπορεί να κατασχεθεί και να περιληφθεί σε πρόγραμμα πληστηριασμού η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον έχει κι άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της συγκεκριμένης οφειλής. Η απόφαση, να πούμε, καταλαμβάνει όλες εκείνες τις περιπτώσεις οφειλών πολιτών προς το δημόσιο, τις ΔΟΗ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κλπ. Νέα αντιπαράθεση τώρα ξέσπασε στην Βουλή για το δυστύχημα των Τεμπών, αυτή τη φορά με επίκεντρο φωτογραφικό υλικό με οστά, το οποίο παρουσίασε στο Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, απάντησε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα είχαν ήδη εξεταστεί και σύμφωνα με ανθρωπολογική μελέτη ανήκουν σε ζώα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Μίντης, έχει το ρεπορτάζ.
6: Νέα με τοπική σύγκρουση ξέσπασε στη Βουλή για την εθνική τραγωδία των Τεμπών όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφικό υλικό με οστά που, όπως υποστήριξε, είχαν βρεθεί πεταμένα σε οικόπεδα, καταθέτοντας το επίμαχο υλικό στο έδρανο του Υπουργού Δικαιοσύνης και όχι στα πρακτικά.
7: Και επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος κατά βάθος, είστε, ξέρω ότι αυτό θα το ψάξετε εσείς προσωπικά και θέλω να το υποσχεθείτε. Αυτό με τα κόκαλα. Είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
8: Πίστευα ότι ο κύριος Βελόπουλος, μετά από όλα όσα έχουν εξελιχθεί στην υπόθεση της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, δεν θα επανέφερε όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις οποίες πρέπει να πω, μάλλον τις συνωμοτικές εκδοχές, για τις οποίες πρέπει να πω ότι ήταν ο εμπνευστής. Καταρχάς.
6: Λίγο αργότερα, αφού ενημερώθηκε για όσα παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Γιώργος Φλωρίδης πέρασε στην αντεπίθεση. Υποστήριξε ότι τα οστά που εμφανίζονται στις φωτογραφίες δεν είναι ανθρώπινα, αλλά ανήκουν σε ζώα.
8: Αυτά λοιπόν τα οστά που είναι σε κάποιες κούτες και είναι εκτός δικογραφίας, με βάση μελέτη που έγινε κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως από ανθρωπολόγο, πιστοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε ζώα. Γι' αυτό δεν είναι στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα συνεχίστηκε μια απάτη η οποία ξεπερνά κάθε όριο.
6: Στο θέμα επανήλθε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Χίτας, αποκαλύπτοντας ότι το επίμαχο φωτογραφικό υλικό παραδόθηκε στην Ελληνική Λύση από τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών, Παύλο Ασλανίδη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επανήλθε, επιμένοντας ότι από το 2024 ήταν γνωστό ότι τα συγκεκριμένα οστά ανήκουν σε ζώα και γι' αυτό έμειναν εκτός δικογραφίας.
1: Αισιόδοξος ότι Λονδίνο και Αθήνα μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, δήλωσε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο George Osborne έθεσε ως προϋπόθεση και οι δύο πλευρές να είναι διατεθειμένες, όπως είπε, να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς. Osborne επιχειρεί να συμβάλλει στην επίλυση μιας διαχρονικής πηγής τριβής μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, η οποία χρονολογείται εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, σημειώνει το δημοσίευμα. Και εκφράζει ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου την ελπίδα να υπάρξει συμφωνία ώστε τα γλυπτά, όπως λέει, να μπορούν να εκτεθούν στην Αθήνα, όμως θα πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή διαμοιρασμού τους κατά τον Όσμπορν. Για το θέμα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο σημερινό briefing, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της χώρας μας, που έχει θυμίσει τον προηγούμενο μήνα στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ακούμε την σημερινή απάντηση από τον Παύλο Μαρινάκη.
0: Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε ένα μεγάλο θέμα, μεγάλο βραχνά που αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε τώρα, τις τηλεφωνικές απάτες. Επιτίδη καλούν προσχηματικά ανυποψίαστους πολίτες με σκοπό να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και τη μαλφή, και σημειώνονται διαρκώς και σχεδόν πάντοτε με ευρηματικό τρόπο. Αυτήν την φορά λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η Λία ήταν τεράστια, 88χρονη λοιπόν, κατήγγειλε ότι τις απέσπασαν πάνω από 4.000 χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον κοσμήματα μεγάλης αξίας. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο με το ρεπορτάζ ο συνάδελφος ο Γιώργος Καριωτάκης. Γιώργο.
9: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για μια πολύ μεγάλη Λία. Λία Μαμούθ προκαλεί εντύπωση για το ύψος του ποσού αυτού που αποκόμισαν οι επιτίδη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε χρυσές λίρες και επιπλέον 10.000 ευρώ σε κοσμήματα. Είναι η Λία αγνώστων εις βάρος ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Όλα, σύμφωνα με την καταγγελία, ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη, όταν η 88χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα το μεσημέρι από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία ξεκίνησε περίπου στις 2 παρατέταρτο και διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Οι επικοινωνίες συνεχίστηκαν μέχρι λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα, με μια γυναίκα στην άλλη πλευρά της γραμμής να φέρεται να διαβεβαιώνει την ηλικιωμένη ότι τα τιμαλφή της θα παραλαμβάνονταν από την πόρτα του διαμερίσματος. Μάλιστα, οι επιτίδη φαίνεται πως αφιέρωσαν περισσότερες από 4 ώρες για να πείσουν την 88χρονη να τους παραδώσει ουσιαστικά την περιουσία της, κρατώντας την σε διαρκή ανησυχία με το πρόσχημα επικείμενων εργασιών της ΔΕΗ στη γειτονιά. Οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι τα χρυσά αντικείμενα έπρεπε να απομακρυνθούν από σημείο κοντά στο ηλεκτρολογικό πίνακα, καθώς δήθεν υπήρχε κίνδυνος έκρηξης και ηλεκτροπληξίας.
1: Είναι ένα από τα ζητήματα που οι επιτίδη τακτικά, Γιώργο, φαίνεται να το θέτουν, λέγοντας ότι είναι από το ΔΔΕ, από το Δήμο,
9: και από την ΔΕΗ. Άλλες υπηρεσίες, ναι.
1: Ναι. Και επικαλούνται προβλήματα ή εργασίες στον πίνακα, στα ηλεκτρικά κλπ. Και ότι μπορεί να καταστραφούν τα τιμαλφή και τα χρήματα. Οπότε ζητάνε ουσιαστικά να τα ξετρυπώσουν, όπως καταλαβαίνουμε.
9: Έτσι ακριβώς.
1: Οι ιδιοκτήτες τους.
9: Έτσι ακριβώς. Προσπαθούν λοιπόν να φτιάξουν ένα κλίμα έτσι, για να μπορέσουν να τα αφαιρέσουν όλα αυτά. Ένα ψυχολογικό κλίμα. Η 88χρονη λοιπόν ακολούθησε τις οδηγίες τους, άφησε τις λίρες και τα κοσμήματα έξω από το διαμέρισμα και απομακρύνθηκε σε άλλο χώρο του σπιτιού. Όταν διαπίστωσε ότι δεν γίνονταν εργασίες στη γειτονιά, αντιλήφθηκε ότι τα πολύτιμα αντικείμενά της είχαν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Λία περιλαμβάνει 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα, με την αξία των λιρών να υπολογίζεται σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: 4,5 εκατομμύρια ευρώ αξίας λίρες της πήραν.
9: Είναι απίστευτο.
1: Της έβγαλε έξω από το σπίτι η γυναίκα. Καλά, τις είχε στο σπίτι και αυτό είναι μια είδηση, αλλά τόσες λίρες. Αλλά και το ότι τις έβγαλε, την έπεισαν να τις βγάλει για να μην καταστραφούν και κατάφεραν να τις κλέψουν.
9: Επί 4 ώρες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, προσπαθούσαν να την πείσουν να το κάνει. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, με τις αρχές να εξετάζουν στοιχεία από το διαμέρισμα και υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτου της περιοχής.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου, για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών και την αυστηροποίηση των ποινών για αδικήματα σε βάρος ηλικιωμένων, όπως την περίπτωση αυτή που μας περιέγραψε ο Γιώργος Καριωτάκης, αλλά και ανηλίκων, γιατί εκμεταλλεύονται και τους ανήλικους. Το είχαμε ακούσει σε ρεπορτάζ να μιλούν στο παιδί και λέει να του λένε «γίνω ήρωας του σπιτιού, πήγαινε και βρες που υπάρχουν χρήματα και κοσμήματα να τα σώσεις τώρα που κοιμάται η μαμά και ο μπαμπάς». Μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας και σχετική νομοθετική διάταξη.
10: Έχουν συλληφθεί τελευταίο μήνα, κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα, συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
11: Σε
10: λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους, ακόμα περισσότερο, ή ανηλίκους. Γίνεται κακούργημα, με την αυστηρότητα των νόμων, το φαινόμενο θα περιοριστεί.
1: Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, Χαλίτ Μπιν Σαλμάν. Ο κύριος Δένδιας συναντήθηκε επίσης με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Τη διαβεβαίωση για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία, σε επίπεδο βεβαίως ενόπλων δυνάμεων, εξέφρασε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, απευθυνόμενος προς τον πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο Ριάντ. Ο κ. Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε, να σημειώσω, εφηδιαστικά τη Σαουδική Αραβία, αφού το ταξίδι του δεν είχε ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας, υποθέτουμε, καθώς η χώρα βρίσκεται καθημερινά στο στόχαστρο των αντατών Χούθη της Ιεμένης, τόνισε επίσης πως το επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε μεταξύ άλλων και η περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και οι προκλήσεις που διασταλεύουν, όπως είπε, τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, αλλά και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriot στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Επιπλέον, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας και με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, τον Χαλίτ Μπιν Σαλμάν, στη διάρκεια της οποίας οι δύο υπουργοί εξέτασαν τρόπους ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών προς εξυπηρέτηση, όπως υπόθηκε, των κοινών συμφερόντων. Καταδίκασαν επίσης τις τρομοκρατικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθοι εναντίον του Βασιλείου και συζήτησαν τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, ενώ συζήτησαν και τις περιφερειακές εξελίξεις. Από τη μεριά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι και οι δύο, τόσο ο πρίγκιπας διάδοχος όσο και ο Σαουδάραβας ομολογός του, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους, όπως είπαμε, για την παρουσία των ελληνικών Patriot στη χώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από περίπου 15 μέρες, την 1η Οκτωβρίου, το ΚΙΣΕΑ έδωσε παράταση για ένα μήνα στην παραμονή της πυροβολαχίας Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή Γιανμπού της χώρας. Κάτι το οποίο αποφασίστηκε, να σημειώσουμε, ότι κάθε μήνα θα επανεξετάζεται η παραμονή των Patriot εκεί, από τις αρχές Αυγούστου, μετά και την αμυντική συμφωνία που είχαν υπογράψει περίπου τρεις μήνες η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία και το Πακιστάν, η γνωστή ως συμφωνία της Μέκας. Έκτοτες, όπως είπαμε, η παραμονή της ελληνικής δύναμης στην Σαουδική Αραβία θα επαναξιολογείται σε μηνιαία βάση.
1: Πάντως, χρειάστηκε να ενεργοποιηθούν επανειλημμένα οι ελληνικοί πάτριοι, όταν θυμάμαι καλά, Γιώργο, έτσι.
12: Τουλάχιστον τέσσερις φορές, δύο την άνοιξη εκεί στις αρχές Απριλίου και άλλες δύο τον Ιούλιο. Έξι φορές συνολικά, γιατί είχαμε και μια ανάλογη επανεργοποίηση, άλλες δύο φορές επίσης το Σεπτέμβριο. Σε όλες τις περιπτώσεις, να σημειώσω, η ελληνική δύναμη της προβολαχίας Patriot απέδειξε, θα λέγαμε, την ικανότητά τους, για τόσο είχε ως αποτέλεσμα να καταρριφθούν τόσο ντρόουν που είχαν εξαπολύσει οι Χούθοι, όσο και βαλιστική πύραυλη, να σημειώσουμε, που είχαν προέλθει από το Ιράν.
1: Μάλιστα. Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκτός συνόρων θα περάσουμε τώρα σχέδια για ενδεχόμενη χρήση της ισχυρότερης βόμβας στον κόσμο, της γνωστής και ως μητέρας όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, φέρεται να έχει αναπτύξει ο Αμερικανικός στρατός σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ δώσει την σχετική εντολή. Την ίδια ώρα στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας ο πρόεδρος Ζελένσκι ζητά ειλικρίνη από τους συμμάχους της χώρας του στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Κάλεσε μάλιστα τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην στέκονται στο πλευρό του επιτιθέμενου. Θα πάμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη που είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα πολεμικά μέτωπα, ξεκινώντας Δημήτρη από την Μέση Ανατολή.
11: Καλησπέρα. Ακριβώς, Βαγγέλη, καλησπέρα. Την πληροφορία για τη βόμβα μετέδωσαν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το ζήτημα, και σύμφωνα με τις πηγές αυτές, μια τέτοια επιχείρηση, δηλαδή η ρήψη της βόμβας GBU-43B, της μητέρας όλων των βομβών, όπως είπες, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, παρά τη δημόσια δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα πλήγματα πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου έχουν παραδεχθεί κατηδίαν ότι δεν γνωρίζουν εάν η συγκεκριμένη δέσμευση είναι οριστική ή εάν μπορεί να αλλάξει.
1: Η συγκεκριμένη αυτή βόμβα, Δημήτρη, για να καταλάβω, θα μπορούσε να φτάσει στα κατώτερα επίπεδα του εδάφους, εκεί όπου κρύβονται εργαστήρια πυρηνικά ή αποθήκες πυρηνικού υλικού κλπ. Είναι σημαντικό ζητούμενο.
11: Πολύ εύστοχη η ερώτησή σου. Να πω ότι το Ιράν έχει περίπου 60 υπόγειες τέτοιες μίνι πόλεις, θα μπορούσαμε να τις πούμε, όπου φυλάει κυρίως πυράβλους. Τα πυρηνικά, το εμπλουτισμένο ουράνιο 440 κιλά ουδής γνωρίζει που βρίσκεται, αλλά στην αντίστοιχη επίθεση που είχαν κάνει περίπου πριν από ένα χρόνο οι Αμερικανοί με την ίδια βόμβα στην Ατάνζ, εκεί που έχει πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις στρατιωτικές το Ιράν, ουδής μπόρεσε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει εάν η βόμβα κατάφερε να τρυπήσει 60 μέτρα σκληρού βράχου. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση όμως έχω την αίσθηση ότι αυτό θα ήταν πιο πολύ μια κίνηση του κυρίου Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό και αν θα τη χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη βόμβα. Τώρα, η Σαουδική Αραβία τόνισε ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της τρομοκρατίας από τους Χούθη επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη και αυξάνει τον αριθμό των εκτοπισμένων σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες ανάγκες και έλλειψη χρηματοδότησης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προστασία των αμάχων και η απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας συνιστούν ύψιστη προτεραιότητα. Να πούμε ότι περίπου πριν από μισή ώρα δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Άντεν, στο νότιο τμήμα της Ιεμένης, στην περιοχή γύρω από το προεδρικό μέγαρο της κυβέρνησης των δυνάμεων που υποστηρίζονται, των κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Όπως ανέφεραν τρεις αυτόπτες μάρτυρες και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς. Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, οι Χούθοι επιτέθηκαν με πολλούς πυράβλους στο προεδρικό μέγαρο. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου ο πρόεδρος Ζελένσκι έγραψε στο X ότι έχουμε ανάγκη από ειλικρίνεια εκ μέρους των εταίρων μας ως προς τον πόλεμο και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό όλοι στην Αμερική να συνταχθούν όχι με τον επιτιθέμενο, αλλά στο πλευρό των προσπαθειών μας να προστατεύσουμε ζωές, να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, Ευαγγέλη, ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε την αποδέσμευση ορισμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είχαν παγώσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να αναθερμανθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Ειδικότερα, η Ουάσιγκτον πρότεινε στις ευρωπαϊκές χώρες να ξεκλειδώσουν ορισμένα από τα κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, που είχαν παγώσει μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, και να τα μεταφέρουν σε έναν μηχανισμό υπό την επίβλεψη της Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Η Μόσχα πάντως κατηγόρησε την Ουκρανία και σήμερα ότι έπληξε δηληστήρια ρωσικά παρά την προτροπή Τραμπ να μην πράξει κάτι τέτοιο.
1: Άρα δεν ισχύει αυτή η ενεργειακή κεχηρία στην οποία ελπίζαμε, έτσι?
11: Όχι, δεν ισχύει.
1: Την οποία προώθησε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος.
11: Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αυτό τώρα ισχυρίζεται η Ρωσία. Αλλά ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο σε ένα πόλεμο με τέτοια μέτωπα να μπορέσουν να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν κάποια πλήγματα.
1: Και βλέπουμε και το Ζελένσκι να χρησιμοποιεί αυτά τα χτυπήματα λέγοντας ότι κοίταξε, πάλι χτύπησε η Ρωσία, άρα δεν σέβεται, είναι ασέβεια για τον Αμερικανό πρόεδρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Ναι. Απ' την άλλη όμως
1: προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια. Έτσι.
11: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απ' την άλλη όμως βέβαια έχεις και την, Μόσχα, η οποία λέει, ενώ ο κύριος Τραμπ έχει πει να μην κάνει πλήγματα ειδικά στα δηληστήρια, όπου αλλού θέλει μπορεί να χτυπήσει όπως έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος, να πλήττει ρωσικά δηληστήρια, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι Ρώσοι. Τέλος να σημειώσουμε ότι το λιμάνι του Ισμαήλ στην Ουκρανική περιφέρεια της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και δύο φορτηγά πλοία που κατευθύνονταν προς την Οδυσσό, αποτέλεσαν στόχους ρωσικών πληγμάτων σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας στο Telegram και χωρίς βεβαίως να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί προς το παρόν.
1: Πάμε και στην Αλβανία, Δημήτρη. Βέβαια. Συνεχίστηκαν και σήμερα τα εκτεταμένα επεισόδια έτσι, ανάμεσα σε φοιτητές και τις αστυνομικές δυνάμεις.
11: Ναι. Τι ζητούν? Ζητούν μεταξύ άλλων καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, ενώ καταγγέλουν την κυβέρνηση Ράμα για διαφθορά. Είναι το θέμα της Αλβανικής Ριβιέρας που είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή μας χθες. Λόγω της έκρηχνης κατάστασης, ανεστάλλει η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών για την ασφάλεια των πολιτών στα Τύρανα. Οι διαδηλωτές, μαθητές, φοιτητές αλλά και ορισμένοι εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, όπως το Ελμπασάν, τη Σκόδρα, την Κοριτσά, και προκάλεσαν ζημιές σε δημόσια κτίρια, μεταξύ άλλων στη Βουλή και αρκετά υπουργεία, εκτοξεύοντας βόμβες Μολότοφ και πολύ μεγάλες πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού υποπίεση. Μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο στο Υπουργείο Παιδείας, όπου διαδηλωτές έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν φωτιά στο κτίριο. Να πούμε ότι απόψε για τις 10 έχει προγραμματιστεί νέα φοιτητική, παύλα μαθητική συγκέντρωση.
1: Θέλω δύο κουβέντες να πούμε και για αυτήν την εκτέλεση που είχε ανακοινώσει το Πεντάγωνο ότι θα μεταδοθεί ζωντανά. Έτσι, στο εκτελεστικό απόσπασμα ο θανατοπινίτης, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε λύση τελικώς.
11: Έδωσε λύση γιατί υπήρχαν επικρίσεις έντονες. Δηλαδή, αν θα θυμάσαι ότι ο J.D. Vance είχε πει ότι δεν θα την παρακολουθήσω αυτή την εκτέλεση, αν μεταδοθεί ζωντανά.
1: Μιλάμε για έναν στρατιωτικό ιατρό, ο οποίος είχε σκοτώσει 13 άτομα, αν δεν κάνω λάθος.
11: 13 συναδέλφους του, στρατιωτικούς. Νιντάλ Χασάν, πρώην ταγματάρχης του στρατού των ΗΠΑ, που κατέληξε προδότης. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στη βάση Fort Hood, κάτι που είχε προκαλέσει λέει οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Φαναριώτη.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ο Δημήτρης Καϊμάς για την αθλητική επικαιρότητα είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πολύ κρίμα για την ΑΕΚ, πολύ κρίμα.
13: Στο Champions League χρειάζεται να είσαι καλός για 90 λεπτά και όχι μόνο για 65, έτσι. Το καταλαβαίνω όπως το λες, καταλαβαίνω και τον κόσμο, αλλά πρέπει να είσαι σοβαρός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, αυτήν την ώρα είναι η πρώτη από τις 3 αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρα από τη Βοσνία. Προηγείται ήδη με 1-0 πριν από ένα λεπτό με πέναλτι του Ντέστερς. Στις 10 η ώρα έχουμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια σε γαλλικό έδαφος. Ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία δοκιμάζεται από την πολύ δυνατή Μαρσέγ. Ενώ ο Όφη στη Ρεν, 10 η ώρα, και τα δύο παιχνίδια είναι για το Europa League και ένα conference Παναθηναϊκού. Πολύ δύσκολες αναμετρήσεις στο επιγαλλικό εδάφος, ενώ ο Παναθηναϊκός που ήδη προηγείται έχει μάλλον πιο εύκολο έργο απόψε το βράδυ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Για τον αυριανό καιρό ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
14: Την Παρασκευή περιμένουμε αρχικά τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τις Ποράδες. Λιγά χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 18 με 21 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές από το απόγευμα και από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενισχυθούν. Οι άνεμοι βοριάδες έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες βροχές και προς τη Χαλκιδική με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ και πρόσκυρα έως 6. Η θερμοκρασία από 13 έως 18 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Γιώργος Καριωτάκης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναδιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρή. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
15: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
16: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η πολύμορφη συλλογή Βαρλάμη για το Άγιον Όρος μαζί με πορτρέτα μοναχών της Αγιορείτικης Φωτοθήκης παρουσιάζονται στη Βουλγαρία στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού της Σόφιας. Τα εγγένεια της έκθεσης στις 17 Οκτωβρίου από την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η καρδιά της Σόφιας χτυπάει στους ρυθμούς του Αγίου Όρους. Οργάνωση Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας, Αγιορείτικη Φωτοθήκη και Μητρόπολη Σόφιας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Ένας δίτης μπορεί να καθαρίσει ένα κομμάτι βυθού. Χιλιάδες μαζί μπορούμε να αναγεννήσουμε τις θάλασσές μας. Η παράδοση της Καλύμνου και του Κραπάν στην Κροατία συναντά το κοινό μας μέλλον.
3: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου οι ωκεανοί υψώνουν τη φωνή τους. Παρακολουθήστε ζωντανά το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες από το Κραπάν στην Κροατία. Η μάχη για το αύριο ξεκινά από το βυθό.
2: Γίνε μάρτυρας
3: στο www.oceanalliance.conservationmember.group.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
4: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Η Φλέρη Ντοντονάκη με τη μοναδική, βαθιά και ατμοσφαιρική φωνή της άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Με σπουδές και καλλιτεχνική διαδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέστρεψε στην Ελλάδα και συνδέθηκε δημιουργικά με σημαντικούς συνθέτες και ερμηνευτές. Η γνωριμία της με τον Μάνο Χατζηδάκη υπήρξε καθοριστική, οδηγώντας σε μια συνεργασία που ανέδειξε τις ιδιαίτερες ερμηνευτικές της δυνατότητες. Η φωνή της συνδέθηκε με μια σειρά σπουδαίων έργων, όμως κορυφαία στιγμή παραμένει η ερμηνεία της σε ποιήματα μελοποιημένα από τον Χατζηδάκη. Και κάπως έτσι φτάνουμε στον εμβληματικό Μεγάλο Ερωτικό, έναν δίσκο που έγινε άρρηκτα συνδεδεμένος με τη φωνή και την καλλιτεχνική παρουσία της Φλέρης Ντοντονάκη.

Το 2007 κυκλοφόρησε ο δίσκος του Φίλιππο Πλιάτσικα με τον τίτλο «Όμνια», ένα άλμπουμ όριμο, προσεγμένο και βαθιά προσωπικό. Τραγούδια που δεν αποκαλύπτονται από την πρώτη ακρόαση, αλλά ζητούν χρόνο για να σε αγγίξουν και να σου μιλήσουν. Εικόνες, δυνατή στίχη και ιδιαίτερες ενορχιστρώσεις συνθέτουν έναν κόσμο όπου το γνώριμο ύφος του Πλιάτσικα συναντά πρόσμενα το ραπ και τον αγγλικό στίχο. Από τη βυζαντινή εισαγωγή του «Όμνια» μέχρι το «Time for Love», κάθε τραγούδι έχει τη δική του ξεχωριστή πινελιά.

απόψε για να κοιμηθείς. Μη με κοιτάς με αυτό το

την αντέχεις. Γι' αυτό τις ερωτήσεις που θα κάνεις να προσέχεις.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού. Υπήρξε η φωνή μιας ολόκληρης εποχής. Με τη μοναδική του φωνή και την ερμηνεία του τραγούδησε τον καημό, την ξενιτιά, την αγάπη, την φτώχεια και τις χαρές των ανθρώπων. Κάθε λέξη στα τραγούδια του μοιάζει να κουβαλά μια αληθινή ιστορία και κάθε ερμηνεία του να βγαίνει κατευθείαν από την ψυχή. Γι' αυτό και τόσα χρόνια μετά η φωνή του παραμένει ζωντανή και συγκινεί γενιές ακροατών. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Το «Σ' αγάπησα, μ' αγάπησες» είναι ο δεύτερος προσωπικός δίσκος της Λιζέτας Νικολάου που κυκλοφόρησε το 1980 με τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Χρήστου Νικολόπουλου και του Αντώνη Βαρδί. Ο δίσκος φέρνει κοντά σημαντικούς δημιουργούς και μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Ανάμεσα στις ξεχωριστές στιγμές του βρίσκομαι το ομώνυμο του δίσκου, το «Ώρα σας καλή» και το «Ποιος πληρώνει τον Βαρκάρη». Μπορεί να μην επανέλαβε την επιτυχία του «Χαμόγελου» της Λιζέτας, όμως κρύβει τραγούδια που αξίζουν να ξανακουστούν. Ένας δίσκος με όμορφες μελωδίες και σπουδαίες υπογραφές που μας θυμίζει μια ξεχωριστή στιγμή στην πορεία της Λιζέτας Νικολάου.

Ο Φώτης Πολυμέρης υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, με μια πορεία που ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 1930. Τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, άφησε πίσω του περισσότερες από 200 ηχογραφήσεις και πάνω από 100 τραγούδια σε δικούς του στίχους και μουσική. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και ερμηνευτές της εποχής, αλλά και με σημαντικούς εκπροσώπους του ρεμπέτικου, όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μιτσάκης και ο Βαμβακάρης. Τραγούδια του πέρασαν και στον ελληνικό κινηματογράφο, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα σε μια ολόκληρη εποχή.

0: από το μακρινό Λονδίνο του Βορρά μέχρι την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Από Γιάννενα, Περιγιάλη, Λαύριο, Κάριστο, Ζευγολατιό, Κερατέα. 7 θεατρικές ομάδες ανοίγουν πανιά και σαλπάρουν για την Ιεράπετρα. Τιμόμενα πρόσωπα ο κορυφαίος Γιώργος Κουμεντάκης και ο διακεκριμένος Γιάννης Μετζικόφ. Η Ιεράπετρα τιμά το θέατρο. 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, 24 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου. Μια μεγάλη συνάντηση, μια όμορφη συλλογική γιορτή.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Κολ Πόρτερ υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς συνθέτες και τραγουδοποιούς, με το έργο του να αφήνει ανεξίτουλο αποτύπωμα στο Broadway και στον κινηματογράφο. Ξεχώρισε γιατί έγραφε ο ίδιος τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους των τραγουδιών του, συνδυάζοντας κομψότητα, ευφυΐα και μοναδική μελωδικότητα. Πολλά από τα τραγούδια του έγιναν διαχρονικά standards και συνεχίζουν να ερμηνεύονται μέχρι σήμερα. Παρά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά από ένα ατύχημα, δεν σταμάτησε να δημιουργεί και επέστρεψε θριαμβευτικά με το Kiss Me Kate το 1948.

Η Νέλη Ρόζ Λούτσερ υπήρξε μια ξεχωριστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και πιανίστρια που κινήθηκε με ιδιαίτερη άνεση ανάμεσα στη jazz και το rhythm and blues. Έγινε ιδιαίτερα γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές του 1950, ξεχωρίζοντας για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια της. Η χαρακτηριστική άρθρωση και η έντονη σχεδόν θεατρική έμφαση στις λέξεις έγιναν το προσωπικό της σήμα κατά τεθέν. Η επιρροή της ξεπέρασε τα όρια της εποχής της και το όνομά της συνδέθηκε και με την καλλιτεχνική διαδρομή της Νίνα Σιμών. Μια ιδιαίτερη παρουσία που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην αμερικανική μουσική.

0: on down, baby. I'm blue as I can be. Please come down just as soon as you can. If you can't, I'll have to call Sam. He'll hurry on down, anybody home but me. Hurry, hurry, hurry, hurry, hurry. Hurry on down, baby, I'm blue as I can be. Ashes to ashes and dust to dust. Oh, come on, honey, you must hurry on down, baby, anybody home but me. Hurry on down to my mouth, baby, there's nobody home but me. Haul it down, drag it down, anywhere you get it down. I'm blue as I can be. Operator, give me Hillside 049. Don't stop playing until I get my baby's line. You got to haul it on down to my house quickly. Anybody home but lonely me, there is nobody home but me.
1: Ο Κώστας Μακεδόνας, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί μια από τις ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Με το ιδιαίτερο ηχοχρωμά του και την εκφραστική του ερμηνεία, κέρδισε το κοινό από την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση το 1989 με το «Δεν έχω ιδέα». Στην πορεία συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες και στιχουργούς, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε ένα ευρύ φάσμα του ελληνικού τραγουδιού. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Ο Δημήτρης Χόρν υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς με μια παρουσία που ξεπέρασε το θέατρο και τον κινηματογράφο και άγγιξε βαθιά και το τραγούδι. Με τη χαρακτηριστική θεατρική φωνή του ερμήνευσε τραγούδια που έμειναν στη μνήμη όπως το «Οι θαλασσιές οι χάντρες» και το «Πες μου μια λέξη». Ιδιαίτερα το «Πες μου μια λέξη» από την ταινία «Αλίμονο στους νέους» έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη φωνή και την ερμηνεία του. Ο Χόρν δεν τραγουδούσε απλώς, έδινε στα λόγια θεατρικότητα, συνέστημα και μια ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας, μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτεις αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Για ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναστεναγμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

0: Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει για το πουλί που χάθηκε, για το πουλί που πια δεν ζει.
1: Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.
2: Είναι καημός, πολύ πικρός

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

μέσα θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, μέσα θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

κρασί, στάλα χρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή, απ' την ψυχή ως την ψυχή, ως την ψυχή, ως την ψυχή.

Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί η ώρα του θείου σα να περνάμε μουσικές εξαίσεις με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλα θα θρυνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτανε την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γελαστείς, μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μη καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζησε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία αναπόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θεάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Σας βλέπω, μην κοιτάτε που είμαστε στο ραδιόφωνο, σας βλέπω να μαζεύεστε και νομίζω ότι αυτό το σήμα της Πέμπτης που βάζουμε κάθε φορά έχει γίνει για αυτό το σκοπό. Είναι περίπου πλέον κριτήριο εφέδρων, θα λέγαμε, Vivian. Η Vivian Νικολοπούλου είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Ξωστόμου. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ροκ συναναστροφές της Πέμπτης που φλερτάρουν εντόνως στον κινηματογράφο, τις μουσικές και τα τραγούδια του. Με ένα τέτοιο συνεχίζουμε, ευκαιρία να βγάζω και μερικές από τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται με αυτά που ζητάτε.

Η μεγάλη στροφή του David Bowie εκείνα τα χρόνια, το 81-82, μουσική και το τραγούδι βέβαια, το Cat People από το Motel Film του Paul Schrader με μια Αναστάζια Κίνσκι καταπληκτική, και μεγάλη στροφή βέβαια για τον David εκείνα τα χρόνια που ακολούθησε αργότερα με το Let's Dance και τα άλλα. Είναι γνωστά όλα αυτά, τουλάχιστον σε εσάς που ζητήσατε να το ακούσετε το συγκεκριμένο. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, άρχισαν κιόλας να έρχονται. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και θα μας συναντήσετε. Απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις τις σχετικές εδώ για τον κινηματογράφο, τις μουσικές, τα τραγούδια, τις ταινίες, τους συνθέτες. Θα γίνει και σήμερα, το ξέρω αυτό, και μας χαροποιεί το γεγονός ότι σε αυτή την εποχή που όλα γίνονται γρήγορα, όλοι πληκτρολογούν ας πούμε στο AI και παίρνουν τις απαντήσεις. Υπάρχει αυτού του είδους η επικοινωνία. Ενδιαφέρον πάρα πολύ είναι αυτό. Και βέβαια με το Viber επικοινωνείτε μαζί μας. Βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Είδα και εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον. Μ' αρέσει ο Ben Affleck γενικά σαν στυλ, και το γεγονός ότι γράφει κιόλας, ότι παίζει, ότι σκηνοθετεί, το ίδιο κάνει σε μεγάλο βαθμό, σκηνοθετεί σίγουρα, παίζει κιόλας στο Animals, στο Netflix το είδα, και μάλιστα βάζει ένα ζήτημα που εντάξει όλοι το σκεφτόμαστε, όλοι το φανταζόμαστε, αλλά εδώ τώρα το να το βλέπεις από έναν Αμερικανό να το βάζει για τον υποψήφιο δήμαρχο του Λος Άντζελες, αν τελικά δηλαδή πρέπει να πάρει μια απόφαση που εντάξει μπορεί να μην το μάθει κανείς αυτό που θα κάνει, αλλά είναι κάτι που θα τον βαραίνει και που θα τον διαφοροποιήσει τον άνθρωπο από το ζώο, αν και τα ζώα έχουν, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, μερικοί και μερικές υψηλότερα ένστικτα ποιοτικά, θέλω να πω, από κάποιους ανθρώπους. Αλλά το Animals αυτό είναι ένα thriller χαρακτηρισμένο υπό την έννοια του ψυχολογικού έτσι φόρτου που νιώθει κανείς όταν βλέπει ένα ζευγάρι να έχει το πρόβλημα της απαγωγής του παιδιού τους. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα λύτρα, αλλά λεφτά δεν υπάρχουν γιατί αυτός τα έχει ρίξει όλα στην προεκλογική εκστρατεία. Και στο τέλος, όταν εκεί κάπου στην εξέλιξη, όταν αποκαλύπτεται ότι ο απαγωγέας εκβιάζει μεν για το παιδί του ζευγαριού, των πλουσίων και υποψηφίων και τα λοιπά, αλλά τελικά έχει κάνει απαγωγή στο παιδί το άλλο, της οικιακής βοηθού και ενός Μεξικανού και τα λοιπά και τα λοιπά, το δίλημα, είπαμε, γεννάται ξαφνικά. Θα αφήσουμε το άλλο παιδί να πεθάνει επειδή είναι το δικό μας? Δεν θα δώσουμε τα λίτρα που έτσι κι αλλιώς δεν τα έχουμε? Έχει ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Και είναι και η αγαπημένη μας Gillian Anderson εκεί, από τα X-Files, τα Πάλε Ποτέ, σε ένα πολύ ωραίο ρόλο. Να η μουσική από τον Harry Gregson Williams.

Λοιπόν, και μια σειρά που έχει ενδιαφέρον για εσάς που ασχολείστε με ατμοσφαιρικές έτσι, καταστάσεις τρόμου είναι το Below. Ο Josh Hartnett παίζει καλά εκεί, είναι καλός ηθοποιός έτσι κι αλλιώς. Και εδώ έχουμε αναφορές σε ταινίες όπως το Jaws και άλλες, τα σαγόνια του Καρχαρία δηλαδή. Εντάξει, είναι αγχωτικό για εσάς που δεν βλέπετε τέτοιου είδους φιλμ. Εδώ πρόκειται για 6 επεισόδια μιας σειράς. Ένας ντόπιος ψαράς λοιπόν που προσπαθεί να ξεπεράσει την απώλεια του πατέρα του και βρίσκεται μπροστά σε ένα φαινόμενο, ας το πω έτσι για να μην αποκαλύψω τι γίνεται εκεί, που έρχεται στα παγωμένα νερά και τα λοιπά, και εκεί αρχίζει αυτό το πράγμα να χτυπά την περιοχή. Προσπαθεί αυτός να προστατεύσει την οικογένειά του αλλά και τους άλλους. Εντάξει, το έχουμε δει αυτό το έργο που λένε πολλές φορές. Εδώ όμως τεχνικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και σε διάφορα τεχνικά πράγματα, οι κινηματογραφιστές το ξέρουν καλύτερα, με τον τρόπο όμως να υποβοηθά, όχι να παίρνει το κυρίαρχο ρόλο, όχι να κρατά το τιμόνι, αλλά τέλος πάντων να έχει ένα τέτοιο, ας πούμε, στη βενζίνη κάτι να βάλει. Παρεπιπτόντως, τι έλεγε ο άνθρωπος, λέει, θα σβήσω, λέει, τη φωτιά με βενζίνη, έλεγε ο Μπάουι στο πρώτο. Τι, πού είσαι, ας πούμε, είσαι στο 2026, πιστεύεις ότι ούτε φωτιά δεν μπορεί, ούτε βενζίνη στη φωτιά δεν μπορεί να ρίξεις εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Και εσείς που γενικά έχετε ένα κάποιο άγχος με θαλάσσιες περιπέτειες και φοβάστε και τη θάλασσα, καλύτερα να μην το δείτε. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά να, μια από τις μουσικές που ακούγονται στη σειρά.

Ο Μάρκο Μπέλτραμι έγραψε τη μουσική για το remake της συγκεκριμένης ταινίας που έγινε το 2007. Το φιλμ είναι το 3:10 του Yuma, όπου 3:10 είναι η ώρα, 3 και 10 το τρένο που φεύγει για τη Yuma, και έχει να κάνει βέβαια με το δίηγημα του Elmer Leonard που έγινε ταινία αρχικά το 1957 σε σκηνοθεσία Delmer Daves με πρωταγωνιστή τον Glenn Ford, κυρίως αυτόν, αλλά και τον Van Heflin. Και είναι η ιστορία που έχει και ταξικό έτσι περιεχόμενο για έναν στριμωγμένο αγρότη από χρέη, από κακή χρονιά, που πάει να συνοδεύσει έναν εχμάλωτο εγκληματία, τον Ben Wade, μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό για να πάρει αυτό το τρένο με προορισμό τις φυλακές της Yuma. Εκεί στην πορεία βέβαια η συμμορία του παρανόμου κάνει τα δίνει τα δυνατά για να τον σώσει. Είπαμε, είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που βρίσκεται εκεί πια να αναπτύσσεται, μια σχέση ανάμεσα στους δύο. Στο remake του 2007 είναι ο Russell Crowe ο παράνομος και ο Christian Bale είναι ο φτωχός αγρότης και βετεράνος του πολέμου, ο οποίος δέχεται να κάνει αυτή την αποστολή εν πάση περιπτώσει, αλλά εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο που και η μουσική με τρόπο υποβλητικό συνοδεύει σε ένα φινάλε που, όσοι το έχετε δει, είτε το ένα είτε το άλλο φιλμ, είτε και τα δύο, αντιλαμβάνεστε και την χρήση της μουσικής του κινηματογράφου μέσα στην ταινία, που πολλές φορές, όπως εδώ, αυτό που έγραψε ο Μάλκο Μπέλτραμι και άλλα βέβαια, μπορούν να ζήσουν και έξω από την ταινία και έξω από το φιλμ για το οποίο γράφτηκαν.

Λοιπόν, στα δυσάρεστα της ημέρας, αν και είχε προβλήματα υγείας όπως ακούσατε και ίσως έχετε μάθει εσείς που ενδιαφέρεστε, η απώλεια της Μπέτζης Βαλάση, της Δέσποινας Βαλάση, αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, Δέσπο, η μητέρα της το άλλαξε σε Μπέτη. Είναι γνωστά όλα αυτά και να μην είναι πια, υπάρχει η πληροφόρηση, υπάρχει η διαδικασία έτσι που κανείς θέλει και μπορεί να μάθει. Εγώ θα μείνω περισσότερο τώρα σε αυτή τη φάση στο τηλεοπτικό πέρασμά της, το συντριπτικό, συνταρακτικό, δεν βρίσκω λέξεις τώρα να χαρακτηρίσω την ταύτιση που έκανε η Μπέτη Βαλάση ως Λοξάνδρα εκείνα τα χρόνια, τη σεζόν δηλαδή 1979-1980. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα, στο δεύτερο μέρος εκπομπής Ροκ στις Αναστροφές. Κάθε Πέμπτη φλερτάρουμε, είπαμε, εντόνως τον κινηματογράφο, τις μουσικές, τα τραγούδια του και ενίοτε και την τηλεόραση όταν η επικαιρότητα το ζητά, όπως τώρα. Το μόνιμο βιβλίο λοιπόν της Μαρίας Ιορδανίδου, διασκευασμένο σεναριακά από τον υπέροχο ηθοποιό και συγγραφέα Χρήστο Δοξαρά. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι, παρακολουθώντας τον Χρήστο Δοξαρά μέσα στα χρόνια, στις διάφορες ερμηνείες του πλάι στον Κωνσταντάρα, στον Βούτσα και τους άλλους, είναι ότι άφησε πολύ νωρίς, σε ηλικία 35 ετών, τον κινηματογράφο για να αφοσιωθεί σε κάτι που το είχε νωρίτερα, από παιδί έγραφε, αλλά εν συνεχεία έκανε αυτά όλα τα σπουδαία που έκανε με τα κείμενά του, και ένα από αυτά ήταν η διασκευή, η τηλεοπτική διασκευή στο σενάριο για το βιβλίο της Ιορδανίδου, που όσοι τα έχουν δει, όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο και έχουν δει και τη σειρά, αντιλαμβάνονται πλήρως ότι είναι τόσο πολύ ταυτισμένο το ένα με το άλλο. Είναι ένα μοντέλο, αξίζει νεότεροι σεναριογράφοι, συγγραφείς κτλ. Να βρουν έναν τρόπο, γιατί είναι και μεγάλο σε διάρκεια, εννοώ τα επεισόδια, έτσι, να τα δείτε. Και να διαβάσετε, αν δεν το έχετε διαβάσει ήδη, και το βιβλίο. Σπουδαίες συντελεστές εκεί, σκηνοθεσία από τον Γρηγόρη Γρηγορίου, ηθοποιοί πάρα πολύ επίσης σημαντικοί, ο Γιάννης Αργύρης, ο Βασίλης Μαυρομάτης, ο Πάνος Χατζικουτσέλης, ακόμα ο Γιώργος Κυρίτσης, πολύ, και βέβαια η μουσική καταπληκτική από την Ελένη Καραΐνδρου για την ιστορία της πολίτισσας Λοξάνδρας, που ξεκινά από το γάμο μέχρι τα γεράματά της, και μέσα από εκεί βέβαια η Μαρία Ιορδανίδου δίνει την ευκαιρία να ξεδιπλωθεί η ιστορία του σύγχρονου κόσμου από την Κωνσταντινούπολη και όσα ακολούθησαν. 30 επεισόδια έχει η Λοξάνδρα, σώζεται ευτυχώς ακόμα στο αρχείο της ΕΡΤ. Ξεκίνησε, είπαμε, το 1980 από το ΕΡΤ τότε, από την ΕΡΤ μάλλον τότε, και ολοκληρώθηκε το 1980. Μουσική από την Ελένη Καραΐνδρου.

Το θέμα των τίτλων λοιπόν από την τηλεοπτική Λοξάνδρα, καλό ταξίδι στην Πέττη Βαλάση που ανακοινώθηκε πως έφυγε από τον κόσμο. Και θέλω από καιρό, που σας είπα και στο πρώτο μέρος, να κάνω μια στάση σε αυτό τον καλλιτέχνη, σε αυτό τον τραγουδιστή, μέσα από την εμφάνισή του την τηλεοπτική, αλλά και μέσα από ένα τραγούδι που είπε για τον κινηματογράφο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη προκαταβολικά από τους θειασότες όλους και όσες, και όσες αγαπούν τον τέλειο ήχο. Δεν φταίει καθόλου εδώ η Βίβια Νικολοπούλου για αυτό που θα ακούσετε, γιατί δεν υπάρχει soundtrack ούτε από το πρώτο που θα ακούσετε τώρα, ούτε από το δεύτερο. Δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα. Πήγα δηλαδή με την άδεια βέβαια των δημιουργών και το φτιάξαμε από την ταινία και από το τηλεοπτικό. Όμως είναι ένα ντοκουμέντο, γιατί ο Διονύσης Θεοδόσης, σε αυτόν τον τραγουδιστή αναφέρομαι, έχει ένα φανατικό κοινό στη χώρα μας. Είναι αυτός για τον οποίο ο Γιάννης Πανός είπε κάποτε πως αν ζούσε και αν συνέχιζε, γιατί έφυγε μόλις 35 ετών και αυτός, σε μια πορεία ανωδική για την καριέρα του, ας το πούμε έτσι. Αν και το λέω έτσι, το λέω ας το πούμε, γιατί δεν επεδίωξε ποτέ αυτό που λέμε καριέρα. Ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος, ούτε είναι περίεργο που το τελευταίο στάδιο της ζωής του έγινε μοναχός και όλα αυτά. Λίγο πολύ είναι γνωστά στους παλιότερους, αλλά είναι ευκαιρία και οι νεότεροι που μας ακούν εδώ να ξεχωρίσουν αυτόν τον καλλιτέχνη, γιατί ο Σπανός είπε πως αν ζούσε πολλοί άλλοι ερμηνευτές, τραγουδιστές δεν θα είχαν δουλειά. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολή αυτό ή όχι. Η αλήθεια είναι όμως πως συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες, Θάνο Μικρούτσικο, Χριστό Νικολόπουλο, τον Σπανό τον ίδιο, Μάριο Τόκα, Χατζινάσιο, Μιχάλη Τερζή και με πολλούς τραγουδιστές, με τον Νταλάρα βέβαια, τον Γιώργο Νταλάρα αρκετά, αλλά και με άλλους, Γιάννη Πάριο, Δήμητρα Γαλάνη, Χαρούλα Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Τάνια Τσανακλείδου. Είναι μεγάλος ο κατάλογος των συνεργασιών του. Γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης τον Ιούνιο του 1958, η μητέρα του ήταν τραγουδίστρια, η Ντέπη Παπά, η Δέσποινα Παπαχριστοδούλου δηλαδή, αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα. Και μένω λοιπόν με δύο τώρα σχετικά, για να ενώσουμε την εποχή της δεκαετίας του 80 με την Λοξάνδρα που ακούσαμε νωρίτερα. Εδώ έρχεται από το 1984, είναι μια τηλεοπτική μεταφορά του θεατρικού έργου του Ανδρέα Θωμόπουλου, ο Νάσος. Ο Νάσος, ο Σπύρος Νικοκύρης, ο Θανάσης Παπαγεωργίου, με το μουσικό ενοικιαστή του που είναι ο Διονύσης Θεοδόσης, και μάλιστα πολλοί δεν ξέρουν ακόμα, και όσοι έχουν παρακολουθήσει τη δουλειά του Διονύση Οδόση, ότι ξεκίνησε από τα ροκ συγκροτήματα αυτός όταν ήταν πιτσιρίκος και μετά πέρασε στα άλλα. Εδώ λοιπόν τη μουσική έχει ο Σταμάτης Κραουνάκης, να του στείλουμε πολλά χαιρετίσματα, και ο Θεοδόσης παίζει ένα ροκ τύπο, μια ροκ φιγούρα που λέει αυτά.

Αυτή είναι η μοναδική τηλεοπτική εμφάνιση με αυτόν τον τρόπο, να τραγουδά δηλαδή, ο Διονύσης Θεοδόσης. Είπαμε, οι μουσικές, τα τραγούδια είναι του Σταμάτη Κραουνάκη και η δουλειά στην οποία βασίστηκε είναι το θεατρικό του Ανδρέα Θωμόπουλου, αυτού του πολύ σπουδαίου σκηνοθέτη, του πιο ροκ από όλους τους Έλληνες σκηνοθέτες, επιτρέψτε μου, προσωπική άποψη, και μπορώ να την τεκμηριώσω και θα την τεκμηριώσω προσεχώς περισσότερο, σας διαβεβαιώνω, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Εδώ λοιπόν η συνεργασία του με τον Διονύση Θεοδόση υπήρξε και στην ταινία Όστρια, το τέλος του παιχνιδιού. Η Κατερίνα Γόγου μαζί με το σκηνοθέτη έγραψαν το σενάριο, ο Ανδρέας Θωμόπουλος σκηνοθέτησε το φιλμ αυτό για τα τρία ζευγάρια που πάνε για κάμπινγκ εκεί στην ερημική παραλία, και γίνονται διάφορα εκεί. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες για την ταινία, όσο για την πλειάδα των σπουδαίων που εμφανίζεται εκεί. Ανάμεσά τους η Μπέτη Αρβανίτη, ο Κώστας Αρζόγλου, η Θέμη Δαμπαζάκα, ο Δημήτρης Καμπερίδης και άλλοι, η Κατερίνα Γόγου βέβαια, η ίδια. Και εδώ ο Διονύσης Θεοδόσης τραγουδά αυτό το τραγούδι των τίτλων, «Ο δρόμος είναι ζωή, δεν είναι σινεμά», ή κάποιο τέτοιο τίτλο μπορεί να έχει, και εδώ δεν έχει κυκλοφορήσει soundtrack, η σκηνή είναι κατευθείαν από την ταινία και η μουσική είναι του Θανάση Μπίκου, ενός σπουδαίου μουσικού που έχει κάνει πάρα πολλά, ανάμεσα σε άλλα ενορχίστρωσε και έκανε την βασική δουλειά στο πρώτο άλμπουμ του Νικόλα Άσημου, «Ο Ξαναπες». Αυτός είναι, και με συγκροτήματα βέβαια και άλλα. Έχουμε μιλήσει για το Θανάση Μπίκο όταν αναφερθήκαμε στους κιθαρίστες του ροκ στην Ελλάδα και σε άλλους βέβαια. Και η στίχη, είπαμε, και εδώ είναι του Ανδρέα Θωμόπουλου.

Ωστόσο, γι' αυτό είναι σίγουρο. Δεν είναι σινεμά. Και ζήτησα νωρίτερα συγγνώμη, απολογήθηκα για τον ήχο, γιατί είπαμε δεν υπάρχει soundtrack από αυτό και καταλαβαίνω πως είναι δυσάρεστο για κάποιους που ενδεχομένως προτιμούν την τέλεια ηχητική ή την ακόμα τελειότερη εκδοχή του AI στα τραγούδια και στις παραγωγές και πως όλα γίνονται καλύτερα. Αλλά εδώ βέβαια μιλάμε για ντοκουμέντο, χαίρομαι πάρα πολύ που το αξιολογήσατε οι περισσότεροι και περισσότερες, που μας γράψατε δηλαδή. Να είστε καλά, ευχαριστώ για όλα όσα γράφετε, ανταποδίδω όλες τις ευχές και να αλλάξουμε ήχο, οπωσδήποτε ήχο θα αλλάξουμε τώρα, αλλά και εκδοχή, γιατί έχω μιλήσει ξανά για αυτόν τον κιθαρίστα, που δεν είναι απλώς ένας κιθαρίστας σαν τους άλλους, ο Μπόου Κατσιόνης, παρεμβαίνει δημιουργικά στις συνθέσεις.

Αυτή η εκδοχή για το Άναμπελ που μας αρέσει ιδιαίτερα. Ναι, θα απαντήσουμε σε όλα όσα ρωτάτε. Είναι αρκετά που έχουν, την ώρα που λέω εγώ αυτά τα σχόλια, έχουν μαζευτεί αρκετά. Θα τα απαντήσουμε όλα, μην άγχεστε γι' αυτό.

Λοιπόν, για τον Dave Shurkamp θα τα πούμε αύριο. Κάτι θα κάνουμε για τους Pavlov's Dog και για τον ίδιο. Έφυγε από τον κόσμο, ανακοινώθηκε σε ηλικία 73 ετών. Απαντώ παράλληλα, έδωσε ένα μήνυμα. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε, για όλα όσα είπαμε. Η Βίβια Νικολοπούλου παραμένει στη τεχνική επιμέλεια. Για την επόμενη εκπομπή, ο Σερζής Πριντεζής έρχεται για το κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο δεύτερο, αύριο στις 3 θα συναντηθούμε και πάλι με τις ροκ συναστροφές. Από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 η ώρα το μεσημέρι. Το βράδυ 11 με 12 αποχαιρετάμε την ημέρα μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. 60-66-439 και 60-66-204. Μπορεί να είμαστε θαλασσινοί τύποι, γιατί ηρεμούμε στη θάλασσα, έτσι, και βλέπουμε ορίζοντα, βλέπουμε, ατενίζουμε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Αλλά αν θέλεις να αναπνεύσεις αέρα ελευθερίας, θα πας στο βουνό. Και καθαρό αέρα βέβαια, γιατί και αυτό είναι αναζητούμενο πια. Ας ξεκινήσουμε από την ποιότητα του αέρος, μπας και βρεθούμε κάποια στιγμή και στη λευτεριά.

Το τραγούδι του Νικηταρά και το γύρισμα το Λένη Κούκη στα βουνά πάνω σε αυτή τη μελωδία μας τραγούδισε εδώ η Αγγελική Καλυμάνη από το αρχείο μας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτή η εκτέλεση 6066-439 και 6066-204.

Με την ευκαιρία που ανεβήκαμε στην Αργυθέα, περιηγούμε στα λογογραφικά Αργυθέα, στα Θεσσαλικών Αγράφων που έγραψε η Σούλα Τοσκακάμπα, και εκεί βρίσκω μια παράδοση που συναντάμε στην περιοχή. Όταν στη ρίζα κάποιου δέντρου, κυρίως εάν ήταν έλατο, έβγαινε νερό, το θεωρούσαν ιερό και για τούτο κάρφωναν πάνω στον κορμό του δέντρου ή στην κορφή του ένα σταυρό. Σημάδι πως έπρεπε όλοι να το σέβονται και να μην αποτολμήσει κανένας να το κόψει. Σε συνάρτηση με το έθιμο, αλλά και επειδή τις πιο πολλές φορές το νερό των κεφαλαριών βγαίνει από τις ρίζες δέντρων, υπάρχει και ένα σχετικό τραγούδι. Όσο και αν περπάτησα, τουρκικά, ρωμαϊκά, τίποτας δε μ' άρεσε, ένας δέντρος μ' άρεσε. Φουντωτός, κλωναρωτός, πόχι στην κορφή σταυρό και στη μέση το Χριστό και στη ρίζα κρύο νερό. Το μάθαν οι πέρδικες, πάιναν και τόπιναν και έστησα τα βρόχια μου και έπιασα μια πέρδικα, στο κλουβί την έβαλα. Να λαλάει πάσα πρωί, να ξυπνάει τις έμορφες και τις μαυρομάτισες.

Λοιπόν, στις μέρες μας βέβαια αυτό που γίνεται είναι ότι κόβεται το δέντρο και μπαίνει μια σωλήνα, γιατί μπορεί οι ρίζες του δέντρου να καταστρέψουν τη σωλήνα. Έχουμε δει άπειρα τέτοια στην πόλη. Αυτό βέβαια αποδεικνύει πόσο όχι απλά έχουμε ξεφύγει από τη φύση μας, αλλά και πόσο ανίερη είναι η ζωή μας αυτή τη στιγμή. Να συνεχίσουμε και να ακούσουμε κάτι από τους Κυρατζίδες που ηχογραφήσαμε εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο στούντιο Ε, με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιλέτο.

Αυτό είναι το έργο Λαμέντα, για το οποίο με ρωτήσατε και προηγουμένως, και αποφάσισα να βάλουμε κάτι ακόμα από αυτό το CD της Ξανθούλας Ντακοβάνου, σε συνεργασία με τους Φιλιππιδέους αλλά και με το Magic Mali και με εξαιρετικούς μουσικούς και της παραδοσιακής αλλά και της ηλεκτρονικής και ηλεκτρικής μουσικής και της world φυσικά μουσικής σκηνής. Ακούτε εδώ και διάφορα φλάουτα. Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, Αντώνης Μαράτος στον μπάσο, Πάνος Κατσικιώτης, ο γνωστός μας Τσίκο στα τύμπανα, Σόλης Μπαρκής στα κρουστά, Magic Mali στο φλάουτο,

που ξεκίνησε ως έργο σύγχρονου χορού όταν οι χορογράφοι Κοέν Αγκουστινιέν και Ροζάλμπα Τόρες Γκερέρο συνάντησαν την υπηρώτικη μουσική παράδοση στο Φεστιβάλ Κεράσοβο, εκεί με την Ξανθούλα και τους Φιλιππιδαίους, μια παράσταση που πήγε σε όλη την Ευρώπη. Ένα μουσικό έργο που παρουσιάσαμε πρώτη σε αυτή εδώ την εκπομπή. Δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή, ήταν από τα χρόνια που δεν ανέβαιναν on demand. Υπάρχει όμως το αντίστοιχο λαμέντα που ηχογραφήσαμε με τους Φιλιππιδαίους, τον Νίκο Φιλιππίδη, τον Κώστα Φιλιππίδη, τη Λευκοθέα και το Αλέξανδρο Ριζόπουλο και το Στέφανο Φίλο. Υπάρχει στο YouTube, την είχε ανεβάσει ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Σπύρου. Για όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν ένα κομμάτι μόνο από το παραδοσιακό αυστηρά λαμέντα. Και μιας και είμαστε στο Μυρολόι, για τον φίλο ακροατή που βρίσκεται εδώ στο Μαρούσι αλλά το μυαλό του είναι στο Δελβινάκι, το επόμενο.

Αναζητούμε από τη μία την ελευθερία μας και από την άλλη θέλουμε να δεσπόζουμε έναντι του άλλου. Δεν είναι λίγο οξύμορο το σχήμα?

Δεν θέλουμε να αναλάβουμε καμιά, μα απολύτως καμιά ευθύνη. Με τίποτα όμως. Αλλά θέλουμε να έχουμε απόλυτο έλεγχο στο τι κάνουν τα παιδιά μας, τι κάνουν οι γονείς μας, τι κάνουν οι φίλοι μας, τι κάνουν οι εργαζόμενοι που είναι κάτω από μας.

Λοιπόν, θα κλείσω με τα λόγια του Χαΐνη στη συναυλία που έγινε στις Γουριές. Νέοι συνοδοιπόροι, προσέξτε, είμαστε σε μια περίεργη και ιστορική καμπή παγκοσμίως. Συμβαίνουν τρία καινοφανή πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στον πλανήτη δεν έχουμε όραμα. Δεύτερον, για πρώτη φορά στον πλανήτη δεν έχουμε τελετές και η ζωή απομαγεύτηκε. Δικός μου είναι και αυτός, αυτά λέμε και εμείς εδώ. Γι' αυτό όλοι καταφεύγουν σε αγορές, τεχνητές, χαρές. Δεν βρίσκουμε τη χαρά στο κάθε μέρα. Το τρίτο, ότι για πρώτη φορά παραδίδουμε στην επόμενη γενιά ένα οικοσύστημα εντελώς κατεστραμμένο. Γεια σας και χαρά σας.

Καλησπέρα, καλημέρα, λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φώνης της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

Νύχτα στην πατρίδα, ενδεχομένως κάποιο άλλο σημείο του 24ωρου εκεί όπου σας συναντούμε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη φωνή της Ελλάδας, στη συχνότητα των Ελλήνων. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς και εγώ. Με αυτά τα λόγια, ο Δημήτρης Μιράτ, τον Οκτώβριο του 1961, προλόγιζε το θεατρικό έργο του Λουίτζι Πιραντέλο, «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε». Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί στο περιβάλλον του δεύτερου προγράμματος μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ξεκινήσαμε με ένα χορό στο ρυθμό των 11-8, ένα ρυθμό που πολύ συχνά συναντάμε στις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Λουίτζι Πιραντέλο ανέβηκε το 1961 στο Θέατρο Αθήνεων από τον θείασο του Δημήτρη Μιράτ και της Βούλα Ζουμπουλάκη. Ο Δημήτρης Μιράτ είχε κάνει και τη μετάφραση αλλά και σκηνοθέτησε την παράσταση. Ο Μάνος Χατζηδάκης συνέδεσε τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Δημήτρης Μηταράς τα κοστούμια και τα σκηνικά. Μαζί με τον Μιράτ και τη Ζουμπουλάκη, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Βίρον Πάλης και ο Γιάννης Αργύρης. Να σημειώσουμε ότι όταν το έργο παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, στο θείασο είχε προστεθεί η Τάνια Τσανακλίδου σε ηλικία 8 ετών. Στο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» ακούγονταν τρία τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη που στον δίσκο που κυκλοφόρησε τα ερμήνευαν η Ζωή Φυτούση και η Βούλα Ζουμπουλάκη. Ήταν «Ο Ταχυδρόμος πέθανε», «Το Μαντολίνο» και «Η Πέτρα». Η Πέτρα που θα ακούσουμε τώρα από την Βούλα Ζουμπουλάκη.

Μπουλαζουμπουλάκη τραγούδισε την Πέτρα του Μανού Χατζηδάκη, ένα τραγούδι που ακούγονταν στην παράσταση απόψε αυτό σχεδιάζουμε, του Λουίτζι Πιραντέλο. Λόγια τώρα του Ευγένιου Ιονέσκο, που ήταν από τους επιφανέστερους εκπροσώπους του θεάτρου του παραλόγου. Στο όνειρο είναι ένα όνειρο κατά τη διάρκεια του οποίου είμαστε ταυτόχρονα ο συγγραφέας, ο πρωταγωνιστής και ο θεατής. Πράγματι, όταν ονειρευόμαστε, είμαστε πάντα στο πετσί του ρόλου. Αυτή είναι η ουσία του θεάτρου.

Ήταν το τραγούδι του γάμου. Ακούστηκε στο ανέβασμα του θεατρικού έργου του Λόπε δε Βέγα «Φουέντο Βεχούνα», που είχε παρουσιαστεί στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη. Η πρεμιέρα είχε δοθεί στις 20 Ιανουαρίου του 1977. Ο Λόπε δε Βέγα είναι μαζί με το Θερβάντες οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του Ισπανικού Κλασικού Θεάτρου. Η μουσική της παράστασης με συνθέσεις του Θάνου Μικρούτσικου, τα τραγούδια με στίχους του σκηνοθέτη Γιώργου Μιχαηλίδη. Επί σκηνής, μαζί με τους ηθοποιούς, η Μαρία Δημητριάδη ερμήνευε. Δόθηκαν τότε 44 παραστάσεις που παρακολούθησαν περίπου 20.000 θεατές. Ακούσαμε το τραγούδι του γάμου από τις φωνές του Γιώργου Μεράτζα και της Σοφίας Σπυράτου και η Μαρία Δημητριάδη τώρα μας τραγουδάει από την ίδια παράσταση την μπαλάντα της νύχτας.

Ήταν η μπαλάντα της νύχτας, Μαρία Δημητριάδη, Θάνος Μικρούτσικος, στους στίχους του σκηνοθέτη Γιώργου Μιχαηλίδη, από την παράσταση του Κορεατικού Βορείου Ελλάδος Φουέντο Βεχούνα, του Λόπε Ντε Βέγα, το έργο, το 1977. Από τους σημαντικότερους ανθρώπους του θεάτρου αναμφισβήτητα είναι ο Κάρολος Κουν. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ιστορία του ελληνικού και όχι μόνο θεάτρου. Θα σας διαβάσω μικρό απόσπασμα από τη διάλεξη του Κάρολου Κουν που δόθηκε στις 17 Αυγούστου του 1943 για τον Όμιλο Φίλων του Θεάτρου Τέχνης. «Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατής ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας. Μόνος ο καθένας μας είναι ανήμπορος. Μόνος ο καθένας σας, από εσάς, τους πιο κοντινούς στην προσπάθειά μας, είναι ανήμπορος. Μαζί ίσως κάτι μπορέσουμε να κάνουμε. Το θέατρο, ως μορφή τέχνης, δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε, να συγκινηθούμε, να αγγίξουμε ένας τον άλλον, να νιώσουμε μαζί μια αλήθεια. Να γιατί διαλέξαμε το θέατρο σαν μορφή εκδήλωσης του ψυχικού μας κόσμου». Αυτά είχε πει ο Κάρολος Κουν στο πολύ πολύ μακρινό 1943. Σάββατο 29 Αυγούστου του 1959. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών είχαν παρουσιαστεί οι Όρνηθες του Αριστοφάνη από το Θέατρο Τέχνης σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κουν, σκηνικά κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη, χορογραφίες της Ραλούς Μάνου και μετάφραση του Βασίλη Ρώτα, μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Επεισοδιακή παράσταση, η εμφάνιση ιερέα με καλλιμάφη σε μια σκηνή θυσίας πυροδότησε αγανάκτηση σε κάποιους από το κοινό, ενώ άλλοι επιφημούσαν. Είναι γνωστό πως δεύτερη παράσταση δεν δόθηκε τότε, μια και με εντολή του Υπουργού Προεδρίας Κωνσταντίνου Τσάτσου απαγορεύτηκε ως προσβάλλουσα το θρησκευτικό αίσθημα. Βέβαια, η παράσταση μεγαλούργησε στη συνέχεια και απογειώθηκε το 1962 στο Παρίσι, όπου βραβεύτηκε ως η καλύτερη παράσταση στο Θέατρο των Εθνών. Οι πανευρωπαϊκές περιοδίες των Ορνήθων το 1964, 65 και 66 κατέγραψαν τους Όρνηθες ως την καλύτερη παράσταση Αριστοφάνη που είδε ποτέ η Ευρώπη. Μάλιστα, ένας από τους αυστηρότερους Λονδρέζους κριτικούς, ο Χάρολντ Χόμψον, έγραφε στους Κυριακάτικους Times στις 17 Μαΐου του 1964: «Είναι σχεδόν απίστευτο ότι όταν οι Όρνηθες πρωτοπαρουσιάστηκαν το 414 π.Χ., ο Αριστοφάνης πήρε το δεύτερο βραβείο. Αν το έργο το είχε σκηνοθετήσει τότε ο Κουν, σίγουρα θα έπαιρνε το πρώτο». Από τους Όρνηθες και σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ακούμε την είσοδο και την επίθεση των πουλιών.

Το φθινόπωρο του 2011 στην Πλάκα, στο ζυγό της Οδού Κυδαθηναίων, η Τανιά Τσανακλίδου παρουσίασε μαζί με τη μουσική της παρέα το πρόγραμμα Εφεδρεία στην Πλάκα. Ακούσαμε την έναρξη της παράστασης. Το πρώτο θέμα ήταν από το θεατρικό Κέσσαρ και Κλεοπάτρα και το δεύτερο Τα Λουστράκια σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, τραγούδι που υπήρχε στο soundtrack της ταινίας του Ελία Καζάν «Αμέρικα, Αμέρικα». Όλα με μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρικο του Λογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber επίσης, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης τραγούδισε το «Άσπρο μου Ρόδο». Αυτό είναι ένα παλιό τραγούδι από το 1971 του Χρήστου Λεοντή σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Του Σταμάτη Κραουνάκη όμως τώρα είναι το επόμενο που το τραγουδάει μαζί με τον Φίβο Δαλιβοριά. «Ξέρω που πάω».

0: θα έρθει. Να σε φυσήξει. Ξέρω που πάω.
1: Ξέρω που πάω. Το Σταμάτη Κραουνάκη που το τραγούδισε με τον Φίβο Δελιβοριά. Η Γνώσιεν είναι 7 συνθέσεις για πιάνο του Ερικ Σατί γραμμένες μεταξύ του 1890 και του 1893. Θα ακούσουμε την Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδάει τη νούμερο 1, την πρώτη μελωδία του έργου. Πριν από χρόνια ο Ισπανός Χαβιέρ Ουιμπάλ ήταν ο πρώτος που προσέθεσε στίχους στη μελωδία του Ερικ Σατί, μελωδία που έχει διασκευαστεί αμέτρητες φορές από Δύση έως Ανατολή. Εδώ η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τους στίχους. Το Ρόδο της Ανατολής.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το όνομά του είναι Frank Yam. Είναι αυτόχθονας μουσικός από την Αυστραλία. Κιθαρίστας, τραγουδοποιός από την Κεντρική Αυστραλία, μέλος του λαού των Μπιτζατζατζάρα. Θεωρείται σημαντική μορφή της σύγχρονης μουσικής των αυτόχθονων Αυστραλών. Έλατε να τον ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Φρανκ Γιάμα. Ο ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας, ο ήχος του βιολοντσέλου και το πιάνο συνέθεσαν τον ήχο του τραγουδιού. Η φωνή του Φρανκ Γιάμα, βαρύτονη, εκφραστική. Το τραγούδι γραμμένο σε αυτόχθονη γλώσσα της κεντρικής Αυστραλίας.

Η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας ξεκίνησε με μουσικό θέμα από το φιλμ «Ξενοδοχείο Grand Budapest», το 2014 αυτή η ταινία. Η σύνθεση της μουσικής του ελληνικής καταγωγής Γάλλου Αλεξάνδρ Ντεσπλά, πολύ βραβευμένος και κάτοχος δύο Όσκαρ το 2014 για το Hotel Grand Budapest με τη μουσική που ακούσαμε και το 2018 για την ταινία «Μορφή του νερού». Είναι από τους επιφανείς συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Δικές του οι συνθέσεις σε μουσικές και οι μουσικές σε ταινίες «Ο λόγος του βασιλιά», «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον», δύο ταινίες από τη σειρά «Χάρι Πότερ», «Το παιχνίδι της μίμησης», «Η γαλλική αποστολή» και άλλες. Στα 40 περίπου χρόνια της συνθετικής του διαδρομής, ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά έχει γράψει μουσικές για περισσότερες από 200 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλεφωνά μας, μας βρίσκεται, επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ερχόμαστε στον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχε συνθέσει τόσο για τον κινηματογράφο όσο και για την τηλεόραση. Πολλά του τραγούδια αναδύθηκαν μέσα από τηλεοπτικές σειρές γνωρίζοντας επιτυχία.

Ακούσαμε τη Χαρούλα Αλεξίου στο τραγούδι «Οι δρόμοι» και το «Κοίτα κοίτα» με τη φωνή του Αλκινού Ιωαννίδη, και τα δύο του Δημήτρη Παπαδημητρίου σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, από το 1994, από τη τηλεοπτική σειρά «Μη φοβάσαι τη φωτιά». Σε μια άλλη τηλεοπτική σειρά, στη «Βεντέτα», ο Κωστής Ζευγαδέλης και ο Γιώργος Κορδέλας είχαν γράψει την «Ηλιαχτίδα», ένα υπέροχο τραγούδι που ερμήνευσε η Τάνια Τσανακλείδου.

η Τάνια Τσανακλίδου, ήταν η Ηλιαχτίδα. Ο συνθέτης που συνέθεσε τις περισσότερες τηλεοπτικές σειρές ίσως είναι ο Βασίλης Δημητρίου, συνέθεσε για τις πιο πολλές και είχε μόνιμη συνεργασία με το σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομίτη. Βασίλης Δημητρίου, η αγάπη άργησε μια μέρα.

αγάπη άργησε μια μέρα. Τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Λιλή Ζωγράφου από τον Κώστα Κουτσομίτη, ο οποίος μετέφερε στη μικρή οθόνη σπουδαία έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το 1992 μετέφερε το μυθιστόρημα του Κώστα Μουρσελά «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά». Και εδώ η μουσική του Βασίλη Δημητρίου. Μάλιστα, αυτές οι μουσικές που έγραψε για αυτή τη σειρά είναι από τα χαρακτηριστικά ελληνικά τηλεοπτικά soundtracks των αρχών της δεκαετίας του 1990. Γιώργος Νταλάρας, «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά».

Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας του Βασίλη Δημητρίου. Και ένα τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο, πάλι του Βασίλη Δημητρίου, πάλι βγαλμένο από τηλεοπτική σειρά, από το μεγάλο θυμό. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις.

Γελανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογιέννης ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σας, για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Με μουσική του πολυβραβευμένου Σέρβου συνθέτη Μπόρις Κόβατς. Περάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ο Μπόρις Κόβατς αντλεί την έμπνευσή του από τις διαφορετικές μουσικές παραδόσεις της πολυεθνικής Βοηβοντίνας, περιοχή με επιρροές από τη σερβική, την ουγγρική και τη ρουμάνικη μουσική. Στα Βαλκάνια θα μείνουμε τώρα για να ακούσουμε την Γιάνκα Ρουπκινά. Ήταν μια σπουδαία βουλγάρα τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής. Η ερμηνεία της βασιζόταν στην ιδιαίτερη φωνητική παράδοση της περιοχής Στράτου.

Αυτή ήταν η Γιάνκα Ρούπκινα. Νταφίνο, αγαπημένη μου. Νταφίνο Λίμπε. Η φωνή του Νίκου Ξυλούρη τώρα, σε ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, σε ένα ορχήστρωση του Σταύρου Ξαρχάκου.

Νίκος Ξυλούρης τραγούδησε ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Ο Ερωτόκριτος γράφτηκε πιθανότατα κατά την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα. Αποτελείται από 10.012 ιαμβικούς 15 σύλλαβους στίχους ομοιοκατάληκτους στην κρητική διάλεκτο. Στον Μεγάλο Ερωτικό, ο Μάνος Χατζηδάκης έχει και το τραγούδι «Τα πάθη από τον έρωτα». Το τραγούδι βασισμένο σε ιντερμέδια της Εροφύλης του Γεωργίου Χορτάτζη. Η Εροφύλη είχε ανέβει το 1961 μάλιστα από το Εθνικό Θέατρο. Εκεί είχε γράψει μουσικές ο Μάνος Χατζηδάκης. Επίσης, αυτή τη μελωδία τη συμπεριέλαβε και στην ανέκδοτη λαϊκή του όπερα «Ρινάλδος και Αρμίδα». Ακούμε τη Φλερίντα Αντωνάκη. «Πάθη από τον έρωτα».

0: την εξουσία εδώ κάτω.
1: Η Φλέρη Νταντονάκη τραγούδησε «Πάθη από τον έρωτα», από το μεγάλο ερωτικό, «Πάθη από τον έρωτα», από την Εροφίλη του Χορτάτζη. Η Αντζα Παλιάρα είναι τραγουδίστρια και ερευνήτρια της παραδοσιακής μουσικής του Σαλέντο της Απουλίας. Την ακούμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Μαλακιάντα».

Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανοδιαστάνει μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και το Χαρικό του Λογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Γιώργος Μαστής σε λίγο στην παρέα σας για το επόμενο δίωρο. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.